αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος

στο Άγιο Όρος, θαυμαστή πρόνοια του Θεού. Έτοιμος να αναχωρήσει ο γέροντας Ιωσήφ από την Κύπρο, ειδοποίησε τον κατά σάρκα πατέρα του ότι φεύγει οριστικά για το Άγιο Όρος. Ανταμώθηκαν για τελευταία φορά στο λιμάνι της αμοχώς του. Κατασυγκινημένος ο γέροντας δέχτηκε ολόψυχα τη συμβουλή του πατέρα του. «Παιδί μου, εκεί που θα πας, να φροντίσεις να φέρεις εις πέρας το έργο που ξεκίνησες ως μοναχός». Έλαβε ως κατοπινό εφόδιο την αποκαρδίας ευχή και ευλογία. «Να έχεις την ευχή μου και την ευλογία του Θεού στη ζωή σου». Και ο γέρο Παντέλας, με την ηλιοκαμένη φυσιογνωμία και την παλικαρίσια κορμοστασιά του αγρότη, λύγησε έχοντας την αίσθηση ότι δεν θα ξαναδεί το παιδί του. Δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, ούτε σταμάτησε να κουνά το ροζιασμένο χέρι του και να κατεβοδώνει το παιδί του, μέχρι που εξαφανίστηκε το καράβι στο πέλαγος με προορισμό τον Πειραιά. Μαζί με τον γέροντα Ιωσήφ ήταν και ο παράδελφός του από το Σταυροβούνι, ο πατήρ Χρυσόστομος, που και αυτός είχε πάρει ευλογία για να πάει στο Άγιο Όρος. Όταν έφτασαν στον Πειραιά στα μέσα του Ιανουαρίου του 1947, βρήκαν κάποιο καράβι που πήγαινε στη Θεσσαλονίκη. Οι πατέρες πήγαν και παρακάλεσαν τον καπετάνιο να τους πάρει. Αυτός παραδόξως αρνήθηκε. Του εξήγησαν ότι είναι μοναχοί από την Κύπρο και θέλουν να πάνε στο Άγιο Όρος που είναι ο προορισμός τους. Του είπαν ότι έχουν χρήματα για τον άβλο. Τον παρακάλεσαν πολλές φορές, αλλά στάθηκε αδύνατο. Τους έλεγε συνέχεια το ίδιο, ότι δεν υπάρχουν θέσεις. Έρχονταν και άλλοι επιβάτες, αυτούς όμως τους έπαιρνε. Εν τέλει τους έδιωξε και έφυγαν απογοητευμένοι. Θα μπορούσαν να πήγαιναν στο λιμεναρχείο να διαμαρτυρηθούν, όμως αφέθηκαν στην πρόνοια του Θεού και αποφάσισαν να περιμένουν άλλη ευκαιρία. Εν τω μεταξύ το καράβι αυτό αναχώρησε για Θεσσαλονίκη. Την επομένη πληροφορήθηκαν ότι μεταξύ Αθηνών και Θεσσαλονίκης το καράβι ναυάγησε και πνίγηκαν πολλοί από τους επιβάτες του. Μετά από αυτό το γεγονός ευχαρίστησαν τον Θεό που με την εμπαθή άρνηση του καραβοκύρη εκδήλωσε πρακτικά την πατρική του πρόνοια προς αυτούς. Ο γέροντας Ιωσήφ πάντοτε μας έλεγε «Αφήνετε τη ζωή σας στα χέρια του Θεού. Ποτέ μην πιέζετε τα πράγματα. Μία πόρτα που δεν ανοίγει, μην επιχειρήσετε να την σπάσετε. Ακόμα και μέσα από την κακία και την εμπάθεια των ανθρώπων κρύβεται η πανσωστική πρόνοια του Θεού για όλους μας». Έφτασαν με άλλη γραμμή στη Θεσσαλονίκη. Τους περίμενε όμως και εκεί μεγάλη ταλαιπωρία. Ο εμφύλιος πόλεμος εγκυμονούσε όχι μικρότερο κίνδυνο και ο φόβος του θανάτου τους συνόδευε σε όλον τον δρόμο ως την Τρυπητή, τον τότε επίνιο του Αγίου Όρους. Διανυχτέρευσαν εκεί όλη τη νύχτα με το φόβο της συλλήψεως και τον κίνδυνο του θανάτου. Κατόρθωσαν τελικά το πρωί με τη βοήθεια του Θεού να επιβιβαστούν στο καράβι που από την Τρυπητή έφτασε στην Δάφνη, το λιμάνι του Αγίου Όρους. Στο Άγιο Όρος έφτασαν τον Ιανουάριο του 1947, ενώ ο πρώτος του σταθμός ήταν η Ιερά Μονή Γρηγορίου. Το βράδυ συμμετείχαν και έζησαν για πρώτη φορά την θαλπορή της αγιορείτικης ακολουθίας. Καθώς ο γέροντας Ιωσήφ την επαύριο έφτανε στο ακρόριο της ερήμου, την ιερά σκήτη της Αγίας Θεοπρομήτωρος Άνης, τα δάκρυα της ευγνωμοσύνης προς τον Πανάγαθο Θεό και Πατέρα, μαζί με την βαθιά κατάνοιξη, ήταν η πρώτη του σύντροφη στον ευλογημένο περιβόλι της Παναγίας. Είχε ακούσει τόσα πολλά για την πνευματική ζωή στον Άθωνα. Του έλεγαν οι γέροντές του για τον γέροντα Καλίνικο, τον ησυχαστή, για τους υπερφυσικούς αγώνες του, την νηστεία, την αγρυπνία, την έγκλειστη ζωή, την οαιρά προσευχή και τις θείες ενλάψεις που αξιώθηκε. Ονειρευόταν τα ερημικά βράχια, την ιερή σιγή που επικρατούσε. Είχε επίσης ακούσει για τον Παπασάβα τον Πνευματικό, τον γέροντα Ιλαρίωνα, τον Παπακοσμά, τον γέροντα Γεράσιμο και τόσους άλλους, οι οποίοι ξεπέρασαν το στάδιο της απόκτησης των αρετών και ζούσαν τα υπερφυσικά χαρίσματα της προοράσεως,
της προφητείας, των ιάσεων της θεολογίας. Στην ψυχή του ήταν διαμορφωμένη αντίληψη, η πεποίθηση πως πρέπει να συναντήσει έναν αντίστοιχο γέροντα, να κάνει υπακοή όπως όλοι οι πατέρες διδάσκουν, να μιμηθεί όσο μπορεί τον διδάσκαλο, να γνωρίσει και αυτός τις ενέργειες της Θείας Χάριτος που δίνονται από το Θεό πλούσια σε αυτούς που υπακούοντας στους θεοφόρους πατέρες θα ταπεινωθούν φιλόπονα και θα γίνουν αγαθοί σαν τα μικρά παιδιά. Ο ίδιος ο γέροντας Ιωσήφ αργότερα έγραφε: «Όλοι αυτοί ήταν άνθρωποι πλήρης εν Θεού ζήλου, φιλόπονοι, αληθινοί αγωνιστέ, εσωστρεφείς, νυπτικοί, πεπληρωμένοι Θείας Χάριτος και προορατικού πνεύματος. Οι ζωντανές αυτές διηγήσεις μας προκαλούσαν τέτοιες εξάρσεις, σε συνδυασμό με το θερμό ζήλο, που σαν νέοι τότε διαθέταμε, ώστε μας άναψαν την επιθυμία να επισκεφτούμε και εμείς τον ιερό του το τόπο, να ασπαστούμε τα ιερά λείψανα και να αντικρίσουμε προσωπικά τα ιερά των καταγόγια και αθλητήρια, να μάθουμε από τους διαδόχους των όσο το δυνατόν περισσότερα από τον θαυμάσιο και υπερφυσικό βίο των». Τέτοια αλατήρια έγιναν αιτία να ξεκινήσουμε και έτσι, χάρη τη Θεού, βρεθήκαμε στον Ιερότατο Άθωνα. Αν και πάντοτε υπήρχαν και υπάρχουν στον Άθωνα οι ταπεινοί και αθέατοι από τον κόσμο ασκητές και όσοι πατέρες, την εποχή εκείνη εξωτερικά φαινόταν ότι επικρατούσε αμέλεια στα πνευματικά και η πρώτη αυτή εικόνα ήταν μεγάλο πλήγμα για τον πατέρα Σοφρόνιο. Ένα κύμα απογοήτευσης βάρινε την νεανική και άπειρη στα πράγματα του Αγίου Όρους ψυχή του. Ευκολότερα συναντούσε κάποιος την εποχή εκείνη του εμφυλίου ακόμα και την τέλεια αμέλεια στα πνευματικά και πολύ δύσκολα την επιμέλεια. Δεν βρήκε την φιλόπονη και ασκητική ζωή του Σταυροβουνίου. Η μη τήρηση των νηστιών από ορισμένους, ακόμα και τις απαγορευμένες για τους μοναχούς κρυοφαγίας, τον έκαναν να νιώσει πως μάλλον έπρεπε να επιστρέψει, να πάει πάλι στα Ιεροσόλυμα ή στο Σταυροβούνι. Εκεί οι πατέρες και ιδιαίτερα ο γέροντας και πνευματικός του Κυπριανός ούτε λάδι ούτε γαλακτοκομικά έτρωγαν το Σαββατοκυριακό. Και ο νεαρός Σοφρόνιος είχε τέτοια πρότυπα και αρχές. Όμως τελικά εσωτερικά άκουγε τη φωνή του Κυρίου και η φλογισμένη ψυχή του παρέμενε σταθερή στον πόθο της ανώτερης πνευματικής ζωής που αναζητούσε και που πίστευε ότι θα βρει εν τέλει στον Ιερό Άθωνα. Ο γέροντας Ιωσήφ προσωρινά φιλοξενήθηκε στην ασκητική καλύβη της Θείας Αναλήψεως κάτω από το Κυριακό της Κήτης της Αγίας Άνης από τον σεβαστό γέροντα Νικόδημο και την εξαμελή συνοδεία του. Διότι ο γέροντας Νικόδημος, όπως αναφέραμε παραπάνω, ήταν ο κοντοχωριανός του που του είχε κάνει την πρόσκληση να μεταβεί από την Κύπρο στο Άγιο Όρος. Η ψυχή του φτερούγιζε στην ησυχία, στην προσευχή, στη διακονία της αγάπης, στην αδολεσχία της μελέτης των θείων λόγων. Όμως, ο διακαής πόθος του ήταν να συναντήσει και να προσκοληθεί ως υποτακτικός σε γέροντα αληθινά Άγιο και Θεοφόρο, όπως αυτούς που περιγράφουν τα συναξάρια. Στην επιστολημαία βιογραφία που συνέγραψε ο ίδιος το 1962 για τον γέροντά του Ιωσήφ τον Ησυχαστή, μετά την κοίμησή του το 1959, ο γέροντας Ιωσήφ ανέφερε: «Όταν ήμουν μικρός στην πατρίδα μου και άκουγα τους πατέρες στο μοναστήρι μας να λέγουν ότι στο Άγιο Όρος είναι μοναχοί που ασχολούνται με την ιερά προσευχή, αισθανόμουν μίαν ιδιαίτεραν χαράν, η δε περιέργειά μου δεν με άφηνε να ησυχάσω και όλον παρακαλούσα τον μακαρίτην πνευματικών μου, τον ενάρετο ιερομόναχο Κυπριανό, 1878-1955, πνευματικό της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου Κύπρου, να με πληροφορήσει λεπτομερέστερον δι' αυτό το πράγμα». Σημείωσε ότι από το 1920 έως το 1922 εχρημάτισεν εις το Άγιο Όρος και πάλιν επέστρεψεν εις την πατρίδα μας και γνώριζε καλά την πνευματική ζωή του τόπου. Μας έλεγε για τον αείμνηστον γέρο Καλίνικον, γιατί κάθισε μαζί του ένα χρόνο σχεδόν,
που ήταν μία εξέχουσα φυσιογνωμία του Αγίου Όρους και γενικά του μοναχισμού, εις το θέμα ιδίως της νηπτικής. Για τον γέρο Γεράσιμον, που τότε καθόταν εκεί κοντά εις τον γέρο Καλίνικον και ήταν πολύ βιαστής, ιδίως εις την εγκράτειαν και την ακτιμοσύνη. Αυτός ο Μακαρίτης είχε ισόβιον το πένθος. Όταν καμιά φορά τον ερωτούσε κανείς ότι δήθεν θέλει και αυτός να ησυχάσει, του έλεγε «Παιδί μου, αν δεν έχεις πένθος, μην επιχειρήσεις. Χωρίς πένθος, ησυχαστής δεν προκόβει». Πριν κατέβει στα Κατουνάκια, όπως είπα, κοντά εις τον γέρο Καλίνικο, ο παπά Κυπριανός εκάθισε εις το Καρμήλιον, που είναι το εκκλησάκι του προφήτη Ηλιού, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια, και έκαμε υπομονήν εις το υπερβολικότατον εκείνον ψύχος, όπου κατά τον χειμώνα είναι αδύνατον να ζήσει άνθρωπος εκεί. Μου έλεγε και άλλας λεπτομερίας, τας οποίας εδώ τώρα παραλείπω. Αυτή ήταν η αναζήτηση του γέροντα Ιωσήφ και η καθημερινή προσευχή του προς την έφορο του Αγίου Όρους, κυρία Θεοτόκο. Αυτήν, στην οποία ο ίδιος έτρεφε πάντοτε ιδιαίτερη αγάπη, παρακαλούσε να του δείξει κάποιον αληθινά πνευματικό, Άγιο Γέροντα Σκητή. Εκέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτόν. Ο γέροντας Ιωσήφ συνεχίζει τα εισαγωγικά της επιστολημαίας βιογραφίας του γέροντός του, γράφοντας σχετικά με τον εαυτό του. Αυτά όλα ήσαν η αιτία που άναψαν την επιθυμία μας να επισκεφθόμεν το Άγιο Όρος και να μην καθίσομεν αμέσως εις έναν τόπο, έως ότου έβρωμεν τέτοιους ανθρώπους βιαστάς και εναρέτους και να καθίσομεν αν είναι τρόπος με αυτούς. Δόξα το Θεό ότι κατά τα τέλη του έτους 1946 εφτάσαμεν εις Άγιο Όρος μετά από πολλάς περιπετίες. Δεν ήμουν μόνος μου όταν ήρθα και εν πρώτης εις την σκήτην της Αγίας Άννης εις την Άκα Λίβιν. Είμεθα δύο, ομού με έναν άλλον αδελφόν από την πατρίδα και νομίζω ότι έχομεν και οι δύο τον ίδιο σκοπό. Παρόλο που είμεθα υπό περιορισμόν, σύμφωνα με την τάξη που έχουν για τους νέους, δεν ευραδύναμε να διαπιστώσομεν εξακοής περί της ζωής διαφόρων ερημητών και ησυχαστών των ημερών μας. Πολύ μου κίνησε το ενδιαφέρον η ζωή του αημνήστου γέροντός μου, όταν μου διηγούντο γι' αυτόν οι μοναχοί μετά τον οποίον έμενα. Έκτοτε προσπαθούσα να πραγματοποιήσω τον πόθο μου, πράγμα που επέτυχον κατά τον Αύγουστον του 1947. Γνωριμία με τον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή. Η συνοδεία του γέροντος Νικοδήμου ασχολείται με την ξυλουργική. Η πρόνοια του Θεού φρόντισε ώστε όταν χρειάστηκε ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής, μία ξύλινη πόρτα για το εκκλησάκι του ασκητηρίου του Τιμίου Προδρόμου, να παραγγείλει την κατασκευή της στην συνοδεία που ο πατήρ Σοφρόνιος, μετέπειτα γέροντας Ιωσήφ, έμενε προσωρινά στην Αγία Άννα. Ο γέροντας αυτός ησύχαζε στη μικρά Αγία Άννα με τον συνασκητή του πατέρα Σένιο, μέσα στα απόκριμνα ερημικά σπήλαια κοντά στην Ιερά Σκήτη της Αγίας Άννης, που εφιλοξενείτο ο πατήρ Σοφρόνιος. Αγαθή φήμη και σεβασμό έτρεφαν οι ευλαβείς μοναχοί προς τον σεβαστό γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή, ως δάσκαλο της νοεράς ησυχίας και προσευχής, ως καθηγητή της μοναχικής πολιτείας. Ανέβαιναν το δύσβατο προς την μικρά Αγία Άννα μονοπάτι με τον γέροντα Νικόδημο της Καλύβης όπου έμενε. Πήγαιναν στον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή προκειμένου να πάρουν τα μέτρα της πόρτας που είχε παραγγείλει ο ουσιότατος γέροντας. Η προσευχή και η αγωνία του κορυφώνονταν καθώς προσέγγιζε στα απόκριμνα σπήλαια. Σε λίγο θα συναντούσε τον σύγχρονο έμπειρο ασκητή. Πράγματι, όπως είχε ακούσει, ο ενάρετος γέροντας Ιωσήφ είχε φωτισμένο πρόσωπο και φυσιογνωμία. Ήταν κοντός άνθρωπος, ούτε χονδρός ούτε και αδύνατος. Είχε μεγάλα, ειρηνικά, γαλανά μάτια. Τα πρώην καστανά μαλλιά του είχαν γίνει αρκετά γκρίζα, αφού ήταν τότε 50 χρόνων. Παρόλο που ήταν φτωχικά ντυμένος και ατιμέλητος, η παρουσία του είχε κάτι το επιφανές και ένδοξο, από την δύναμη της Θείας Χάριτος που πήγαζε μέσα από αυτόν,
ενώ μία λεπτή ευωδία ξεχυνόταν στο γύρο από αυτόν περιβάλλον. Το παρουσιαστικό του ήταν πολύ γλυκή, γαλήνευε στη θέα του και η πιο ταραγμένη ψυχή. Το πρόσωπό του, το οποίο αντανακλούσε τις ενλάμψεις της θεωμένης ψυχής του, ήταν επίσης γλυκύτατο. Αγγελική μορφή, άκρος σεβάσμια από τους κόπους της άσκησης, αυστηρή και συνάμα καλοσυνάτη και στα λόγια γλυκύτατος, πλήρης εν Θεού αγάπης. Ήταν πραγματική ευωδία του Αγίου Πνεύματος. Οι λόγοι του, σαν πνευματικές αστραπές, συγκλώνησαν την περιφλεγή από τον θεϊκό πόθο, καρδία του νεαρού τότε πατρός Σοφρονίου. Το ερημικό απόκοσμο περιβάλλον θύμιζε τόπους παλαιών Αγίων, μεγάλων μορφών της Εκκλησίας μας. Μέσα στην καρδιά του δέχτηκε την πληροφορία. Αυτός είναι που ζητάς. Αυτούν ακούεις. Ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ, μη έχοντας τότε άλλους νέους υποτακτικούς να φροντίσουν, τους ετοίμασε το παραδοσιακό κέρασμα, το ρακί και το λοκούμι και άρχισε μέσα από την ευλογημένη ψυχή του να μιλάει πνευματικά, που για πρώτη φορά άκουσε από την έλευσή του στο Άγιο Όρος ο πατήρ Σοφρόνιος. Μεταξύ άλλων, ένα γεμάτο με πνευματικό βάθος παράδειγμα σαγίνευσε την ψυχή του. Τους είπε ότι ο μοναχός μοιάζει με έναν σε απόλυτη ετοιμότητα κυνηγό που είναι με το χέρι στη σκανδάλη και μόλις περάσει ο κακός λογισμός, όχι μόνο δεν τον αποδέχεται, αλλά με βαθιά ταπείνωση, προσευχή και αυτομεμψία τον εξαφανίζει και με την ίδια εγρήγορση και νύψη συλλαμβάνει κάθε νόημα στην υπακοή του Χριστού. Τους είπε και άλλα πνευματικά ο γέροντας την ώρα που τους κερνούσε. Αυτό συγκίνησε τον νέο, διότι όπου πήγαινε, τα λόγια ήταν για εργόχειρα και υλικές πραγματικότητες. Επειδή ο πατήρ Σοφρόνιος γνώριζε να θερίζει, ο γέρο Νικόδημος τον έστελε σε διάφορες μονές. Εκεί ο πατήρ Σοφρόνιος ταλαιπωρήθηκε, διότι οι εργάτες δεν είχαν καθόλου φόβο Θεού και ο νέος, χωρίς ακόμα πνευματικό στήριγμα στο Άγιο Όρος, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Μετά από αυτήν την τόσο μοναδική και αγιοπνευματική συνάντηση, την άλλη μέρα πήρε μαζί του και τον συμμοναστή του από το Σταυροβούνι, πατέρα Χρυσόστομο, και πήγε με δική του πρωτοβουλία, κρυφά από τον γέρο Νικόδημο, διότι αυτός ήθελε να τους κρατήσει κοντά του και συνάντησαν τον γέροντα Ιωσήφ. Του είπαν ότι θέλουν να μείνουν, να μονάσουν στην συνοδεία του. Αλλά ο γέροντας Ιωσήφ αρνήθηκε, λέγοντας: «Παιδί μου, εμείς τώρα γεράσαμε. Δεν βλέπεις κιόλας ότι εδώ είναι τόσο απόκριμνα και δεν υπάρχει τόπος, αλλά και πόσο αυστηρά προγράμματα έχουμε». Η επιμονή του νεαρού τότε πατρός Σοφρονίου έπεισε τον Άγιο Γέροντα να του υποσχεθεί ότι πρώτα θα προσευχηθεί και να έρθει σε μια εβδομάδα να του δοθεί απάντηση. Σε μια εβδομάδα, κατά το συμφωνηθέν, παρά τα δάκρυα των συνασκητών του στην καλύβη της Θείας Αναλήψεως, οι οποίοι δεν ήθελαν να τον αποχωριστούν, ο νεαρός Σοφρόνιος ανέρχεται προς τον μακάριο γέροντα και εκείνος με ελαφρό μηδίαμα του είπε: «Ναι, παιδί μου, είναι θέλημα Θεού να μείνεις κοντά μας». Αργότερα έγινε γνωστό ποια αποκάλυψη δέχτηκε ο σεβαστός γέροντας, ώστε να πιστεί να δεχτεί τον νεαρό Σοφρόνιο ως πρώτο υποτακτικό του. Είδε ένα πουλάκι να πετά και να κάθεται στον ώμο του πατρός Σοφρονίου. Καθώς ο γέροντας το κοιτούσε παραξενεμένος, το πουλάκι αυτό άνοιξε το στόμα του και αντί να κελαϊδήσει, όπως κάνουν όλα τα πουλάκια, άρχισε να θεολογεί. Με αυτόν τον τρόπο, πληροφόρησε η χάρις του Θεού τον γέροντα Ιωσήφ ησυχαστή ότι ο νεαρός Σοφρόνιος θα ορίμαζε πνευματικά κάτω από τη δική του καθοδήγηση. Θα γινόταν σκεύος της χάριτος του Θεού και θα λάμβανε το χάρισμα της θεολογίας. Αυτό και έγινε. Όσοι γνώρισαν τον γέροντα ή μελέτησαν τα συγγράμματά του, διαπιστώνουν σε αυτά τις απόρριες της θεοπνεύστου θεολογίας που προέρχεται από καρδία η οποία δέχθηκε τις ελάμψεις του Αγίου Πνεύματος. Ο γέροντας Ιωσήφ είπε στο γέροντα Αρσένιο: «Αρσένιε,
Φαίνεται αυτό το καλοκαίρι που θα έρθει θα προκόψει, και εξήγησε στον αγαθό συνασκητή του την όραση. Τον πατέρα Χρυσόστομο συμβούλεψε ο γέροντας Ιωσήφ να υποταχθεί στον γέροντα Στάχη στα ερημικά κατουνάκια για να βοηθήσει το γεροντάκι, επειδή γνώριζε εργόχειρο, ήταν ράφτης. Πράγματι ο πατήρ Χρυσόστομος έκανε επακοή και αργότερα έλεγε: «Και εγώ είμαι του γέροντος Ιωσήφ, διότι εγώ πήγα στο γέροντα μου Στάχη λόγω του γέροντος Ιωσήφ. Με έστειλε στο γέρο Στάχη επειδή ήξερα αργόχειρο». Ο γέροντάς μας αργότερα έγραφε από την πλευρά του για την αρχική άρνηση του γέροντος Ιωσήφ να τον δεχτεί ως υποτακτικό. Η αγάπη της ήσυχης και αμέριμνης ζωής και οι καρποί του πνεύματος που γεννιούνται από αυτήν παρέσερναν πολλές φορές τους πατέρες μας στο να ξεχνούν κατά καιρούς τον νόμο της αλληλεγγύης και αγάπης, για να μην στερηθούν την προς το Θεό ποθητή τους στροφή μόνη προς μόνο Αυτόν. Την πνευματική αυτή γλώσσα γνωρίζουν μόνο όσοι έχουν προσωπική και πρακτική πείρα και καταλαβαίνουν τους ζηλωτές της αγωνιστικής ζωής. Αυτός ήταν ο λόγος που με αποκρίθηκαν αρνητικά οι γέροντες όταν τους παρακάλεσα να με κρατήσουν κοντά τους για να μονάσω μαζί τους. «Ούτε ο τόπος, παιδί μου, επιτρέπει», του είχαν πει, «και ούτε τα προγράμματά μας χωρούν και άλλους εδώ». Δεν έχασα όμως το θάρρος μου και επανέλαβα οικετευτικότερα την παράκλησή μου, ώσπου απέσπασα την υπόσχεση ότι θα προσευχηθούν και θα κάνουν ό,τι φωτίσει ο Θεός. Όταν την επομένη ημέρα, μετά από εναγώνη αναμονή, άκουσα τη συγκατάθεση του γέροντος ότι με δέχεται, άνοιγε για την ευτέλειά μου η νέα σελίδα της ταπεινής μου ζωής. Μόνο από τότε δεν είχα αμφιβολίες ή απορίες, αλλά με όλο το πλήρωμα της πληροφορίας και πίστεως βρήκα αυτό που νοσταλγούσα και προγραμμάτιζα, αυτό που ήταν το μακρινό μου όνειρο. Η χαρά του πατρός Σοφρονίου όμως ήταν μεγάλη, και για έναν άλλο σημαντικότατο επίσης λόγο, όπως ο ίδιος ανέφερε. Η προκοπή στην πνευματική ζωή εξαρτάται απόλυτα από την πνευματική καθοδήγηση πεπειραμένου γέροντος. Δεν ξέρω αν ήμουν υπερβολικός σε αυτό το συμπέρασμα, αλλά με είχε κυριεύσει τόσο πολύ αυτή η πεποίθηση που μου ήταν τελείως αδύνατο να την αντικαταστήσω με οποιαδήποτε άλλη θεωρία ή ελλιπή μοναστική ζωή. Γι' αυτό και είπα ότι άνοιγε η νέα σελίδα της ζωής μου. Ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ είχε ακολουθήσει τον δυσκολότερο τρόπο μοναχικής ζωής, την απόλυτη ησυχία και αμεριμνία. Η ζωή του είναι ήδη γνωστή από το εκδεδομένο βίο του. Ήταν από τις μεγάλες ασκητικές μορφές του Αγίου Όρους. Γι' αυτόν ο σεβαστός γέροντας Εμιλιανός Σιμωνοπετρίτης είχε πει: «Εάν ο Άθωνας παρουσίαζε κάθε 200 χρόνια μια τέτοια μορφή, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι επιτελεί τον σκοπό της υπάρξεώς του με τον καλύτερο τρόπο».

αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος Όλγα

μπροστά στη ζωή με ευθύνη. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Συσανίου και Σιατής της κύριο Παύλο.

Αν αγαπητοί μου ακροατές, όλα τα πράγματα στη ζωή μας πρέπει να τα βλέπουμε με ευθύνη, πολύ περισσότερο πρέπει να σταθούμε με ευθύνη απέναντι στα παιδιά μας, απέναντι στα νέα παιδιά, στους νέους ανθρώπους. Και θα πρέπει να διερωτηθούμε πόσο καλά τα γνωρίζουμε ή πόσο βαθιά τα αγνοούμε. Γιατί η πραγματικότητα της ζωής που μας περιβάλλει, ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται η κοινωνία μέσα στην οποία ζούμε, αυτά τα οποία συναντούμε και τα οποία εν πολλής είναι όντως πρωτόγνωρα και καινούργια, είναι εκείνα που θέτουν αυτό το αδυσόπιτο ερώτημα. Πόσο αυτονόητο είναι ότι γνωρίζουμε καλά τα παιδιά μας ή πόσο αποδεικνύεται ότι τα αγνοούμε και μάλιστα βαθιά. Και αυτό αποδεικνύεται από αυτή την πραγματικότητα η οποία είπα μας περιβάλλει. Τα παιδιά είναι ένα θέμα αγαπημένο, αλλά και οδυνηρό θέμα. Αγαπημένο γιατί τα παιδιά μας είναι ό,τι ομορφότερο έχουμε. Οδυνηρό γιατί βλέπουμε διαρκώς αυτή την ομορφιά να καταστρέφεται. Γιατί βλέπουμε να πληγώνονται τα παιδιά μας, να μας πληγώνουν εν συνεχεία και εκείνα, αλλά είναι ανάγκη να ψάξουμε να βρούμε την άκρη σε αυτό τον φαύλο κύκλο. Ποιος κινεί αυτό το πλήγωμα, τι ακριβώς μας συμβαίνει. Δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε κάποια αμάχητα δεδομένα, τα οποία συνιστούν τον κόσμο μας σήμερα. Ένα από αυτά, μεγάλο και σημαντικό, είναι η σχέση των παιδιών με τα ναρκωτικά. Μια σχέση που δυστυχώς βαθαίνει, μια σχέση που η ηλικία όλο και περισσότερο μικραίνει, μια πραγματικότητα τόσο καταστροφική. Θα τολμούσα να πω ότι τα ναρκωτικά είναι μια αναξιοπρέπεια για τα παιδιά μας. Δεν τους πρέπει αυτή η κατάσταση. Δεν τους ταιριάζει αυτή η καταστροφή. Δεν έχει και δεν πρέπει να έχει καμία σχέση μαζί τους. Αυτό το χάλι το οποίο βιώνουμε. Να βλέπουμε την ομορφιά να μαραίνεται. Να βλέπουμε νέα παιδιά να έχουν τελειώσει πριν καν ξεκινήσουν. Να έχει καταντήσει πια πρόβλημα, όχι μόνο στις μεγάλες πόλεις, αλλά και στα μικρά χωριά, το πρόβλημα αυτό. Δεν τολμάς να πας σε μια πόλη, μικρότερη, μεγαλύτερη, σε μια κωμόπολη και αμέσως όλοι σου λένε, ξέρετε, το πιο μεγάλο μας πρόβλημα είναι τα ναρκωτικά. Και μάλιστα κάποιοι θεωρούν ότι στη δική τους πόλη, στο δικό τους χωριό, είναι που γίνεται το μεγάλο κακό. Είναι λοιπόν μια πραγματικότητα που μας περιβάλλει. Τα παιδιά μας που χάνονται. Τα παιδιά μας που σαπίζουν, τα όνειρα που σβήνουν, η ανατολή που δεν πρόλαβε να υψωθεί. Απ' την άλλη πλευρά, μια άλλη πραγματικότητα, η οποία εισβάλλει στην κοινωνία μας δειλά, αλλά δυστυχώς ουσιαστικά, είναι η αύξηση του αριθμού των παιδιών και των νέων, τα οποία θέτουν τέρμα στη ζωή τους. Πρόσφατα στη δική μας την πατρίδα, στο δικό μας τον τόπο, έγινε ένα συνέδριο, διεθνές συνέδριο και συγκεκριμένα έγινε στο Μέγαρο Μουσικής των Αθηνών, στο οποίο λέει συμμετείχαν 6.500 ειδικοί επιστήμονες από 133 χώρες. Τι μας είπαν ανάμεσα στα άλλα, ήταν το Παγκόσμιο Παιδιατρικό Συνέδριο. Προσέξτε τη λέξη, παιδιατρικό. Αυτό σημαίνει ότι αφορούν κυρίως παιδικές ηλικίες. Μας βεβαίωσαν ότι αυτοκτονούν 200.000 νέοι κάθε χρόνο. Μια άλλη εφημερίδα, στην ίδια περίπου περίοδο, μιλούσε για 1.000 αυτοκτονίες παιδιών στο δικό μας τον τόπο. Είχα μιλήσει και άλλοτε γι' αυτό και είχα πει ότι προσπαθούμε να κρύψουμε ένα δεδομένο που έχει αρχίσει να αποκτά έκταση. Έχει αρχίσει να γίνεται πρόβλημα. Είναι λοιπόν μια πραγματικότητα και αυτή.
Και το ερώτημα είναι αμήλικτο. Τι μπορεί να οδηγήσει ένα παιδί ή ένα νέο άνθρωπο να αυτοκτονήσει? Υπάρχουν βέβαια μερικές απαντήσεις κλισέ.

άλλη πραγματικότητα η οποία μας περιβάλλει είναι τα παιδιά μας, τα οποία μεγαλώνουν και μέσα στη ζωή τους υπάρχει η θλίψη και η ανία. Αυτά που προσπαθούν να σκοτώσουν το χρόνο τους, γιατί δεν έχουν κάτι δημιουργικό να κάνουν. Αυτά τα οποία χάνονται πολλές φορές μέσα στην καθημερινότητα, δουλειάζουν μέσα σε μια πολυθρόνα μιας καφετέριας. Τα παιδιά τα οποία πάνε στα σχολεία μας, προέρχονται από τα σπίτια τα δικά μας, και όμως τελικά τα παιδιά αυτά δεν βλέπουν ένα όραμα μπροστά τους, δεν βλέπουν ένα νόημα ζωής, δεν νιώθουν γιατί πρέπει να προσπαθήσουν. Τα παιδιά μας που εγκαταλείπουν την προσπάθεια, ή ακόμα τα παιδιά που νιώθουν ότι η ζωή είναι ένα ρίσκο, χωρίς την πραγματικότητα να ξέρουν ότι ρισκάρουν την ίδια τους τη ζωή, τον ίδιο τους τον εαυτό. Μια άλλη πραγματικότητα η οποία επίσης μας περιβάλλει είναι τα παιδιά και οι νέοι άνθρωποι με τα ποικίλα ψυχολογικά προβλήματα. Είναι αλήθεια ότι η πελατεία των παιδοψυχιάτρων διαρκώς και αυξάνεται, για να φανερωθεί ότι το πρόβλημα όλο και μεγαλώνει. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε ούτε κινδυνολογώντας ούτε για υποθετικά προβλήματα. Τα προβλήματα είναι εδώ, είναι μπροστά μας. Πολλές φορές τα αγνοούμε. Χρειάζεται να γίνει πρώτα η έκρηξη για να τα αντιληφθούμε μετά. Και πολύ περισσότερο, ίσως τα προετοιμάζουμε για να φτάσουν εκεί εξαιτίας των παραλήψεών μας. Αυτά τα παιδιά, όπως είπα προηγουμένως, είναι τα δικά μας τα παιδιά. Δεν είναι κάποια ξένα, δεν είναι κάποια έξω από μας. Δεν είναι ακόμα παιδιά για τα οποία μπορούμε να διαφορήσουμε. Να στρέψουμε αλλού το κεφάλι και να πούμε ότι δεν αφορά το δικό μου το σπίτι, δεν αφορά το δικό μου το παιδί. Διότι τότε που το λέμε αυτό, ίσως το πρόβλημα το έχουμε στο σπίτι μας, αλλά εμείς δεν το έχουμε πάρει είδηση. Και αυτό αποδεικνύει τελικά ότι το πρόβλημα είμαστε εμείς. Είμαστε εμείς οι μεγαλύτεροι. Εμείς που υποτίθεται ότι ετοιμάζουμε τον αυριανό κόσμο των παιδιών μας. Εμείς που υποτίθεται ότι περισσότερο από κάθε άλλη εποχή κάνουμε θυσίες για τα παιδιά μας και ότι προσπαθούμε να τους εξασφαλίσουμε ένα μέλλον και μια ζωή που δεν ξέρω αν εμείς πρώτοι μπορούμε να την ορίσουμε. Είναι λοιπόν τα παιδιά τα δικά μας που ζουν στα σπίτια μας, είναι τα παιδιά τα δικά μας τα οποία φοιτούν στα σχολεία μας. Όπως είπαμε και σε άλλη εκπομπή μας, τα σχολεία άρχισαν. Τα παιδιά ξαναμαζεύτηκαν. Παλιότερα είχαμε πολλές ελπίδες για το σχολείο. Την ελπίδα ότι το σχολείο θα καλύψει τα κενά της οικογένειας. Το σχολείο που θα αποτελέσει ανάσχεση για όλες αυτές τις καταστάσεις τις οποίες προηγουμένως περιγράψαμε. Δεν ξέρω ειλικρινά αν θα μπορούσαμε να έχουμε την ίδια αισιοδοξία ότι και σήμερα το σχολείο έτσι θα λειτουργήσει. Διότι όπως είπα προηγουμένως, αυτά τα παιδιά όλα φοιτούν στα δικά μας τα σχολεία και καμιά φορά σε αυτά που ονομάζουμε καλά σχολεία και πολλές φορές σε αυτά τα σπίτια που ονομάζουμε καλά σπίτια. Αυτή λοιπόν η πραγματικότητα έρχεται να μας δείξει ότι δεν είναι πια τόσο αυτονόητο ότι το σπίτι, η οικογένεια ή το σχολείο μπορούν πραγματικά να σταθούν το ανάχωμα. Πολλές φορές στέκονται αδιάφορα, θα τολμούσα να πω, μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις, αδυνατούν και να τις δουν αλλά και να τις κατανοήσουν. Και κάποιες φορές τα μέτρα τα οποία υποτίθεται θα επιχειρούσαν να λάβουν στην πραγματικότητα εντείνουν και δεν μειώνουν το πρόβλημα. Για αυτά τα παιδιά

εμείς την ευθύνη για την εξέλιξή τους. Την ευθύνη, όπως είπα προηγουμένως, για τον κόσμο το οποίο τους ετοιμάζουμε. Και δεν είναι καθόλου λάθος αυτό το σύνθημα που μερικές φορές ακούγεται και από τα παιδιά, ότι τους ετοιμάζουμε ένα κόσμο για αυτά, αλλά χωρίς αυτά. Και το χωρίς αυτά δεν έχει την έννοια μόνο ότι δεν συνεργαζόμαστε μαζί τους, αλλά τους ετοιμάζουμε ένα κόσμο από το οποίο ήδη είναι απόντα. Γιατί ο τρόπος που τον ετοιμάζουμε τα κρατάει μακριά. Γιατί κρατάμε μακριά τα παιδιά μας, παραδείγματος χάρη, όταν δεν τους καλλιεργούμε την αίσθηση της ευθύνης για τον εαυτό τους και για τη ζωή τους. Και όταν μερικές φορές δίνουμε την εντύπωση ότι τα παιδιά μας τα μεγαλώνουμε σαν να είναι άρρωστα. Προσπαθούμε να τα αφήσουμε στο απαρόβλητο, έξω και μακριά από τη ζωή και τα γεγονότα της. Και ακόμα να τα υπερασπίσουμε από τα λάθη τους, όχι με την αληθινή αγάπη, αλλά καλλιεργώντας την ανευθυνότητα απέναντι στα λάθη τους. Τίποτα πιο καταστροφικό για τα ίδια τα παιδιά, για την αξιοπρέπειά τους, για την ίδια τους τη ζωή. Μια μεγάλη ευθύνη δική μας, των μεγάλων, είναι ότι ερχόμαστε συνήθως πάντοτε αργά για να ασχοληθούμε μαζί τους. Θέλετε να το δούμε αυτό πολύ καθαρά στα θέματα της παιδείας, που τις περισσότερες περιπτώσεις οι αποφάσεις είναι του ποδαριού αποφάσεις. Έχουμε δεκαετίες να ακούσουμε ότι μια υπεύθυνη πολιτεία ετοιμάζει ένα πρόγραμμα σήμερα για να το εφαρμόσει τουλάχιστον έπειτα από μια πενταετία. Ότι το μελετά, ότι το παρακολουθεί, ότι ετοιμάζει τις δομές του προκειμένου αυτό να λειτουργήσει. Και από την άλλη πλευρά, ερχόμαστε αργά να αντιμετωπίσουμε την κρίση στην οποία φτάνει ένα παιδί, είτε αυτή είναι κρίση μελαγχολίας, είτε είναι κρίση πλήξης και ανίας, είτε είναι η διαπίστωσή μας ότι το παιδί μας παίρνει ναρκωτικά. Πολύ αργά το καταλαβαίνουμε. Και ή οτιδήποτε άλλοτε συμβαίνει, ότι είναι, έχει μπει σε μια συμπεριφορά παραβατική και ξαφνικά ξυπνάμε όταν έχει γίνει ήδη η έκρηξη. Ερχόμαστε όταν τα προβλήματα έχουν πλέον φανεί. Επιλαμβανόμαστε όταν η στρέβλωση είναι πλέον δεδομένη. Και τότε πάλι δεν ερχόμαστε με υπομονή, δεν ερχόμαστε με ταπείνωση. Ερχόμαστε σαν σωτήρες, επειδή είμαστε μεγάλοι, ενώ στην πραγματικότητα είμαστε οι θύτες, αυτοί που οδηγήσαμε σε τέτοιους δρόμους. Η πρώτη μας λοιπόν ευθύνη είναι ότι ερχόμαστε σχεδόν πάντοτε αργά για να ασχοληθούμε με τα παιδιά και τα προβλήματά τους. Η δεύτερη μεγάλη ευθύνη είναι ότι τελικά η πραγματικότητα αποδεικνύει ότι πολύ λίγο τα γνωρίζουμε, τα παιδιά μας, αυτά που ζουν στο σπίτι μας το ίδιο. Δεν γνωρίζουμε τι πραγματικά είναι ένα παιδί, τι συνιστά τη δομή ενός προσώπου, ενός παιδιού, ποια είναι η πραγματικότητα που τα συγκροτεί. Γιατί όταν αυτό το αγνοούμε, τότε πώς είναι δυνατόν να μιλούμε σοβαρά για την επιμέλεια και τη φροντίδα την οποία πρέπει να καταβάλουμε. Όταν στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε τι έχουμε μπροστά μας, με τι πραγματικά θα ασχοληθούμε. Γιατί αν είναι αλήθεια ο λόγος του Ιερού Χρυσοστόμου που διερωτάται, «Τι γαρ ίσον του ρυθμίσε ψυχήν και διαπλάσε νέου διάνοιαν», δηλαδή με τι μπορεί να συγκριθεί αυτό το έργο, το να ρυθμίσει την ψυχή και να διαπλάσει την διάνοια του ανθρώπου. Και για να είμαστε εξηγημένοι, το ρυθμίσε ψυχήν δεν σημαίνει το να επιβάλλεις, να κουρδίσεις εσύ με τον δικό σου τρόπο, αλλά να δημιουργήσεις τις προϋποθέσεις της ελευθερίας, της αγάπης και της αλήθειας
προκειμένου να ρυθμίσει ένα παιδί την ψυχή και τη διάνοιά του. Εάν λοιπόν το έργο αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, ποιος σήμερα έχει πιστεί ότι εμείς το αντιμετωπίζουμε με μια τέτοια σπουδαιότητα? Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο χρειάζεται να δούμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή αυτήν την μεγάλη μας την ευθύνη, προκειμένου να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα οποία μας περιβάλλουν και μας κυκλώνουν και μας κάνουν να ξαφνιαζόμαστε σαν να ήρθαμε ξαφνικά από κάποια άλλη χώρα. Η τρίτη μεγάλη μας ευθύνη είναι η προχειρότητα με την οποία τα μεγαλώνουμε. Μια προχειρότητα που λίγο αργότερα μετατρέπεται σε πανικό στις πρώτες δυσκολίες και στις πρώτες αντιδράσεις. Γιατί ουσιαστικά δεν ασχοληθήκαμε με ευθύνη, με κατανόηση, μελετώντας την ψυχή ενός παιδιού. Μα τι είπα τώρα? Είπα τη λέξη ψυχή. Αλλά ποια είναι η εντύπωση που τουλάχιστον εγώ έχω? Είναι ότι αυτή η πραγματικότητα της ψυχής μάλλον είναι μια πραγματικότητα που δεν την πιστεύουν πολλοί από αυτούς που μεγαλώνουν παιδιά. Γιατί λέω κάτι τέτοιο? Διότι το δείχνει η πραγματικότητα. Εάν κοιτάξεις καλά, θα δεις ότι σήμερα πολλοί γονείς κάνουν πάρα πολλά πράγματα για το μυαλό των παιδιών τους. Θα δεις να κάνουν πάρα πολλά πράγματα για το σώμα των παιδιών τους. Αν όμως θελήσεις να ψάξεις και να δεις τι κάνουν για την ψυχή των παιδιών τους, τότε θα τρομάξεις το τέλος, γιατί αυτό που θα διαπιστώσεις θα σου δίνει την εντύπωση ότι οι άνθρωποι δεν πιστεύουν καν ότι το παιδί τους έχει και ψυχή. Ή στην καλύτερη περίπτωση, αυτό που θα ονόμαζαν ψυχή ίσως είναι μια ιστορία που έχει σχέση με το νευρικό σύστημα του ανθρώπου. Διότι η ψυχή των παιδιών μας είναι αυτή ακριβώς που έχουμε κηρύξει εν αγνία τόσον πολλοί από τους γονείς, τόσον και αυτό που ονομάζουμε σήμερα παιδεία, η όλη εκπαιδευτική διαδικασία. Πρόχειροι λοιπόν, ξαφνικά διαπιστώνουμε προβλήματα για τα οποία δεν είμαστε έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουμε, ενώ θα έπρεπε να τα έχουμε προλάβει πριν καν γεννηθούν, και όχι αφού εκδηλωθούν να τρέχουμε ασμένοντας να τα αντιμετωπίσουμε. Γιατί δεν υπάρχει πρόβλημα για το οποίο να μην υπάρχει η δυνατότητα να το προλάβει κανείς. Είμαστε σε μια εποχή που έχουμε καυχηθεί για την πρόοδο της επιστήμης, για την πρόοδο της ψυχολογίας, για την πρόοδο των παιδαγωγικών. Και όμως τελικά πόσο απαίδευτοι αποδεικνυόμαστε προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα? Υπάρχει βέβαια και ένα άλλο μεγάλο γεγονός, μια άλλη μεγάλη παράμετρος. Η παράμετρος μιας, δεν θα τολμούσα να πω τη λέξη επιστήμης, γιατί θα δικήσω την επιστήμη, αλλά κάποιον που παρουσιάζονται διαχειριστές της, οι οποίοι ουσιαστικά έρχονται και αποδεικνύονται να αγνοούν την ανθρώπινη ύπαρξη και τα πραγματικά της δεδομένα. Θέλω να φέρω ένα παράδειγμα, το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και πάρα πολύ βασικό. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τη θρησκευτικότητα του παιδιού. Σήμερα ακούει κανείς πάρα πολλά πράγματα. Ακούει κανείς την άποψη ότι αυτό είναι μια ιδιωτική υπόθεση, ότι αφορά τις προσωπικές επιλογές του κάθε ανθρώπου. Και διερωτάται κανείς αν αυτοί που υποστηρίζουν αυτά είναι πρώτον σοβαροί άνθρωποι και δεύτερον αν είναι και επιστήμονες, όσοι με το ένδυμα της επιστήμης προσπαθούν να περάσουν μια τέτοια αντίληψη. Διότι δεν μπορεί να είναι ατομική υπόθεση
κάποιου ένα φαινόμενο και ένα γεγονός το οποίο είναι και διαχρονικό και παγκόσμια. Δεν είναι προσωπική υπόθεση του καθενός το θέμα της θρησκευτικότητας του ανθρώπου. Προσωπική υπόθεση είναι ο τρόπος που το χειρίζεται, αλλά είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Γιατί αν η θρησκευτικότητα ανήκει στην ανθρώπινη δομή, τότε πλέον ποιος θα μπορούσε σωστά και σοβαρά να ισχυριστεί ότι μπορούμε να παραβλέψουμε ένα στοιχείο της δομής του ανθρώπου? Και θα ήταν αυτό μια επιστημονική στάση? Και δεν μια υπεύθυνη στάση? Ή ακόμα περισσότερο, θα μπορούσαμε ίσως και να τρομάξουμε αν σκεφτόμαστε ότι κάποιοι εξιδίων κρίνουν τα λότρια, ή ακόμα χειρότερα, ότι προβάλλεται ως πρότυπο η χρεοκοπία κάποιων ανθρώπων, η αποτυχία κάποιων ανθρώπων. Εάν λοιπόν η θρησκευτικότητα, και εγώ τη βλέπω μόνο ιστορικά αυτή τη στιγμή, έχει την ίδια ηλικία με το ανθρώπινο γένος, εάν η θρησκευτικότητα έχει σχέση με τη δομή του ανθρώπου, αν η θρησκευτικότητα είναι εκείνη που κάνει τον δικό μας ιστορικό να λέει ότι περιδιαβαίνοντας κανείς τους τόπους και τα μέρη των ανθρώπων θα βρει τόπους χωρίς δρόμους, χωρίς γήπεδα, χωρίς υδραγωγία, χωρίς γέφυρες, αλλά τόπο ανίερο και άθεο που δεν έχει και δεν χρησιμοποιεί ιερά, ούτε είδε κανείς, ούτε θα δει, τότε πλέον πόσο περίσευμα επιπολαιότητας και πόσο περίσευμα ύβρεως με την έννοια της αλαζονίας, την αρχαιοελληνική έννοια της λέξης, θα μπορούσαμε να διαγράψουμε αυτό που απετέλεσε αναζήτηση, αγωνία, ψάξιμο, εμπειρία, παγκόσμια, σε βάθος χρόνου και σε έκταση προσώπων. Πολύ δε περισσότερο, όταν βλέπουμε ότι σήμερα η παραθεώρηση της θρησκευτικότητας του ανθρώπου εισβάλλει από το παράθυρο μέσα στη ζωή του, μέσα από πλήθος αρρωστημένων φαινομένων, τα οποία αρρωστημένα φαινόμενα οφείλονται στην παραθεώρηση της υγιούς θρησκευτικότητας, η οποία, το ξαναλέω, είναι σύμφυτη με τη ζωή του ανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν, και μόνο εάν λάβουμε αυτό σαν παράδειγμα, θα μπορούσαμε να προβληματιστούμε για το πόσο σοβαροί είμαστε όταν αντιμετωπίζουμε τα παιδιά μας, είτε στο χώρο του σπιτιού μας, είτε στο χώρο του σχολείου. Δυστυχώς επιπίπτουμε στις ψυχές των παιδιών μας ως ερασιτέχνες μεγάλη παιδαγωγή και τα αποτελέσματα τα βιώνουμε. Και το ερώτημα είναι πόσο φυσιολογικό τελικά είναι το παιδί που φτιάχνουμε. Ή μήπως τελικά φτιάχνουμε ανθρώπους χωρίς θεμέλια που τους οδηγούμε στα 15 τους χρόνια να μιλούν για πλήξη και ανία. Ένα παιδί που νιώθει στα 15 του χρόνια πλήξη και ανία, η κοινή λογική μας πρώτον και δεύτερον η εμπειρία που έχουμε πια αποκτήσει, ποια πόρτα μας δείχνει να είναι μπροστά τους? Η πόρτα της πρόοδου, η πόρτα της εξέλιξης ή η πόρτα της απαξίωσης της ζωής, η πόρτα της καταστροφής της ζωής του ανθρώπου? Όταν φτάνουμε, παιδιά που τα σπουδάσαμε στα σχολιά μας, τη μόνη χαρά στη ζωή να τη βρίσκουν καρφώνοντας τη σύριγγα στο χέρι και να μας ρωτούν με προκλητικότητα αν ξέρουμε από πρέζα, για να μας πούν ότι δεν ξέρουμε από ζωή όταν δεν ξέρουμε από την πρέζα, αυτό δεν δηλώνει τη δική μας αποτυχία και τη δική μας χρεοκοπία? Έχουμε διερωτηθεί τη σχέση της θρησκευτικότητας με την ψυχή του παιδιού? Και αν αυτήν την κρατήσουμε μακριά από την ψυχή του,
Έχουμε διερωτηθεί για τον κίνδυνο τελικά να σκοτώσουμε την ψυχή και να την προδώσουμε. Αγαπητοί μου ακροατές, όλα αυτά δεν είναι, θα έλεγα, πράγματα τα οποία είναι φανταστικά. Είναι ισχυρισμοί ενός ιερωμένου. Είναι η πραγματικότητα την οποία την βλέπουμε διαρκώς μπροστά μας. Και αν δεν την βλέπουμε ή εάν κάνουμε πως δεν την βλέπουμε, αποδεικνύουμε περίτρανα ότι τελικά εμείς είμαστε το πρόβλημα. Εμείς είμαστε εκείνοι που σκοτεινιάζουμε και σκοτίζουμε την ψυχή των παιδιών μας. Μέσα στο Ευαγγέλιο υπάρχει ένα ερώτημα. Ή το φως το ενσύ σκότος, το σκότος πόσων, ποιος θα αμφισβητήσει ότι εμείς οι μεγαλύτεροι, οι γονείς μέσα στο σπίτι, οι εκπαιδευτικοί μέσα στο σχολείο, ερχόμαστε να παίξουμε αυτό το ρόλο, να είμαστε το φως που θα φωτίσει τα παιδιά μας να αναγνωρίσουν την πραγματικότητα γύρω τους. Εάν λοιπόν αυτοί που είναι προορισμένοι να είναι φως γίνουν σκοτάδι, πόσο πικτό θα είναι το σκοτάδι στην ψυχή των παιδιών μας. Επειδή τώρα είναι βράδυ, έχετε όλοι αναμένα τα φώτα σας. Έχετε σκεφτεί αν η λάμπα του δωματίου σας, αντί να βγάζει αυτή την ώρα φως, έβγαζε καπνό και σκοτάδι, τι θα γινόταν το δωμάτιο που είσαστε? Πόσο τραγικές καταντούν οι ψυχές των παιδιών μας όταν τις πνίγουμε από τους δικούς μας καπνούς και από τα δικά μας σκοτάδια, γιατί επιμένουμε να τα κρατήσουμε μακριά από το ένα και μοναδικό φως. Θέλω να ευχαριστήσω τον Τάσο Παπαδημητρίου που έκανε δυνατή απόψε την επικοινωνία μας και να ευχαριστήσω και εσάς που ήσασταν στην άλλη άκρη του ραδιοφώνου σας και να ανανεώσουμε την συνάντησή μας για την επόμενη εβδομάδα. Χαίρετε.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θεοφιλέστατε, σεβαστοί πατέρες, εγώ αισθάνομαι και χαρά και συγκίνηση, πρώτον διότι βρίσκομαι στην Κύπρο και όπως έχω πει και άλλοτε και το εννοώ αυτό, κάθε επίσκεψη στην Κύπρο δεν την θεωρώ επίσκεψη διαφορετική παρά σαν ένα προσκύνημα σε ένα τόπο ηρώων και αγίων και σε ένα τόπο που την ιστορία του την έχει ζωντανή. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα για την τιμή και την πρόσκληση του Θεοφιλεστάτου για το σημερινό αυτό ιερατικό συνέδριο, το οποίο όπως ήδη ανακοινώθηκε έχει ένα θέμα που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και αυτό έχει σχέση με το πνευματικό και το έργο του, δηλαδή έχει σχέση με τη διακονία, ενός από τα πιο σημαντικά μυστήρια μέσα στη ζωή της Εκκλησίας μας, με το μυστήριο της εξομολογήσεως. Ένα μυστήριο που η σημασία του φανερώνεται από την ημέρα την οποία θα λέγαμε καθιερώνεται. Ψάλαμε προηγουμένως το Χριστός Ανέστη και όλοι θυμόμαστε ότι στον εσπερινό της αγάπης που τελούμε, στο ευαγγελικό ανάγνωσμα αυτής της ημέρας ακριβώς, του εσπερινού της αγάπης, δίνεται αυτή η εντολή στους μαθητές να λάβουν, αφού τους χορηγείται το πνεύμα το Άγιο, είναι σημαντικό ότι αυτό γίνεται πρώτης Πεντηκοστής, να τους δίνεται η εξουσία του να συγχωρούν, να δένουν ή να λύνουν τις αμαρτίες των ανθρώπων. Και αυτό γιατί ακριβώς το μυστήριο αυτό είναι ένα βασικό και κεντρικό μυστήριο προκειμένου ο άνθρωπος να γίνει μέτοχος της αναστημένης ζωής του Χριστού. Και είναι σημαντικό να θυμόμαστε πάντοτε ότι όλα τα μυστήρια είναι μυστήρια της Εκκλησίας, δηλαδή έχουν μία αναφορά στην Εκκλησία και μία αναφορά στη ζωή του καθενός όχι ατομικά αλλά ως μέλους της Εκκλησίας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να θεωρήσουμε και να κατανοήσουμε σωστά το μυστήριο της εξομολογήσεως, διότι διαφορετικά κινδυνεύουμε, ξέρετε, οτιδήποτε είναι λάθος. Άλλωστε αυτό είναι και το απότερο νόημα και η σημασία αυτό που ονομάζουμε αίρεση μέσα στην Εκκλησία. Όταν πάρουμε ένα μέρος της αλήθειας και την βάλουμε στη θέση του όλου, τότε και την αλήθεια νοθεύουμε αλλά και τη ζωή καταστρέφουμε. Γιατί η αλήθεια και ζωή αλληλοπεριχωρούνται και αλληλοερμηνεύονται. Καλούμεθα να ζήσουμε εν αληθεία και η αλήθεια να είναι το φως στην πορεία της ζωής μας. Βέβαια μέσα στην Εκκλησία δεν ρωτάμε τι είναι αλήθεια, αλλά ποιος είναι αλήθεια. Και την απάντηση την έχουμε: εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Και θα έλεγα ότι το πρώτο που είναι σημαντικό εμείς ως ποιμένες να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι η εξομολόγηση έχει έναν εκκλησιολογικό χαρακτήρα. Αφορά δηλαδή το πρόσωπο, τον καθένα ξεχωριστά, αλλά ως μέλος της Εκκλησίας και ουσιαστικά αποβλέπει στην αποκατάσταση της σχέσης του με την Εκκλησία. Διότι η αμαρτία του ανθρώπου δεν είναι πάλι ένα ατομικό γεγονός. Είδατε ότι την αμαρτία του Αδάμ, να τιμούμε πάρα πολύ απλά, την πληρώνει όλο το γένος των ανθρώπων. Γιατί ακριβώς υπάρχει και η ενότητα του ανθρωπίνου γένους, αλλά και η Εκκλησία, ο σώμα Χριστού. Εμείς είμαστε τα επιμέλους κύτταρα του σώματος και όλοι μας γνωρίζουμε ότι η υγεία ενός σώματος εξαρτάται από την υγεία των επιμέρους κυττάρων, όπως ξέρουμε επίσης ότι όταν πάσχει ένα μέλος του σώματος συμπάσχουν πάντα τα μέλη. Και είναι σημαντικό λοιπόν να κατανοήσουμε όχι μόνο εμείς αλλά και να εξηγήσουμε και στους χριστιανούς μας ότι δεν είναι αυτή μια ατομική τους υπόθεση. Δεν είναι κάτι απλά που τους αφορά ατομικά, αλλά είναι κάτι που αφορά όλη την Εκκλησία και όλη τη ζωή και την πορεία της, αφού ουσιαστικά ο αγιασμός του κάθε μέλους του σώματος αφορά και ευεργετεί το όλον σώμα, όλους τους υπόλοιπους πιστούς. Θέλω στο σημείο αυτό βέβαια, εκτός από το αυτό που ήδη έχουμε αναφέρει, από το ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής της Αγάπης των Εσπερινών, όπου εκεί πλέον είναι σαφής αυτή η εντολή του Χριστού στους μαθητές του, να δούμε ακόμα ένα πάρα πολύ γνωστό βέβαια σε όλους μας κείμενο, είναι αυτό το γεγονός που συνέβη στο μυστικό δείπνο. Ο Χριστός πριν από το μυστικό δείπνο ντύνεται μια ποδιά, παίρνει μια λεκάνη με νερό και σκύβει να πλύνει τα πόδια των μαθητών του. που προφανώς ήταν βρώμικα πόδια. Και όταν ο Πέτρος έφερε αντίρρηση, τότε ο Χριστός του είπε πάρα πολύ κατηγορηματικά ότι αν δεν με αφήσεις να σου πλύνουν τα πόδια, θέση μαζί μου δεν έχεις. Και τότε είναι που ο Πέτρος λέει, αν είναι έτσι και το κεφάλι και ολόκληρο πλύνεμαι. Θέση μαζί μου δεν έχεις. Πού? Τι ακολούθησε μετά? Ακολούθησε ακριβώς ο μυστικός δείπνος. Και ουσιαστικά ο Χριστός τι έκανε? Διακόνησε τους μαθητάς του. Τους έπλυνε τα πόδια. Όχι μόνο για να δείξει την ταπείνωσή του, αλλά για να καταλάβουμε και εμείς ότι ακόμα και σήμερα η εξομολόγηση, το πλήσιμο να το πούμε απλά των ψυχών των ανθρώπων, είναι μια διακονία την οποία μας προσφέρει πάλι ο ίδιος ο Θεός. Δεν είμαστε εμείς οι άνθρωποι που εξομολογούμε. Εμείς διακονούμε το μυστήριο, αλλά εκείνος που καθαρίζει την ψυχή, που καμιά φορά είναι πιο βρώμικη και από τα πόδια, δεν είμαστε εμείς οι άνθρωποι, είναι ο Θεός. Και αυτό δείχνει για μία ακόμη φορά την αγάπη του Θεού και την κένωσή του, όταν δέχεται ακριβώς να συγχωρήσει. Και προσέχτε, η λέξη αυτή έχει ένα αφάνταστο μεγαλείο. Συγχωρώ σημαίνει χωράω μαζί με κάποιον άλλον κάπου. Ότι ο Θεός μας συγχωρεί δεν σημαίνει ότι παίρνει ένα μολύβι και σβήνει τις αμαρτίες μας, αλλά ότι τελικά δέχεται να συγχωρεθούμε όλοι μαζί στο σώμα του, στην Εκκλησία. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, ιδιαίτερα θα κάνουμε μια μικρή αναφορά σε μερικά θέματα, βλέπουμε πόσο όχι αυστηρή με την έννοια της τιμωρίας, αλλά της εξασφάλισης της αληθείας και της ποιότητας της ζωής είναι η Εκκλησία. Γιατί όταν μια συμπεριφορά μας ακυρώνει το γεγονός της Εκκλησίας, δεν μπορούμε μετά να θεωρηθούμε μέτοχοι, ούτε μπορούμε να κοινωνήσουμε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν μερικές φορές για κάποιους λόγους που θα τους δούμε μπορεί να μην επιτρέψουμε σε ένα πιστό, σε ένα χριστιανό να κοινωνήσει, να του δώσουμε να καταλάβει ότι δεν τον τιμωρούμε, αλλά ουσιαστικά του επισημαίνουμε μια θέση την οποία εκείνος έχει επιλέξει. Και θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Όταν κάποτε κάποιος άνθρωπος, και δυστυχώς υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι, για μια πολύ αστεία συμπεριφορά είχε ένα διαπληκτισμό και ένα χωρισμό μακροχρόνιο με κάποιο πρόσωπο δικό του, προσπαθούσα να του εξηγήσω ότι πρώτα-πρώτα δεν ταιριάζει και στην ηλικία και στη σοβαρότητα του ανθρώπου να έχει τέτοιες διαφορές. Και τελικά, επειδή ήταν αμετάπιστος, του είπα, ξέρεις, εάν επιμένεις να μην μιλάς και να μην συγχωρείς, δεν μπορείς να κοινωνήσεις. Και μου είπε, με τιμωρείτε? Και εγώ του είπα, εγώ όχι. Με κοίταξε και του είπα τότε, δεν μου λες, θέλεις πραγματικά να κοινωνήσεις? Και μου λέει, ναι, πιστεύεις αυτό που θα κάνεις? Ασφαλώς, μου λέει. Πιστεύεις πως θα πάρεις τον Χριστό μέσα σου? Και βέβαια, μου λέει. Ωραία, του λέω, πήγαινε και κοινώνησε. Με κοίταξε ξαφνιασμένο, σου λέει, προηγουμένως μου είπε να μην κοινωνήσω, τώρα μου λέει να πάω? Του λέω, πήγαινε και κοινώνησε. Αλλά απάντησέ μου σε ένα ερώτημα. Κοινώνησες και όπως εσύ είπες μόλις προηγουμένως, πιστεύεις ότι έχεις τον Χριστό μέσα σου, σύμφωνοι? Ναι, μου λέει. Τώρα λοιπόν φεύγεις από την Εκκλησία με τον Χριστό μέσα σου και συναντάς μπροστά σου αυτόν που δεν του λες καλημέρα. Θέλω να μου πεις αν ο Χριστός που είναι μέσα σου θα πει καλημέρα στο Χριστό που είναι μέσα του? Εάν λοιπόν του πει, καλώς έκανες και κοινώνησες. Εάν δεν του πει, κατάλαβες τι έκανες? Αντί να ανεβείς εσύ στα μέτρα της αγάπης του Θεού, κατέβασες στο Θεό στα μέτρα της δικής σου αθλειότητας. Για πες μου, σε συμφέρει αυτό εσένα? Και τότε έσκυψε το κεφάλι, έμεινε λίγο σιωπηλός και μου λέει, έχετε δίκιο. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό που είπα προηγουμένως, να καταλάβει ο καθένας ότι δεν είναι ατομική του υπόθεση η σχέση του με το Θεό. Ούτε είναι άλλο πράγμα η σχέση του με το Θεό και η σχέση του με τον αδελφό του. Και αυτό βέβαια, σεβαστοί και αγαπητοί μου πατέρες, μας αφορά όλους μας και εμάς που είμαστε κληρικοί. Διότι, να ανοίξω μια μικρή παρένθεση, κάποτε τις μέρες των Χριστουγέννων πήγα σε μια Μητρόπολη για άλλο λόγο, αλλά ο Επίσκοπος με παρακάλεσε να κάνουμε και ένα ιερατικό συνέδριο και να μιλήσουμε για το... Μου λέει, εσείς ό,τι θέλετε. Μου είπε λοιπόν ότι είχε ένα πρόβλημα. Υπήρχαν ιερείς οι οποίοι είχαν προβλήματα μεταξύ τους και στο αγαπήσομεν αλλήλους κρυβόντουσαν. Τους είπα λοιπόν ότι Το ανέφερα αυτό το πράγμα και είπα το ερώτημα είναι αν ο ιερέας που φέρεται έτσι συνειδητοποιεί ότι βλασφημεί το Άγιο Πνεύμα και ότι από εκεί πέρα δεν πρέπει να ξαναλειτουργήσει ποτέ του και αν πρέπει να παραμείνει να είναι ιερέας. Γιατί αυτά τα πράγματα δεν είναι ατομικές μας συνήθειες. Είναι κατάλυση του γεγονότος της Εκκλησίας. Δέχεσαι ότι είσαι στην Εκκλησία, ότι είσαι μέλος του σώματος του Χριστού. Κατανοείς ότι δεν είσαι το μοναδικό μέλος σε αυτό το σώμα. Ότι τελικά ο Θεός δεν μας αναγνωρίζει σαν παιδιά Του όταν εμείς καταλύουμε το έργο Του. Όταν Εκείνος απλώνει τις παλάμες στο Σταυρό για να ενώσει τα το πριν διεστώτα και εμείς επιμένουμε να είμαστε χωρισμένοι. Είναι σημαντικό λοιπόν, γι' αυτό είπα στην αρχή, ο χαρακτήρας του μυστηρίου είναι βαθύτατα εκκλησιολογικός και στην πρώτη εκκλησία οι χριστιανοί γι' αυτό εξομολογούνται δημόσια. Διότι δεν ήταν η αμαρτία ατομική τους υπόθεση, αλλά ήταν αρρώστια και μόλυνση του σώματος του Χριστού και έπρεπε ακριβώς να θεραπευθεί αυτή η πληγή που αφορούσε το σώμα. Όχι ότι άλλαξε η ουσία σε τίποτα επειδή πλέον η εξομολόγηση γίνεται προσωπικά, γιατί δεν πάβει ο κάθε πιστός να είναι μέλος του σώματος του Χριστού και κατά συνέπεια η αμαρτία του ή η αγιότητά του να αφορά όλη την Εκκλησία. Και ακόμα η Θεία Κοινωνία πάλι δεν είναι ατομική μας υπόθεση. Δεν κοινωνώ εγώ και ο Θεός. Ο Χριστός μας σώζει γιατί είναι σωτήρ του σώματος και όχι καθενός από εμάς ατομικά. Εμείς πότε σωζόμαστε όταν ανήκουμε στο σώμα. Το χέρι μου έχει κίνηση και ζωή γιατί είναι κολλημένο στο σώμα. Αν το κρεμάσω στην κρεμάστρα δεν μπορεί να κάνει τίποτα από εκεί και πέρα. Όταν λοιπόν εμείς αυτονομούμεθα από αυτή την ενότητα του σώματος του Χριστού, τότε ακριβώς καταλύουμε αυτή την ενότητα της Εκκλησίας και οφείλουμε ακριβώς αυτό να το εξηγήσουμε στους πιστούς μας. Και είναι σημαντικό λοιπόν αυτό το πράγμα να το διδάξουμε, γιατί ξέρετε υπάρχει μια λαθεμένη αντίληψη για το τι είναι η εξομολόγηση, όχι μόνο στους πιστούς μας αλλά κάποτε και σε εμάς τους ίδιους. Η εξομολόγηση δεν είναι ούτε εισαγγελική διακονία ούτε ανακριτική πράξη. Η εξομολόγηση είναι ένα μυστήριο αγάπης και ελευθερίας και ενότητος ουσιαστικά, γιατί η αγάπη προϋποθέτει την ενότητα και η ενότητα υπάρχει όταν πραγματικά υπάρχει αγάπη. Δεν είναι εξωτερική η ενότητα, είναι η αλληλοπεριχώρησή μας στο ένα σώμα του Χριστού και γι' αυτό ακριβώς δεν μπορούμε να είμαστε διαφορετικοί. Είναι λοιπόν ένα μυστήριο αγάπης και ελευθερίας και είναι, όπως είπαμε, ένα μυστήριο που αφορά όλη την Εκκλησία. Και πολλές φορές οι χριστιανοί μας έχουν την εντύπωση ότι είναι μια ατομική πράξη. Πάω στον ιερέα, του λέω τα αμαρτήματά μου και μερικές φορές το διαπιστώνετε κι εσείς. Δεν υπάρχει αυτή η αίσθηση της μετάνοιας, δεν υπάρχει η αίσθηση του τι πραγματικά έχω κάνει και γι' αυτό ακριβώς έχουμε αυτή την αντίληψη και τη διαμαρτυρία γιατί να μην κοινωνήσω. Ή ακόμα, όπως μου έλεγε κάποιος, όταν δεν επέτρεψε σε ένα πρόσωπο να κοινωνήσει, εκείνο πήγε, κοινώνησε κρυφά και στο τέλος πήγε και του είπε «Εσύ μου είπες όχι, εγώ όμως και εγώ κοινώνησα». Λοιπόν, το θέμα δεν είναι ότι είναι σημαντικό να εξηγήσουμε στο πρόσωπο αυτό ότι δεν έκανε καμία εξυπνάδα, ότι ουσιαστικά αν κοινώνησε και δεν κοινώνησε, βλασφήμησε. Και άρα λοιπόν δεν έχει ευλογία, θα πει «κοινωνώ». Κοινωνώ σημαίνει μετέχω. Μετέχω στη ζωή του Χριστού, μετέχω στη ζωή του αδελφού. Αυτά είναι πράγματα μη διαπραγματεύσιμα. Γι' αυτό είπα και προηγουμένως, είναι δυνατόν να λέμε αγαπήσουμε αλλήλους και να κρυβόμαστε? Τότε πλέον αυτό δεν είναι διαπραγματεύσιμο πράγμα και θα έπρεπε και εμείς οι ίδιοι να έχουμε συνείδηση ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε, διότι με αυτόν τον τρόπο εμπέζουμε πλέον την πιο φρικτή ώρα της Θείας Λειτουργίας στον ίδιο το Θεό. Και βέβαια αυτό αφορά και τους αδελφούς, τους λαϊκούς. Είναι σημαντικό λοιπόν να τους κατηχήσουμε σωστά σε αυτό που είναι η εξομολόγηση. Δεν είναι μια δικανική σχέση με το Θεό. Πήγα, εξομολογήθηκα, σβήσαν τα αμαρτήματά μου και γυρίζω. Διότι χωρίς την μετάνοια που σημαίνει την αλλαγή πλέον της ζωής του ανθρώπου και ουσιαστικά τι σημαίνει να μετανοήσεις. Δεν σημαίνει απλά να αλλάξεις το νου σου, αλλά να είσαι καρτυρτισμένος και να έχεις νουν Χριστό. Και όλοι καλούμεθα να είμαστε καρτυρτισμένοι το αυτό νοεί. Ποιο, το δικό μου, το δικό του, του άλλου? Όχι βέβαια, αλλά το νοεί του Χριστού. Και όταν οι άνθρωποι όλοι έχουμε νουν Χριστού, όταν έχουμε κριτήριο το δικό του θέλημα, τότε πλέον δεν υπάρχει περίπτωση παρά θα είμαστε ακριβώς ενωμένοι, θα είμαστε σύγγνωμοι. Η συγγνώμη έχει ένα πολύ ουσιαστικό χαρακτήρα. Διότι τι θα πει συγγνώμη, να έχουμε την αυτή γνώμη, βλέπετε το συν πάλι εδώ. Ποια γνώμη, τη δική μου, του άλλου, του τρίτου, όχι βέβαια. Να έχουμε τη γνώμη του Χριστού, να έχουμε το νου του Χριστού. Έτσι, συγγνώμη και συγχώρεση είναι δύο μεγαλειώδεις πραγματικότητες, των οποίων δεν μπορούμε να τις ακυρώσουμε και να τις μικρύνουμε, αλλά οφείλουμε να αναδεικνύουμε διαρκώς το μέγεθός τους, γιατί αυτό και μόνο μπορεί να αναπαύσει ειλικρινά και σωστικά τον άνθρωπο. Είπα προηγουμένως ότι είναι ένα μυστήριο αγάπης, της αγάπης του Θεού ουσιαστικά, γιατί ο Θεός επειδή μας αγαπάει δέχεται να μας διακονήσει και σε αυτό ακριβώς το σημείο. Όσο θα ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, ο Χριστός θα υπάρχει πάντα ως ο διακονών ενώπιόν μας. Και με όλα τα μυστήρια ουσιαστικά διακονεί τη σωτηρία μας. Και εμείς οι ιερείς, οι ενδεδειμένοι την ιεροσύνη του Χριστού, είμαστε εκείνοι που είμαστε συνεργοί στο δικό του έργο. Και αυτό ακριβώς θα πρέπει να συνειδητοποιούμε και θα το δούμε και σε λίγο. Είναι λοιπόν ένα μυστήριο αγάπης και ένα μυστήριο ελευθερίας. Γιατί πραγματικά πρώτον όποιος αγαπάει αληθινά ελευθερώνεται και δεύτερον γιατί ο Θεός αυτό το ρόλο έρχεται να παίξει. Έρχεται να πάρει το βάρος που μπορούμε να έχουμε. Λέγω καμιά φορά στους χριστιανούς, λέω σας έχει τύχει να κουβαλάτε δύο βαλίτσες και να είναι βαριές και να έχετε γίνει μουσκεμά στον υδρότα. Τι αισθάνεστε όταν κάποιος έρχεται και σας τις παίρνει και φεύγει όλο το βάρος από πάνω σας? Λέει ξαλαφρώνουμε. Αυτό κάνει ο Θεός ακριβώς. Έρχεται να πάρει το βάρος. Αλλά η εξομολόγηση όμως, όπως είπα προηγουμένως, προϋποθέτει την ελευθερία και την αγάπη του ανθρώπου. Αυτή τη βεβαιότητα δεν έχει πού αλλού να καταφύγει, αλλά να εμπιστευτεί τη ζωή του στο Θεό, να ζητήσει να χωρέσει στο χώρο του Χριστού. Και είναι αυτό επίσης που πρέπει να εξηγήσουμε στους πιστούς μας, ότι η συγχώρεση δεν είναι μια τυπική και νομική πράξη, αλλά είναι η αλληλοπεριχώρησή μας στο σώμα του Χριστού, στην Εκκλησία Του. Και εκεί οφείλουμε πραγματικά να είμαστε και να ζούμε όλοι μαζί. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε. Και είναι σημαντικό να κατηχούμε σωστά τους πιστούς μας. Πάλι μια μικρή παρένθεση θα ανοίξω. Κάποτε όταν ήμουν μάλιστα λαϊκός την πρώτη χρονιά ιεροκήρυκας, παρατήρησα ότι μόλις τελείωσε η λειτουργία και άρχισε το μνημόσυνο, ένα θόρυβο, μισοί έφυγαν. Εκείνη την ώρα δεν μπορούσα να τους πω τίποτα. Την άλλη Κυριακή λοιπόν τους είπα ότι παρατήρησα αυτό που έγινε προχτές. Και το ερώτημά μου είναι γιατί φύγατε. Και ξέρω τι θα μου απαντήσετε, θα μου πείτε ότι μα δεν ήταν γνωστός μας ο τεθνικός. Και εγώ τους είπα, εάν έχετε την άποψη ότι είστε μέσα στο ναό του Θεού και υπάρχει και μισός ακόμα άνθρωπος που είναι ξένος, σηκωθείτε και φύγετε. Είναι άχρηστη η παρουσία σας. Και με την πράξη που κάνατε καταλύσατε ό,τι επιχειρήσατε να κάνετε προηγουμένως. Διότι μέσα στην Εκκλησία δεν είμαστε ξένοι. Η Θεία Λειτουργία είναι η σύναξη του λαού του Θεού, η σύναξη της οικογένειας. Αν νιώθεις ότι ο άλλος ο αδελφός είναι ξένος, τότε ουσιαστικά αμαρτάνεις. Και τότε δεν έχεις καμία ωφέλεια από αυτό το μυστήριο που είναι το μυστήριο της ενότητας. Η μεγάλη μου χαρά ποια είναι, ότι από τότε, δηλαδή 30 χρόνια πριν και μετά, ουδής ξανάφυγε από το μνημόσυνο. Αυτό τι σημαίνει, ότι αν στους πιστούς μας τους εξηγήσουμε μερικά πράγματα και τα καταλάβουν σωστά, γιατί δεν είναι θέμα να λέμε ξέρεις αυτό πρέπει ή αυτό δεν πρέπει, γιατί πρέπει, γιατί δεν πρέπει, ποια είναι η αναφορά του πρέπει και του δεν πρέπει. Εάν λοιπόν αυτό το πράγμα κατανοηθεί, τότε και εκείνοι από εκεί πέρα έχουν και τη δική τους ευθύνη, αλλά και εμείς σαν ποιμένες πλέον έχουμε το δικό μας λόγο. Ο Χριστός μας διαβεβαίωσε ότι δεν ήρθε να κρίνει τον κόσμο, αλλά να σώσει τον κόσμο. Και ακριβώς αυτό κάνει, είναι σωτήρας. Και το θέμα είναι πώς μας σώζει, η λέξη σώζομαι, σημαίνει γίνομαι σώος, γίνομαι ακέραιος. Δηλαδή σε αυτή την κοινωνία με το Θεό αναζητούμε τη χαμένη μας ακεραιότητα. Αυτό δεν γιορτάζουμε τώρα το Πάσχα. Ότι τελικά η κοινωνία του κτιστού με το άκτιστο, με την Ανάσταση του Χριστού απεδείχθη ότι επέτυχε θα λέγαμε στη σάρκωση του Θεού. Και άρα λοιπόν όντως, όπως λέει τα χαρακτηριστικά το κείμενο, κατεπόθη ο θάνατος. Η ζωή κατάπιε το θάνατο και έτσι νικήθηκε ο θάνατος. Έτσι συμβαίνει πάντα μέσα στη ζωή, όταν ουσιαστικά αφήνουμε την αλήθεια του Θεού να καταπιεί τα δικά μας ψέματα, τις δικές μας μικρότητες, και έτσι πλέον να είναι τα πάντα και εν πάση Χριστός μέσα στη ζωή μας. Έρχεται λοιπόν και σήμερα ως διάκονος, μόνο που αντί για την πετσέτα εκείνη έχει το πετραχύλι του παπά και αντί για νερό εξωτερικό έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και σκύβει ακριβώς για να καθαρίσει την ψυχή εκείνη που του ανοίγεται. Λέω πάλι στους χριστιανούς μας πολλές φορές, τι θα έλεγες αν έρχονταν κάποιος και σου έλεγε «Έχω όλη τη διάθεση να μπω στο σπίτι σου, να το καθαρίσω, να το ευπρεπίσω, να το κάνω να λάμπει». Δεν θα τον ευγνωμονούσες. Αυτό κάνει ο Θεός στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Έρχεται για να καθαρίσει και να οραίσει την ψυχή του καθενός ανθρώπου. Και είναι σημαντικό, θα έλεγα πολύ απλά, να τον αφήσουμε να κάνει σωστά τη δουλειά του. Και ακριβώς αυτό είναι που πρέπει και εμείς να συνειδητοποιούμε και αυτό ακριβώς να εμπνέουμε στους χριστιανούς μας. Άλλωστε η μετάνοια έχει σαν προϋπόθεση την ελευθερία. Τότε πραγματικά επειδή είμαι ελεύθερος άνθρωπος, και ο Θεός με έπλασε ελεύθερο άνθρωπο, που γι' αυτό μπορώ και μετανοώ. Διαφορετικά λιμονό μου. Αν πραγματικά ο άσωτος γιος δεν είχε την ελευθερία της μετάνοιας, θα ήταν χειροβοσκός. Και όμως έγινε τελικά τέκνον της Βασιλείας του Θεού. Αυτά τα πράγματα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πηγαίνουμε στο Θεό που μας αγαπάει και πηγαίνουμε ελεύθερα και ανοίγουμε και προσφέρουμε τον εαυτό μας. Και εμείς οι ποιμένες είμαστε διάκονοι σε αυτή την πραγματικά συγκλονιστική σχέση του Θεού με τον άνθρωπο. Και η χαρά μας η μεγάλη είναι ότι διακονούμε αυτή τη σχέση της αγάπης και της ελευθερίας που τελικά πραγματικά οδηγεί τον άνθρωπο στη συγχώρεση. Ποια είναι η κατεξοχήν συγχώρεση? Είναι η Θεία Κοινωνία. Στη Θεία Κοινωνία πραγματικά ο Θεός μας συγχωρεί. Χωράμε στο σώμα Του, έρχεται να κατοικήσει μέσα μας. Το θέλει, μας το έχει πει, ενικήσω εν ημίν και εμπεριπατήσω, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Και αυτή είναι η κατεξοχήν συγχώρεση ουσιαστικά. Δεν είναι, γι' αυτό είπα, δεν είναι μια τυπική διαγραφή κάποιων αμαρτημάτων. Αλλά είναι σημαντικό όμως να βοηθήσουμε τους ανθρώπους και να διακονήσουμε στο να έχουν αυτή την αίσθηση και ότι η πραγματική συγχώρεση είναι, και τότε πραγματικά χωράνε μαζί με το Θεό όταν χωράνε μαζί με τους αδελφούς τους. Και είναι ακόμα σημαντικό να εξηγήσουμε στους ανθρώπους ότι η αμαρτία, όπως λέει και η λέξη, είναι αποτυχία. Αμαρτάνω σημαίνει αποτυχαίνω. Και γιατί είναι αποτυχία η αμαρτία του Αδάμ, ας πούμε? Τι θέλησε να γίνει ο Αδάμ? Θέλησε να γίνει Θεός χωρίς το Θεό. Πέτυχε? Όχι. Απέτυχε. Αυτή είναι η αμαρτία του ανθρώπου. Ότι τελικά, ενώ θέλησε να θεωθεί, απέτυχε. Γιατί? Γιατί επιχείρησε τη θέωση χωρίς το Θεό και εναντίον του Θεού. Και βέβαια αυτό υπόκειται σαν πρόβλημα σήμερα. Δεν υπάρχει κανείς που να μην θέλει να ευτυχήσει. Αλλά το ερώτημα είναι πώς θα τα καταφέρει. Μαζί με το Θεό και δια του Θεού ή χωρίς το Θεό και εναντίον του Θεού. Και είναι σημαντικό ακόμα να βοηθήσουμε τους πιστούς μας να καταλάβουν. Γιατί καμιά φορά, ξέρετε, την έννοια της αμαρτίας οι άνθρωποι επιχειρούν να τη γελιοποιήσουν. Όταν όμως τους επισημάνεις ότι ξέρεις, ο Θεός δεν παθαίνει τίποτα. Εσύ είσαι αποτυχημένος άνθρωπος. Και αυτή την αποτυχία την ψηλαφούνε. Όταν σε ένα σπίτι δύο άνθρωποι δεν μπορούν να συνεννοηθούν, δεν είναι αποτυχημένοι άνθρωποι. Όταν σε ένα σπίτι μέσα τα παιδιά έχουν χάσει το χαμόγελό τους, δεν είναι αποτυχημένοι άνθρωποι. Όταν παντρεύτηκαν γιατί τα είχα αγαπιόντουσαν και τώρα δέρνονται, δεν είναι αποτυχημένοι άνθρωποι. Είναι σημαντικό λοιπόν να τους δείξουμε ότι δεν μπορεί να καφιόνται για την αποτυχία τους. Και ότι ουσιαστικά αυτά που υφίστανται έχουν εκείνη την ευθύνη. Γιατί επιχειρούν να τα καταφέρουν στη ζωή τους, αλλά χωρίς το Θεό και χωρίς το θέλημα του Θεού. Οι εντολές του Θεού είναι δείκτες στην πορεία της ζωής μας. Οι πινακίδες της τροχέας δεν εμποδίζουν την πορεία, την εξασφαλίζουν. Και οι εντολές του Θεού, που είναι έκφραση της αγάπης Του, έτσι λειτουργούν μέσα στη ζωή μας. Ο Θεός δεν έρχεται να καταπιέσει κάποιον. Έρχεται να διευκολύνει την πορεία Του. Θέλει ο άνθρωπος μόνος του να βγει από αυτό το δρόμο, δικαίωμά του, αλλά και υπεύθυνος όμως για τα αποτελέσματα. Δεν είμαι εγώ ελεύθερος και άλλος υπεύθυνος. Και αυτό ακόμα είναι σημαντικό να το καταλάβουμε, γιατί μερικές φορές μπορεί σαν πνευματικοί να κάνουμε το λάθος να χρεώνουμε σε κάποιους ανθρώπους τις αμαρτίες άλλων ανθρώπων. Και τότε πραγματικά έχουμε κάνει και εμείς λάθος. Διότι κανείς δεν μπορεί να παραβιάσει την ελευθερία του άλλου. Κανείς δεν μπορεί να παραβιάσει, όταν μάλιστα ένας άνθρωπος είναι ενήλικος, δεν μπορεί κανείς να του παραβιάσει την ελευθερία. Αλλά δεν μπορώ να χρεώσω την αμαρτία του ενός στη ζωή του άλλου. Έπειτα λοιπόν από αυτά τα πράγματα που αφορούν γενικά το μυστήριο της εξομολογήσεως, θα ήθελα πάρα πολύ επιγραμματικά να πούμε μερικά πράγματα για εμάς που είμαστε διάκονοι του μυστηρίου. Έτσι λοιπόν, το πρώτο που ήδη το έχουμε πει είναι να γνωρίζουμε ποια είναι η αληθινή φύση του μυστηρίου και να προσπαθούμε να κατηχήσουμε σωστά το λαό μας για να μάθει και εκείνος να εξομολογείται σωστά, αλλά και εμείς να μάθουμε να εξομολογούμε σωστά τους ανθρώπους. Είμαστε διάκονοι και οικονόμοι των μυστηρίων του Θεού. Και αυτό θα πρέπει πάρα πολύ να το θυμόμαστε, γιατί τελικά από τους οικονόμους πάντα ζητάται λογαριασμός, εάν διαχειρίστηκαν σωστά τα χαρίσματα που τους δόθηκαν. Είναι σημαντικό επίσης να συνειδητοποιήσουμε μερικά πράγματα, γιατί μερικές φορές τα χρόνια τα δικά μας βλέπουμε μερικές παρεκτροπές, οι οποίες μπορεί να είναι και αμαρτίες τελικά μεγάλες. Είναι σημαντικό λοιπόν εμείς σαν πνευματικοί να θυμόμαστε πρώτον ότι η εξομολόγηση δεν είναι ανάκριση. Δεν είμαστε ανακριτές που πάμε να ανακρίνουμε εξονυχιστικά τον άλλον. Η εξομολόγηση είναι πράξη ελευθερίας του ανθρώπου. Μπορούμε να τον βοηθήσουμε και με την κατήχηση και να τον διευκολύνουμε λιγάκι, αλλά εκείνος είναι που εξομολογείται και όχι εμείς. Με ρωτάνε πολλές φορές, ρώταμε πάτερ, του λέω δεν έχω να σε ρωτήσω τίποτα, γιατί ήρθες εδώ, τι ήρθες να κάνεις, ήρθες να εξομολογηθείς, μου λέει ναι, γιατί ήρθες λοιπόν να πεις, γιατί σε έφερε εδώ, για να συνειδητοποιήσουμε κιόλας και αυτός ο ίδιος, αν πραγματικά ήρθε από συνήθεια, από τυπικότητα ή αν πραγματικά γιατί αισθάνεται την ανάγκη, ένα βάρος της ψυχής του να το αποθέσει και δεν θα πρέπει να του αφαιρούμε την ευθύνη της ελευθερίας του. Να τον αφήσουμε πραγματικά να την σηκώσει, ακόμα και με τον κίνδυνο να μην εξομολογηθεί ειλικρινά. Γιατί πρέπει να του τονίσουμε ότι αυτός έχει το βάρος της πράξης του. Εμείς απλώς θα διακονίσουμε. Δεν εξομολογείται σε εμάς. Ούτε ακόμα είναι η εξομολόγηση συζήτηση. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Είναι άλλο πράγμα η πνευματική καθοδήγηση και άλλο πράγμα είναι η εξομολόγηση. Μπορεί μερικές φορές και υπό ειδικές συνθήκες να χρειαστεί να τα κάνουμε και τα δύο. Αλλά όμως δεν θα πρέπει να τα μπερδεύουμε. Επίσης, ο ιερέας λοιπόν, αφού η εξομολόγηση δεν είναι ανάκριση, δεν είναι εισαγγελέας. Δεν είναι εκείνος που πάει να βρει την αλήθεια. Και θα σας πω γιατί το λέω αυτό. Γιατί ο ανακριτής τι κάνει? Κάνει ερωτήσεις στην προσπάθειά του να διαπιστώσει τι έχει γίνει. Εδώ είναι ένα θέμα που χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και πάρα πολύ μεγάλη διάκριση. Τι ερωτήσεις κάνουμε? Πώς θέλουμε να βοηθήσουμε? Μήπως μερικές φορές οι ερωτήσεις μας είναι αδιάκριτες? Μήπως μπορεί με τις ερωτήσεις μας να είναι αδιάκριτες πρώτα σε μικρά παιδάκια? Γιατί ξέρετε, το παιδάκι μετά θα πάει στο σπίτι και συνήθως το ρωτάει η μητέρα ή ο πατέρας, τι σου είπε ο παπάς, τι είπε στον παπά, και μερικές φορές μπορεί ακριβώς να γίνουμε εμείς η αδιακρισία η δική μας. Δεν λέω ότι έχουμε κακή πρόθεση, να γίνει αφορμή να μην ξανάρθει το παιδί στην εκκλησία και εμείς να νομίζουμε κιόλας ότι κάναμε και το έργο μας. Αλλά να θυμόμαστε πάντοτε αυτό που λέει ο λαός μας. Το καλό πρέπει να γίνεται και καλά για να είναι καλό. Γιατί όταν το καλό δεν γίνεται καλά, τότε δεν είναι καλό. Και γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Μετά, οι ερωτήσεις που κάνουμε πολλές φορές σε νέους ανθρώπους ή σε ζευγάρια, είτε νέα είτε μεγαλύτερα, χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη διάκριση. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Γιατί μερικές φορές κινδυνεύουμε να θεωρηθούμε και περίεργοι. Και έτσι πλέον αρχίζουμε να σκανδαλίζουμε αντί να οικοδομούμε. Και μερικές φορές μπορεί να μας πειράζει και ο πειρασμός εκείνη την ώρα και να μας πρόχνει σε τέτοια πράγματα. Είναι σημαντικό να έχουμε τη συνείδηση ότι είμαστε οικονόμοι των μυστηρίων του Θεού και δεν πρέπει τίποτα το ανθρώπινο να παρέμβει σε αυτή τη διακονία. Επίσης, ένα άλλο θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Η εξομολόγηση, ενώ είναι ένα γεγονός ελευθερίας, δεν μπορεί να μετατραπεί σε σχέση εξάρτησης του πνευματικού από τον εξομολογούμενο. Γιατί μερικές φορές, συνειδητά ή ασυνείδητα, καλλιεργούμε αυτή την εξάρτηση. Και αυτή η εξάρτηση πλέον είναι αμαρτία. Γιατί ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο βάλαμε τον εαυτό μας. Και μερικές φορές μάλιστα μπορεί και να καφιόμαστε για το πώς οι άνθρωποι εξομολογούνται σε εμάς και να το θεωρούμε αυτό μέτρο αναγνώρισης, επιφάνειας. Αυτά εγγίζει τα όρια της βλασφημίας του Αγίου Πνεύματος. Γιατί είναι σαν να λέμε έμεσα ότι εγώ κάνω ό,τι κάνω. Κι όμως εμείς δεν κάνουμε τίποτα και δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα το ανθρώπινο. Αλλά θα πρέπει να διακονούμε με τα φόβου Θεού. Και αν βλέπουμε στους εξομολογουμένους τάση εξάρτησης από μας, θα πρέπει να την κόβουμε με το μαχαίρι. Γιατί πρέπει ο εξομολογούμενος να ενηλικιωθεί. Να έχει το θάρρος και το βάρος της ελευθερίας και της ευθύνης του. Βέβαια υπάρχει ένα μικρό θεματάκι, θα το δούμε όμως λίγο αργότερα, το θέμα της υπακοής. Ένα πολύ μεγάλο, πολύ σοβαρό και πολύ παρεξηγημένο στην πράξη θέμα. Έτσι λοιπόν δεν είναι η εξομολόγηση μέσων εξάρτησης και πολύ περισσότερο μέσω συγκρότησης ομάδων. Εγώ είμαι πνευματικός και έχω τη δική μου ομάδα, τους ανθρώπους που εξομολογούνται και τους βοηθάω αυτούς τους ανθρώπους να έχουν σχέση μεταξύ τους, αλλά όχι με τους άλλους που εξομολογούνται σε άλλο πνευματικό. Αυτά είναι τρόποι κατάλυσης της ενότητος της Εκκλησίας και θα πρέπει εμείς οι πνευματικοί πρώτα να τα έχουμε υπόψη μας και δεύτερον, εάν τα βλέπουμε, θα πρέπει να διακρίνουμε ότι οι εξομολογούμενοι σε εμάς ουσιαστικά αμαρτάνουν. Εκεί που πήγα, στη Μητρόπολη που πήγα, παλιά υπήρχαν δύο γειτονιές, η πάνω και η κάτω. Αλλά μερικές φορές ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση, σε σημείο που να παίζουν και πετροπόλεμο. Βέβαια αυτά έχουν ξεπεραστεί κατά πολύ, αλλά υπάρχει σε κάποιους μια αίσθηση κάποιας ομάδας, κάποιας ενορίας από τις δύο, καύχησης ότι είναι λιγάκι ανώ.

Χριστός σταυρώθηκε για όλους μας. Και αν πραγματικά νιώθεις ανώτερος, τότε οφείλεις να κάνεις τα πάντα για να νιώσεις ίσως με τον άλλον, που ίσως δεν κάνει αυτό που ίσως κάνεις εσύ. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να το προσέχουμε εμείς οι ποιμένες αυτό το πράγμα και να μην αφήνουμε να δημιουργούνται τέτοιες καταστάσεις. Πολύ περισσότερο δεν μπορεί η εξομολόγηση να είναι για μας τους ποιμένες και τους πνευματικούς αφορμή για προσωπική ανάδειξη ή για προσωπική κάφηση. Έχουμε χάσει τελείως το παιχνίδι και θα συμβεί με μας αυτό που λέει στην ευχή του μυστηρίου του βαπτίσματος. Μπορεί να σώσουμε άλλους, αλλά εμείς θα είμαστε αδόκιμοι και δεν θα σωθούμε, γιατί τα έργα του Χριστού τα ιδιοποιηθήκαμε ιδιοτελώς. Και μπορεί τους ανθρώπους να τους ξεγελάμε, αλλά το Θεό όμως όχι, γιατί εκείνος ετάζει καρδίες και νεφρούς. Ήδη είπα μερικά πράγματα για την προσοχή που χρειάζεται στα θέματα των ερωτήσεων, κυριότερα σε αυτά τα θέματα που αφορούν πολλές φορές τη συζυγική ζωή των ανθρώπων. Δεν είμαστε εμείς που ρυθμίζουμε αυτά τα πράγματα. Εμείς κατηχούμε, εμείς εξηγούμε, εμείς φανερώνουμε την αλήθεια του Θεού και την ευθύνη για την αντιμετώπιση της αλήθειας την έχουν πλέον οι ίδιοι οι άνθρωποι. Δεν θα πάρουμε εμείς αυτή την ευθύνη. Και από την άλλη μεριά, όπως είπα προηγουμένως, το παιδάκι δεν είναι μόνο ότι έχει γονείς πίσω και μπορεί να βλάψουμε τη σωτηρία του με την αδιακρισία μας. Κατά τον ίδιο τρόπο, μέσα σε μια οικογένεια ή σε ένα ζευγάρι, μπορεί κάποιος να είναι πιο πνευματικός από τον άλλον. Ποια είναι η δική μας δουλειά, να το χωρίσουμε τελικά το ζευγάρι ή να το ενώσουμε? Είναι να δημιουργήσουμε την αίσθηση στο ένα μέλος ότι είναι άγιος και να έχει την εντύπωση ότι ο άλλος είναι αμαρτωλός και θα έχουμε επιτύχει στη διακονία αυτή, στη σωτηρία του ανθρώπου? Οφείλουμε να εξηγήσουμε στους ανθρώπους ότι ο καθένας όντως σηκώνει το σταυρό του. Και μπορεί όντως ο άλλος, το παιδί μας, ο σύντροφος ή σύντροφος, να είναι ο σταυρός μας. Αλλά δια του σταυρού η χαρά ήλθε ενώ το κόσμο. Το θέμα είναι να σηκώσω το σταυρό μου και όχι να τον απορρίψω. Και όχι επειδή εγώ θέλω να αγιαστώ, να σπρώξω τον άλλον στο να αμαρτήσει ακόμα βαρύτερα. Γι' αυτό λοιπόν όντως χρειάζεται πάρα πολύ διάκριση, σοφία, προσευχή και αναζήτηση του φωτισμού του Θεού. Βέβαια, το θεωρώ αυτονόητο να το πω, η ακολουθία της εξομολογήσεως είναι ακολουθία. Έχει ακολουθία, έχει ευχή. Δεν είναι μόνο κάτσε κάτω και εγώ φοράω το πετραχύλι μου και σε εξομολογώ, αλλά ακριβώς και ο πνευματικός ίσως σε όλο το διάστημα της εξομολογήσεως θα πρέπει να προσεύχεται στο Θεό και να ζητάει το ελέος του για να μπορέσει να καθοδηγήσει σωστά και να βοηθήσει στη μετάνοια και στην εν Χριστώ ελευθερία εκείνους οι οποίοι έφτασαν στο πετραχύλι του. Διαφορετικά αντιμετωπίζουμε τον κίνδυνο, όπως είπα, του σκανδαλισμού. Μετά, ένα άλλο πράγμα. Υπάρχει αμαρτία που να είναι πιο μεγάλη από το έλεος του Θεού? Δεν υπάρχει. Κι όμως μερικές φορές εμείς δίνουμε την εντύπωση πως υπάρχει. Υπάρχουν κληρικοί που εμένα με έχουν σκανδαλίσει. Όταν ήρθανε άνθρωποι και μου είπανε, πάτερ, πήγα και εξομολογήθηκα και ότι είπα μια αμαρτία. Και μου είπε, δεν τρέπεσαι λιγάκι, έκανες τέτοια πράγματα και ήρθες και σε μένα εδώ? Επιτρέψτε μου να σας πω ότι ή δεν θα πρέπει να εξομολογεί πλέον ο ιερέας αυτός, ή εγώ θα τολμήσω να πω και το πιο σκληρό, δεν ξέρω αν πρέπει να είναι ιερέας. Ποιον Θεό εκπροσωπεί, ποιον Θεό φανερώνει, τι είναι ο ιερέας, σημείο της παρουσίας του Θεού εν μέσω του λαού του? Αυτός λοιπόν είναι ο Θεός που εκφράζει. Θα αμνηστεύσεις την αμαρτία? Όχι βέβαια. Ίσα ίσα θα αναδείξεις το μέγεθος. Αλλά η θεολογία της Εκκλησίας μας είναι πάρα πολύ αρκετή για να φανερώσει το μέγεθος της αμαρτίας, της αποτυχίας του ανθρώπου. Και αυτό από μόνο είναι αρκετό. Δεν χρειάζονται οι δικοί μας ψευτοηθικισμοί. Όταν μάλιστα μερικές φορές μπορώ εγώ να κατακρίνω ή να διώχνω κάποιον από την Εκκλησία, αλλά την ίδια στιγμή εγώ μπορώ να μην μιλάω στο συνεφημεριό μου. Οπότε λοιπόν δεν υπάρχει καμία αμαρτία που να είναι μεγαλύτερη από την αγάπη του Θεού και το έλεος του Θεού. Έλεγε κάποιος πάρα πολύ σοφά, μια φωτιά όσο μεγάλη και αν είναι, αν καταφέρεις και τη ρίξεις στη θάλασσα, την έσβησες. Εάν λοιπόν όσο μεγάλη και αν είναι η φωτιά, και έρχονται άνθρωποι πολλές φορές, γιατί εκεί τους πειράζει ο πειρασμός, του λέει εσύ είπας να εξομολογηθείς, μα τέτοια που έκανες, δεν υπάρχει ελπίδα για σένα, δεν υπάρχει σωτηρία. Και τελικά καταφέρνει και έρχεται και εμείς του επιβεβαιώνουμε το λογισμό που του βάλε ο διάβολος μέσα στο μυαλό του. Και μετά

Είμαστε συνεργοί στο έργο της σωτηρίας. Χρειάζεται λοιπόν ό,τι και ανδήποτε αν ακούσουμε, να ξέρουμε ότι η αγάπη και το έλεος του Θεού είναι πάνω από όλα αυτά. Και αυτό που είναι έργο μας είναι να βοηθήσουμε τον άνθρωπο να φτάσει σε αληθινή μετάνοια. Να καταλάβει πραγματικά τι είναι. Όχι ότι ένας πνευματικός δεν είναι αυστηρός, αλλά είναι αυστηρός εκεί που πρέπει. Εκεί που συνειδητοποιεί ότι δεν υπάρχει μετάνοια. Εκεί ακριβώς θα βοηθήσει τον άνθρωπο να καταλάβει γιατί, ας πούμε, δεν μπορεί να κοινωνήσει. Γιατί το να κοινωνήσει δεν θα είναι ευλογία για αυτόν. Θα είναι ουσιαστικά κατάρα και συμφορά. Θα είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό λέει μερικοί είναι άρρωστοι και μερικοί έχουν πεθάνει. Γιατί κοινώνησαν ανάξια. Γιατί δεν ετοίμασαν τον εαυτό τους. Τι μας κάνει? Όχι η αναμαρτησία μας. Το φιλότιμό μας. Όταν ο Θεός δέχεται να κατοικήσει μέσα μου. Χρησιμοποιώ πάλι ένα παράδειγμα. Λέω, πέστε ότι έρχεται, λέω, στην Ελλάδα ο Πατριάρχης και λέει, ξέρεις, θα έρθω 2 μέρες να μείνω στο σπίτι σου. Και εγώ του λέω, μα δεν έχω σπίτι να σας φιλοξενήσω, δεν έχει μέσα, δεν έχει ανέσεις, δεν έχει τίποτα. Και μου λέει, δεν ξέρω τίποτα, εγώ θα έρθω. Σπίτι καινούργιο δεν μπορώ να φτιάξω. Τι μπορώ να κάνω όμως, να φιλοτιμηθώ και να πω, μα με τιμάει. Λοιπόν, εγώ ό,τι μπορώ να κάνω, θα το καθαρίσω, θα το ασπρίσω, θα βάλω λουλούδια, θα κάνω ό,τι μπορώ. Αυτό κάνουμε κι εμείς. Και αυτό συνιστούμε στους πιστούς μας. Δεν μπορούμε να είμαστε αναμάρτητοι, αλλά να έχουμε φιλότιμο για αυτήν ακριβώς την ευλογία τη μεγάλη του Θεού σε μας να έρθει να κατοικήσει και να εμπεριπατήσει μέσα μας. Επίσης, η Εκκλησία μας πολλές φορές έχει και τους κανόνες της και έχει και τα επιτίμια της. Οι κανόνες της Εκκλησίας, να θυμόμαστε ότι δεν είναι κανόνια για να πυροβολούμε τους άλλους και να τους εξοντώνουμε. Είναι εκείνοι που θέτουν τα πλαίσια της ελευθερίας. Γιατί έξω από την ελευθερία υπάρχει σκλαβιά. Έξω από τη ζωή υπάρχει ο θάνατος. Αυτός είναι ο ρόλος των κανόνων της Εκκλησίας μας. Και ο στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να καταλάβουν, όπως όταν λέμε στο παιδάκι, παιδί μου, μην πας να πηδήξεις από την ταράτσα για να πετάξεις, θα σκοτωθείς. Να εξηγήσουμε εκεί ακριβώς ότι το να επιχειρούν να ζουν έξω από την αλήθεια, γιατί αυτό ορίζουν οι κανόνες, δεν είναι κάτι που θα τους ωφελήσει τους ίδιους. Και από την άλλη μεριά πάλι τα επιτήμια είναι φάρμακα. Η Εκκλησία είναι θεραπευτήριο, δεν είναι ποινές. Δεν είναι, το είπαμε, εισαγγελέας ο πνευματικός, ανάκριση, εξομολόγηση και ποινή το επιτήμιο. Το επιτήμιο πρώτα-πρώτα η Εκκλησία αφήνει τελικά, ενώ έχει μια μεγάλη αράδα θα έλεγα από επιτήμια, στη διάκριση του πνευματικού. Και μπορεί ακριβώς ένας πνευματικός που αποβλέπει τη σωτηρία του ανθρώπου να κρίνει. Θυμάμαι κάποτε ένας άνθρωπος ήταν σοβαρά άρρωστος και κίνδυνευε να πεθάνει και ο πνευματικός πήγε να τον εξομολογήσει. Είπε τελικά, βλέπετε το νομικό πνεύμα, ότι δεν μπορείς να κοινωνήσει τώρα γιατί πρέπει να κάνει κάποιο κανόνα. Ποιο κανόνα, άνθρωπέ μου? Αυτός πεθαίνει σε λίγο. Ο ληστής ποιο κανόνα έκανε? Έκανε τη μετάνοια όμως, την αληθινή και την ειλικρινή. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το υπολογίσουμε. Τα επιτήμια λοιπόν χρειάζονται πάρα πολύ μεγάλη διάκριση. Είναι ακριβώς πλαίσια και δεν είναι κανόνια, όπως είπα προηγουμένως, που έχουν σχέση με την ηλικία του ανθρώπου, με τις συνθήκες με τις οποίες κάτι γίνεται, με τις καταστάσεις που βρέθηκε, ακόμα και με την εποχή που ζούμε. Όταν ουσιαστικά ζούμε σε μια εποχή που ζαλίζει τον άνθρωπο, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε ότι είμαστε οι τέλειοι και τα καταλαβαίνουμε όλα. Αλλά θα πρέπει να βοηθήσουμε τον άνθρωπο και θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τα φάρμακα. Βλέπετε, ακόμα και στην ιατρική, σου δίνει το φάρμακο. Αυτό λέει, αυτό μου πειράζει το στομάχι. Καλώ θα σου δώσω κάποιο άλλο φάρμακο. Τελικά, πού πρέπει να αποβλέπουμε, στη θεραπεία? Και αν υπάρχει ακόμα περίπτωση η θεραπεία να γίνει και χωρίς φάρμακα, θα την κάνουμε και αυτήν. Και πάλι θα επιλέγουμε τα φάρμακα, τα επιτήμια, προκειμένου, το ξαναλέω, όχι να ικανοποιήσουμε τη δικαιοσύνη του Θεού. Γιατί αυτό υπάρχει στο μυαλό μερικών πνευματικών. Μα έτσι λέει, δηλαδή τι, ο Θεός περιμένει να ικανοποιηθεί η δικαιοσύνη του για την αμαρτία τη δική μας? Αυτά είναι πράγματα που οδηγούν ακόμα και στην αίρεση. Οφείλουμε λοιπόν να καταλάβουμε ότι είμαστε ιατροί που θέλουμε να θεραπεύσουμε και όχι ακριβώς κάποιοι που θέλουμε να τιμωρήσουμε επειδή κάποιος άνθρωπος παρεύει τις εντολές του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται η διάκριση, που είναι η μεγίστη των αρετών, και αν σε κάτι δεν είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε, δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε ότι τα ξέρουμε όλα εκείνη τη στιγμή. Μπορούμε να το πούμε, κοίταξε, άφησέ με να το σκεφτώ, να διαβάσω μερικά πράγματα,
Θα μπορούσαμε να το πούμε και να ρωτήσω, αλλά μπορεί να το παρεξηγήσω να ρωτήσω. Εμείς όμως οφείλουμε να ρωτήσουμε κάποιους πιο έμπειρους πνευματικούς, ώστε να βοηθηθούμε κι εμείς, να μην κάνουμε ότι πως τα ξέρουμε όλα, γιατί υπάρχει κίνδυνος αντί να σώσουμε, τελικά να καταστρέψουμε τον άλλον. Είπα και προηγουμένως και το εννοώ, ότι ουσιαστικά η αντιμετώπιση του ανθρώπου, της αμαρτίας του, των προβλημάτων του, οφείλει να είναι θεολογική αντιμετώπιση. Δηλαδή, οφείλει να είναι η αλήθεια της Εκκλησίας. Η θεολογία της αντιμετωπίζει τα πάντα και οφείλουμε να την μαθαίνουμε, να την διαβάζουμε, να συμβουλευόμαστε και με αυτή την έννοια κάνουμε το συνέδριο αυτό. Με την έννοια ότι και εγώ που σας τα λέω, αλλά μπορώ να σας δώσω και εσείς να μου δώσετε εμένα και έτσι πλέον όλοι μας να βγούμε ωφελημένοι. Το έργο του Χριστού πνευματικού λοιπόν είναι το έργο του Χριστού και ο σκοπός είναι η χειραγωγία στη μετάνοια. Η προσοχή μεγάλη χρειάζεται επίσης στη σχέση της εξομολόγησης με τη Θεία Κοινωνία. Μην την αντιμετωπίσετε νομικά. Αντιμετωπίστε τη ακριβώς πνευματικά και θεολογικά. Αναζητήστε το βαθμό της μετάνοιας. Δέστε τις καταστάσεις και να θυμάστε ότι αυτή είναι η κατεξοχήν συγχώρεση. Το να χωρέσουμε όχι γιατί είμαστε ικανοί. Ένα πράγμα που πρέπει να πολεμήσουμε και προσέξτε το αυτό γιατί εμείς το καλλιεργούμε. Είναι μερικοί χριστιανοί μας έρχονται να κοινωνήσουμε μια αίσθηση αυτοδικαίωσης. Με ένα ύφος αληθινά φαρισαϊκό που μερικές φορές απορρίπτει και τους άλλους που δεν είναι τόσο καλοί σαν εμάς. Αυτό καμιά φορά το εμπνέουμε κι εμείς. Γιατί είτε επαινούμε αδιάκριτα τους ανθρώπους, είτε γιατί μερικές φορές δεν αναζητάμε την ουσία των πραγμάτων. Δηλαδή δεν βλέπουμε ότι ένας χριστιανός μας που μπορεί να νηστεύει, να έκανε αυτό, να έκανε εκείνο, δεν βλέπουμε ότι είναι τέρας εγωισμού. Αυτός μπορεί να κοινωνήσει όταν είναι τέρας εγωισμού. Πώς θα κοινωνήσει, επειδή νήστεψε απλά και μόνον? Μα αυτά δεν έλεγε ο Φαρισαίος. Αυτό το φαρισαϊσμό λοιπόν έχουμε την ευθύνη να μην τον καλλιεργήσουμε και να προσγειώσουμε έστω και ανώμαλα κάποιους που θεωρούν τον εαυτό τους αυτάρκη, με μια αυτάρκεια πομπόδι, με μια φαρισαϊκή αυτάρκεια, με την αίσθηση ότι αυτοί είναι οι άνθρωποι της Εκκλησίας. Όχι. Οφείλουμε να τους βοηθάμε να ταπεινώνονται, γιατί μερικές φορές, ξέρετε, οι χριστιανοί μας δεν ανέχονται τη μετάνοια των αδελφών τους. Όπως ο μεγάλος γιος δεν ανέχτηκε τη μετάνοια και όλα αυτά, όπως λέει το Ευαγγέλιο σαφέστατα, εις την ημετέραν διδασκαλίαν προεγράφει, ώστε με την μελέτη των γραφών να κατανοούμε την πραγματικότητα και την αλήθεια. Ένα τελευταίο θέμα που θέλω να θέσω είναι ακριβώς η σχέση της εξομολόγησης με την υπακοή. Δυστυχώς σήμερα έχουμε μπερδέψει τη μοναχική υπακοή με την υπακοή των πιστών στον κόσμο. Ο μοναχός ελεύθερα προσφέρεται και υποτάσσεται. Αλλά ο άνθρωπος που είναι στον κόσμο πρώτον δεν είναι μόνος του και δεν ζει μόνος του. Η υπακοή ακριβώς αποβλέπει στην εκοπή του ιδίου θελήματος. Σήμερα πρώτα έχει καλλιεργηθεί μια αρρωστημένη νοοτροπία. Να πω το πιο απλό από αυτά. Θα πάω να ρωτήσω τον πνευματικό μου τι μάρκα αυτοκίνητο θα πάρω. Κάποιος που ήρθε και με ρώτησε μόνο που δεν τον έδιρα. Του είπα γιατί τι με πέρασες, ότι είμαι τεχνικός αυτοκινήτων. Λοιπόν, κι όμως μερικές φορές μπορεί κάποιοι από εμάς να αποδεχόμαστε αυτό το ρόλο και να νομίζουμε ότι μπορούμε να συμβουλεύουμε για όλα. Η υπακοή χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν μπορούμε να την απαιτήσουμε την υπακοή. Μπορεί μέσα στο μοναστήριο ο γέροντας να απαιτήσει την υπακοή του μοναχού. Εμείς δεν μπορούμε να απαιτήσουμε την υπακοή των χριστιανών στον κόσμο. Διότι δεν μπορούμε να καταργήσουμε την ελευθερία και την ευθύνη τους. Οφείλουμε να τους φανερώσουμε την αλήθεια του Θεού, να τους εξηγήσουμε αυτά που εμείς νιώθουμε, αλλά η ελευθερία για την τήρηση είναι δική τους και μόνον. Κανείς δεν θα περπατήσει με τα πόδια του άλλου, ούτε καν με του πνευματικού του. Θα περπατήσει με τα δικά του πόδια για να μην έχει καμία απολογία ότι εγώ δεν φταίω, έκανα υπακοή. Γιατί μερικές φορές τέτοιες υπακοές έχουν διαλύσει και οικογένειες. Και ποιος τι θα πούμε, ότι εμείς είμαστε ανεύθυνοι? Ή θα πει ο άνθρωπος ότι εγώ δεν φταίω που τη διέλυσα, ο πνευματικός φταίει που είπα να κάνω υπακοή. Είναι σημαντικό λοιπόν να μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Είναι άλλο πράγμα η μοναχική υπακοή και άλλο πράγμα η ζωή του πιστού μέσα στην Εκκλησία.
που έχει ακριβώς την ευθύνη, γιατί έχει και την ευθύνη και των άλλων στην αρχή, των παιδιών, του συντρόφου, της συντρόφου και ούτω καθεξής. Αυτά λοιπόν τα πράγματα χρειάζονται πάρα πολύ μεγάλη διάκριση και δεν είναι νοητό να μεταφέρουμε τη μοναχική παράδοση και υπακοή μέσα στην υπόλοιπη ζωή της Εκκλησίας. Δεν μπορούμε να επιδιώξουμε τον απόλυτο έλεγχο της ζωής του άλλου. Αυτό είναι δαιμονική κατάσταση και δεν είναι εκκλησιαστική κατάσταση. Ο απόλυτος έλεγχος της ζωής του άλλου ανήκει σε ολοκληρωτικές νοοτροπίες που δεν έχουν καμία σχέση με το πνεύμα της εν Χριστώ ελευθερίας και της εν Χριστώ ευθύνης. Έτσι λοιπόν, δεν υπάρχει βέβαια συνταγολόγιο, αλλά υπάρχει το πλαίσιο της ζωής. Και βέβαια έλεγε κάποιος πάρα πολύ σοφά ότι ένας ιερέας ο οποίος εξομολογείται, αυτός μπορεί να είναι και καλός πνευματικός. Όταν καμιά φορά εμείς δεν εξομολογούμεθα, τότε πλέον είναι δύσκολο να εξομολογήσουμε σωστά και τους άλλους και το πιο εύκολο που κάνουμε είναι να μετατρέπουμε την εξομολόγηση σε μια δικανική ιστορία. Προφανώς, με όλα όσα σας είπα και σας ευχαριστώ για την υπομονή σας να τα ακούσετε, δεν έδωσα απαντήσεις και λύσεις σε όλα. Προβληματισμό κυρίως ήθελα να δημιουργήσω, να διερωτηθούμε όλοι μας και εγώ πρώτος, μήπως μερικές φορές δεν διακονούμε ως διάκονοι των μυστηρίων του Θεού, αλλά το έργο μας είναι προσωπικό, μήπως καμιά φορά το κάνουμε αμελώς αυτό το έργο ή δεν ξέρω κι εγώ άλλα πράγματα, ώστε διαρκώς το χάρισμα που μας δόθηκε να μην το αμελούμε, αλλά διαρκώς να το αναβαθμίζουμε, να το ανανεώνουμε βαπτίζοντάς το μέσα στη χάρη της ιεροσύνης, στη χάρη του Θεού και έτσι πλέον να προσπαθούμε να ζούμε μέσα στην Εκκλησία ως τέκνα πραγματικά του Θεού, ως πατέρες και αδελφοί των αδελφών μας, ώστε αυτό που θα φανερώνεται, με αυτό που θα φανερώνεται, είναι να δοξάζεται ο Θεός και η Εκκλησία Του εν παντί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η φιλόλογος και συγγραφέας, κυρία Σχισμένου Εκατερίνη, θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Εν εκκλησίες ευλογείτε των Θεών. Θέματα λατρευτικής ευταξίας» του Μητροπολίτου Μάνης Χρυσοστόμου του Τρίτου, από τις εκδόσεις «Επιστροφή».
1: Ήθιστε κατά τα ιερά μνημόσυνα να παρατίθεται και κόλυβα. Τα κόλυβα βασικά είναι βρασμένο σιτάρι και έχει συμβολικό χαρακτήρα. Συμβολίζει τον θάνατο, την ταφή και την ανάσταση των νεκρών. Συγκεκριμένα στηρίζεται στον λόγο του Χριστού. Αμήν, αμήν, λέγω ημήν. Εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσώνει στη γη να αποθάνει, αυτός μόνο μένει. Εάν δε αποθάνει, πολύ καρπόν φέρει. Δηλαδή, τα κόλυβα, το σιτάρι, μας υπενθυμίζουν ότι και ο άνθρωπος είναι σαν ένα σπόρος, ο οποίος κατά το θάνατό του θάπτεται στη γη, όπως και ο κόκκος του σίτου. Ωστόσο, το σπέρμα αυτό θα βλαστήσει, θα εξαναστηθεί με τη Θεία Δύναμη. Ο ίδιος ο Χριστός λοιπόν με τον παραπάνω λόγο του και μάλιστα στα Ιεροσόλυμα κατά την προαναγγελία του πάθους και της Αναστάσεώς του παρομοίασε το Πανάγιο σώμα του και την εκ νεκρών Ανάστασή του με αυτό λέγοντας «Εάν το μικρό σπυρί του σιταριού δεν πέσει και δεν καταχωρηθεί στη γη και δεν σαπίσει μέσα στο χώμα μένει μοναχό και δεν πολλαπλασιάζεται». Αν όμως με τη σπορά του στη γη αποθάνει και ταφεί, βγάζει πολύ καρπό. Έτσι κι εγώ. Εάν αποθάνω, όπως όρισε ο Θεός Πατήρ μου, θα καρποφορήσω τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, η οποία και έγινε με τη σταυρική του θυσία, την ταφή και την τριήμερο εκ των ακρών Ανάστασή του. Μαζί με τα κόλυβα, οι πιστοί χριστιανοί πρέπει να φέρουν στο ιερό ναό και πρόσφορο για την Αγία Προσκομιδή, ίνο, έλεον και κερί, ως και τα ονόματα των κεκοιμημένων για να διαβαστούν από τον ιερέα. Αλλά, εκτός από την προσευχή κατά την τέλεση του ιερού μνημοσύνου, πολύ σημαντικό είναι οι αγαθοεργίες υπέρ των κεκοιμημένων. Στο αρχαίο κείμενο «Αποστολική Διαταγέ» αναφέρεται ότι ο χριστιανός από τα υπάρχοντά του ας δίνει ελεημοσύνη στους πτωχούς για τη συγχώρηση και ανάμνηση του κεκοιμημένου. Ο Ιερός Χρυσόστομος συμβουλεύει «Βούλη τιμήσει τον απελθόντα, εταίρος, τίμησον, ελεημοσύνας ποιών, ευεργεσίας λειτουργίας». Και στην ερώτηση γράφει πάλι ο Ιερός Πατήρ «Εις ποιον θα επεί κανείς θα αφήσουμε τα ενδύματά μας, εις ποιον τα σοικίες, εις ποιον τους δούλους και τα κτήματά μας, εις αυτόν και πάλι και μάλιστα με μεγαλύτερη ασφαλεία από ότι εανέζει, διότι δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο, διότι αν οι βάρβαροι καίουν μαζί με τα σώματα των νεκρών τα υπάρχοντά των, πολύ περισσότερο δίκαιο είναι εσύ να αποστείλεις μαζί με τον νεκρών τα νίκοντα εις αυτόν, όχι δια να γίνουν στάκτη όπως ακριβώς εκείνα, αλλά δια να του χαρίσουν μεγαλυτέραν δόξαν. Και αν μεν πέθανε ενός αμαρτωλός, δια να του συγχωρηθούν τα αμαρτήματά του, εάν δε δίκαιος δια να του προσθεθεί μισθός και ανταπόδοσης αγαθών». Επίσης ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης λέγει «Κάθε χριστιανός ας γνωρίζει ότι αν αγαπά τον μεταστάντα συγγενή του, μπορεί να τον ωφελήσει προσφέρον υπέρ αυτού ελεημοσύνες». Πόσο σπουδαίο, για παράδειγμα, το αναφέρουμε, να προσφέρει η οικογένεια του κεκοιμημένου το γεύμα σε ένα ορφανοτροφείο ή γεροκομείο για την ανάπαυση του συγγενούς του ή να κάνει κάποιο άλλο έργο ευπείας. Συνιστώντας οι Θεοφόροι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας στα Ιερά Μνημόσυνα, γράφουν και για τη μεγάλη ωφέλεια που προσφέρουν στις ψυχές. Ιδού οι γνώμες των Πατέρων. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων λέγει ότι κατά την προσφορά της ανεμάκτου λατρείας δεόμεθα και υπέρ πάντων των εν ημίν προκεκοιμημένων. Με γης την όνησιν πιστεύοντες έσεστε τις ψυχές υπέρ όν ιδέησης αναφέρεται της Αγίας και φρικτοδεστά της προκειμένης θυσίας. Ο Άγιος Επιφάνιος Σαλαμίνος Κύπρου γράφει «Ελπίσαι έστιν υπέρ αδελφών ευχομένης ως αν από δημία την χωανόντων ωφελείδε και υπέρ αυτών γινωμένη ευχή ή και τα όλα των αιτιαμάτων μη αποκόπτει». Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων ομιλεί για μεγάλη άνεση. Ο Άγιος Νικήτας ο Στιθάτος γράφει για μικρά ανακοχήν των θλίψεων. Ιδιαίτερα κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. ουκ οικεί μνήμην ποιούμεθα των απερθόντων επί των θείων μυστήριων και υπέρ αυτών πρόσημεν δεόμενοι του αμνού, του κειμένου, του λαβόντος την αμαρτία του κόσμου. Αλλά είναι της εντεύθυν αυτής γέννητε παραμυθία. Ουδέ μάτιν ο παρεστός του θυσιαστηρίου των φρικτών μυστηριών τελουμένων βοά. Υπερπάντων των εν Χριστώ και κοιμημένων και των τασμνίας αυτών επιτελούντων. Ήγαρ μη υπέρ αυτών εμνίε γένοντο, ουδάν ταύτα ελέγχθη. Ούγαρ εστί σκηνή τα ημέτερα μη γέννητο. Πνεύματος γάρ διατάξει ταύτα γίνεται. Και ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης γράφει: «Τίποτε δεν είναι τόσο ωφέλιμος αυτόν που κοιμήθηκε και τίποτε δεν είναι τόσο πολύ παράξενο εφροσύνης και φωτισμού και Θεού ενώσεως αίτιον, όσο το τίμιο αίμα του Κυρίου, το οποίο χύνεται υπέρ ημών των αχρίων και το άχραντο σώμα του, το οποίο έπαθε υπέρ ημών επάνω στο Σταυρό. Γι' αυτό δεν πρέπει να παραλείπουμε τα ιερά μνημόσυνα. Ιδιαίτερα πρέπει να μνημονεύουμε τους και κοιμημένους κατά την ώρα της Θείας Ευχαριστίας, διότι αυτή μας δόθηκε και προς το σκοπό αυτό». Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Άγιος Νεκτάριος είχε γράψει δική μελέτη περί των ιερών μνημοσύνων. Συνεπώς, η τέλεση των ιερών μνημοσύνων παρέχει πνευματικό κέρδος στους και κοιμημένους, ωφέλει ανακούφιση άνεση. Αυτό διδάσκει η Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας. Αλλά συνάμα, η επιμνημόνιση δαίρηση είναι και των ζώντων ωφέλεια, ακριβώς διότι παρέχει ευκαιρία επικοινωνίας με τον Θεό, ευκαιρία προσευχής, αλλά και ευκαιρία προβληματισμού στο τι είναι ο άνθρωπος, η ζωή, ο θάνατος ή μεταθάνατον ζωή. Δίνει ακόμη και την παρηγορία, την παραμυθία και την αγαθή ανάμνηση των κεκοιμημένων μας. Δικαιολογημένα λοιπόν η Εκκλησία μας θέσπισε τα ιερά μνημόσυνα, τα οποία και πρέπει να τα τελούμε με πάσαν τάξη σεμνότητα και ιεροπρέπεια. Εψυχή αυτών εν αγαθής αυλιστήσονται.

περί της αρτοκλασίας. Ο άρτος είναι δώρο πολύτιμο του Θεού στον άνθρωπο και το βασικότερο μέσο συντηρήσεώς του. Μάλιστα η αφθονία ή η έλλειψη του άρτου αποκτούν συμβολική σημασία, ευλογίας ή όχι. Άρτος, δε, υπό την στενή έννοια της λέξεως, σημαίνει μόνον την εξίτου παρασκευαζομένη τροφή. Υπάρχει όμως και ο άρτος εκκριθής. Γι' αυτό λοιπόν και στην Κυριακή προσευχή το Πάτερ ημών οικετεύουμε τον Κύριο και λέγουμε «Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον». Και βεβαίως ο Χριστός άρτον χρησιμοποίησε για να τελέσει το μυστικό δείπνο και να υπεί ότι εγώ εμεί ο άρτος ο ζών. Και πολύ περισσότερο να διαβεβαιώσει τούτο εστί ο άρτος το σώμα μου το υπέρ ημών διδόμενον. Ο άρτος έχει μεγάλη σημασία στη Θεία Λατρεία. Σημαίνει την ευγνωμοσύνη και προς το Θεό Πατέρα μας και την ενότητά μας μαζί Του και μεταξύ των ανθρώπων. Ειδικότερα στη λατρεία της Εκκλησίας έχει θεσπιστεί και ακολουθία της αρτοκλασίας, όχι αρτοπλασία. Πρόκειται για την ευλόγηση των πέντε άρτων η οποία τελείται σε ανάμνηση της ευλογίας και πολλαπλασιασμού των πέντε άρτων στην έρημο από τον Χριστό. Λέγει το Ιερό Κείμενο «Και λαβών τους πέντε άρτους αναβλέψας εις των ουρανών, ευλόγησε και κατέκλασε τους άρτους και δίδου τις μαθητές, ή να παραθώσει αυτής, και έφαγον πάντες και εχορτάστησαν και ήραν κλασμάτων 12 κοφίνους πλήρης, και ήσαν οι φαγόντες τους άρτους 500.000 άνδρες». Η αρτοκλασία είναι μια ξεχωριστή ακολουθία και η κανονική της θέση είναι περί το τέλος του Μεγάλου Εσπερινού. Ιδίως στις ιερές μονές σχετίζεται με την τέλεση της αγρυπνίας. Δεν έχει καμία σύνδεση με τη Θεία Λειτουργία. Μόνο κατ' εκκλησιαστική οικονομία και διαπνευματικούς λόγους χάρη των οποίων των πιστών τελούμε αρτοκλασία μετά τη δοξολογία ή μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας. Ιδίως κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή καλόν είναι να αποφεύγει τη τέλεσή της ένικεν του πενθύμου χαρακτήρα της λειτουργικής αυτής περίοδου. Ο σκοπός της τελέσεως της αρτοκλασίας είναι η ευλογία εκείνων των πιστών οι οποίοι φέρουν τους άρτους στην Εκκλησία και όσων λαμβάνουν τεμάχιον εξ αυτών όταν ευλογηθούν. Η τέλεση της αρτοκλασίας είναι και μια εκδήλωση πίστεως στο Θεό, ευλαβίας και τιμής στον Άγιο που εορτάζει, αλλά και δείγμα αγάπης προς τους συνανθρώπους μας εν Χριστώ. Είναι ευλαβικό και πρέπει να τελείται όταν μάλιστα φέρει την ονομαστική του εορτή ένας πιστός χριστιανός. Η άρτη πρέπει να είναι καλά ζυμωμένη, χωρίς πολύ ζάχαρη και πάνω στο επάνω μέρος να τίθεται μέσα στα καθαρά κοφίνια, στα οποία να έχει στρωθεί λευκό πάνινο επικάλυμα. Τίθενται επίσης πέντε κεριά στον ένα κεντρικό άρτο και μόλις αρχίσει η ακολουθία ανάβονται και δεσβήνονται πριν τελειώσει ολόκληρη η ακολουθία. Μαζί με τους άρτους προσφέρεται ένα μπουκαλάκι με ίνο και ένα με έλαιο και επίσης δίδονται τα ονόματα των ζώντων μόνο, οι οποίοι προσφέρουν τους άρτους προς μνημόνευση. Ευλογούνται όλοι οι άρτοι και εκείνος ο άρτος που προσφέρεται όταν τελεί την ακολουθία ο αρχιερεύς πρέπει να είναι ξετυλιγμένος από το τυχόν περιτύλιγμα. Όταν ψάλλεται ο ωραιότατος και λαοφιλής ύμνος πλούσιοι επτόγευσαν και πείνασαν, οι δε εξετούνται στον Κύριο νου καλατωθήσονται παντός αγαθού. Πρέπει όλοι μαζί πιστοί να τον ψέλουν. Και προσοχή είναι το επτόχευσαν και όχι ευτόχευσαν. Στη συνέχεια κόπτεται σωστά στο σχήμα από εκείνους οι οποίοι έφεραν τους άρτους ή τους επιτρόπους ή από τον νεοκόρο ή άλλο πρόσωπο του ιερού βήματος μετά προσοχής και διανέμεται στους πιστούς οι οποίοι και λαμβάνουν τεμόχιον διευλογίαν. Εννοείται ότι πουδενή η αρτοκλασία αντικαθιστά τη Θεία Κοινωνία, το κορυφαίο μυστήριο της Εκκλησίας. Όλα πρέπει φυσικά να γίνονται κατά τάξεν και ως κατενόπιον Θεού και αυτή η τόσο λαοφιλής και ωραία ακολουθία της αρτοκλασίας, η ευλαβή συνήθεια των πιστών Ορθοδόξων Χριστιανών. Τα λειτουργικά βιβλία. Στην Εκκλησία μας και δι' στους ιερούς ναούς μας χρησιμοποιούμε για τη λατρεία μας προς τον Θεό και την ορθή τέλεση των ιερών μυστηρίων και όλων των ιερών ακολουθιών, βιβλία φυλάδες, ούτως ώστε επαξίως και δια των γραμμάτων, των ύμνων και των ευχών να δοξολογείται το Άγιον Όνομα του Θεού.
Όλα τα κείμενα των λειτουργικών αυτών βιβλίων είναι γραμμένα από τη θεόπνευστη γραφίδα ιερών μορφών της Εκκλησίας μας, Αγίων και Σοφών Πατέρων και από πλέον πνευματική ευωδία, ασύγκριτων θεολογικών κάλος, άφθαρτων ποιητικών ταλέντων και ως τέτοια αριστουργήματα ουδόλως δύναται να μεταφραστούν ή να αποδοθούν εις άλλη γλωσσική διατύπωση. Σκοπός των κειμένων αυτών είναι πνευματική ανύψωση των πιστών εις μία λατρεία λογική και ευάρεστον του Κυρίου. Τα λειτουργικά βιβλία είναι τα εξής. Ευαγγέλιο. Είναι το βασικότερο λειτουργικό βιβλίο, το αιώνιο βιβλίο, το θείο και ιερό Ευαγγέλιο. Τούτο πάντοτε βρίσκεται στο κέντρο της Αγίας Τραπέζης και μάλιστα την χάνει σπουδαίες καλλιτεχνικής εντυπώσεως και έσωθεν τα γράμματα και έξωθεν. Και πρέπει το ιερόν Ευαγγέλιο να είναι εκ των πάνιαρίστων εκδόσεων λαμπρών και επίσημων. Το Ευαγγέλιο περιέχει όλες τις περικοπές οι οποίες αναγεγνώσκονται καθ' όλη τη διάρκεια του εκκλησιαστικού έτους. Άρχεται από το Ευαγγέλιο του Ιωάννου, στη συνέχεια του Ματθαίου, μετά του Λουκά και τέλος του Μάρκου, πάνω των Αγίων Ευαγγελιστών τούτων. Βεβαίως περιέχει και τα Ευαγγέλια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, της Μεγάλης Εβδομάδας, τα 11 Ιωθινά Ευαγγέλια, τα Ευαγγέλια του Μηνολογίου, ως και Ευαγγελικές περικοπές εις διαφόρους περιστάσεις. Πάντοτε δε εκείνος ο οποίος απαγγέλει την Ευαγγελική περικοπή οφείλει να ασπάζεται το Ιερό Ευαγγέλιο μετά πάσης ευλαβίας. Ιερατικών. Το Ιερατικών είναι το σπουδαιότερο βιβλίο του ιερέως. Περιέχει πάντα τα το ιερή ανήκοντα, είτε κυρίως τις ακολουθίες του Ασπερινού, του Όρθρου, την ακολουθία της προθέσεως, δηλαδή της προσκομιδής, τις δύο θείες λειτουργίες του Ιωάννη του Χρυσόστομου και του Μεγάλου Βασιλείου, τη Θεία Λειτουργία των προηγιασμένων δώρων, ως επίσης τα εισοδιακά δεσποτικών εορτών, τα αναστάσιμα πολιτικία και τα κοντάτια, τα ψαλόμενα στη Θεία Λειτουργία κατά τη διάρκεια του έτους. Βεβαίως περιέχει και την ακολουθία του Μεσονυκτικού, των ορών, την τάξη της αγρυπνίας, άλλες ιερές ακολουθίες, δοξολογίες, ευχές, ως και σύντομων εορτολόγιων. Το Ιερατικόν είναι το όντιτο βιβλίο του ιερέως και βρίσκεται πάντοτε επί της Αγίας Τραπέζης. Κοντά στο Ιερατικόν αξίζει να αναφέρουμε και το Ιεροδιακονικόν, το βιβλίο αποκλειστικά προς χρήση και βοήθεια των διακόνων της Εκκλησίας μας. Αρχιερατικόν. Είναι το λειτουργικό εκείνο βιβλίο το οποίο χρησιμοποιείται από τους αρχιερείς και περιλαμβάνει τις θείες λειτουργίες του Αγίου Ιωάννου, του Χρυσοστόμου, του Μεγάλου Βασιλείου, των προηγιασμένων δώρων, τα ιερά μυστήρια της ιεροσύνης, χειροτονίες, του γάμου και πλήστες άλλες ακολουθίες και περιστατικές ευχές. Τα σημαντικά κείμενα του αρχιερατικού είναι οι χειροτονίες, οι χειροθεσίες, οι νεκρόσιμες και επιμνημόσινες ακολουθίες, όπου αναγιγνώσκονται και οι ευχές μόνο από τον ιερχιερέα. Οι διάφορες ακολουθίες επιθεμελιώσει και επιθυρανιξίες ναού, ως και επικαθιερώσει αντιμηνσίων. Το Μέγα Ευχολόγιον, πολύ σπουδαίο λειτουργικό βιβλίο. Περιέχει όλες τις ακολουθίες των ιερών μυστηρίων της Εκκλησίας, καθώς και τις λοιπές ακολουθίες και όλες τις ευχές για τις ποικίλες περιστάσεις του βίου των ανθρώπων. Περιέχει ακόμα τις τάξεις για τις χειροτονίες και χειροθεσίες, την ακολουθία των εγγενείων ναού αγιασμού, της γονικλησίας, κανόνες παρακλητικούς, νεκρόσιμες ακολουθίες και άλλα. Ιδιαίτερη εντύπωση προξενεί το γεγονός ότι η ποιμένουσα Εκκλησία με τις ευχές που έχει συμπεριλάβει στο ευχολόγιο αγκαλιάζει με αγάπη Χριστού όλων των ανθρώπων και την άλογην ακόμα κτίσει για την υγεία, το έλεος, τη σωτηρία και τη λύτρωση από παντός κακού. Βεβαίως υπάρχει και το μικρόν ευχολόγιον ή αγιασματάριον με λιγότερες ευχές, κυρίως τις πλέον συνήθεις, ως και άλλα εξαιρετικά ευχολόγια όπως το εγκόλπιον, ευχολόγιον του ημνής του Τιμοθέου του Ματθαιάκη, Μητροπολίτου Νέας Ιωνίας, τα ευχολόγια τρία της Ιερής Μονής Σίμωνος Πέτρας και άλλα. Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάς. Πρόκειται για το ιδιαίτερο λειτουργικό βιβλίο, το οποίο περιέχει πάσα στα ιεράς ακολουθίες από τις Κυριακές των Βαΐων μέχρι τις Κυριακές του Πάσχα.
Βέβαια, όλες οι ακολουθίες αυτές βρίσκονται στα βιβλία τριώδιων και πεντηκοστάριων, αλλά επειδή υπάρχουν στις ενορίες και νεότερες συνήθειες, όπως παραδείγματος χάριν η έξοδος του νυμφίου, η περιφορά του επιταφείου, η τελετή της Αναστάσεως μη προβλεπόμενες συνήθειες υπό της αρχαίας τάξεως, γι' αυτό και το βιβλίο αυτό διευκολύνει τα μέγιστα τόσο των ιερέων όσο και τον ψάλτη. Σπουδαία εργασία επιμέλεια του όλου κειμένου του βιβλίου αυτού έχει κάνει ο Κωνσταντίνος Παπαγιάννης και η έκδοση είναι της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, λειτουργικό βιβλίο το οποίο συνιστόμεν. Και μια τελευταία παρατήρηση. Ήθιστε το βιβλίο τούτο, όπως και όλες οι άλλες εκδόσεις, να περιέχουν στον Εσπερινό της Αγάπης την περικοπή του Ευαγγελίου που λέγεται και σε διάφορες άλλες γλώσσες και παραπλεύρως να τίθενται με ελληνικούς χαρακτήρες ή ξένη γλώσσα. Ωστόσο, καλό είναι να αποφεύγεται η εκφώνηση από αυτούς τους ελληνικούς χαρακτήρες, καθότι μη γνώση της ξένης γλώσσας ουδόλως δύναται να αποδώσει ορθώς την εκφορά της ξένης γλώσσας. Σήμερα μάλιστα, όπου οι περισσότεροι εκκλησιαζόμενοι γνωρίζουν ξένες γλώσσες, αποβαίνει ανάρμοστη εκφώνηση της ευαγγελικής περικοπής κατά αυτόν τον τρόπο.

Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η φιλόλογος και συγγραφέας κυρία Σχισμένου Εκατερίνη διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Εν εκκλησίες ευλογείτε τον Θεό. Θέματα λατρευτικής ευταξίας» του Μητροπολίτου Μάνης Χρυσοστόμου του Τρίτου, από τις εκδόσεις «Επιστροφή».

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτο το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με ημίτηρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμουσα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλεις ασθησίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενοι εν όμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοτής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ουμή εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψει ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω αν μη αμάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμούν κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκε πελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω των νόμων σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινό σου μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου, Κύριε, και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιο σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθώμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι το συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσά με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματό σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των

0: συνθών. Εκ λύπη εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δω μη παράνομη αδολεσία σαλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, αδίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δέουκ εγκατέλειποντας εντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπερου μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον με και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμ αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεος σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλος σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύρια σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύρια σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύρια σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησον με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησι, Κύριε, και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων.

0: Κύριον σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντές με και θλίποντές με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας συνεσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, κατά σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πας εντολές σου δικαιοσύνη. Γενές το η χείρις του σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον των δούλων σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάστους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην ειστάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπη εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείο συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνη σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίσιμον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη θα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
3: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σώνι τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δόρισι μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούσι διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ούσιν απώλειας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου οπούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στις διανύες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσιος, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξη η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξει οφυλάσσον σε. Ιδού ουν εις τάξει ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσει κου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη τη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μνήσθητι Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν δύο ύματον συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθη σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λύπου εις στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατείνονται, δύο ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τα ψυχά ημών.
1: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατερ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείον αυτό.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
4: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός, ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
4: Κύριε ελέησον,
2: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
4: Κύριε ελέησον,
2: υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
4: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Ορθοδόξους αρχιερείς.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους πνευματικούς παρφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σύ, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προς σε αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός Σου. Διό δεόμεθά Σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού Σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώπιο και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύθησαν οι θλίβοντες με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και εσωτερή αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτρου μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επικουσώ μου εξ όρου Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνουσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθείς μου από μοιάδου λαού των κύκλους είναι επιθεμένου μου. Ανάστε Κύριε σώσου μου ο Θεός μου, τη σία πάταξας πάντας εχθρέοντάς με ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου σωτηρία κήπη του λαών της ευλογίας σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε με το θυμό σου ελέγξε με, δε την οργή σου παιδεύσε με. Ότι τα βέλη σου επάγησαν με και επιστήραξε επ' εμέ την χείρα σου. Ουκέ στην ιέση εν τη αρκή μου από προσώπου τη οργή σου, ουκέ στην ειρήνη σωστέ μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ενωμίου πήραν την κεφαλή μου, συμφορτίου βαρύ, ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώρησαν και εσάπησαν οι μόλο παίζου μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμπτει νέο τέλου όλη την ημέρα και τροπάζουν επορευόμενοι. Ότι ψώοι με πλήσαν επιγμάτων και ουκέ στην ιέση εν τη αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμενη από στεναγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και στεναγμός μου από σου και απεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη, εγκατέλειπέ μη ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό που καίστη μετέ μου. Οι φίλοι μου και οι πλησί μου ξαναντίον με ίγγισαν και έστησαν και έγκριστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζητούντες την ψυχή μου και ζητούντες τα κακά μελάλης αματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκων και ως άλλαλος σου κανήκων το στόμα αυτού. Και γενόμενος άνθρωπος σου κακούν και ουκέχουν εν το στόμα του αυτού ελεγμού σου. Ό,τι πισε Κύριε ήλπι σας εις ακούσε Κύριε ο Θεός μου. Τύπων μη ποτέ επιχαρώσει με εχθροί μου και εν το σελευθεί είναι επόδος με επεμέ μεγαλωριμόνησε. Τι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενώπιό μου στη διαπαντός. Ότι την ανομία με εγώ να αγγελώ και με λιμνή σου υπέρ της αμαρτίας μου. Είδε εχθροί μου ζώσου και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύθησαν οι μισούντες με αδίκους. Ενταπεδότης μου κακά, αντί αγαθόν, ενδε βαλώ με επί κατά δύο και να καθώς ειρήνη. Μην καταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχη στη βοηθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μην καταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχη στη βοηθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεώρθίζου, εδίψεσαι η ψυχή μου, πως απλώς εις άρξου με, γερή μου και αβάτου και ανίδρου. Ούτως στην Αγίου όφθηνση του, δι' δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσουν το λαιό σου περζουά στα χείλη με πενέ σου είσαι. Ούτω ευλογήσου εν τη ζωή μου και το όνομα σου αρωτά κύρα μου. Ω εξθέατο και ποιότητα σε πληστή η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου σε νέση στο στόμα μου. Η μνημόνευό σου επί τη τρομή μου εν τη όρτη αμαλέτων είσαι. Ότι γεννήθη βοηθό μου και η δισκέπη των τεριγού σου αγαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δεν τελάβονται δεξιά σου. Αυτή δε εσμάτενε ζήτησαν την ψυχή μου εισαλεύσονται στα κατώτατα τη γη. Παραδοθήσουν τη χείρα ζωμφαία, μερίδε αλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε φραθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο μου είναι αυτό όταν υφράγει στο μαλλον άδικα. Εν τη όρθισε μελέτων εισέ, ότι γεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπη των μεταλλίγου σου αγαλιάσουν. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελάβονται δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και αγίου πνεύματι, και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων να μείνει. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και ένυχτη εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείνοντος σου εις τη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστη μετά του καταπαινόντων εις λάκωρη γεννήθηνος ο άνθρωπος αβοήθητος ο νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίοι καθεύδονται σεν τάφωνο και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο με λάκω το τάτον εις σκοτεινής και εις σκιά θανάτου. Επ' εμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα τους μετρουσμούς σου επίγαγες επ' εμέ. Και μάκρυνας του νοστούς μου απ' εμώ έθεντο με ευδέλημα η αυτής. Παραδόθην και ο ξεπορευόμενοι θαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προς εκεί, όλη την ημέρα διαπέτασα προς έτας χείρας μου. Μη τη νεκρή ποιή θαυμάσια, γιατρέ να στήσου και εξομολογήσοντα εσύ. Μη διηγήσε τέτησεν το τάφο το λαιό σου και την αλήθειά σου και την απολία. Μη γνωστήσεν το σκότα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου είναι υγεία επελελισμένη. Εγώ προσε Κύριε και έκραξα και του πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Γίνεται Κύριε από αυτή την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό μου απ' εμού. Πτωχό είμαι εγώ και εν κόπη συκνότητό μου. Υψωθεί δε ταπεινώθην και εξυπορήθη. Επομέ δε έρθεν η οργία σου, εφημερισμοί σου ξεταραξάμε. Εκύκλο άμνου, είδωλ την ημέρα μου, κυρία σου με άμμου. Μάκρυνα σε με μου φίλου και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριε ο Θεό, σου τη δύο μέρα σε κέκραξα και ένυχτη εναντίον σου. Εισελθά τον οποίον σου προσευχή μου, κλείνω το σου ει τη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντοτα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη πειλανθάνω πάστα τα αποδόσει αυτού. Τον ευηλατεύω τα πάστα σε νομίω του νιόμενου πάστα γνώση σου. Το λυτρούμενο εκφθορά τη ζωή του στεφάνοντα εν ελέγχη εκτιρμή. Τον επιπλώδων αγαθή στην επιθυμία σου, να γεννηθεί το σοϊ του νιώτη σου. Ιόν ελίμο είναι ο Κύριο και κρίμα πάση αδικουμένη. Εγνώριστε σου δώσω το τομό εσύ τη ει Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτίμω και ελίμον ο Κύριο μακρόθυμο και πολυέλειο. Ου και στέλο οργιστή σε τεουδέ στον αιώνα μην ειν. Ου κατά τα σανομία σημών επίση νημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία σημών ανταπέδω και νημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη σε κρατέω ο Κύριο του έλειου αυτού επιφοβουμένου αυτών. Καθώ να απέχω στην τρελαία από δεσμόνε μάκρυνα φημών τα σανομία σημών. Καθώ η κτήρη πατήριου σου κτήρισε Κύριο φοβουμένου αυτών. Ότι αυτό έχουν το πλάσμα ημών εμνή του τυχού σε μέν. Άνθρωπο ω η χόρτο ημέρα αυτού, ω η άνθρωπο του αγρού του εξενθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και όχι υπάρξει και επιγνώσει τον τόπον αυτού. Το δέλειο του κυρίου από το αιώνα και ω το αιώνα του ψηφοβουμένου αυτών. Και δικαιοσύνη αυτού η ποιήση ιών τη φυλά τη διαθήκη αυτού και εμνημημένη των εντολών αυτού του ποιήση αυτά. Κύριο του ουρανού, ετοίμαση το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντο δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ, οι ποιούντες το λόγον αυτού, του ακούς τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, η λειτουργία αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτης τη δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσό μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδη και οθεί ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρό την ψυχή μου, ταπείνωσε ει γίνει την ζωή μου. Εκάθισε έμενε σκοτεινή στου νεκρού όνου και κυρίω είναι επεμέ το πνεύμα μου, είναι μη ταράχτη καρδία μου. Εμνήστη με έναν αρχαίο να μελέτη σε πάση τη έργη σου ποίημα στο χειρόν σου μελέτου. Διαπέτασε προσέτα χείρα μου, ψυχή μου ω γέννη δρόση. Ταχύ άκου σόρ μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό μου σαπέ μου και ομοιωθεί σου με τι καταβαίνουσε ει λάκων. Ακουστών πίσω με το πρωί του ελαιό σου, την πισή ήλπισα. Γνωρισό με κύριο δάμε παράξιμο προ ήρω την ψυχή μου. Εξελώ με τον εχθρό μου, κύριε, προ εκατέθυμον. Διδάξω με το ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Το πνεύμα σου, αγαθόν οδηγεί σε μενική ευθεία είναι και το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκτλήψει στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξδοθεύσει εχθρού μου. Και απολύ πάντα του θλίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημί μου. Εισάκουσό μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά το δούλο σου. Εισάκουσό μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά το δούλο σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγεί σημαίνει γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κυρία ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κυρία ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιόντων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κυρία ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως

σου, όνομα Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου, κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείω πλήρω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκου και η αμαρτία μου ενώπιό μου στη διαπαντός. Συμφώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιό σου, επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγες σου και νικήσουν ο κρινεστέσαι. Ιδού γαρ να νομίσαι αλήθιν και να μαρτίεσαι εκεί σε σέμι η μύτη μου. Ιδού γαρ αλήθιν ηγάπησε στα άδελα και τα κρύφια τη σοφία σου δήλωσά μου. Ραντίες με ισόβου και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιόνια λευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλία συγκέφρωσή μου να γαλιάσουν δέως θέρ ταπεινωμένα. Απόστρεψα το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάστα ανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά ρεκτήσουν ενεμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον τις εγκάτους μου. Μια απορρίψα μου του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλης απ' εμού. Απόδειξε την αγαλία συνσωτηρίου σου και πνεύμα την κοιμονικό στήριξόν μου. Διδάσκον όμως τα σοδού σου και σε πίσω επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξημάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησες θυσία να έδω καλό καυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσία δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ενίσουν θυσιαστήριόν σου μόνο.

Υπηρός σας οικονομίαν και τα επηγής ενός σας της ουρανής, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χωριζόμενος αλαμένων αδιάστατος, και βοών της αγαπώσισε, εγώ ημί με θυμών και ουδής καθημών.

ως ξύφητελοι ούτε, σπονδάς απειθών προσφέρνει ειδωλείς, τέμνη σαλονά και Θεός πόντι γίνει. Ο Άγιος Μάρθης έλευκος πριονιστής τελειούτε, φέρει έλευκος αστενακτή την πρίσιν και των πολυστενακτών εκλείπει βίων. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Οσίου Πατρόσιμων ευμενίου του νέου του Σαριδάκη, λεπρών και νοσούντων λιμικός ακέστων, πιστών ευμένιε ποδηγέτα όφθης, θες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Σύ δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίνκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα νυψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διότι μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, ουράνιε Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κυρίε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριο Θεός σου, αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ο τσίμωνος Άγιος ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσου και νέσου το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μήνεν γενιά και γενιά μου. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίαση την ψυχή μου τι μαρτώνση. Κύριε προς εκατέφυγον δίδαξον μη του πίνει το θέλημά σου θυσί ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή σου, το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το ηλαιό σου τη γνώσκου σύσεν. Καταξίωσον Κύριε τη ημέρα τα αυτήν αμαρτία του φυλαχθήνει ημάς. Ευλογητό σου Κύριε ο Θεός του πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ηλαιό σου φημάς καθάπρε ελπίσαμεν επισέμ. Ευλογητό σου Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό σου δέσποτα συνετισό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό σου Άγιε φώτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου στον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει έρνος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Νύχτα.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνους των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδος ελέησον ημάς, Κύριε λάστες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκιν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνους των αιώνων. Αμήν. Πάτρι μόνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγυον.

Ο Θεός ημών καταφυγή και δύναμις, βοηθός εν θλίψεις της ευρούς ημάς φόδρα, σώσον ημάς η Άθεο, ο εν δόξη αναληφθής αφημών εις τους ουρανούς, ψάλλοντας η Αλληλούια.

0: Δεύτε και είδατε τα έργα του Θεού, αέθετο τα έργα επί της γης, σώσον ημάς η Θεού, ο ευδόξια να ληφθείς αφημών εις τους ουρανούς, ψάλλοντας η Αλληλούια.
1: Σχολάσατε και

Γεννήσιος και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχον και καταδεξάμενος διά την ημετέρ σωτηρίαν, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας, ατρέπτους εν ανθρωπίσας, σταυρωθήνε.

Θεός των εχμαλώτων ελευθερωτής και των τοχών υπεράσπιστης, ασθενούν τον ιατρός βασιλέων υπέρμαχος, τροπέο φόρε μεγάλο μάρτης Γεώργιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθεί.

Πιστεύω σε ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ουρατώνται πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα όπου ηθέντα ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και διότι είναι μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς. Και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών.

Κύριε Θεό, σαν έκπτωση σε περνόει το σάρτο, σε κατάληψε σε αιώνα αυτό, ον σου και μονογενή σου ιό και το πνεύμα σου το άγιον σύπ του μειώντα ει το ημί μα παρήγαγε και παραπεσώντα ανέστησε πάλι. Και ούκα πέστη πάντα πιο νέο ημά σου στον ουρανό ανοίγαγε και την βασιλεία σου ευχαρίσω την μέλουσα. Υπέρ του των απάντων ευχαρίστουμε εν σύ και το μονογενή σου ιό και το πνεύμα τη σου το αγίο. Υπέρ πάντων ονίσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των ει ημά γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ τη λειτουργία τάφη είναι εκ των χειρών ημών δάξαστε κατ' εξίου σα και τη υπαριστήκα σε χιλιάδε αρχαγγέλων και μυριάδε αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα, πολυώματα, μετάρσια, πτερωτά.

0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψει ημίν την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία σε κατακρίτως τολμάν επικαλείστεσαι τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιο δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα αφιλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και εμείς ελέγγυς ημάς εις

Ευρώσχε κύριε σου Χριστέ, ο Θεό ημών εξ Αγίου και την κητηρίου σου και από θρόνο δόξη τη βασιλεία σου και έλθε ει το αγιάσαι μα. Ο άνωτο πατρί συγκαθήμενο και ο δεήμινα ορά του σύνων και καταξίωσον την κρατεά σου χειρή με τα δουνέ ημίν του αχράντου σώματό σου και του τιμίου αίματο. Και δήμων παντί το λαό, Θεό, η λαστή τιμή του αμαρτωλό και έλεη σου.

τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπε πειθώτας όσων των λαών σου και ευλόγησουν την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξησον τη θεϊκή σου δυνάμει και μία εγκαταλείπιση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχους είναι ημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν έξω του Πατρός των φώτων, και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέ.

0: Δόξα σε Θεό Σιμών, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμάμα Αγίας Αυτομητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου.

Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
1: Γίνεται γνωστό στον ευσεβή λαό της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης ότι και φέτος θα εορταστεί με λαμπρότητα η σύναξη των Εν Μητροπόλη Άρτης Αγίων. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν των Εν Μητροπόλη Άρτης θα πραγματοποιηθούν στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Το Σάββατο, 23 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου. Την Κυριακή, 24 Μαΐου 2026, το πρωί, θα τελεστούν Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης θα τελεστεί Ιερά Παράκληση προς τον Θαυμαστό Σύμβουλο Ιησού Χριστό υπερφωτισμού και ενισχύσεως των διαγωνιζομένων μαθητών και μαθητριών εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι τη Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026, στις 6 το απόγευμα, στον Ενωριακό Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, θα πραγματοποιηθεί υποδοχή Ιερών Λειψάνων των Αγίων Λουκά του Ιατρού, Αρσενίου του Καπαδόκου, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Αθανασίου του Χαμακιώτου και της Αγίας Γαβριηλίας, τα οποία θα κομίσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδος, κύριος Νεκτάριος, και θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης, κύριος Καλίνικος. Στη συνέχεια, στις 6 και 4 το απόγευμα, θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και αμέσως μετά, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αργολίδος, κύριο Νεκτάριο, με θέμα «Ο Θεός είναι άδικος». Προσκαλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί να προσέλθουν και να συμμετάσχουν στην ιερά αυτή πνευματική σύναξη, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 5η, 28 Μαΐου 2026, στις 8 το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση αφιερωμένη στην επέτειο της αλώσεως της Κωνσταντινούπολης. Καλούνται όσοι επιθυμούν να προσέλθουν εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 23 Μαΐου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Μιχαήλ του Ομολογητού Μητροπολίτου Συνάδων. Καταγόμενος από τα σύναδα της Φρυγίας, ο Όσιος Μιχαήλ εγκατέλειψε νωρίς τη γενετηρά του για να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη, όπου συνδέθηκε με πνευματική φιλία με τον Άγιο Θεοφύλακτο, ο οποίος ήταν τότε γραμματέας του Αγίου Ταρασίου. Οι δύο νέοι έδειχναν τέτοια συμπνοία ώστε βλέποντάς τους κανείς πίστευε ότι επρόκειτο για έναν και μόνο νέο άνθρωπο. Όταν ο Άγιος Ταράσιος ανήλθε στο πατριαρχικό αξίωμα, αφού ενεδύθη το μοναχικό σχήμα, οι δύο φίλοι έγιναν και αυτοί μοναχοί με τη σειρά τους στη μονή που είχε ιδρύσει στο Βόσπορο. Αμιλόμενοι στους ασκητικούς αγώνες, πρόκοψαν σύντομα στην αιρετή, την οποία εκόσμησαν με το ένδοξο στολίδι της ταπεινοφροσύνης και τη διαρκή εφροσύνη της ψυχής. Ο Ταράσιος, μαθαίνοντας τα σπουδαία τους κατορθώματα, τους διόρισε σκευοφύλακες της Μεγάλης Εκκλησίας και μετά από λίγο κατάφερε να τους πείσει να δεχθούν, έστω απρόθυμα, να χειροτονηθούν επίσκοποι. Ο Θεοφύλακτος ως Μητροπολίτης Νικομιδίας και ο Μιχαήλ ως Ποιμενάρχης της γενέτηράς του, περί το 784. Ορθοτομώντας τον λόγο της αληθείας τόσο με τις διδαχές του όσο και με την πολιτεία του, ο πράος, υπομονετικός και φιλεύσπλαχνος αυτός Ποιμένας που είχε νικήσει την οργή, μερίμνησε να κτιστούν εκκλησίες και μοναστήρια και ίδρυσε άσυλα και φιλανθρωπικά ιδρύματα για να συνδράμει αρρώστους, απόκληρους και ξένους. Συμμετείχε στη δεύτερη σύνοδο της Νικαίας το 787, όπου υποστήριξε το ορθόδοξο δόγμα για την τιμή των σεπτών εικόνων και επιστρέφοντας στην επισκοπή του ξανάρχισε ειρηνικά το ποιματικό του έργο. Το 806, κατά το οποίο ο Άγιος Νικηφόρος διαδέχθηκε στον οικουμενικό θρόνο τον εκδημήσαντα Άγιο Ταράσιο, ο Όσιος Μιχαήλ ήταν επικεφαλής της πρεσβείας που στάλθηκε από τον αυτοκράτορα Νικηφόρο στον χαλίφη Χαρούν Αλ-Ρασίντ, κατά την οποία επέδειξε όλες τις αρετές του ως άνθρωπος της ειρήνης και της συμφιλιώσεως. Το φθινόπωρο του έτους 811 στάλθηκε στη Ρώμη ως πρεσβευτής του Πατριάρχη Νικηφόρου, προκειμένου να παραδώσει στον Πάπα τις συνοδικές επιστολές του και να εξασφαλίσει τη στήριξή του όσον αφορά στην τιμή των Αγίων Εικόνων. Τον επόμενο χρόνο έγινε δεκτός από τον Καρλομάγνο στο Άχεν και πέτυχε σύμφωνο ειρήνης. Όταν μετά από 2 χρόνια βασιλείας ο νέος αυτοκράτορας Λέων V ο Αρμένιος αποκάλυψε τα σκοτεινά του σχέδια και ξανάρχισε τον διωγμό των Αγίων Εικόνων, ο Άγιος Μιχαήλ συντάχθηκε παρευθύς με τους υπερασπιστές της αληθινής πίστεως που συσπυρώθηκαν γύρω από τον Πατριάρχη Νικηφόρο. Ευθύμιος Άρδεων, Ιωσήφ Θεσσαλονίκης, Εμιλιανό Κιζίκου, Θεοφύλακτο Νικομιδίας και πολλούς άλλους κληρικούς, μοναχούς και λαϊκούς που ήσαν έτοιμοι να χύσουν το αίμα τους για χάρη της ευσέβειας. Παρουσιάστηκαν ενώπιον του ηγεμόνα και προσπάθησαν να τον κάνουν να λογικευτεί τόσο με επιχειρήματα αντλημένα από τους Αγίους Πατέρες, όσο και με την υπενθύμηση της στήριξης που τους παρήχε η Εκκλησία της Ρώμης. Μάταια όμως, ο τύραννος τυφλωμένος από μένους διέταξε να τους συλλάβουν και να τους εξορίσουν, χωριστά τους μεν από τους δε, απαγορεύοντάς τους να επικοινωνούν μεταξύ τους. Ο Όσιος Μιχαήλ στάλθηκε τότε στην Ευδοκιάδα της Φρυγίας, όπου παρέμεινε 10 χρόνια, υπομένοντας την κακομεταχείριση με ευχαριστίες προς τον Θεό και προσευχόμενος υπέρ των διωκτών του. Δεν έπαυσε ωστόσο να υπερασπίζεται την ορθόδοξη πίστη και να συντρέχει τους δυστυχισμένους, κράτησε δε αναλύωτη την τάξη της ασκητικής πολιτείας του και την νυκτερινή προσευχή. Επιτέλεσε ένα πλήθος θαυμάτων, θεραπεύοντας με την προσευχή του ανθρώπους όπως και οικώσει τα ζώα και με τον μελήρητο λόγο του κατάφερε να γλυκάνει και να μεταστρέψει τους αγρίκους κατοίκους της απομακρυσμένης εκείνης περιοχής. Ο αυτοκράτορας, μαθαίνοντας ότι η εξορία απέβαινε για τον Άγιο εις επίμετρον δόξης, διέταξε να τον μεταφέρουν αλλού. Περιπλανόμενος έτσι από τόπο σε τόπο, ο άνθρωπος του Θεού έφτασε σε περιοχή που μαστιζόταν από πλήθη ποντικών που ρήμαζαν τις οδιές. Εξήγησε στους κατοίκους ότι η μάστιγα αυτή είχε σταλεί από το Θεό ως τιμωρία για τις αμαρτίες τους και τους πρόσταξε να νηστεύσουν 3 ημέρες και να μετανοήσουν. Όταν πέρασε ο χρόνος αυτός, τους κάλεσε να συγκεντρωθούν όλοι μαζί στους αγρούς. Και ενώ ο λαός αναβοούσε το Κύριε Ελέησον, ο Άγιος Γονατιστός μεσίτευε για χάρη τους με τα χέρια και τους οφθαλμούς τους στραμμένα προς τον ουρανό. Παρευθύς, σεισμός συγκλώνησε τον τόπο και όλα τα τροκτικά αφανίστηκαν. Περνώντας από ένα άλλο μέρος, την Ευραντίσια,
δέχθηκε τις παρακλήσεις των κατοίκων να προσευχηθεί για να τους γλιτώσει από τις ακρίδες που σε αμέτρητα πλήθη κατέστρεφαν τις καλλιέργειες και τα οροφόρα και τους απειλούσαν με σιτώδια. Ο Άγιος πέρασε τη νύχτα προσευχόμενος και την αυγή ετέθη επικεφαλής μιας λιτανίας στην οποία συμμετείχε όλος ο λαός της περιοχής, ψάλλοντας το Κύριε Ελέησον. Οι ακρίδες τότε σχημάτισαν όλες μαζί ένα πυκνό και σκοτεινό νέφος που υψώθηκε στον αέρα και εξαφανίστηκε. Ο Άγιος συνέχισε την περιπλάνησή του, σκορπίζοντας παντού το έλεος του Θεού σε ανθρώπους και καλλιέργειες. Τέλος, αφού πέρασε κάποιο διάστημα φυλακισμένος στην Κωνσταντινούπολη, εξορίστηκε εκ νέου στις όχθες της λίμνης της Νικομίδειας, όπου και άλλοι ομολογητές της πίστης περίμεναν πότε θα ευδοκίσει ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Τραυλός να τους επιτρέψει να επιστρέψουν στις επισκοπές ή τις μονές τους. 80 χρονών και πλέον, εξαντλημένος από τις δοκιμασίες, ο Όσιος Μιχαήλ δεν έπαυσε εν τούτης να προσεύχεται υπέρ του αυτοκράτορος, υπέρ της ειρήνης της Εκκλησίας, υπέρ της σωτηρίας του κόσμου και της ευκρασίας των καρπών της γης. Τη Δευτέρα της Πεντηκοστής του έτους 826, βγαίνοντας από γεύμα που του είχε παραθέσει ο παλαιόθεν φίλος του, Θεόδωρος του Δίτης, με τον οποίο δεν έπαυσε να αλληλογραφεί κατά την εξορία του, ο Όσιος Ιεράρχης αισθάνθηκε αδιαθεσία και υποχρεώθηκε να αναπαυθεί. Την επόμενη ημέρα ο Θεόδωρος τον βρήκε να υποφέρει από φρικτούς πόνους και την τρίτη ημέρα της Πεντηκοστής ο Όσιος Μιχαήλ, έχοντας χάσει την ικανότητα του λόγου, άφησε την τελευταία του πνοή παρουσία του φίλου και συναγωνιστή του μετά από 40 χρόνια επισκοπίας. Το άψυχο σώμα του, έγραψε ο Θεόδωρος, είχε την όψη αγγέλου και έλαμπε από απάβγασμα θείου φωτός που τόσα χρόνια προσευχής και θεωρίας είχαν εντυπώσει σε αυτό. Η τίμια κάρα του, την οποία εδόρισε στη μεγίστη λαύρα του Αγίου Αθανασίου ο αυτοκράτορας Βασίλειος Δεύτερος και ο αδελφός του Κωνσταντίνος Όγδος, τιμάται μέχρι σήμερα και συνεχίζει να επιτελεί πλήθος θαυμάτων υπέρ της προστασίας των καλλιεργειών από επιζήμια ζώα, τόσο της μονής όσο και των περιοχών στις οποίες αποστέλλεται.

Μνήμη του Αγίου Συνεσίου Επισκόπου Καρπασίας Κύπρου. Μνήμη της Αγίας Μυροφόρου Μαρίας του Κλοπά. Η Μαρία, σύζυγος του Κλοπά, ήταν μία από τις Άγιες γυναίκες που υπηρέτησαν τον Κύριο κατά τον δημόσιο βίο του από τη Γαλιλαία στην Ιερουσαλήμ. Τον συνόδευσε μέχρι τον Γολγοθά, στέκοντας κοντά στον Σταυρό, με τη Θεοτόκο και τη Μαρία τη Μαγδαληνή, ενώ οι άλλοι μαθητές είχαν διαφύγει. Την τρίτη ημέρα, την Αυγή, μετέβη στον τάφο, φέρνοντας αρώματα με τις άλλες μυροφόρες και παρέστη μάρτυρας της Αναστάσεως του Κυρίου, την οποία πήγε να αναγγείλει στους δύσπιστους Αποστόλους. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Άλωνα του Ρωμαίου, ξύφη τελειοθέντος. Ο Άγιος Μάρτης Έλευκος πριστής τελειούται.

Η αυτή η μέρα μνήμη της ευρέσεως των λειψάνων του Οσίου Πατρός ημών Λεοντίου του Εναροστόφ. Ο Άγιος Λεόντιος καταγόταν από το Κίεβο και μορφώθηκε στη σχολή που είχε ιδρύσει ο ηγεμόνας Ιαροσλάβος Σοφός, όπου έμαθε τα ελληνικά. Μετέβη κατόπιν στην Κωνσταντινούπολη, όπου έγινε μοναχός. Επιστρέφοντας στο Κίεβο, εισήλθε στη Λαύρα των Σπηλαίων υπό την καθοδήγηση του Αγίου Αντωνίου. Εν συνεχεία ανήλθε στον επισκοπικό θρόνο του Ροστόφ. Οι δύο πρώτοι επίσκοποι του Ροστόφ είχαν εκδιωχθεί από τους ιδωλολάτρες και ο ηγεμόνας Μπόρις, προστάτης των χριστιανών, είχε σκοτωθεί το 1015. Ο Λεόντιος βρέθηκε λοιπόν να μάχεται μόνος. Επιδόθηκε αρχικά στην κατάρτιση του κλήρου μέσω επιστολών που έφτασαν ως εμάς. Εκδιώχθηκε από την πόλη και έκτισε ναό έξω από τα τείχη αφιερωμένο στον Αρχάγγελο Μιχαήλ, στον οποίο δίδασκε και βάπτιζε τα παιδιά. Έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη ορισμένων, επέστρεψε κατόπιν στην πόλη και άρχισε να μεταστρέφει τους ενήλικες με το κήρυγμά του, που επιβεβαιωνόταν από τα θαύματα που επιτελούσε. Μία φορά πλήθος ειδωλολατρών περικύκλωσε το ναό και απειλούσε να φωνεύσει τον Άγιο. Δίχως φόβο και έχοντας εμπιστοσύνη στο Χριστό που του έδινε την παρησία των πρώτων μαρτύρων, ο Λεόντιος βγήκε ενδεδειμένος με τα αμφιά του. Οι ειδωλολάτρες έκπληκτοι προσέπεσαν στα πόδια του και ζήτησαν να βαπτιστούν. Τότε, γράφει το χρονικό, έπαυσε το σκότος των ειδώλων και ανέτειλε το φως της αληθινής πίστεως στο Ροστόφ. Οι δοκιμασίες, ωστόσο, δεν είχαν τελειώσει και το 1077 ο φωτιστής της περιοχής του Ροστόφ μαρτύρησε στα χέρια των ειδωλολατρών. Τα τίμια λειψανά του ανεβρέθησαν εν συνεχεία άφθορα.

Μνήμη της Οσίας Εφροσύνης, ηγουμένης της Μονής Πολότσκ. Μνήμη του Οσίου Παϊσίου του Γκάλιτς. Ο Όσιος Παϊσίος ήταν ηγούμενος της Μονής Αγίου Νικολάου στις όχθες της λίμνης Γκάλιτς. Σε μια εκστρατεία κατά του θείου του Γεωργίου, ηγεμόνα του Γκάλιτς, ο Μέγας ηγεμόνας Βασίλειος Βασίλεβιτς, πήρε την εικόνα της Θεοτόκου που βρισκόταν στο ναό της Κοιμήσεως, τον οποίο είχε κτίσει εντός της Μονής ένας βογιάρος κατά τους χρόνους του Αγίου Δημητρίου Ντονσκόη και την έφερε στη Μόσχα. Λίγο αργότερα όμως η εικόνα ξαναβρέθηκε στη θέση της θαυματουργικός. Ο πρίγκιπας Γεώργιος, θέλοντας να υποφεληθεί από το γεγονός για να συμφιλειωθεί με το μεγάλο ηγεμόνα, έστειλε τότε τον Όσιο Παΐσιο στη Μόσχα με ένα αντίγραφο της εικόνας. Έγινε δεκτός με μεγάλες τιμές και ο Μέγας ηγεμόνας Βασίλειος έθεσε έκτοτε τη Μονή υπό την προστασία του. Ο Άγιος εκοιμήθη εν ειρήνη στις 23 Μαΐου 1460 και η Μονή πήρε κατόπιν το όνομά του. Μνήμη του Οσίου Δαμιανού του εν Γκαρένδια. Τεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Μαΐου. Σαν σήμερα, το 1453, ο Μωάμεθο Δεύτερος προτείνει στον τελευταίο αυτοκράτορα Κωνσταντίνο XI τον Παλαιολόγο να εγκαταλείψει την Κωνσταντινούπολη με το στρατό, την αυλή και τους θησαυρούς του, με αντάλλαγμα την ηγεμονία της Πελοποννήσου. Η απάντηση του αυτοκράτορα είναι ένα νέο μολόν λαβέ. Σαν σήμερα, το 1868, πεθαίνει ο Ιωάννης Γενναίος Κολοκοτρώνης, αγωνιστής του 21 και πολιτικός. Διετέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδας από το Μάιο έως τον Οκτώβριο του 1862. Γεννήθηκε το 1805 στη Ζάκυνθο και ήταν δευτερότοκος γιος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Το προσωνύμιο Γενναίος, με το οποίο είναι γνωστός, του δόθηκε από τους συναγωνιστές του λόγω της γενναιότητας που επιδείκνυε στα πεδία των μαχών κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Στις 23 Μαΐου του 1878 υπογράφεται συμφωνία μεταξύ Αγγλίας και Τουρκίας, με την οποία η δεύτερη παραχωρεί την Κύπρο στην Αγγλία έναντι 92.687 στερλινών κατέτος. Σαν σήμερα, το 1911, ψηφίζεται το νέο Σύνταγμα της Ελλάδας με πρωτοβουλία της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου. Στις 23 Μαΐου του 1941, καθώς η μάχη της Κρήτης συνεχίζεται, ο βασιλιάς Γεώργιος ο Δεύτερος και η ελληνική κυβέρνηση φεύγουν από το νησί και μεταβαίνουν στην Αίγυπτο για να συνεχίσουν από εκεί τον αγώνα κατά του Άξονα.
0: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων.

Διαβάζουμε αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο πατήρ Ευμένιος, ο ποιμήνο καλός και θαυματουργός» του μοναχού Σίμωνος, έκδοση 5, Μάιος 2014.

δύο αδελφές εξομολογούνται στο νόσιο Ευμένιο. Μία από αυτές πήγε μια μέρα να εξομολογηθεί γιατί θα έφευγε για διακοπές στα Κύθυρα. Η αδελφή της είχε ήδη πάει στο νησί για να ετοιμάσει το σπίτι που θα έμεναν. Αφού τελείωσε η εξομολόγηση, όταν η κυρία χαιρετούσε τον παππούλη, εκείνος της λέει: «Ποια από τις δυο σας έπεσε?» Εκείνη φοβήθηκε για τη μεγάλη της αδελφή που πονούσαν κάπως τα πόδια της και ρώτησε ανήσυχη. Εκείνος της λέει: «Τίποτε, τίποτε. Ίσως μου είπε η νεοκόρος κάτι λάθος και τα μπέρδεψα». Όταν πήγε στα Κύθυρα, έμαθε πως εκείνη την ώρα που τα έλεγαν με τον γέροντα, η αδελφή της είχε πέσει από μια ξύλινη σκάλα 3 μέτρων προς τα πίσω, βαστώντας και μια λεκάνη με ασβέστη, χωρίς να πάθει τίποτε. Ένα γνωστό ζευγάρι του Οσίου Ευμενίου πήγε μια μέρα στον Ευαγγελισμό, όπου νοσηλευόταν ο γέροντας, να τον επισκεφθούν και να πάρουν την ευχή του. Εκεί τους ενημέρωσαν ότι δεν μπορούν να τον δουν διότι είναι πολύ άρρωστος. Φεύγοντας, άκουσαν τη φωνή του παππούλη να λέει: «Ας τους να μπουν». Όταν μπήκαν, εκείνος σηκώθηκε, κάθισε στην άκρη του κρεβατιού, ζήτησε από τη συνοδό του πλαστικά ποτήρια και το μπουκάλι με το χυμό πορτοκαλιού. Και ενώ δεν έβλεπε, ήταν σχεδόν τυφλός, γέμισε και τα 2 ποτήρια στο σωστό ύψος και τους τα πρόσφερε. Μετά τους είπε: «Αν δεν ερχόσαστε, θα στεναχωριόμουν, διότι είχατε έρθει μέχρι το Χίλτον». Όντως, είχαν πάει πίσω από το ξενοδοχείο Χίλτον για κάποια προσωπική τους υπόθεση. Μια άλλη κυρία είχε πάει κάποια μέρα στο νόσιο Ευμένιο και φεύγοντας πήρε ένα ταξί για να την πάει στο σπίτι της στο Παγκράτη. Στον δρόμο διεπίστωσε ότι ο ταξιτζής με κάποιο τρόπο την έκλεβε στο ταξίμετρο. Αυτή του το είπε και εκείνος διαμαρτυρήθηκε έντονα. Έγινε καυγάς και η κυρία σταμάτησε το ταξί αρκετά μακριά από το σπίτι της για να συνεχίσει με τα πόδια, διότι τα χρήματα που είχε μαζί της δεν θα έφθαναν με τον ρυθμό που έγραφε το ταξίμετρο. Όταν έφτασε στο σπίτι, τηλεφώνησε στον πατέρα Ευμένιο και του είπε: «Πάτερ, δεν θα μπορέσω να κοινωνήσω αύριο διότι μάλωσα με τον ταξιτζή που με γύριζε στο σπίτι μου». Και της είπε ο Όσιος Ευμένιος με τη μεγαλύτερη φυσικότητα: «Μα δεν έφταιγες εσύ.

Κάποια άλλη κυρία είχε τον πατέρα της στο νοσοκομείο με σπασμένο και το δεύτερο του πόδι. Το ανακοίνωσε στον παππούλη, ενώ από μέσα της σκεπτόταν, χωρίς να το πει, ότι ο πατέρας της δεν πρόκειται να ξαναπερπατήσει. Και της λέει ο Όσιος Ευμένιος: «Αυτός να το δεις, θα πάρει ένα δρόμο, θα το δεις». Έτσι και έγινε. Ένα ζευγάρι αγόρασε καινούριο αυτοκίνητο και πήγαν στον Όσιο Ευμένιο, στο Λιμωδόν, να τον δουν από κοντά και να τους κάνει αγιασμό. Τον συνάντησαν στην εκκλησία και αφού πήραν την ευχή του, χωρίς να του έχουν αναφέρει τίποτε, εκείνος τους ρώτησε: «Πού είναι το αυτοκίνητο?» Ένας νεαρός, την ώρα που καθάριζε την αυλή του ναού, σκεφτόταν πως ήθελε να πάει σε μια γιορτή όπου ήταν καλεσμένος και ντρεπόταν να το πει στον Όσιο Ευμένιο. Εκείνη την ώρα βγαίνει ο παππούλης και του λέει: «Πού θέλει να πάει ο Γιώργης μου?» Ένας άλλος κύριος πήγε στον Όσιο Ευμένιο σε κάποιο σπίτι για να κάνει ευχέλιο. Εκεί ήταν και άλλοι ανικοί της πολυκατοικίας, αρκετοί για να παρακολουθήσουν το ιερό ευχέλιο. Ο Όσιος Ευμένιος λέει κάποια στιγμή σε μια γυναίκα: «Εσύ με τη φυλάδα σου να φύγεις». Αυτή δεν έφυγε. Σε λίγη ώρα της ξαναλέει: «Εσύ με τη φυλάδα να φύγεις». Αυτή με την παρότρυνση των άλλων έφυγε. Σημειωτέων ότι ο Όσιος δεν την έβλεπε γιατί ήταν πίσω από την πλάτη του και αρκετά μακριά. Τώρα τι έγραφε η φυλάδα, μόνο ο Θεός και ο Όσιος το γνώριζαν. Κάποια άλλη κυρία έλεγε ότι ο Όσιος Ευμένιος κάποτε την απέτρεψε από το να αλλάξει σπίτι τότε που το ήθελε. Κάτι ήξερε, διότι μετά από χρόνια χτίστηκε απέναντί τους μια πολυκατοικία και εκεί βρήκαν και αγόρασαν το διαμέρισμα που πραγματικά τους τέριαζε. Και κάποτε που η αδελφή της στενοχωριόταν ότι δεν είχε πάει καλά σε εξετάσεις της, ο Όσιος Ευμένιος της είπε: «Και προφορικά και γραπτά καλά τα πήγες», πριν ακόμη ανακοινωθούν τα ευχάριστα για αυτήν αποτελέσματα. Και μια άλλη φορά η ίδια πήρε τηλέφωνο τον Όσιο αργά το βράδυ αναστατωμένη, γιατί ο αδελφός της δεν είχε επιστρέψει από το φροντιστήριο. Φοβόταν μήπως έπαθε κάτι, διότι στο κέντρο των Αθηνών γίνονταν επεισόδια με αναρχικούς. Ο Όσιος Ευμένιος την καθησύχασε λέγοντάς της: «Μα μην κάνεις έτσι, νάτος έρχεται, τώρα έρχεται». Και επαναλάμβανε συνέχεια: «Νάτος έρχεται». Δεν πρόλαβε η κυρία να αφήσει το ακουστικό του τηλεφώνου και χτύπησε το κουδούνι της πόρτας. Ήταν ο αδελφός της. Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε ομιλία του Γέροντος Εφραίμ σχετικά με την αμφιβολία του ανθρώπου.
2: Σκεφτόμουν τι να σας πω σήμερα και πραγματικά έτσι είχα στη σκέψη μου αυτά τα οποία διαλαλούνται τώρα, οι αμφιβολίες για την Ορθοδοξία, οι αμφιβολίες για την Εκκλησία, οι αμφιβολίες για τη Θεία Κοινωνία και όλα αυτά, ξέρετε, συμβαίνουν γιατί αφιβάλλουμε για την πίστη μας. Αφιβάλλουμε για την δύναμη της πίστεως. Αφιβάλλουμε για την αληθινή παρουσία του Χριστού μας. Και δυστυχώς οι άνθρωποι σήμερα μπορεί να έχουν μια ψηλή, με γιώτα ψηλή πίστη, αλλά δεν αγαπούν τον Χριστό. Και έτσι με συγκίνησε ένας νέος που ήρθε να με δει και μου λέει, ξέρεις, πιστεύω στον Θεό Γέροντα, αλλά δεν τον αγαπώ τον Χριστό. Και έτσι με συγκίνησε η ειλικρίνειά του, γιατί δυστυχώς οι άνθρωποι σήμερα δεν αγαπούμε τον Χριστό, γιατί δεν κάνουμε το θέλημά του. Και δεν κάνουμε το θέλημά του. Γιατί δεν κάνουμε το θέλημά του? Γιατί έχουμε χλιαρή πίστη. Η πίστη μας είναι πάρα πολύ χλιαρή. Και ακριβώς αυτόν τον καιρό, αυτές τις μέρες δηλαδή, έρχεται έτσι, φέρνω πολλές φορές έτσι στην νου μου, στη σκέψη μου, στην καρδιά μου αν θέλετε, τις συναντήσεις που έκανα με τον Άγιο Παΐσιο. Και δεν ξέρω ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ένας άνθρωπος πολύ ιδιαίτερος, πολύ ευλογημένος, πολύ χαριτωμένος, πολύ πιστός άνθρωπος. Όπως λέει ο Χριστός μας, ευδούλη αγαθέ και πιστέ. Ήταν ένας πολύ αγαθός και πιστός δούλος Ιησού Χριστού. Και όταν πήγα μια φορά, και έτσι και εγώ μασιζόμουν από την αμφιβολία, διότι ξέρετε, ο άνθρωπος, ιδιαίτερα στην εφηβεία, περνά ένα στάδιο αμφιβολίας. Άρα για αυτά που μας λένε είναι σωστά, άρα για αυτά που μας διδάσκουν είναι επινοήσεις κάποιων ανθρώπων, άρα για αυτά μήπως τα υπερβάλλουν, άρα για μας τα λένε αλλιώτικα. Άραγε μα όλοι οι άλλοι που πιστεύουν στον Θεό, τόσοι άνθρωποι, άλλοι στον Αλλάκ, άλλοι στον Βούδαν, άλλοι στους 12 θεούς του Ολύμπου κλπ. Καλά, δεν έχουν και αυτοί ένα δίκαιο. Ξέρετε, όλα αυτά εγύριζα στο νου μου όταν ήμουν φοιτητής και πολλές φορές ενοχλούμε. Και ήμουν έτσι σαν μπερδεμένος, αν θέλετε σαν ζαλισμένος. Τα έλεγα βέβαια στους πνευματικούς μου στον κόσμο. Μου έλεγαν οι πνευματικοί, παιδί μου, μη δίνει σημασία, και όντως έτσι ήταν, εκ των υστέρων που το είδα έτσι ήταν. Αλλά όμως ξέρετε, όταν βασανίζεται κάποιος νέος, όταν έχει λογισμούς που λέμε, έτσι δεν ξέρει, φτάνει σε ένα αδιέξοδο. Και τότε ακριβώς πήγα τότε στον Άγιο Παΐσιο, είμαστε 5 φοιτητές, το 1975. Και τον είδα κατηδίαν και του είπα, ξέρεις Γέροντα, είμαι σαν άπιστος, αφιβάλλω, που την μια ακολουθώ τη θεολογία, που την άλλη έχω αμφιβολίες, που την άλλη ξέρω εγώ είμαι σε καλό δρόμο, που την άλλη δεν ξέρω αν είμαι. Και τότε μου άνοιξε η καρδιά του ο Άγιος Παΐσιος και απλώς σας μεταφέρω τον διάλογό μας για να ωφεληθείτε κι εσείς όπως ωφελήθηκα κι εγώ. Μου λέει, παιδί μου, μου λέει, εγώ όταν ήμουν στην ηλικία σου και πιο μικρός ακόμα, είχα έτσι έναν πολύ ενθουσιασμό από μόνος μου. Χωρίς να μου πει κανείς τίποτε, η μόνη δασκάλα μου και κατηχήτριά μου και πνευματικός μου ήταν η μητέρα μου, η Ευλογία. Αυτή μου έλεγε για τον Χριστό και μου έλεγε για τον τον Άγιον Αρσένιο, τον Καπαδόκη, που έγραψε ο ίδιος ο Πατυπαΐσιος στο βίο του, και μας έλεγε διάφορες ιστορίες που πραγματικά με ενθουσίαζαν εμένα, που είδαν πολύ ενθουσιασμό, πολύ ζήλο, και ακριβώς έτσι άρχισα να ενθουσιάζομαι και ήθελα να προσεύχομαι. Και όταν ήμουν ξυλουργός, διότι όπως ξέρετε ο Άγιος Παΐσιος όταν ήταν έφηβος ασχολείται με τη ξυλουργική, πελεκάνος που λέμε στην Κύπρο, πήγαινε εκεί σε έναν κατάστημα ξυλουργικού για να μάθει τη ξυλουργική, και ο λόγος που ήθελε να γίνει ξυλουργός, ξέρετε όπως μου είπε,

άνθρωπος και ό,τι έπιανε το χέρι του το έκανε. Μου λέει τότε που πήγαινα να μάθω χειρουργός, ήμουν περίπου 16 ετών. Οι γονείς μου όταν με είδαν και πήγαινα στα χωράφια να προσεύχομαι μόνος μου μετά που σχόλανα, άρχισαν να ανησυχούν. Ξέρετε, όταν δουν κάποιον νέον και πηγαίνει έτσι να προσεύχεται, να απομονώνεται, να αποσύρεται. Θυμάμαι τότε ήμουνα στο σχολείο. Έκανα και ένα διάστημα δάσκαλος, καθηγητής δηλαδή στην μέση παιδεία. Τότε, τώρα μπαίνω παρενθετικά το λεφτό για να σας πω πώς και να δείτε την ψυχολογία των ανθρώπων. Ξέρετε, υπήρχε ο επαγγελματικός προσανατολισμός. Τότε και μας είδε ένα φυλάδιο και λένε να γράψετε τι θα γίνετε. Τότε ένα παιδί, καλό παιδί, συμμαθητής μου, έγραψε εγώ θέλω να γίνω μοναχός. Τότε αναστατώθηκε όλος ο καθηγητικός σύλλογος. Τον κάλεσαν κατηδία, τον κάλεσαν ο διευθυντής, τον κάλεσαν οι φιλόλογος, η καθηγήτριά μας, τον κάλεσαν διάφορα λέει, καθηγητές, τι σου συμβαίνει, γιατί να θέλεις να γίνεις μοναχός, μήπως έχεις διάφορα προβλήματα. Τότε κάλεσαν και ψυχολόγο. Τότε θυμάμαι στο γυμνάσιο, είμαστε πέμπτη γυμνασίου τότε, να εξεταστεί το παιδί αυτό που έγραψαν ότι εγώ θέλω να γίνω μοναχός. Έτσι λοιπόν και με τον Άγιο Παΐσιον Αρσένιος λεγόταν τότε και όλοι άρχισαν να σχολιάζουν, θα χάσουμε τον Αρσένιο, ξέρετε υπάρχει μια διάδοση δυστυχώς σήμερα και ακόμα και στους πιστούς ανθρώπους ότι όταν κανείς αφοσιώνεται στον Χριστό τον λέει το χάσαμε. Μα δεν το χάσαμε, τον κερδίσαμε στην ουσία. Ότι θα φύγει από τον κόσμο, θα πάει να γίνει μοναχός, κρίμα στο παιδί. Έρχονται διάφοροι άλλοι, λέει, έλα στον κόσμο, εκεί θα σε δούμε αν είσαι σωστός και αν μπορεί να πολεμήσεις τους πειρασμούς και διάφορα άλλα. Και τότε, όπως μου έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, πήγαινε και αυτός του. Άμα είναι ανάγκη κάθε μέρα να πάει, πήγαινε, ας πούμε, προς τη Δύση του ίδιου του καλοκαίρι και ερχόταν αργά το βράδυ πίσω και έπαιρνε διάφορα ψαρτήρια, διάφορα αυτά και προσευχόταν. Και τότε ήρθε ένα, όπως μου έλεγε ο ίδιος, τότε το έγραψε βέβαια και στο βίο του το είδα, ένας φιλόλογος συγγενής τους. Τότε οι φιλόλογοι το καιρό του καιρό Παΐσιου ήταν σε ψηλή περιοπή. Τους εσέβονταν, εγώ θυμάμαι ότι δύο πρόσωπα εσεβόμεθα στο χωριό μας. Τον δάσκαλο και τον παπά. Γι' αυτό και του παπά του φωνάζαμε δάσκαλε από σεβασμό, δάσκαλε. Και στην Κύπρο ακόμα μέχρι τώρα οι παλιές, οι γιαγιάδες μας, οι θείες μας κλπ, που μερικές ζουν ακόμα, δάσκαλε, όταν δουν τον παπά του φωνάζουν δάσκαλε. Ήταν ο θείος του αυτός ο καθηγητής, φιλόλογος, οι οποίοι είπαν τον πόνο του στο δάσκαλο, πού να πάνε αλλού. Ξέρετε, ο Αρσένιος πάει και προσεύχεται και είναι φανατικός και είναι υπερβολικός, όπως συνήθως λέμε, και παρόλο που οι γονείς του ήταν ευλογημένοι άνθρωποι, ιδιαίτερα η μητέρα του, η ευλογή ήταν Αγία γυναίκα. Όμως από το συνέστημα που είχε όπως και κάθε μητέρα, ανησυχούσε για να μην πάει μοναχός και έτσι να μην το βλέπει το γιο της. Λέει φέρτε μου τον εμένα και θα τον τακτοποιήσω, θα του μιλήσω, θα τον βοηθήσω και θα δεις ότι θα υποτονηθεί αυτός ο φανατισμός του. Λοιπόν τον κάλεσαν τον Αρσένιο, του λέει άκου να δεις Αρσένιο, επαινώ τον ζήλο σου, επαινώ τον ενθουσιασμό σου. Επαινώ την καλή σου διάθεση που έχεις για να λατρεύεις τον Χριστό, αλλά να ξέρεις Αρσένη, εγώ μελετώ, του λέει, έχω μελετήσει αρκετούς τόμους από βιβλία, είναι η βιβλιοθήκη μου είναι μέχρι τον τοίχο, έχω πολλά, έχω διαβάσει πολλά και αυτό που σου λέω είναι ότι ο Χριστός μεν ήταν μεγάλος άνθρωπος, αλλά δεν ήταν όπως νομίζεις Θεός. Ο Χριστός ήταν όπως ο Βούδας, όπως ο Μωάμεθ, ήταν μεγάλος άνθρωπος, φιλόσοφος, πολύ μεγάλη προσωπικότητα όσο σπάνει στον κόσμο, αλλά δεν είναι όπως νομίζεις. Και θυμάμαι τον Άγιο Παΐσιο που μου είπε, ξέρεις μου λέει, με επηρέασε. Με επηρέασε και περίπου 5 μέρες δεν πήγα να προσευχηθώ. Μετά όμως δεν μπορούσα, έμαθα και μου άρεσε να προσευχόμουν στον Χριστό και όταν σταμάτησα να προσεύχομαι, άρχισε κάτι να με ελέγχει συνείδηση και άρχισα να πηγαίνω σε 5 μέρες. Επήγαινα όμως, αλλά

0: Μέσα μου είχα αυτή την αφιβολία. Άραγε έχει δίκιο ο θείος μου. Άραγε αυτά που μου είπε. Εγώ είμαι αγράμματος, δεν ξέρω πολλά πράγματα. Μου λέει, έχασα τον ύπνο μου από τις σκέψεις. Και τελικά αποφάσισα και έτσι είναι ο Χριστός, θα είναι ένας υψηλός άνθρωπος, διακεκριμένος άνθρωπος, ιδιαίτερος άνθρωπος, εγώ θα προσεύχομαι σε αυτόν. Συνέχισε την προσευχή του, αλλά μέσα του ήταν το σκουλίκι της αμφιβολίας. Του το ενέσπηρε αυτός ο άνθρωπος και δεν μπορούσε να ησυχάσει. Τότε μια φορά λοιπόν προσευχήθηκα πάρα πολύ, αλλά μέσα μου είχα, δεν ήμουν βεβαιωμένος, δεν ήμουν καλυμμένος, ο λογισμός μου με πολεμούσε. Δεν ήξερα τι να κάνω, είμαι σε πλάνη, είμαι σε λάθος, δεν ξέρω. Και τότε είδα μια εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας, έναν εξοκλήσιν εκεί που προσευχόμουν, ήταν κοντά και πήγα να ανάψω το καντήλι και τόσο πολύ μου έλεγε ο Άγιος, τόσο πολύ θλίψη είχα μέσα μου, τόσο πολύ πόνο είχα μέσα μου, που λέω, Αγία μου Βαρβάρα, σε παρακαλώ. Εγωνάτισα μπροστά εκεί, μόνος μου ήμουν, στη μέση της εκκλησίας. Εγωνάτισα κάτω, έκλαιγα, σε παρακαλώ Χριστέ μου, βοήθησε με, δεν είμαι σε αδιέξοδο, δεν ξέρω τι θα κάνω, δεν ήμουν όπως προτού να μιλήσω με αυτόν τον καθηγητή. Και τότε ενώ ο γονατιστός μου λέει, ανοίγει η ωραία πύλη του ιερού μόνη της και εμφανίζεται στο φως ο Χριστός. Και μάλιστα μου λέει, εμφανίστηκε ο Χριστός και κρατούσε και το Ευαγγέλιο και αυτό που μου είπε με το στόμα του, Αρσένιε, εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ και αν αποθάνει, ζήσετε. Και αυτό που μου το είπε, ακριβώς το είχε γραμμένο και στο Ευαγγέλιο που κρατούσε στα χέρια του. Τότε μου λέει, τόση χαρά ένιωσα, τόση αγαλίαση ένιωσα, τόση συγκίνηση ένιωσα, τόση βεβαιότητα ένιωσα μέσα μου, που αυτό το πράγμα έτσι με κάλυψε και πόσο έτσι γελούσα τον άκου όταν σκεφτόμουν αυτά που μου είπε ο θείος μου ο καθηγητής και μου έλεγε έτσι μηδιώντας που ήταν έτσι άνθρωπος έτσι πολύ ευχάριστος ο Άγιος Παΐσιος, ας έρθει οποιοδήποτε να μου πει δεν υπάρχει ο Χριστός και δεν είναι ο Χριστός ο αληθινός Θεός. Γιατί σας το είπα αυτό νομίζετε? Γιατί σήμερα μέσα σε αυτόν τον δικαιώνα που ο καθένας θεολογεί, ο καθένας αποφαίνεται, ο καθένας διατάζει, ο καθένας θέλει να μιλά αυθεντικά. Δεν είναι έτσι. Εμείς αδελφοί μου πρέπει να ακούμε τους Αγίους Πατέρας. Πρέπει να δίνουμε σημασία στους Αγίους. Και το Ευαγγέλιο πώς επαληθεύεται? Το επαληθεύουν οι Άγιοι. Και μια μοναχή με ρώτησε προχθές που μιλούσαμε, τι αισθανόσουν όταν ήσουν κοντά σε αυτούς τους Αγίους ανθρώπους? Σας λέω και εσάς, αισθανόμουν ότι το Ευαγγέλιο είναι η αλήθεια. Αισθανόμουν μια ασφάλεια μέσα μου, ότι βαδίζω την αλήθεια, ότι λατρεύω την αλήθεια, ότι πρέπει να βιώσω την αλήθεια και έβλεπα σε αυτούς τους ανθρώπους που ήταν τόσο πιστοί. Και ξέρετε, ήταν πιστοί με την προαίρεσή τους. Διότι μην ξεχνάμε ότι ο Χριστός είπε και στον Απόστολο Θωμά, «Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες». Είναι μεγάλο πράγμα να αποδεχόμεθα τα λόγια των Αγίων Πατέρων. Και θυμίστηκε στην παραβολή του Πλουσίου και του Λαζάρου, που του έλεγε ο Λάζαρος, στείλε κάποιον από τους, ο πλούσιος, στείλε κάποιον, έτσι του Λαζάρου στείλε κάποιον να τους πει κάποιον εκ των προφητών να τους πει να πιστέψουν τα αδέλφια μου και ο Χριστός απέδειψε αυτό το πράγμα. Υπάρχει ο Μωυσέας και οι προφήτες, ακουσάτωσαν αυτό. Είναι μεγάλο πράγμα να υπακούμε με καλή διάθεση εις τις ρήσεις των Αγίων Πατέρων, εις τις ρήσεις των ιεροκηρύκων πατέρων, οποίοι πραγματικά μας θέλουν να μας μεταγγίσουν την εχριστό ζωή. Γι' αυτό και ο Άγιος Παΐσιος, ο οποίος όντως ήταν αυτός που ελάτρευσε με όλον το είναι του το Χριστό, και δεν θα ξεχάσω πάλι αυτό που μου είπε, και να ξέρετε ήταν τέτοια ευλογία όταν κάνει συναντούσε αυτούς τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τον Άγιο Παΐσιο, μου λέει, ερχόταν στιγμή που αγάπησα τόσο πολύ τον Χριστό, που όταν ερχόταν αυτός ο θουργικός έρωτας μέσα μου, μπορούσε να λιποθυμήσω. Και μια φορά μου λέει, περπατούσα και προσευχόμουν, γιατί ξέρετε οι Άγιοι δεν έχουν ειδική ώρα προσευχής. Συνεχώς προσεύχονται, διότι συνεχώς αγαπούν τον Χριστό και δεν μπορούν ούτε μία στιγμή, ούτε ένα δευτερόλεπτο να το ξεχάσουν. Και πολλές φορές οι Άγιοι Πατέρες λένε, για να μας έτσι με ειδικά ανθρώπινα παραδείγματα, μπορεί κάποιος που είναι ερωτευμένος μια κοπέλα να την ξεχάσει λεπτό. Γι' αυτό και πολλές φορές εμείς που εξομολογούμε, μας λένε διάφορα παράπονα οι κοπέλες, οι άντρες. Λέει, γέροντα, παίρνω μήνυμα η ώρα 3 μετά τα μεσάνυχτα, η ώρα 2 μετά τα μεσάνυχτα, η ώρα 1 μετά τα μεσάνυχτα, η ώρα 5 μετά τα μεσάνυχτα. Με αγαπάς, με αγαπάς, με αγαπάς. Και μου λέει, δεν με αφήνει και με ζαλίζει συνεχώς για να του πω αν τον αγαπώ, και του λέω 100 φορές την ημέρα και δεν ευχαριστιέται. Θέλει συνέχεια να του λέω ότι τον αγαπώ. Και ακριβώς αυτόν το παράδειγμα το φέρνουν οι Άγιοι Πατέρες και μας λένε για την αγάπη του Θεού. Είναι μεγάλο πράγμα να αγαπά κανείς τον Χριστό. Γι' αυτό και ο Άγιος Παΐσιος αγαπούσε τον Χριστό συνεχώς. Αλλά ερχόταν μερικές στιγμές που η χάρη τον ευρωθούσε πιο πολύ και μου λέει, μια φορά που περπατούσα στον δρόμο, ήρθε αυτή η χάρη του Θείου Έρωτος, διότι πρόκειται περί χαρίσματος, και έπεσα κάτω, μου λέει, κάτω. Δεν μπορούσα να σηκωθώ, διότι έλεγα, Χριστέ μου, πάυσε λίγο τη χάρη σου, γιατί θα πεθάνω, δεν αντέχω. Και από τη Λάρνη έλεγα, μήπως και έρθει κάποιος και με δει και να μου πει ότι τρελάθηκα. Δεν είναι έτσι όμως. Και θυμούμαι, αδελφή μου, που μου είπε, αυτό το πράγμα μου συνέβαινε μέχρι το 1974. Μετά το 1974, αυτή η αγάπη για τον Χριστό, η μεγάλη που είχα, μετεβλήθη χωρίς να εξαλειφθεί ως αγάπη για τους ανθρώπους. Και μου λέει, αν τα πω αυτά τα πράγματα σε μερικούς ανθρώπους που δεν γνωρίζουν, θα μου πούνε ότι είμαι τρελός. Και προσευχόμουν, μου λέει, στο κελί μου με πόθο για τους κλέφτες, για τους πονεμένους, για τους φονιάδες, για αυτούς οι οποίοι είναι στα ψυχιατρία, για αυτούς οι οποίοι είναι στα νοσοκομεία. Και μου λέει, τι μου συνέβη. Ενώ προσευχόμουν, με άρπαζε το πνεύμα του Άγιον και πήγαινα στο Σίτρεϊ, πήγαινα στη Γαλλία, πήγαινα στο Παρίσι, πήγαινα στη Λευκοσία, πήγαινα στην Αθήνα και αοράτω σε σταύρωνα τους αρρώστους και σηκωνόντουσαν και γινόντουσαν καλά. Και ακόμα η χάρη του Θεού ήταν όταν προσευχόμουν για να έχουν αγάπη οι σύζυγοι μεταξύ τους, με έστελνε στους στα σπίτια ενώ τσακώνονταν οι σύζυγοι και αοράτως έμπαιναν μπροστά τους και τους εστάβρωνα και ημέρευαν αμέσως χωρίς να καταλάβουν ότι εγώ ήμουν ανάμεσά τους. Ακριβώς αυτά τα πράγματα, αδελφοί μου, τα ακούαμε από τους εναρέτους ανθρώπους. Και αυτό το οποίο έτσι μας συγκινούσε, μας εντυπωσίαζε, μας δημιουργούσε έναν θαυμασμό, ότι αυτοί οι άνθρωποι, ενώ ήταν άνθρωποι σαν και εμάς, και ενώ ο Γερο Παΐσιος ήταν ένας απλός άνθρωπος, κατά κόσμον όχι και πολύ, αφού τέλειωσε το δημοτικό σχολείο και μόνο. Κι όμως ήταν ο σοφός, ήταν ο πεφωτισμένος, ήταν ο θεοφόρος, ήταν τόσο γλυκός, ήταν τόσο χαρούμενος, ήταν τόσο πεπληρωμένος, ήταν ολοκληρωμένος. Διότι ακριβώς μια φορά που είπα, και άλλη φορά, με ρώτησε ο ίδιος όταν πήγαινε τότε στη Μονή του Τολμησίου και το έπαιρνα λίγο φαγητό κάθε Κυριακή, μου έλεγε, ποιος είναι ολοκληρωμένος άνθρωπος κατά τη γνώμη σου. Και εγώ έτσι αισθανόμουν, έτσι μηχανικά, δεν του απάντησα, θυμούμαι, και με πρόλαβε και μου απάντησε ο ίδιος. Και μου λέει, ολοκληρωμένος άνθρωπος είναι ο Άγιος. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, είναι μεγάλη ευλογία να πλησιάζει κανείς Αγίους, και όπως ακριβώς ο Αββάς Ποιμήν ο Μέγας, όταν το ρώτησε κάποιος, μέσα στο γεροντικό είναι γραμμένο, πώς θα αποκτήσω, Αββά, του λέει, φόβον Θεού. Και όταν λέμε φόβον Θεού, δεν εννοούμε τρόμο του Θεού, να τρομάζουμε τον Θεό, αλλά να ευλαβούμεθα τον Θεό. Και αυτός ο μέγας καθηγητής της διακρίσεως του είπε «Κολλήθη τι ανθρώπου φοβουμένο των Θεών και τότε έξις φόβων Θεού». Δηλαδή πλησίαζε, προσκολλήσου, έχεις συχνές σχέσεις πνευματικές με άνθρωπον που φοβείται τον Θεό. Ποιος είναι ο άνθρωπος ο φοβούμενος τον Θεό? Ο Άγιος. Αυτός είναι ο φοβούμενος τον Θεό. Και τότε μόνον που θα το συναντήσεις. Αλλά εγώ λέγω όχι να το συναντήσεις, μόνον που θα το σκεφτείς. Όπως έλεγε ο Άγιος Αθανάσιος ο Αλεξανδρίας ο Μέγας, που επήγαινε στον Αββά Αντώνιο, ήταν ο πνευματικός του. Και ο Άγιος Αθανάσιος έλεγε, όχι μόνον ωφελούμουν όταν πήγαινα στο ασκητήριο του πνευματικού μου πατρός, του Μεγάλου Αντωνίου, αλλά τον άκουα ενώ ήμουν στον κόσμο, στη Μητρόπολη μου, όταν άκουα το όνομα Αντώνιος, αμέσως κυρτούσε η ψυχή μου και η καρδιά μου και η ψυχή μου πήγαινε με το μυαλό μου στο ασκητήριο του γέροντός μου και τότε χαιρόμουν, τότε αισθανόμουν αγαλίαση, τότε πραγματικά ανεπτερόμουν γιατί πράγματι ένιωθα τη σκέπη και τις ευχές και τις ευλογίες και τις πρεσβείες του πνευματικού μου πατρός. Γι' αυτόν αδελφοί μου, διαβάζοντας τους βίους ιδιαίτερα αυτών των συγχρόνων Αγίων, που ευτυχώς η Εκκλησία μας εχάρισε αρκετούς Αγίους τον τελευταίο καιρό και το Σεπτόν Οικουμενικών Πατριαρχείων μας έδωσε πολλούς Αγίους που και μας χαιρόμεθα για τη συνοδεία μας, γιατί αγιοκατατάχθηκε ο Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, αυτός ο μέγας γίγαντας, αυτός ο μέγας άνθρωπος, που όπως τον αποκάλεσε ο Άγιος Σοφρόνιος, όταν τότε το συνήθισα και μου είπε, όταν το συνάντησα τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, είχα την εντύπωση ότι είχαν μπροστά μου έναν πνευματικό στρατηγό. Και αυτός ο Ιωσήφ ο Ησυχαστής, και ο Άγιος Εφραίμ ο Καντουνακιώτης, και ο Άγιος Δανιήλ ο Καντουνακιώτης, ο οποίος είχε σχέσεις με τον Άγιο Νεκτάριο. Ο Άγιος Νεκτάριος ήρθε στο Άγιον Όρος, εγύρισε όλο το Άγιον Όρος και έριξε άγκυρα πού? Έριξε άγκυρα στα καντουνάκια, στην αδελφότητα των Δανιηλαίων. Δεν έριξε άγκυρα εκεί, διότι ακριβώς ήταν καλό το μέρος, ιδηλιακό που είναι και ωραίο και ιδηλιακό το μέρος. Έριξε άγκυρα γιατί ένιωσε ενωμένος πνευματικά με τον Όσιο Δανιήλ τον Καντουνακιώτη και τότε είχα μια πνευματική σχέση και τότε του παρέδωσε τις κορασίδες αυτές που ήταν μοναχές στο εισηγαστήριο της Αγίας Τριάδος στην Αίγινα και τότε ακριβώς του έδωσε την δυνατότητα και την ευλογία να του στέλνει επιστολές και να τις κατοικεί και να τις καθοδηγεί διότι όντως του είχε εμπιστοσύνη διότι είδε και βίωσε ότι μπροστά του ήταν κάποιος πνευματικός άνθρωπος. Γι' αυτόν αδελφοί μου, η χάρη των Αγίων είναι πολύ σημαντική, γι' αυτό και εσείς οπωσδήποτε να μελετάτε τα έργα των Αγίων, να μελετάτε τις συμβουλές τους, να μελετάτε τους τρόπους που μας εισηγούνται πώς να αναπαύσουμε τον Θεό, διότι πράγματι όταν μελετούμε τα λόγια των Αγίων, που δεν είναι διανοητικά λόγια, αλλά είναι εμπειρικά λόγια, είναι λόγια που είναι βγαρμένα από τη ζωή τους, από την πείρα τους και εξών έπαθον μας έμαθον όπως λέει και το ψαλμικό διότι πράγματι εμείς χρειαζόμαστε ανθρώπους που έχουν πείρα του Θεού, που εχόρτασαν από Θεόν και θέλουμε ανθρώπους να μας εμπνεύσουν, θέλουμε ανθρώπους να μας μεταγγίσουν, να μας φροντίσουν με τις ευχές τους ώστε πραγματικά και εμείς να έχουμε σταθερή πίστη, να μην κλονιζόμαστε, να μην υποχωρούμε, να μην στρεφόμεθα εις τα οπίσω, αλλά πάντοτε να κρατούμε τη δάδα της πίστεως και η πίστη να μην μένει ούτε στάσιμη, αλλά να αναβαίνουμε από δόξη εις δόξα, διότι πράγματι θέλουμε να ερευνήσουμε τα βάθη του Πνεύματος, θέλουμε να αναπαύσουμε τον Θεό, θέλουμε να πάρουμε τους καρπούς του Πνεύματος, διότι έτσι ο άνθρωπος ολοκληρώνεται. Έτσι πραγματικά βιώνουμε το Πνεύμα το Άγιον και προχωρούμε και δεν δίνουμε σημασία σε αυτές τις φλιαρίες, σε αυτές τις ανοησίες, σε αυτά τα πορίσματα τα οποία λένε διάφοροι που νομίζουν ότι ειδικοί και θέλουν να μειώσουν την Ορθοδοξία μας, θέλουν να κατεβάσουν από τη συνείδησή μας στο ύψος που βρίσκεται η Εκκλησία μας, διότι η Εκκλησία μας, αδελφοί μου, είναι αυτός τούτος ο Χριστός. Και μέσα στην Εκκλησία ήμεθα και εντασσόμεθα με το μυστήριο του βαπτίσματος για να μπορέσουμε να βιώσουμε τον Χριστό, διότι Αυτόν ποθούμε, Αυτόν προσδοκούμε, Αυτόν αγαπούμε. Και όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ο οποίος πραγματικά αυτός ο άνθρωπος ήταν Θεός επί της γης. Και όταν κάποτε ρώτησα τον Άγιο Παΐσιο, γιατί αυτός γέροντο, ο γέρον Πορφύριος που ζούσε ακόμα, ακούμε, έχει τόσα χαρίσματα, έχει διόραση, έχει προόραση, έχει προφητεία, έχει, αυτός ο άνθρωπος είναι ως Θεός επί της γης. Και τι μου απάντησε, νομίζετε? Παιδί μου, ο γέρον Πορφύριος επερκίστη με σπάνια χαρίσματα, γιατί έχει πολλή ταπείνωση και πολλή καθαρότητα. Ας παρακαλούμε τον Χριστό μας μέσα στην Εκκλησία, μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, μέσα στην εξομολόγηση, να παίρνουμε τη Θεία Κοινωνία που είναι φάρμακον και πηγή αθανασίας, είναι πηγή αθανάτου ζωής, ώστε να κρατούμε μέσα μας τον θησαυρό, τον αιώνιο θησαυρό, και να προχωρούμε, και ώστε μαζί με τον Απόστολο Παύλο να λέμε ότι πάντα δυνάμεθα, πάντα μπορούμε να το ενδυναμούντι μας Χριστό. Διότι ο Χριστός, αδελφοί μου, δεν είναι ένας φανταστικός Θεός, είναι ένας συγκεκριμένος Θεός. Και μάλιστα ο Άγιος Παΐσιος, όπως μου έλεγε, μηδιώντας έτσι με μια βεβαιότητα, εγώ τον Χριστό δεν πιστεύω, παιδί μου, στον Χριστό απλώς, ότι ο Χριστός τον είδα και ο Χριστός μου μίλησε και ο Χριστός με παρηγόρησε και ο Χριστός ήταν εκείνη την ώρα που ήμουν μπερδεμένος και με έδωσαν αυτήν την δύναμη και αυτήν την εξουσία, όπως λέει και στο Ευαγγέλιο του Αγίου Ευαγγελιστού Ιωάννου, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, να ευχαριστούμε τον Θεό που είμαι θα μέσα στην Εκκλησία και απολαμβάνουμε τα αιώνια ανάματα και προχωρούμε μέσα στον αγώνα αφορώντας εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν. Αμήν.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε εν Κυρίω. Ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου», που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Θα αρχίσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, αδελφοί μου, από τις σκέψεις του Αβά Χερήμωνα σχετικά με την υπομονή και το ρόλο της απέναντι στο πάθος της ακαθαρσίας. Λέγει χαρακτηριστικά ο Αβάς: «Όσο συγχωρούμε τον άνθρωπο, τόσο μέσα μας η υπομονή αυξάνεται. Και όσο προχωρούμε στην γλυκύτητα που χαρίζει η υπομονή, τόσο προοδεύουμε και στην καθαρότητα του σώματος. Όσο πιο μακριά έχει διώξει κανείς το πάθος του θυμού, τόσο πιο σταθερός γίνεται στην αγνότητα. Γιατί είναι αδύνατον να αποφύγει τις επαναστάσεις της σάρκας εκείνος που δεν έχει προηγουμένως καταπνίξει την ταραχή της καρδιάς». Ένας από τους μακαρισμούς που είπε ο Κύριος και Σωτήρας μας κάνει φανερή αυτή την αλήθεια. «Μακάρι», είπε, «οι πράοι, γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη». Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να κατακτήσουμε τη γη μας, δηλαδή να υποτάξουμε κάτω από την κυριαρχία μας, την επαναστατημένη σάρκα μας, από το να θεμελιώσουμε πρώτα την ψυχή μας στην υπομονή. Δεν είναι δυνατόν να αναδειχθούμε νικητές στον πόλεμο που τα πάθη διεγείρουν επάνω στη σάρκα μας, παρά μόνο όταν αποκτήσουμε το όπλο της υπομονής και της πραότητας. Ο προφήτης Δαβίδ λέει: «Οι πράοι θα κληρονομήσουν τη γη και θα κατοικήσουν σε αυτήν παντοτινά». Κατόπιν, στη συνέχεια του ίδιου ψαλμού, του 36ου, μας διδάσκει τη μέθοδο με την οποία θα κατακτήσουμε αυτή τη γη. «Πρόσμενε με ελπίδα τον Κύριο και τήρησε τις εντολές Του και θα σε ανυψώσει για να κληρονομήσεις τη γη». Να λοιπόν μια ξεκάθαρη αλήθεια. Μόνο όσοι ακολουθούν αυστηρά τα δύσκολα μονοπάτια των εντολών του Θεού, με ασάλευτη υπομονή και πραότητα, φτάνουν στην κατάκτηση αυτής της γης. Μόνο αυτούς θα τους απομακρύνει ο Θεός από το βόρβορο των σαρκικών παθών και θα τους ανυψώσει. Οι πράοι θα κυριεύσουν τη γη και όχι μόνο θα την κυριεύσουν, αλλά και θα απολαύσουν τα αγαθά μιας πολύ βαθιάς ειρήνης. Αντίθετα, εκείνος που δεν αντιστέκεται στεναρά στη σαρκική επιθυμία και στους πολέμους που του κηρύσει το σώμα του, δεν θα απολαύσει ποτέ μόνιμα αυτή την ειρήνη. Είναι περισσότερο από βέβαιο ότι οι δαίμονες δεν θα πάψουν να εξαπολύουν εναντίον του τρομερές επιθέσεις. Έτσι θα πληγωθεί από τα πυρωμένα βέλη της σαρκικής επιθυμίας και δεν θα αξιωθεί ποτέ να κατακτήσει τη γη του μέχρι την ημέρα που ο Κύριος θα καταπαύσει τους πολέμους μέχρι τα άκρα της γης. Θα συντρίψει τα τόξα και θα τσακίσει τα όπλα και θα κατακάψει στη φωτιά τις ασπίδες. Είναι αυτή η φωτιά που ο Κύριος ήρθε να φέρει στη γη. Τα τόξα και τα βέλη που ο Κύριος θα συντρίψει είναι αυτά που χρησιμοποιούσαν οι δυνάμεις του κακού εναντίον του ανθρώπου, πολεμώντας τον ασταμάτητα μέρα νύχτα και στοχεύοντας να τρυπήσουν την καρδιά του με τα πυρωμένα βέλη των παθών. Όταν όμως ο Κύριος, καταπάβοντας τους πολέμους, ελευθερώσει τον άνθρωπο από όλες τις αρχικές παρορμήσεις, τότε αυτός θα φτάσει σε τέτοια κατάσταση καθαρότητας, ώστε κάθε ταραχή που πριν του προξενούσε φρίκη, ενώ κάθε επανάσταση της σάρκας του θα εξαφανιστεί. Και όντας μέσα στην καθαρότητα, θα αρχίσει να εφραίνεται, σαν να βρισκόταν μέσα σε μια πάναγνη σκηνή. Ο ψαλμωδός απευθύνεται σε έναν τέτοιο άνθρωπο και λέει χαρακτηριστικά: «Δεν θα σε πλησιάσει κανένα κακό και καμία συμφορά δεν θα εγγύσει τη σκηνή σου». Και αυτό που λέει ο προφήτης Δαβίδ θα εκπληρωθεί όταν ο άνθρωπος αποκτήσει την αρετή της υπομονής. Η αξία της υπομονής θα του δώσει ως κληρονομιά αυτή τη γη, κάτι ακόμη περισσότερο. Θα απολαύσουν, λέει, τα αγαθά μιας πολύ βαθιάς ειρήνης. Γιατί δεν μπορεί να υπάρχει πληρότητα ειρήνης όπου υπερτερεί μέριμνα για αγώνα. Δεν έχει υποθεί λοιπόν «θα απολαύσουν τα αγαθά της γης», αλλά «της πολύ βαθιάς ειρήνης». Από αυτά που μέχρι τώρα είπαμε, γίνεται φανερό ότι το πιο αποτελεσματικό φάρμακο για την καθαρότητα της καρδιάς του ανθρώπου είναι η υπομονή. Αυτό λέει και ο σοφός Σολομώντας: «Ο πράος άνθρωπος είναι γιατρός της καρδιάς». Η υπομονή, καθώς λέει πάλι ο σοφός Σολομώντας, δεν ξεριζώνει μόνο το θυμό, τη θλίψη, την ακιδεία, τη ματαιοδοξία και την υπερηφάνεια, αλλά νεκρώνει παράλληλα και τη φιλιδονία και όλα τα άλλα πάθη. Στο βιβλίο των Παροιμιών λέει χαρακτηριστικά: «Η μακροθυμία φέρνει την ευημερία στους άρχοντες και με την μακροθυμία θα πείσει τον βασιλιά να κρίνει με επιείκεια την υπόθεσή σου». Την καθαρότητα της καρδιάς κατακτά όποιος είναι πάντοτε υπομονετικός, όποιος δεν φουντώνει από θυμό, όποιος δεν αναλώνεται από το άγχος της ακιδείας ή της λύπης, όποιος δεν διασπάται σε επιπόλαιες και ματαιόδοξες αναζητήσεις και όποιος δεν φουσκώνει από καινοδοξία. Ο προφήτης Δαβίδ λέει: «Ειρήνη πολύ κυριαρχεί σε αυτούς που αγαπούν τον νόμο σου και δεν υπάρχει για αυτούς κανένα πρόσκομα». Πράγματι, ο σοφός Σολομώντας έχει δίκιο όταν λέει: «Ο μακρόθυμος είναι καλύτερος από τον μαχητή και αυτός που εξουσιάζει το θυμό του είναι καλύτερος από εκείνον που κυριεύει μια πόλη». Μέχρις ότου όμως αποκτήσουμε αυτή τη σταθερή και διαρκή ειρήνη, πρέπει να περιμένουμε πολλαπλές εφόδους από τον εχθρό του καλού. Συχνά θα χρειαστεί να επαναλάβουμε ανάμεσα σε δάκρυα και στεναγμούς αυτό που λέγει ο Δαβίδ στον 37ο ψαλμό: «Είμαι ταλαιπωρημένος, καταβλήθηκα τελείως, όλη την ημέρα σέρνω τα βήματά μου σκυθροπός, διότι η ψυχή μου γέμισε από κακές επιθυμίες». Και στη συνέχεια συμπληρώνει: «Δεν υπάρχει υγιές μέρος στο σώμα μου, γιατί οργίστηκες εναντίον μου. Ούτε υπάρχει ειρήνη στα οστά μου εξαιτίας των αμαρτιών μου».

Αυτή η αναστεναγμή βέβαια θα είναι δικαιολογημένη και βάσιμη μόνο όταν, έχοντας παραμείνει για αρκετό διάστημα αγνή στο σώμα και ελπίζοντας ότι έχουμε ξεφύγει πια οριστικά από την ακαθαρσία της σάρκας, ξαφνικά διαπιστώνουμε ότι μας πλήττουν για μια ακόμα φορά τα κεντρίσματά της. Αυτό μπορεί να μας συμβεί επειδή η καρδιά μας υπερηφανεύτηκε ή γιατί η απάτη των ονείρων μας μόλυνε και μας βύθισε στην ακαθαρσία των παλαιών μας αμαρτημάτων. Γιατί όταν κάποιος για πολύ καιρό έχει απολαύσει την καθαρότητα της ψυχής και του σώματος και γι' αυτό καυχέται και λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ξεπέσει πάλι από αυτή την καθαρότητα, αυτό σημαίνει ότι μέσα του αυτοεπαινείται και θεωρεί ως δική του επιτυχία την καθαρότητα. Γι' αυτό και όταν πέσει πάλι στα ίδια αμαρτήματα που νόμιζε ότι τα είχε νικήσει, τότε μαζί με τον ψαλμοδό αναφωνεί. «Εγώ ο ανόητος είπα, όταν ήμουν σε καλή κατάσταση, ότι δεν θα σαλευθώ ποτέ». Ο Κύριος όμως, για να βοηθήσει την ψυχή του ανθρώπου, αφήνει να διαφανεί η απουσία του και δίνει την εντύπωση ότι την εγκαταλείπει. Τότε η ασφάλεια που ένιωθε πριν αυτός, εξαιτίας της καθαρότητας που είχε, αρχίζει να διαταράσσεται. Ενώ βρισκόταν μέσα σε κάποια πνευματική εφορία, βλέπει τώρα τον εαυτό του να κλονίζεται. Αν λοιπόν συμβεί σε κάποιον κάτι τέτοιο, τότε αυτός ας τρέξει αμέσως στον αίτιο και στο δημιουργό της καθαρότητάς του. Ας αναγνωρίσει και ας ομολογήσει την αδυναμία του και ας του πει «Κύριε, εσύ από αγαθότητα θέλησες και αύξησες μέσα μου ό,τι καλό έχω. Απέστρεψες όμως το πρόσωπό σου και γέμισα από ταραχή». Ας πει ακόμα μαζί με τον μακάριο Ιώβ «Αν λουστώ και γίνω λευκότερος από το χιόνι και κάνω κατακάθαρα τα χέρια μου και πάλι θα είμαι γεμάτος ρήπο, ώστε να με συχαίνεται και αυτή η φορεσιά μου». Εκείνος όμως που θα μολυνθεί από δική του υπετιότητα, σίγουρα δεν θα μπορέσει να απευθυνθεί και να μιλήσει με αυτό τον τρόπο στο δημιουργό του. Μέχρι ότου η ψυχή φτάσει στην κατάσταση της τέλειας καθαρότητας, συχνά θα περνάει από παρόμοιες εναλλαγές που είναι απαραίτητες για την πνευματική της πρόοδο. Θα παλινδρομεί και δι' αυτού του τρόπου η ψυχή που ζει την μετάνοια, ώσπου να την ελεήσει ο Θεός και να εκπληρώσει τις επιθυμίες της. Τότε η ψυχή, ζώντας την πληρότητα και τη σταθερότητα στο αγαθό, θα μπορεί με κάθε ειλικρίνεια να πει «Με καρτερία πολύ περίμενα τον Κύριο και εκείνος με πρόσεξε και άκουσε τη δέησή μου και με ανέσυρε από το λάκκο της καταστροφής και από το βούρκο της λάσπης και στήριξε τα πόδια μου πάνω στο βράχο και οδήγησε τα βήματά μου στον ίσιο δρόμο». Υπάρχουν πράγματι πολύ βαθμοί αγνότητας, συνεχίζει ο Αββάς Χερήμονας, μέσα από τους οποίους υψώνεται κανείς στην τέλεια καθαρότητα. Είναι αλήθεια πως η ικανότητα και η αρετή που διαθέτω δεν μου επιτρέπουν ούτε καν να διεισδύσω σε αυτά τα στάδια της αγνότητας, ούτε καν να τα παριθμίσω σωστά. Παρόλα αυτά όμως, θα προσπαθήσω να τα παρουσιάσω όσο καλύτερα μπορώ
και όσο μου επιτρέπει η λίγη πείρα μου. Γιατί αυτό είναι απαραίτητο να γίνει, προκειμένου να ολοκληρώσουμε το θέμα μας. Θα συνεχίσω λοιπόν όπως μπορώ και θα αφήσω στους προχωρημένους και στους τέλειους να δώσουν μια πληρέστερη διδασκαλία πάνω σε αυτό. Δεν θα ήθελα ασφαλώς να κάνω προβλέψεις σχετικά με την κριτική που θα μου κάνουν εκείνοι που έχουν κατορθώσει με το θερμό ζήλο τους να κατακτήσουν την ακυλίδωτη αγνότητα. Γιατί αυτή, όσο μεγαλύτερο ζήλο και όση περισσότερη νύψη διαθέτουν, σε τόσο υψηλότερα επίπεδα καθαρότητας είναι φτασμένοι. Θα διαχωρίσω λοιπόν σε 6 επίπεδα τις πανύψηλες κορυφές της αγνότητας, αν και η διαφορά ύψους που μεσολαβεί ανάμεσά τους δείχνει και το πόσο ποιοτικά αυτές διαφέρουν μεταξύ τους. Θα παραλείψω βέβαια, επειδή είναι πάρα πολλά, να αναφέρω τα ενδιάμεσα στάδια, γιατί οι διαφορές μεταξύ τους είναι τόσο λεπτές και τόσο ανεπαίσθητες για τον άνθρωπο που ο νους δεν κατορθώνει να τις διερευνήσει, αλλά ούτε η γλώσσα να τις εκφράσει. Αυτά λοιπόν τα ενδιάμεσα στάδια δείχνουν την καθημερινή πρόοδο με την οποία η αγνότητα λίγο-λίγο αυξάνει και ο άνθρωπος βαδίζει προς την τελειότητα. Βλέπουμε δηλαδή ότι η δύναμη της ψυχής και η ολοκλήρωση της καθαρότητας αναπτύσσονται καθημερινά, εξελικτικά και ανεπαίσθητα, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα του σώματος. Αυτά κάθε μέρα μεγαλώνουν ανεπαίσθητα και έτσι φτάνουν κάποτε στην τελική μορφή τους, χωρίς να έχει κανείς αντιληφθεί το πότε και το πώς αυτό έγινε. Θεωρούμε ότι βρίσκεται κανείς στο πρώτο στάδιο της αγνότητας αν αυτός δεν υποκύπτει στους σαρκικούς πειρασμούς όταν βρίσκεται σε εγρήγορση. Το δεύτερο βαθμό αγνότητας έχει εκείνος που ο λογισμός του δεν στέκεται απολαυστικά στις φιλίδωνες σκέψεις. Στον τρίτο βαθμό έχει φτάσει αυτός που στη θέα ενός προσώπου του άλλου φίλου δεν του γεννιέται και η ελάχιστη έστω επιθυμία. Τέταρτος βαθμός καθαρότητας θεωρείται εκείνος κατά τον οποίο ο άνθρωπος δεν αισθάνεται στο σώμα του ούτε την πιο αθώα εφάμαρτη κίνηση. Στην πέμπτη βαθμίδα καθαρότητας έχει φτάσει εκείνος που όταν ακούει ή όταν διαβάζει κάτι το οποίο συσχετίζεται άμεσα με την έννοια της ανθρώπινης γέννησης δεν αφήνει να περάσει από το λογισμό του ούτε το παραμικρότερο εφάμαρτο νόημα. Αλλά αυτός αναφέρεται στη σαρκική μίξη με νυφαλιότητα και τη θεωρεί ως απλή σωματική λειτουργία, η οποία έχει δοθεί από τον Θεό για την ανθρώπινη αναπαραγωγή. Και έχοντας μέσα του αυτή την τοποθέτηση, δεν επηρεάζεται πλέον καθόλου όταν ακούει να γίνεται λόγος για τη γενετήσια λειτουργία, αλλά αντιμετωπίζει το γεγονός της σαρκικής μίξης σαν να επρόκειτο για κάποια κατασκευή πλύνθων ή για την άσκηση κάποιου άλλου επαγγέλματος.

Ο έκτος βαθμός καθαρότητας είναι αυτός κατά τον οποίο ο άνθρωπος δεν αισθάνεται καμιά σαρκική κίνηση και η γοητεία των μορφών του άλλου φύλου δεν του προκαλεί διέγερση κατά την ώρα του ύπνου. Γιατί ακόμα και όταν νομίζουμε ότι αυτή η απατηλή αίσθηση δεν είναι εφάμαρτη, όμως αυτή είναι σαφές δείγμα σφοδρής επιθυμίας, η οποία παραμένει ακόμα κρυμμένη βαθιά στην ψυχή. Η φαντασίωση αυτή δημιουργείται από διάφορες αιτίες. Ο κάθε άνθρωπος στον ύπνο του δέχεται πειρασμούς ανάλογα με τον τρόπο που ενεργεί και σκέφτεται όταν βρίσκεται σε εγρήγορση. Όσοι έχουν πείρα της σαρκικής ένωσης πέφτουν σε αυτή την παγίδα διαφορετικά από τους άλλους που δεν είχαν ποτέ αυτή την εμπειρία. Τα όνειρα που ταράζουν τους τελευταίους είναι πιο απλά και πιο καθαρά. Αυτά, με λίγη προσοχή και ελάχιστο κόπο, μπορεί κανείς να τα αποφύγει. Αντίθετα, όσοι έχουν γευθεί τη σαρκική μίξη γίνονται παίγνιο εσχρότερων και πιο ξεκάθαρων εικόνων. Αυτό μπορεί να συμβαίνει μέχρι ότου σταδιακά και ανάλογα με το βαθμό αγνότητας και αγωνιστικότητας στον οποίο ο καθένας τους βρίσκεται, φτάνει στο σημείο να απεχθάνεται έστω και όταν βρίσκεται μισοκοιμισμένος τις εικόνες τις οποίες παλιότερα τις δεχόταν με ευχαρίστηση. Από αυτό δεν θα μπορέσει να ξεφύγει μέχρι ότου ο Κύριος θελήσει να προσφέρει εκείνη την ανταμοιβή που με το στόμα του προφήτη Ωσιέ υπόσχεται στους γενναίους ως βραβείο των κόπων τους. «Θα εξαφανίσω», λέει, «από τη γη τόξα και ξύφη και πόλεμο και θα σε κάνω να αναπάβεσαι με ασφάλεια». Ζώντας έτσι, θα φτάσουμε τελικά στην περίφημη αγνότητα του Αβά Σερίνου και λιγοστών ακόμα ανθρώπων που είναι στο ίδιο βαθμό αγνότητας με αυτόν, την οποία έβαλα χωριστά από τους προηγούμενους βαθμούς της αγνότητας. Γιατί σπανίζουν πολύ αυτοί που μπορούν, δεν λέω να αποκτήσουν αυτό το βαθμό αγνότητας, αλλά ούτε καν να πιστέψουν πως αυτή υπάρχει. Και αυτό συμβαίνει για τον πρόσθετο λόγο ότι η αγνότητα που παραχωρήθηκε από τον Θεό στον Αβά Σερίνο ως δωρεά του ελέους του δεν θα μπορούσε να δοθεί σε όλους. Δεν είναι δυνατόν να βρίσκεται η ψυχή του καθενός σφραγισμένη με τέτοιο βαθμό καθαρότητας ώστε να φθάνει να μην νιώθει και την παραμικρή σαρκική ενόχληση, να έχει δηλαδή απονεκρώσει και αυτό ακόμα το φυσικό σαρκικό σκύρτημα. Γι' αυτό δεν μπορώ να μην αναφέρω τη γνώμη που έχουν διατυπώσει μερικοί και που αφορά αυτό το σαρκικό μολυσμό, τον οποίο θεωρούν ως φυσική συνέπεια της ευρωστίας του σώματος. Αυτοί λένε πως αν ο μολυσμός συμβαίνει κατά την διάρκεια του ύπνου, δεν προέρχεται από τα όνειρα, αλλά μάλλον αυτό έχει δημιουργηθεί από την υπεραφθονία των υγρών του σώματος και από την εμπαθή κίνηση της ψυχής του ανθρώπου. Και γι' αυτό αυτοί διαβεβαιώνουν πως όταν σταματήσει να υπάρχει πλεόνασμα υγρών στον οργανισμό, τότε θα πάυσει και η ειδονική φαντασίωση. Δεν είναι ασφαλώς δυνατόν το να θέλει κανείς να γνωρίσει ο ίδιος αυτές τις καταστάσεις, ώστε με την προσωπική εμπειρία του να βεβαιωθεί για το κατά πόσο αυτά που λέμε τώρα
είναι βάσιμα ή όχι. Αυτό κανείς δεν θα πρέπει να το σκεφτεί και πολύ περισσότερο να το τολμήσει, εκτός εάν αυτός έχει νικήσει τη σάρκα και έχει εγγύσει τα όρια του πνεύματος. Το να μπορεί κανείς να διακρίνει αυτές τις καταστάσεις είναι κορυφή που θα την προσεγγίσει μετά από μακρόχρονη πείρα, όταν αποκτήσει την καθαρότητα της καρδιάς και το φωτισμό που χαρίζει η μελέτη του Λόγου του Θεού, για τον οποίο ο Απόστολος Παύλος λέει «Ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός και δραστικός και πιο κοφτερός από δίκοπο μαχαίρι και εισχωρεί βαθιά και σε αυτά

θα σταθμίσει, όπως θα έκανε ένας αμερόληπτος κριτής ή θεατής, τι είναι γέννημα της ανθρώπινης φύσης και τι προέρχεται από τις κακές συνήθειες ή από τις νεανικές απερισκεψίες. Ένας τέτοιος αγωνιστής του πνεύματος δεν θα αφήσει τον εαυτό του να πλανηθεί από τις κακές αντιλήψεις των έκλειτων ανθρώπων. Πολύ περισσότερο μάλιστα δεν θα δεχθεί τις προκαταλήψεις ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν ανάλογη εμπειρία πάνω στις κινήσεις της σάρκας και τις επιπτώσεις τους. Αλλά αυτός θα έχει για γνώμονα την προσωπική του πείρα και θα εκτιμά σωστά το κάθε τι. Ένας τέτοιος άνθρωπος θα έχει δική του άποψη πάνω στο θέμα της αγνότητας και δεν θα κινδυνεύσει να παρασυρθεί από την πλάνη όσων θεωρούν ως φυσική κατάσταση τους σαρκικούς μολυσμούς. Γιατί αυτός θα γνωρίζει εμπειρικά ότι οι μολυσμοί της σάρκας δεν προέρχονται από τη φύση του ανθρώπου, αλλά οφείλονται στην αμέλειά του. Είναι βέβαιο ότι εκείνοι που δικαιολογούν τον σαρκικό μολυσμό σαν φυσική κατάσταση, μάλλον εξωθούν τη φύση να ξεσηκωθεί, πράγμα που από μόνη της ποτέ δεν θα το έκανε, και αποδίδουν τη δική τους έλλειψη εγκράτειας στη φυσική αναγκαιότητα. Και κάτι ακόμα χειρότερο. Αυτοί στρέφονται ενάντια στον δημιουργό τους και αποδίδουν τα προσωπικά τους σφάλματα στη φυσιολογία του ανθρώπινου οργανισμού. Για τέτοιους ανθρώπους έχει λεχθεί πολύ επιτυχημένα στο βιβλίο των παροιμιών. Η αφροσύνη του ανθρώπου γίνεται αιτία καταστροφής της ζωής του. Αυτός όμως θεωρεί σαν αίτιο των δεινών του τον Θεό. Ίσως βρεθεί κάποιος που από προκατάληψη δεν θα πιστέψει αυτά που τώρα λέω. Αυτός ας φροντίσει πρώτα να υποταχθεί στους ασκητικούς κανόνες που μας έχει ορίσει η πείρα των Αγίων Πατέρων. Και όταν αυτό γίνει, για ένα χρονικό διάστημα, στο μέτρο βέβαια που μας έχει υποδείξει η παράδοση των Αγίων Πατέρων, τότε θα μπορέσει από μόνος του πια ο άνθρωπος να διαπιστώσει ξεκάθαρα την αλήθεια αυτών που τώρα σας λέω.

μάταια διαφωνούμε για το σκοπό μιας οποιασδήποτε τέχνης ή επιστήμης, αν πρώτα δεν ερευνήσουμε βαθιά εκείνους τους τομείς που θα μας οδηγήσουν στη γνώση και των παραμικρών και κρυμμένων μυστικών της τέχνης αυτής ή της επιστήμης. Ας πάρουμε το εξής παράδειγμα. Εγώ μπορώ να σας βεβαιώσω πως είναι δυνατόν να βγάλουμε από το σιτάρι μέλι ή ένα πολύ ελαφρό λάδι σαν εκείνο που βγαίνει από τους σπόρους του λιναριού. Ένας όμως που το ακούει αυτό και δεν έχει την παραμικρή ιδέα πάνω σε αυτό το θέμα, εκπλήτεται και με επιπλήττει λέγοντας «Αυτό που λες είναι αφύσικο, είναι ολοφάνερο ψέμα και με γελιοποιεί». Του παρουσιάζω πολλούς μάρτυρες, οι οποίοι τον βεβαιώνουν ότι το έχουν δει αυτό με τα μάτια τους και ότι το έχουν γευθεί ή ότι οι ίδιοι έχουν παράγει αυτά τα προϊόντα. Περιγράφω επίσης τα στάδια της επεξεργασίας αυτών των υλικών. Πώς, δηλαδή, η ουσία του σιταριού φτάνει στην κατάσταση του παχύρευστου υγρού που μοιάζει με λάδι ή του γλυκού πολτού που μοιάζει με το μέλι. Αυτός όμως εξακολουθεί να επιμένει στην ανόητη γνώμη του και συνεχίζει να αρνείται ότι μπορεί ποτέ αυτός ο σπόρος να βγάλει κάτι γλυκό ή λιπαρό. Πέστε μου τώρα, αυτός ο άνθρωπος δεν θα έπρεπε μάλλον να λυπάται για την εντελώς παράλογη ισχυρογνωμοσύνη του, παρά να αμφισβητεί την αλήθεια των λόγων μου, αφού μάλιστα αυτή η αλήθεια στηρίζεται σε πολλές αξιόπιστες, αυθεντικές και ολοφάνερες αποδείξεις και πολύ περισσότερο, αφού αυτή έχει δοκιμαστεί από την πείρα. Εκείνος λοιπόν που με τη νύψη και τον αγώνα του έχει φτάσει σε μια τέτοια κατάσταση αγνότητας, ώστε η ψυχή του βαθιά να έχει ελευθερωθεί από τις απατηλές σαρκικές εξάρσεις, ακόμα και κατά τη διάρκεια του ύπνου, αυτός σίγουρα θα είναι σε θέση να εννοήσει πραγματικά πότε μια κατάσταση είναι φυσική και πότε εφάμαρτη. Έτσι, όταν αυτός ξυπνήσει και αντιληφθεί την πτώση του, η οποία έχει ασφαλώς συντελεστεί χωρίς ο ίδιος να το έχει καταλάβει, τότε μπορεί να θεωρήσει το γεγονός ως εκδήλωση της φυσικής γενετήσιας λειτουργίας. Χωρίς αμφιβολία, αυτός έχει πλέον φτάσει σε τέτοια κατάσταση αγνότητας, ώστε να παραμένει χωρίς σαρκικές εξάρσεις και κατά τη νύχτα και έτσι να είναι μέρα-νύχτα ο ίδιος. Να είναι δηλαδή το ίδιο αγνός και στην προσευχή και στον ύπνο και στο κελί και ανάμεσα στο πλήθος. Ένας τέτοιος άνθρωπος ποτέ δεν θα δει τον εαυτό του σε κατάσταση που να τον κάνει να κοκκινίζει από ντροπή, στη σκέψη ότι κάποιος μπορεί να τον βλέπει. Σε αυτόν τον άνθρωπο το αόρατο μάτι του Θεού δεν θα βλέπε κανένα ψεγάδι που θα ήθελε ο άνθρωπος αυτός να αποκρύψει από εκείνον. Αντίθετα, καθώς το γλυκύτατο φως της αγνότητας θα έχει αρχίσει να τον γεμίζει με αδιάκοπες πνευματικές απολαύσεις, εκείνος θα μπορεί να λέει μαζί με τον προφήτη Δαβίδ «Η νύχτα θα είναι γεμάτη φως, γιατί το σκοτάδι δεν θα μείνει αφώτιστο και η νύχτα θα φωτιστεί σαν την ημέρα. Το σκοτάδι της νύχτας θα είναι σαν το φως της ημέρας». Και επειδή εδώ υπάρχει κάτι που μοιάζει υπεράνθρωπο, ο προφήτης για να εξηγήσει πώς μπόρεσε να αποκτήσει αυτή την κατάσταση,
προσθέτει αμέσως. «Γιατί εσύ, Κύριε, δημιούργησες τους νεφρούς μου», δηλαδή αξιώθηκα να έχω αυτή την αγνότητα, όχι από το δικό μου αγώνα, ούτε εξαιτίας της αρετής μου, αλλά εσύ, Κύριε, νέκρωσες τη σαρκική φλόγα της Ιδονής που ήταν ριζωμένη μέσα μου και ξεπηδούσε από τα νεφρά μου. Στη συνέχεια τον λόγο παίρνει ο πατήρ Γερμανός για να υποβάλει στον Αβά Χερίμωνα μία ερώτηση. Λέει λοιπόν ο πατήρ Γερμανός, «Έχουμε και εμείς κατά κάποιο τρόπο διαπιστώσει γέροντα ότι είναι δυνατόν με τη χάρη του Θεού να διατηρήσει κανείς το σώμα του εντελώς αγνό την ώρα που είναι σε εγρήγορση. Δεν αρνούμαστε ότι η αυστηρότητα και η λιτότητα της ζωής, καθώς και η αντίσταση του λογισμού, μπορούν να εμποδίσουν κάθε εξέγερση της σαρκός. Αλλά πώς είναι δυνατόν να παραμείνει κανείς το ίδιο ήσυχος και κατά την διάρκεια του ύπνου? Έχουμε δύο λόγους να πιστεύουμε ότι αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει. Ντρεπόμαστε βέβαια λίγο να τους εκφράσουμε, αλλά η ανάγκη να αποκτήσουμε το ζητούμενο φάρμακο μας υποχρεώνει να το κάνουμε. Σας παρακαλούμε λοιπόν να μας συγχωρήσετε αν διατυπώσουμε τη σκέψη μας με τρόπο κάπως απρεπή. Ο πρώτος λόγος που μας δημιουργεί ερωτηματικά είναι ότι ο ύπνος χαλαρώνει την ύψη της ψυχής και αυτή δεν είναι πλέον σε θέση να δει την ταραχή που έρχεται ανεξέλεγκτα. Ο δεύτερος λόγος είναι η συσσόρευση των ούρων που γίνεται κατά τη διάρκεια της νυχτερινής ανάπαυσης. Γεμίζουν την ουροδόχο κύστη και έτσι προκαλείται μια διεγερτική πίεση η οποία συμβαίνει ακόμη και στα παιδιά και στους ευνούχους. Αυτό μπορεί άραγε να σημαίνει ότι παρόλο που η ψυχή δεν συμμετέχει σε αυτή τη διέγερση, έχουμε να κάνουμε με αμαρτία. Και απαντά ως εξής ο Αβάς Χερίμων: «Είναι φανερό, Πάτερ, ότι δεν έχετε ακόμα συλλάβει την ουσία της πραγματικής αγνότητας. Νομίζετε ότι η αγνότητα διαφυλάσσεται μόνο όταν βρίσκεται κανείς σε εγρήγορση με το να κάνει μεγάλη άσκηση και με το να ζει αυστηρή ζωή. Και γι' αυτό ισχυρίζεστε ότι στον ύπνο η νύψη της ψυχής χαλαρώνει και επομένως είναι αδύνατον να διασώσει κανείς την πλήρη καθαρότητά του. Όχι, σίγουρα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η αγνότητα δεν διατηρείται όπως νομίζετε μόνο με το να ζει κανείς αυστηρή ζωή. Η αγνότητα τρέφει η ίδια τον εαυτό της με τη χαρά που αυτή προσφέρει στην ψυχή. Όσο παραμένει ακόμα στον άνθρωπο κάποια έλξη για αισχρή ειδονή, αυτός δεν είναι αγνός, αλλά απλά εγκρατής. Βλέπετε λοιπόν ότι ο ύπνος δεν βλάπτει εκείνους που η Θεία Χάρη τους έχει ολόκληρους διαποτίσει με τον έρωτα της αγνότητας, έστω και αν με τον ύπνο αναστέλλεται η αυστηρότητα της ζωής τους. Εξάλλου, έχει αποδειχθεί ότι αυτή η αυστηρότητα δεν μας ασφαλίζει ούτε όταν είμαστε ξύπνοι. Ένα πάθος που συγκρατείται με κόπο προσφέρει κάποια προσωρινή ανάπαυλα σε αυτόν που αγωνίζεται να το συγκρατήσει. Δεν χαρίζει όμως και την μόνιμη ασφάλεια και την ανάπαυση η οποία διαδέχεται το μόχθο. Αν αντίθετα αυτό το πάθος έχει νικηθεί τελείως με τη βοήθεια κάποιας αρετής η οποία έχει διαποτίσει ολόκληρη την ύπαρξη, παραμένει στο εξής ανενεργό. Δεν δίνει δηλαδή την παραμικρή υποψία ανάκαμψης και αφήνει τον άνθρωπο που το έχει καταστήλει να απολαύσει μια σταθερή και ασφαλή ειρήνη. Όσο αισθανόμαστε την πύρωση της σάρκας, ας αναγνωρίσουμε ότι δεν έχουμε ούτε καν εγγύσει τις κορυφές της αγνότητας, αλλά ότι παραμένουμε ακόμα κάτω από τη σκέπη μιας ευαίσθητης εγκράτειας, κουρασμένοι από τις αδιάκοπες μάχες, των οποίων η έκβαση παραμένει πάντα αμφίβολη. Εσείς
υποστηρίζεται ότι η σαρκική διέγερση είναι αναπόφευκτη από το γεγονός ότι και οι ευνούχοι ακόμη, αν και ανάπηροι, δεν είναι απαλλαγμένοι από αυτήν. Πρέπει λοιπόν να ξέρετε ότι από τους ευνούχους λείπει μόνο η δυνατότητα να εκδηλώσουν έμπρακτα τις παρορμήσεις τους, αλλά δεν τους λείπουν και οι σαρκικές ορμές, ούτε το αποτέλεσμα της ενίδωνης κίνησης της ψυχής. Συνεπώς, αν θέλουν και οι ευνούχοι να φτάσουν στην αγνότητα, που είναι ο σκοπός των αγώνων μας, πρέπει και αυτοί να ζουν με ταπεινοφροσύνη, με συντριβή της καρδιάς και με την αυστηρότητα της εγκράτειας. Δεν μπορούμε όμως να αρνηθούμε ότι πράγματι αυτοί μπορούν να αποκτήσουν την αγνότητα με μικρότερη προσπάθεια και με λιγότερη επιμέλεια. Θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα.

Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η πτώση, η απογοήτευση δεν ταιριάζει σε νέους ανθρώπους, άλλωστε το αποτέλεσμα αυτών των εξετάσεων δεν επηρεάζει απαραίτητα όλη τη μελλοντική σας πορεία. Με θάρρος και αισιοδοξία προχωρήστε, τονίζει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος προς τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα διαγωνιστούν στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις. Απορρίφθηκε με 155 ψήφους η πρόταση του Πασόκ για εξεταστική στην υπόθεση των υποκλοπών. Μήνυμα για τη συμπλήρωση 20 ετών από το θάνατο του σμιναγού Κωνσταντίνου Ηλιάκη ανήρτησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας, τονίζει ότι χρέος μας στη μνήμη του, όπως και στη μνήμη όλων των πιλότων μας που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος, είναι να συνεχίσουμε την προσπάθεια αμυντικής θωράκισης της πατρίδας μας. Βουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν αύριο στην Κύπρο. Στα Χανιά βρίσκεται σήμερα και αύριο η πριγκίπισσα Άννα για τις εκδηλώσεις μνήμης για την 85η επέτειο της μάχης της Κρήτης. Καταζητούμενος κακοποιός αλβανικής καταγωγής είναι ο άνδρας που τραυματίστηκε σε αστυνομικό έλεγχο τα ξημερώματα στο Μικρολίμανο. Έφερε 6 χειροβομβίδες και οπλισμό. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δεξαμενή πετρελαίου στο Νοβοροσίβσκ στη Μαύρη Θάλασσα της Νότιας Ρωσίας έπειτα από ουκρανική επίθεση με ντρόουνς και ο καιρός. Νεφώσεις με τοπικές βροχές, 24 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Σούστα της Καλύμνου που γύρισε σε Σούστα Σημιακή με τον Κωνσταντίνο Κίκυλη στο βιολί για να ξεκινήσουμε τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια στις άκρες του ελληνισμού. Σήμερα ένα μουσικό ταξίδι στην Καλύμνο με μια δισκογραφική έκδοση χορή και τραγούδια από το νησί των Σφουγγαράδων με την επιμέλεια από την οικογένεια Κίκυλη. Ο πατέρας, ο πρωτοψάλτης και ερευνητής της ελληνικής μουσικής, ο Παναγιώτης Κίκυλης, τραγουδά και παίζει λαγούτο σε ορισμένα από τα κομμάτια. Ο γιος, ο Κωνσταντίνος Κίκυλης, εξαιρετικός δεξιοτέχνης στο βιολί και οι δύο κόρες, η Βασιλική και η Αγγελική Κίκυλη, στο τραγούδι. Όπως σημειώνει ο Καλύμνιος πρωτοψάλτης Γεώργιος Χατζηθεοδόρου, ο πατέρας Κίκυλης κατόρθωσε με την αγάπη και την προσήλωσή του στην ελληνική παράδοση να εμφυτεύσει στο γιο του τον Κωνσταντίνο την αγάπη και τη θέληση να την υπηρετήσει. Σήμερα ο Κωνσταντίνος Κίκυλης, φτασμένος μουσικός, διπλωματούχος του βιολιού και της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής, μπορεί με την απόδοσή του να θεωρηθεί ως γνήσιος εκπρόσωπος της καλύμνικης μουσικής παράδοσης. Μια παράδοση που ακουστικά τουλάχιστον την αφομοίωσε από τον τελευταίο μεγάλο παλαιό ερμηνευτή της, τον Μικέ Τσουνιά ή Ένιμα όπως ήταν το παρατσούκλι του, που γεννήθηκε το 1923 και έφυγε το 2014. Ο Τσουνιάς υπήρξε συνεχιστής της παράδοσης του θείου του του Θεοφίλη Μαγρυπλή, μαθητή και εκείνου του πολύ μεγάλου λαϊκού βιολάτορα του Γιώργη Μακρυγιάννη, του επιλεγόμενου Νησίριου, καθώς και ενός άλλου σπουδαίου της ίδιας παράδοσης, του Παύλου Κουρούνη. Έτσι βλέπουμε λοιπόν την παράδοση να συνεχίζεται από αυτούς τους παλιούς δασκάλους στον Κωνσταντίνο Κίκυλη. Να τον ακούσουμε λοιπόν τώρα στον πολίτικο συρτό, τον πιο επίσημο συρτό της Καλύμνου, που ακολουθεί συνήθως τον Ίσο και τη Σούστα. Ο Κίκυλης ακολουθεί το σκοπό που διέσωσε το Ένιμα, ο Μικές Τσουνιάς. Τις γνωστές πάρτες του πολίτικου ανά το Πανελλήνιο, δεξιοτεχνικά διαδέχονται οι πάρτες του λεγόμενου Σμυρναίκου Συρτού, για να επιστρέψουμε και πάλι στον πολίτικο.

πολίτικο συρτό στην εκδοχή της Καλύμνου, έτσι όπως τον είχε πρωτοπαίξει ο Μικές Τσουνιάς στο Ένιμα και ο μαθητής του τώρα στην ηχογράφηση που ακούσαμε, ο Κωνσταντίνος Κίκυλης. Να συνεχίσουμε με μια σειρά από γαμήλιους σκοπούς και τραγούδια. «Άγγελος εκατέβηκε», πενέματα στην προετοιμασία της νύφης που τραγουδούν οι γυναίκες πάνω στους εξάσιμους δακτυλικούς πόδες τον τρίσιμο ρυθμό. «Άγγελος εκατέβηκε με προσταγή Κυρίου να δώσει στην νυφούλα μας τη λάμψη του ηλίου. Όμορφη που είναι η νύφη μας, πέρδικα πλουμισμένη, σαν την Αγία Παρασκευή καλοζωγραφισμένη. Νύφη μου ξάστερο νερό και λαμπερό φεγγάρι, το τέρι σου είναι ζηλευτό και όμορφο παλικάρι. Ο Παναγιά Γαλατιανή με το μονογενή σου, σαν τρόγινο που γίνεται, να δώσεις την ευχή σου».

Καλύμνικο σκοπός για το στόλισμα της νύφης, με την Βασιλική και την Αγγελική Κίκυλη στο τραγούδι και τον Κωνσταντίνο Κίκυλη στο βιολί. Και να συνεχίσουμε με τον Ιφικάτο, άλλο ένα παλιό λαϊκό σκοπό της Καλύμνου, Γαμήλιο. Βλέπε την Παναγιά μου, η νύφη μας είναι μυρτιά, τα μύρτα φορτωμένη, την ομορφιά την αρχοντιά και την τιμή ζωσμένη. Τραγουδά η Βασιλική Κίκυλη.

Σκοπός Νηφικάτος λοιπόν από την Κάλυμνο και στα μουσικά δίκτυα του Αιγαίου πολλές είναι οι μελωδίες και οι σκοποί που ταξίδεψαν από νησί σε νησί στο αρχιπέλαγος. Έτσι λοιπόν στην Κάλυμνο, πάνω στην μελωδία του Παριανού, όπως λένε σκοπού, μάλλον ταξίδεψε εδώ από την Πάρο, τραγουδάνε γαμήλια επενευτικά δύστιχα αυτοσχεδιάζοντας. Χελιδονάκια κάθονται και κελαϊδούν στα κλόνια, να ζήσει νύφη και ο γαμπρός ευτυχισμένα χρόνια. Παναγιά μου δώσ' τους χρόνια σαν της λεμονιάς στα κλόνια. Στον ουρανό πετούσανε δυο χρυσοπεριστέρια, απ' το Θεό ήταν γραφτό για να γίνουν τέρια. Παναγιά μου από ταυλάκι στο καινούριο ζευγαράκι.

Τραγούδια και σκοπή, αυτοσχέδια αντίστοιχα και πενέματα από τον Καλύμνικο γάμο με τη Βασιλική και την Αγγελική Κίκυλη και τον αδελφό του τον Κωνσταντίνο Κίκυλη στο βιολί. Να τον ακούσουμε τώρα σε ένα βαλσάκι, Μάρς του γάμου, μια μελωδία που σαν πατινάδα οδηγεί τους νεόνυμφους στην εκκλησία.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο σκοπός του Γκρέτσι, ένα πολύ ιδιαίτερο ζεϊμπέκικο που ταξίδεψε από τα παράλια της Μικράς Ασίας μέχρι την Κάλυμνο. Μουσικό ταξίδι στην Κάλυμνο λοιπόν, στο σημερινό αλάτι της γης, στις άκρες του ελληνισμού. Ηχογραφήσεις με την επιμέλεια της οικογένειας Κίκυλη, του Παναγιώτη, του Κωνσταντίνου, της Βασιλικής και της Αγγελικής. Χορή και τραγούδια από το νησί των Σφουγγαράδων, ο τίτλος αυτής της διπλής ψηφιακής δισκογραφικής έκδοσης. Και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5. Είναι η άλλη φωνή στα Αιρτζιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής.

Όπως σημειώνει ο γιατρός και πρωτοψάλτης και ερευνητής της ελληνικής μουσικής Παναγιώτης Κίκυλης, η Κάλυμνος είναι γνωστή παγκοσμίως για τρία πράγματα. Πρώτον, τη δεινότητα στη Σπογγαλία. Δεύτερον, τον Άγιο Σάββα τον Νέο, τον Ενκαλύμνο, που αγίασε πάνω στο νησί και κοιμήθηκε μόλις στα 1948, προερχόμενος από το Άγιον Όρος και τους Αγίους Τόπους. Και τρίτον, για την πολύ πρόσφατη δημοφιλία της για τα ιδανικά για αναρρίχηση βουνά της. Όταν πρωτογνώρισα αυτή την παράδοση, λέει ο Παναγιώτης Κίκυλης, ως καθημερινότητα ζωής πάνω στο νησί αυτό, όχι πάρα πολύ παλαιά, νόμιζα πως ονειρευόμουν. Ο λαός της Καλύμνου γλεντούσε με τη γνωστή αιγαιοπελαγίτικη ζυγιά, βιολή λαγούτο, μοναδικά λυκνιζόμενος πάνω στα μέτρα του Ίσου και της Σούστας, των Συρτών, του Καλαματιανού στα 7-8, του Αντικριστού στα 9-8, του Ζεϊμπέκικου στα 9-4, αλλά και των ιδιότυπων χωρών του Μηχανικού, του Θυμαριώτικου, της Αμιώτικης Σούστας και πολλών μερακλήτικων αργών σκοπών με λόγια πόνου, αναμονής και αγάπης. Αιτία υπήρξε η σκληρή ζωή που ζούσαν οι οικογένειες του νησιού λόγω της ξενιτιάς, πανελληνίου προβλήματος, αλλά κυρίως της τολμηρής ενασχόλησης με την πλουτοπαραγωγική πλην επικίνδυνη Σπογγαλία, το σφουγγάρι. Ειδικά από τότε που βγήκε η μηχανή, δηλαδή το σκάφανδρο, και οι κανόνες αποσυμπίεσης δεν τηρούνταν σωστά, είτε από αμέλεια είτε από άγνοια, είτε μερικές φορές από παλικαριά ή και από διαφορία των καπεταναίων να φυλάξουν τα παλικάρια από την καταστροφή, το νησί έχει θρηνήσει χιλιάδες νεκρούς ή παράλυτους από την νόσο των δυτών. Το βούτος λοιπόν και οι συνέπειές του διαμόρφωσαν μαζί με την ξενιτιά ένα πολύ ισχυρό ιδιότυπο και αντιφατικό πολλές φορές μουσικό ιδίωμα στην Κάλυμνο, ώστε να μπορεί κανείς να απογειωθεί από χαρά και αισιοδοξία χορεύοντας, αλλά και να κλάψει τραγουδώντας τα ατέλειωτα μεράκια του λαού, στοιχείο που ανιχνεύει κανείς στους λεγόμενους σκοπούς. Να ακούσουμε λοιπόν τον Παναγιώτη Κίκυλη στον αργό σκοπό «Το Μαρούλι», εδώ με σφουγγαράδικους στίχους, σκοπός για μερακλίδες, τυπικά καλύμνικος, αν και τραγουδιέται μέχρι την Κάρπαθο και την Κάσο. «Άχι το μαρούλι μου, η μάρανε στα χείλη μου, της μπαρμπαριά στα κύματα, της Μάρτα στο κανάλι, να φάσει το κορμάκι μου αν αγαπήσω άλλη».

Σκοπό στο Μαρούλι από την Κάλυμνο με σφουγγαράδικα αντίστοιχα. Ο Παναγιώτης Κίκυλης στο τραγούδι και ο Κωνσταντίνος Κίκυλης στο βιολί. Και να συνεχίσουμε με πατέρα και γιο, με την Ευρεοπούλα. Γνωστός αντικριστός χορός, Καρσιλαμάς, σε όλα τα Δωδεκάνησα και τα Μικρασιατικά παράλια.

ο Καρσιλαμάς της Ευρεοπούλας, Παναγιώτης Κίκυλης τραγούδι και Κωνσταντίνος Κίκυλης στο βιολί. Και ένα μουσικό οδηπορικό στις άκρες του ελληνισμού με το αλάτι της γης, σήμερα στα Δωδεκάνησα στην Κάλυμνο, με ηχογραφήσεις από ένα διπλό ψηφιακό δίσκο με την επιμέλεια της οικογένειας Κίκυλη. Μουσικό ταξίδι στην Κάλυμνο, χορή και τραγούδια από το νησί των Σφουγγαράδων. Να ακούσουμε τώρα και τον Χαρκίτικο σκοπό, έναν βαρύ καθιστικό σκοπό με προέλευση από την Χάλκη των Δωδεκανήσων, όπως δηλώνει και η ονομασία του. Τραγουδιέται προς το τέλος του γλεντιού, όταν κοπάσουν οι χοροί και κουραστούν οι χορευτές. Είναι η ώρα των Μερακλείδων. Χαρκίτικος σκοπός με την Βασιλική Κίκυλη στο τραγούδι.

Σκοπός Χαρκίτικος με την Βασιλική Κίκυλη στο τραγούδι και να συνεχίσουμε με έναν πανδωδεκανησιακό σκοπό στα 7-8 του Συρτού Καλαματιανού. Το τραγούδι της πολίτισσας. Συνήθως δεν χορεύεται, αλλά τραγουδιέται το πρωί της επόμενης του γάμου στο δρόμο για το σπίτι του ζευγαριού. Σήμερα τραγουδιέται επίσης και με διάφορα στιχάκια στα γλέντια ή και στην προετοιμασία του γάμου. Η πόνη και τα βάσανα για μένα γεννηθήκαν. Κύβραν το στήθος μου ανοιχτό και στην καρδιά μου μπήκαν. Έλα πολίτισσά μου και γρήγορα να πας, να μη σε δουν στη στράτα και πούν πως μ' αγαπάς. Δεν μπορώ τα μάτια μου ψηλά να τα σηκώσω και της καημένης μου καρδιάς παρηγοριά να δώσω. Έλα πολίτισσά μου και πάντα να έρχεσαι και από τον εχθρόν τα μάτια να προφυλάγεσαι.

Ο σκοπός της Πολίτισσας από την Κάλυμνο, με την Βασιλική Κίκυλη στο τραγούδι και τον Κωνσταντίνο Κίκυλη στο βιολί, και να κλείσουμε με ένα εμβληματικό τραγούδι, εθνικό ύμνος της Καλύμνου θα λέγαμε, «Μέρα μέρωσε». Είναι η δωδεκανησιακή παραλλαγή, αρχαιότατη, του στεριανού τραγουδιού της Τάβλας, «Τώρα τα πουλιά, τώρα τα χελιδόνια». Τραγουδιέται ως καταληκτικό κάθε γλεντιού, το ξημέρωμα ή όποτε λήξει η ευοχία. Είναι παλιό ακριτικό τραγούδι του 10ου-11ου αιώνα και έχει να κάνει με το γάμο του άγουρου, του αγοριού και της κόρης. Ο άγουρος είναι ακρίτας και το πρωί πρέπει να ξυπνήσει για να πάει στον πόλεμο. Πολύστιχο τραγούδι, συνήθως τραγουδιούνται τα πρώτα στιχάκια. Μέρα μέρωσε, τώρα η αυγή χαράζει, τώρα τα πουλιά, τώρα τα χελιδόνια, τώρα οι πέρδικες, τώρα οι περδικοπούλες, τώρα και λαϊδούν, τώρα λαλούν και λένε «Ξύπνα αφέντη μου, ξύπνα καλέ μου αφέντη».

0: ένα μουσικό οδηπορικό στις άκρες του ελληνισμού, σήμερα στα Δωδεκάνησα, με το αλάτι της γης στην Κάλυμνο. Με ηχογραφήσεις μέσα από έναν διπλό ψηφιακό δίσκο με την επιμέλεια της οικογένειας Κίκυλη. Ο Κωνσταντίνος Κίκυλης στο βιολί, η Βασιλική και η Αγγελική Κίκυλη στο τραγούδι και ο πατέρας, ο Παναγιώτης Κίκυλης, στην έρευνα και την επιμέλεια. Μουσικό ταξίδι στην Κάλυμνο, χορή και τραγούδια από το νησί των Σφουγγαράδων. Και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5. Είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές με το αλάτι της γης. Ο Βαγγέλης Τζαναβάς.
1: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
2: Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του Μακαριστού Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σοφρονίου Εστρατιάδου. Το κλασικό επίτομο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί μια ευσύνοπτη καταλφαβητική σειρά παρουσίαση του βίου και των αθλημάτων των Αγίων. Η επανέκδοση με νέα ευανάγνωστη στοιχειοθεσία κατακλείεται με επίμετρο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κ. Αγαθαγγέλου. Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
5: Ιστορική επέτειος 573 χρόνων από την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Η Καστροπολιτεία του Μιστρά. Η τελευταία πνοή του Βυζαντίου. Μία ιστορική αναφορά και καταγραφή του σωζόμενου αυτού Βυζαντινού μνημείου. Ειδικό αφιέρωμα θα λάβει χώρα από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Μέσα από 30 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδήμονες ομιλητές να παρουσιάσουμε την εξέχουσα ιστορική σημασία της περιοχής αλλά και να αναδείξουμε την εμβληματική προσωπικότητα του Κωνσταντίνου Ιώτα Παλαιολόγου, του δεσπότη του Μιστρά που έπεσε μαχόμενος στα τείχη της βασιλεύουσας. να καταγράψουμε τα σπουδαία εκκλησιαστικά μνημεία του Μιστρά, τις αρχοντικές κατοικίες, τα παλάτια και τους λόγους για τους οποίους η περιοχή έγινε σημείο αναφοράς για τους νεότερους ως προς την ιστορία και την αρχιτεκτονική.
6: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
7: Ώρα Ελλάδος, 12.

Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος των πάντων. Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάσω πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία έξι το φως της ζωής. Λόγια από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, πάντοτε στις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής, μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισόν μου το σκότος, να μαρτυρούν την πρόθεση, τον σκοπό, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, να περιβάλλει τις ψυχές μας το φως του Χριστού μας, να τις θωρακίζει, να τις δίνει συνεχώς με τα όπλα του φωτός, και ας περιπατήσομενος εν φωτί και ημέρα ευσχημόνος. Μας έστειλε ένας αδελφός μας ένα μήνυμα ρωτώντας μας τι εννοείται όταν λέτε ότι τα σκοτάδια των ημερών μας πληθαίνουν όλο ένα και περισσότερο. Δεν λέμε τίποτα παραπάνω από αυτό που διαβάζουμε μέσα στο Θείο Λόγο, μέσα στην προς Ρωμαίους, για παράδειγμα. Είναι κατάσπαρτος ο Θείος Λόγος. Από τέτοιες θείες προειδοποιήσεις, πάντοτε σε έναν ενεστώτα διαρκείας, τα εγκλήματα και οι παραλήψεις μας, ξέρετε, δεν έχουν στιγμιαίο χαρακτηρισμό. Έχουν διαρκή. Μας συντροφεύουν πάντοτε έως την ώρα που θα τα εξομολογηθούμε με συντριβή καρδίας. Μετελάγει, μεταλλάσσεται μάλλον, για να το πούμε ορθά, η αλήθεια του Θεού εν το ψεύδι. Η φυσική χρήση στην παραφύση, όπως διαβάζουμε στο έγκλημα και τιμωρία της Καινής Διαθήκης, στην προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Και παρέδωσε όλους αυτούς και παραδίδει όλους αυτούς ο Κύριος σε νου ανίκανο να διακρίνει, σε αδόκιμο νου δηλαδή, ώστε να εφαρμόζουν συνεχώς τα μη καθήκοντα, τα απρεπή και τα ανήθικα, όπως ερμηνεύει ο μακαριστός Παναγιώτης Τρεμπέλας. Γεμάτοι από αδικία, πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, κακία, φθόνο, κακοήθεια, υπερηφάνεια, λαζονία. Αυτό σημαίνει ότι πληθαίνουν όλο ένα και περισσότερο τα σκοτάδια των ημερών μας. Τα όπλα του φωτός είναι εκείνα που θα μας αφυπνίσουν. Μιλάμε για πνευματικό οπλισμό, αδελφοί μου, ώστε να κατανοήσουμε ότι όλη αυτή η παράταση και η Χριστότητα του Κυρίου, την οποία εμείς συνεχώς λιδωρούμε και καταφρονούμε, πρέπει να μας οδηγεί σε μετάνοια. Διαφορετικά, δεν κάνουμε τίποτα παραπάνω από το να αποταμιεύουμε, να αποθησαυρίζουμε εντός εισαγωγικών για τους εαυτούς μας οργή, εν ημέρα οργής και αποκαλύψεως και δικαιοκρισίας του δικαίου Θεού. Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους, πρώτο και δεύτερο κεφάλαιο,
και όλα τα κεφάλαια και όλη η Καινή Διαθήκη είναι όπλο φωτός σε κάθε άνοιγμά της, μας αφυπνίζει. Την αγάπη μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως στους μπροστάριδές μας, τους ανθρώπους της Οδύνης μα και της Ελπίδας, της υπομονής και της αληθινής χαράς, της πονεμένης. Στους συνεργάτες μας και σε όσους διακονούν στα ραδιοφωνικά καταφύγια των Ιερών Μητροπόλεων, των ψηφιακών ραδιοφώνων και των ραδιοφώνων της Ομογένειας. Σωτηριαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολογιό μας, εκεί θα βρείτε ό,τι σχετίζεται με αυτήν την εβδομαδιαία ραδιοφωνική συναλληλία μας. Εν το φωτί, papakiyahoo.gr, η ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής μας.

Να θυμίσουμε επίσης ότι τις εκπομπές μας μπορείτε να τις βρίσκετε και στο YouTube, σε σελίδα την οποία εδώ και χρόνια ενημερώνει και φροντίζει επιμελώς συνεργάτηδα της εκπομπής μας. Και εκεί κάθε Κυριακή πρωί από λίτουργα ανεβαίνει, να το πούμε έτσι, η νέα εκπομπή της εβδομάδας με τη βοήθεια του Θεού.

Πατέρα Αθανάσιε, ρίξε ένα σκηνή το τρίτο και τελευταίο μέρος της σειράς αυτής της αφιερωμένης στη μνήμη του πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου. Συμπληρώνονται φέτος 18 χρόνια από την κοίμησή του. Πατέρα Αθανάσιος που ήταν στα αλήθεια και είναι στα αλήθεια, γιατί ο λόγος του είναι όσο ποτέ άλλοτε επίκαιρος και παρόν στην εποχή μας, διαλύοντας σκοτάδια. Πατήρ Αθανάσιος είναι στα αλήθεια τολμηρός και σίγουρα δεν επεδίωκε ποτέ το να είναι αρεστός στους ανθρώπους παρά μόνο στο Θεό. Μιλούσε συνεχώς για τον πνευματικό νόμο. Αυτά που λέγαμε λίγο πριν, εκεί στην προς Ρωμαίους. Έχουμε ξαναπεί πως οι προφήτες κατά την Παλαιά Διαθήκη ήταν τα στόματα του λαλούντος Θεού. Δίδασκαν, ήλεγχαν. Διαβάστε, αδελφοί μου, τον βίο του προφήτου Ιερεμία. Είναι καταπληκτικός αυτός ο βίος και τόσο μα τόσο επίκαιρος. Ήλεγχαν οι προφήτες, λοιπόν, προετοίμαζαν τους ανθρώπους, επισημένοντάς τους τις συνέπειες των φαύλων πράξεών τους. Η διαφορά πάντοτε έγκυται στην πρόθεση και στο σκοπό όσων μας μεταφέρουν αυτά που έρχονται. Οι Άγιοι Γέροντες των ημερών μας, όπως και ο πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, δεν έλεγαν όλα αυτά, στην ουσία δεν προφήτευαν για να βρουν δικαίωση, για να επαληθευθούν, για να χαρακτηριστούν ως φερέγγοι, ως αξιόπιστοι, ως αλάνθαστοι. Εύχονταν και εύχονται με όλη τη δύναμη της ψυχής τους να βρεθούν σύγχρονοι Νινεβίτες να τους διαψεύσουν και να κάνουν το Θεό να μετανοήσει, να μακροθυμήσει, να παρατείνει το έλεος και τη χριστότητα του. Δεν επεδίωκαν τον εντυπωσιασμό, μόνο τη μετάνοιά μας. Μπορεί να το διακρίνει κανείς ακούγοντας τα κηρύγματα του πατρός Αθανασίου, ότι πονά προτρέποντάς μας σε λυτρωτική μετάνοια. Ο Θεός, το έχουμε ξαναπεί και πρέπει να το εμπεδώσουμε αυτό κάποια στιγμή, γιατί είναι πολύ σημαντικό, γνωρίζει αλλά δεν προορίζει. Ό,τι συμβαίνει δεν συμβαίνει επειδή προελέχθη και προφητεύθηκε. Ο Κύριος μας έχει παραχωρήσει την ακλόνητη δύναμη του αυτεξουσίου. Εμείς θα διαψεύσουμε τον Θεό. Δεν είναι προαποφασισμένο τίποτα, λοιπόν. Δεν υφίσταται μια νομοτελειακή φύσεως εξέλιξη των πραγμάτων αναπόφευκτη. Εμείς αμαρτάνουμε και μη επιστρέφοντας, μη μετανοώντας, γινόμαστε οι απόλυτοι ελεγκτές, καθορίζοντας αποκλειστικά τις εξελίξεις, καθορίζοντας αποκλειστικά τους καιρούς. Πώς? Το είπαμε πριν. Νομιμοποιώντας και διαφημίζοντας το άθεσμο στη θεοστηγή εποχή μας. Ιδιαιτέρως αυτή η διαφήμιση του. Ωχ, Θεέ μου. Αν υποδεχθούμε λοιπόν τους λόγους του πατρός Αθανασίου ως ουράνια και λεύσματα και παρενέσεις για μετάνοια, τότε όλα αυτά θα έχουν τεράστια αξία για την ψυχή μας. Αυτές οι διασωθήσεις, 5.000 και πλέον ομιλίες του, ανυπολόγιστη αξία τους. Σκοπός τους η μετάνοια. Ποτέ δεν κήρυξε χερέκακα, δεινά και συμφορές. Κρούν όλοι τους καμπάνες αλλαγής πλεύσης. Και πώς χαίρονται και στη γη και στον ουρανό όταν
διαψεύδονται, όπως έλεγε ο Ιερός Χρυσόστομος, διαφιλανθρωπίαν. Διαψεύδεται ο Κύριος διαφιλανθρωπίαν. Έστω και αν γνωρίζουν καλά πως αυτή η διαψευσή τους δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια ανανεούμενη αναστολή. 18 χρόνια μετά από την γέμιση του Πατρός Αθανασίου και πολλές πλέον δεκαετίες από τότε που εκφωνήθηκαν τα αλυσμόνητα αφυπνιστικά, διαφωτιστικά και, επιτρέψτε μας να πούμε, σπαρακτικά κηρύγματα μετανοίας, βρισκόμαστε ενώπιον μιας θαυμαστής, τα αντιλαμβανόμαστε όλοι πλέον, ακούγοντάς τον, μιας θαυμαστής έμψυχης απόδειξης της Θείας Χάριτος. Όσα είπε πραγματοποιούνται με συνταρακτικές λεπτομέρειες. Είπαμε, εκείνος τα έλεγε και τα λέει για σένα, αδελφέ μου. Ταλέπορε αυτέ μου, για να μην γίνουν, για να ξυπνήσει την καθεύδουσα κοιμωμένη συνείδησή μας, για να μας οδηγήσει στη μετάνοια και εμείς με τη σειρά μας ως σύγχρονοι Νινεβίτες να κάνουμε τον ίδιο το Θεό να μετανοήσει.

Θα ξεκινήσουμε να διαβάζουμε αποσπάσματα από μια εξαιρετική εργασία πάνω σε θεομητορικές ομιλίες του πατρός Αθανασίου. Παρουσιάζεται από τον κύριο Άγγελος Σολδάτο σε αυτήν την εξαιρετική του εργασία. Από όπου και θα αντλήσουμε αποσπασματοποιώντας κάποια πολύ σημαντικά στοιχεία για την προσωπικότητα, αυτήν την αγιασμένη μορφή του πατρός Αθανασίου. Ο πιστός χριστιανός εμψυχώνεται από τα λόγια του Αποστόλου Παύλου στην προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο 4, στίχος 14, και ενθαρρύνεται να πιστέψει στο έλεος και την αγάπη, στη φλευσπλαχνία και τη φιλανθρωπία του μεγάλου αρχιερέως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Εις τόπον και τύπον Χριστού ο ιερέας μιμητής του πιστός βλέπει καθαρά τις καρδιές των ανθρώπων, αγωνίζεται για την πίστη του και ανταποκρίνεται με ζήλο στο καλεσμά του, αντιμετωπίζοντας με ποιότητα και αγάπη κάθε πλάνη, συγχωρώντας με την δύναμη του Θεού, προσφέροντας ακόμη και τον εαυτό του ζώσα θυσία για τη σωτηρία των ανθρώπων, γιατί πάσγαρ αρχιερεύς εξ ανθρώπων, λαμβανόμενος υπέρ ανθρώπων, καθίσταται τα προς τον Θεόν ή να προσφέρει δώρατε και θυσίας υπέρ αμαρτιών. Η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος είναι ο κόσμος του ιερέα, τον στηρίζουν και τον οδηγούν στη διαπείμανση των πιστών και στη διακονία τους. Ένας τέτοιος ιερέας φωτισμένος και χαριτωμένος με πολλά χαρίσματα στάθηκε στο σύνολο του βίου του και της ιερατικής και πνευματικής του πορείας ο πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, υπόδειγμα ταπεινότητας και ασκητικότητας, παράδειγμα αγωνιστικής μαρτυρίας, όαση διδαχής, πραγματικός διδάσκαλος, ο αποκαλούμενος και ιερός Χρυσόστομος της εποχής μας, είναι ένα κεφάλαιο άγνωστο στον ακαδημαϊκό κόσμο. Η ποιμαντική και η κηρυκτική προσφορά του πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου είναι αναντήρητα και κατά κοινή ομολογία πλουσιότατη. Οι μαγνητοφωνημένες ομιλίες του, οι οποίες ακούγονται και εκτός του ελλαδικού χώρου με μεγάλο ενδιαφέρον, από το 1975 έως το 2002 ανέρχονται περίπου στις 5.000, και δεν είναι δυνατόν να υπολογιστούν οι ομιλίες των προηγουμένων ετών, περίπου 20 ετών. Φανταστείτε, αδελφοί μου, γιατί μέγεθος κηρυκτικού λόγου μιλάμε. Πατήρ Αθανάσιος, χωρίς να αποδέχεται θύραθεν και πολύ περισσότερο αιρετικές γνωσιολογίες και ρεύματα θρησκειολογικο-φιλοσοφικά, είναι παρόλα αυτά γνώστης όλου του εύρους της αρχαίας ελληνικής σκέψης, γενικότερα των θρησκειών, της φιλοσοφίας και της επιστήμης. Θα λέγαμε απλούστερα ότι, αν και είναι ένα τέρας ευρημάθειας και πολυγνωσίας, επί παντός επιστητού, είναι πολύ εντυπωσιακό στο λόγο του ότι δεν ξεφεύγει επουδενή από το πατερικός φρονήν και ομιλήν, αλλά στοιχεί σαφώς ως επόμενος των Αγίων Πατέρων μας στη γραμμή των προκατόχων του σε όποιο θέμα και αν κατά περίπτωση αναφερθεί και διδάξει. Είναι εμφανής η γνώση αυτή και η ευρύτερη κατάρτιση που έχει σε όσα θέματα και αν αναφερθεί, παρότι ο λόγος του είναι ακρεφνός ορθόδοξος. Δίδει γνωσιολογικά στοιχεία όπου αυτά απαιτούνται προς οικοδομή των πνευματικών τέκνων του και προς κατοχήρωσή τους από τις αιρέσεις επιστημολογικές, φιλοσοφικές και θρησκειολογικές, αλλά και τον επάρατο και θεομίσιτο οικουμενισμό. Τα στοιχεία αυτά είναι εμφανέστατα σε ομιλίες όπως ο γνωστικισμός, ο πνευματισμός, η θεοσοφία, ο μασονισμός, οι αιρέσεις, ο υλισμός, ο ιδεαλισμός, η μαγεία, η αθεία και πολλά άλλα σχετικά με την απολογητική θεολογία. Υπάρχουν όλα αυτά και περιλαμβάνονται σε όλο το εύρος του πνεύματός του όταν με μεγάλη προσοχή τα χρησιμοποιεί για να βοηθήσει, να κατοχυρώσει, να ενισχύσει και να διδάξει την πατερική θεολογία ως τη μόνη αληθινή θεολογία. Εκτιμώ, συνεχίζει ο κύριος Άγγελος Σολδάτος, ότι οπωσδήποτε θα είχε μελετήσει εκτενώς πολλούς, αν όχι όλους, τους φιλοσόφους και κάνει σχετικές διευκρινήσεις για τα περί αυτών και τα περί της αλήθειας τους, σε ομιλίες του όπως αυτές της Σοφίας Σιράχ, όπου και λέγει ότι σοφία καλείται εν υπόστατος Υιός και Λόγος του Θεού. Εξυπακούεται ότι μελετούσε και ορισμένους νεότερους καθηγητές όπως τους Τρεμπέλα, Γαλίτινου, συμβούλευε να είμαστε προσεκτικοί
με νεότερους, οι οποίοι εξέφραζαν αιρετικές θέσεις. Συμβουλευόταν ο πατήρ Αθανάσιος τους Αγίους Γέροντες Παΐσιο, Πορφύριο, τους Αγιορείτες Πατέρες, τον Άγιο Ιάκωβο Τσαλίκη. Επισκεπτόταν συχνά το Άγιο Όρος και ρωτούσε διάφορους Αγίους και έμπειρους Πατέρες, κυρίως για ασκητικά θέματα. Πολλές φορές στις ομιλίες του αναφέρεται και στις 9 Οικουμενικές Συνόδους της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας μας, αν και μόνο οι 7 πρώτες γίνονται δεκτές από τα υπόλοιπα αιρετικά δόγματα της χριστιανοσύνης. Να τονιστεί ότι ο δυτικός εκοσμικευμένος και οικουμενιστικός χριστιανισμός, σύμφωνα με τον πατέρα Αθανάσιο Μυτιλινέο, δεν αποδέχεται ορθοδόξος ούτε καν αυτές τις 7 Οικουμενικές Συνόδους, διότι έχει ταυτίσει την θεολογία με την ανθρωποκεντρική σκέψη της φιλοσοφίας και κατά συνέπεια δεν μπορεί να έχει το σύνολο της αλήθειας μετά το σχίσμα των εκκλησιών του 1054. Συνεχώς λοιπόν αναφερόταν στις 9 συνόδους, τις οποίες σε όλα τα χρόνια της ποιμαντικής του Αποστολής ερμήνευε και εξηγούσε στο Ορθόδοξο Χριστ' επώνυμο πλήρωμα για να ενισχύσει την ορθόδοξη πνευματικότητα στα πρόσωπα των ακροατών του, ώστε να βιώσουν το Ευαγγέλιο και να γίνουν Άγιοι. Οι ομιλίες του αποτελούν πολύτιμη πνευματική παρακαταθήκη για τη διαφύλαξη ακέραιων των δογμάτων της Ορθόδοξης Πίστεως και για την πνευματική μας πορεία, ειδικά σε καιρούς αμνησίας και πνευματικής ξηρασίας, όπου οι άνθρωποι αναζητούμε νόημα ζωής και την αληθινή οδό σωτηρίας που είναι ο Χριστός. Να κάνουμε μια παρένθεση εδώ και να πούμε ότι αυτό που είναι πραγματικά εντυπωσιακό είναι ότι ο μεγάλος αυτός θεολόγος, πατήρ Αθανάσιος Μυτιλινέος, δεν είχε περάσει ούτε έξω από το πανεπιστήμιο και την θεολογική σχολή. Το λέμε σχηματικά για να δώσουμε έμφαση. Δεν ήταν θεολόγος. Το 1947 παρακολούθησε μαθήματα και εργαστήρια ραδιοτεχνίτου στο Κέντρο Ηλεκτρονικών Σπουδών Ράδιο Καραγιάννη στην Αθήνα. Το 1950 φίτησε στην αναγνωρισμένη από το κράτος Ραδιοτεχνική Σχολή Αθηνών, από όπου πήρε το δίπλωμα του ραδιοτεχνίτου, και το 1953 από την ίδια σχολή πήρε το δίπλωμα του ραδιοηλεκτρολόγου. Ένα απόσπασμα λοιπόν από την εξαιρετική εργασία πάνω σε θεομητρικές ομιλίες του πατρός Αθανασίου του κυρίου Αγγέλου Σολδάτου υπάρχει στο διαδίκτυο, μπορείτε να το αναζητήσετε. Εμείς θα θέλαμε σε αυτή τη σειρά των αφιερωματικών εκπομπών, αδελφοί μου, για τον πατέρα Αθανάσιο, και σήμερα που είναι η τρίτη και τελευταία της σειράς αυτής, να μνημονεύσουμε ένα αγαπημένο του πνευματικό παιδί, τον μακαριστό πλέον πατέρα Βασίλειο Βασιλείου, μια μεγάλη μορφή της Εκκλησίας μας και εκείνος πάντοτε στα ίχνη, στα πνευματικά ίχνη και στα βήματα του γέροντά του. Κυριακή πρωί του Αγίου Αντωνίου, πριν από λίγα χρόνια, είπε το διευχόν του και έφυγε για να συναντηθεί με τον μακαριστό ταπεινό Αντώνιο, τον πρώτο Άγιο Δεσπότη του, τον Άγιο μακαριστό επίσκοπο Σιατίστης, Αντώνιο Κόμπο, και τον Άγιο Γέροντά του που τόσο αγάπησε και τόσο τίμησε τον πατέρα Αθανάσιο Μυτιλινέο. Πατήρ Βασίλειος Βασιλείου έφυγε Χριστό στεφανωμένος. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ μια Κυριακή που βρεθήκαμε πάνω εκεί, στα μέρη του Αγίου Νικολάου στη Σιάτιστα. Ήταν του Αγίου Πολυκάρπου τα σταμάτητα δάκρυα του πατρός Βασιλείου στο κήρυγμα που έκανε για το μαρτύριο του Αγίου. Μας είχε συγκλονίσει ο τρόπος του τότε, ο πάντοτε ανυπόκριτος. Πριν από 15 χρόνια ήταν ο πατήρ Βασίλειος η γλυκιά αφορμή και η έμψυχη παρένεση για να ξεκινήσει αυτή η εκπομπή, αδελφοί μου. Αυτή η πορεία μας στα ουράνια ραδιοκύματα. Πλέον ο πατήρ Βασίλειος εκπέμπει ορθοδοξία και παράδοση από το κέντρο εκπομπής. Η λατρεμένη του Σιάτιστα και όλοι εμείς που ευλογηθήκαμε από την γνωριμιά μας μαζί του, συνεχώς παρακαλούμε να μεσητεύει αυτός ο γλεβέντης παπάς, ο
αυτός ο άφοβος και γενναίος στρατιώτης του Χριστού μας, που κράτησε την ιεροσύνη του ακύβδηλιου στην τελευταία στιγμή, κάνοντας υπακοή στην αμετασάλευτη αλήθεια των ευαγγελικών ρημάτων και ακολουθώντας πιστά και παρέγκλητα τις πατερικές ιχνηλασίες στον αόρατο πόλεμο της ψυχής. Πάντοτε θα λογαριάζουμε τον πατέρα Βασίλειο ως ευεργέτη μας πνευματικό, ως μπροστάρι μας και ως πρόμαχο. Θα τον φέρνουμε συνεχώς δίπλα μας κάθε που ξεκινά μια εκπομπή με τη βοήθεια του Θεού. Τον παρακαλούμε να μην σταματήσει να προσεύχεται για όλους μας. Ευχόμαστε την καλή αντάμωση. Και πρέπει να πούμε ότι ήταν ο πατήρ Βασίλειος Βασιλείου, ο οποίος πριν από πολλά πλέον χρόνια μας σύστησε τον πατέρα Αθανάσιο. Εκεί στη Σιάτιστα, στον ραδιοφωνικό σταθμό Ορθοδοξία και Παράδοση, ο οποίος ήταν και ο πρώτος σταθμός που μετέδωσε στο πρόγραμμά του το «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως», καθημερινά, τότε τον ακούγαμε μόνο, μεταδίδονταν και μεταδίδονται και σήμερα τα κηρύγματα του μακαριστού πατρός Αθανασίου. Επίσης, να πούμε, τελειώνοντας αυτή τη μικρή αφιερωματική παρένθεση στον πατέρα Βασίλειου Βασιλείου, ότι δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τις πρώτες φωτογραφίες που είδαμε μετά την κηδεία του πατρός Αθανασίου και την έκπληξη που αισθανθήκαμε όταν αντικρίσαμε την οσιακή αλίωση του προσώπου του. Δεν είναι καθόλου υπερβολή να πούμε ότι η Σιάτιστα και η ευρύτερη περιοχή είναι γεμάτη από πνευματικά εγγόνια, παιδιά και εγγόνια του πατρός Αθανασίου, τα οποία ακολουθούν ψυχοφελώς και απαρεγκλήτως τις πνευματικές του παρακαταθήκες και σύμβουλες.

Και από ένα βιβλίο που μας είχε δώσει ευλογία ο πατήρ Βασίλειος πριν από 15 περίπου χρόνια. Θα διαβάσουμε για το υπόλοιπο της εκπομπής λόγους αφυπνήσεως. Ξανά στην προσδρομέους θα βρεθούμε, αδελφοί μου. Ώρα ημάς ήδη εξύπνου εγερθήνε από μαγνητοφωνημένες ομιλίες του πατρός Αθανασίου εκεί στην Ιερά Μονή Κομνηνίου, στο στόμιο της Λάρισσας. Κάποια χαρακτηριστικά αποσπάσματα ευθύς αμέσως.

και να αναφέρουμε φυσικά, γιατί το οφείλουμε αυτό, έχει μεγάλη πνευματική πορεία και μας έχει ευεργετήσει πολύ η εκδοτική προσπάθεια των εκδόσεων Ορθόδοξος Κυψέλη, οι οποίες έχουν και την κεντρική διάθεση αυτού του βιβλίου «Λόγοι Αφυπνήσεως» του πατρός Αθανασίου Μυτιλινέου.

Οι χριστιανοί ξεκινάνε, μιλάω ο πατήρ Αθανάσιος, με πόνο για την οικογένεια, για τους νέους ανθρώπους, για τους οποίους συνεχώς αγωνιζόταν και αγωνιούσε. Οι χριστιανοί παντρεύονται όπως όλοι και τεκνογονούν αλλού ρύπτουση τα γενόμενα. Οι χριστιανοί παντρεύονται και τεκνογονούν όπως όλοι, αλλά δεν πετάνε ή δεν εκθέτουν εκείνα που γεννιούνται. Δηλαδή οι χριστιανοί έρχονται σε γάμο κοινωνία, δηλαδή παντρεύεται ο χριστιανός. Αλλά ο γάμος του χριστιανού ευλογείται από τον Θεό. Ευλογείται από τον Θεό ο γάμος. Γι' αυτό γράφει ο Άγιος Ιγνάτιος προς τον Άγιο Πολύκαρπο. Πρέπει δε με τα γνώμης του Επισκόπου την ένωσιν ποιήστε είναι ο γάμος ή κατά Κύριον. Για να είναι κατά Θεόν ο γάμος, λέει, σύμφωνα με τη γνώμη της Εκκλησίας, δηλαδή του Επισκόπου. Και μη κατ' επιθυμίαν, όχι γιατί μου αρέσεις και σου αρέσω. Αδιάφοραν δεν πρέπει να σε παντρευτώ, γιατί είσαι αλλόθρησκος άνθρωπος κλπ. Πάντα εις τιμήν Θεού γυναίστου. Διαβάζουμε στην ίδια επιστολή. Συνεπώς ο χριστιανός παντρεύεται, αλλά ο γάμος του είναι κάτω από την ευλογία του Θεού. Αυτό θα πει γάμος. Δέχομαι την ευλογία του Θεού, άρα ο χριστιανός δεν δέχεται τον πολιτικό γάμο επού δεν είναι λόγο. Τον θεωρεί πορνεία γιατί είναι. Και είναι επειδή είναι ανευλόγητος. Λέει ο Απόστολος Παύλος, είτε ουν εστίεται, είτε πίνεται, είτε τι ποιείται, εάν τρώτε ή πίνετε ή κάτι κάνετε, είτε τι ποιείται. Το πιο μικρό. Πάντα εις δόξαν Θεού ποιείται. Πρέπει να έχουν όλα τη σφραγίδα της ευλογίας του Θεού και τη σφραγίδα της δόξης του Θεού. Και εσύ αδελφέ μου, ολόκληρο θέμα στη ζωή σου που είναι ο γάμος, παντρεύεσαι ανευλόγητα, χωρίς τον Θεό. Αγαπητοί μου, προσέξτε, δεν είναι κακή αυτό που θα πω, συνεχίζει ο πατήρ Αθανάσιος. Αν το παιδί σας ομοιγέννητο παντρευτεί με πολιτικό γάμο, δεν θα πάτε στο γάμο του. Είναι σε αταξία. Αν συγγενικό ή φιλικό σας πρόσωπο παντρεύεται με πολιτικό γάμο, δεν θα πάτε. Θα του πείτε ότι είναι σε αταξία. Δεν θα βρίσετε, ούτε θα δείρετε, αλλά θα πείτε ότι είναι σε αταξία. Προσέξτε με, ούτε δώρο θα πάτε. Διότι με την παρουσία σας, την επίσκεψή σας ή το δώρο σας, επικροτείτε κάτι που ο Θεός δεν το θέλει. Είναι παράνομο. Αυτό που προέτρεπε ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους για κάποιον αιμομίκτη χριστιανό να μην του μιλάνε για να ντραπεί και να συνέλθει. Διαβάζουμε και στην πρώτη προς Κορινθίους του 5ου κεφάλαιο. Αυτό θα κάνετε κι εσείς. Θα δείχνετε την δυσαρέσκειά σας, όχι σήμερα, αύριο και για 10 μέρες, αλλά μέχρι που να διορθωθεί. Θα λέτε καλημέρα, αλλά πάντα θα υπενθυμίζετε με τη στάση σας. Αγαπητέ μου, φίλε ή παιδί μου, είσαι σε αταξία. Θα τον κάνετε τον άλλον να σκεφτεί και τότε να πει, τι κάνω. Αν τον επιδοκιμάσουμε, τότε δεν τον διορθώνουμε. Έτσι λοιπόν ο χριστιανός παντρεύεται και γεννά παιδιά, αλλά δεν κάνει εκτρώσεις. Και αν γεννήσει δεν εκθέτει τα παιδιά τα οποία έχει γεννήσει ως ανεπιθύμητα. Όχι, το γεννάμε και το πετάμε. Η διδαχή των 12 Αποστόλων, μάλιστα ένα πανάρχαιο βιβλίο αναφερόμενη στην οδό του θανάτου, γράφει τα εξής. Η δε του θανάτου οδός εστίν αύτη. Λέει πολλά και μεταξύ άλλων λέγει φωνής τέκνων φθορής πλάσματος Θεού. Είδατε, φωνής τέκνων. Αυτοί που σκοτώνουν τα παιδιά τους, αυτοί που φθύρουν το πλάσμα του Θεού, ριστείτε τέκνα από τούτον απάντων. Απαλλαγείτε παιδιά μου, λέει το βιβλίο της διδαχής από όλα αυτά. Αλλά και σε θέματα αγωγής των παιδιών τους, οι χριστιανοί δεν αμελούν την εν κυρίω παιδαγωγία. Σήμερα μάλιστα είναι πολύ δύσκολη η αγωγή των παιδιών. Δεν την αμελούν ούτε μένουν σε εκείνην την, προσέξτε, εσφαλμένη αντίληψη περί ελευθερίας, η οποία αντίληψη περί ελευθερίας είναι ταυτόσιμη με την ασυδοσία σήμερα. Δεν έχουν αυτήν την αντίληψη περί ελευθερίας οι χριστιανοί μέσα στον κόσμο,
αλλά μένουν πάλι σε εκείνη την προτροπή του βιβλίου της Διδαχής που λέγει «Ου καρείς την χείραν σου από του ιού σου ή από τη θυγατρό σου, αλλά από νεότητος διδάξεις τον φόβο του Θεού. Δεν θα σηκώσεις το χέρι σου από το αγόρι σου και από το κορίτσι σου, θα το κρατάς το παιδί σου, μα θα το κρατάς γερά. Μητέρα, να πάω, ένα παρτάκι θα κάνουμε. Όχι παιδί μου, δεν θα πας. Μα, όχι παιδί μου, δεν θα πας. Με καταπιέζεις. Κάποια μέρα θα με ευγνωμονείς, παιδάκι μου. Μα, όχι παιδί μου, δεν θα πας. Δεν θα πας τελείως. Είδατε. Ουκαρείς την χείραν σου, λέει. Δεν θα σηκώσεις το χέρι σου. Ποιο? Το χέρι που χειραγωγεί, που παιδαγωγεί τα παιδιά σου και να πεις ξέρετε τι θα πει σηκώνω το χέρι μου. Είναι και σύγχρονη η λέξη. Χειραφέτηση. Χειραφετώ. Δηλαδή αφήνω το παιδί μου από το χέρι μου και εκείνο παίρνει το δρόμο που θέλει. Και αυτό το κάνω δήθεν για να μην καταπιέζεται. Έχοντας αυτή την τρομερή, την εγκληματικά εσφαλμένη αντίληψη περί ελευθερίας. Έτσι θα λέγαμε ότι εν ευρία ενία, αυτό εδώ που αναφέρει προς Διόγνητον ότι οι χριστιανοί παντρεύονται και γεννούν παιδιά όπως όλοι, αλλά ου ρήπτουσι τα γενόμενα δεν είναι μόνο η περίπτωση να μην πετάξω το παιδί όταν νεογεννήθηκε, αλλά είναι και να μην πετάξω το παιδί μου και ως προς την αγωγή.

όλων αυτών που είναι ολετήρες, καταστροφής των παιδιών μας και όλων μας, δεν θα αφήσεις το παιδί σου. Βέβαια θέλει τέχνη, για να μην πει το παιδί ότι το κρατάμε από το σβέρκο. Θέλει τέχνη. Αυτή η τέχνη είναι η τέχνη των γονιών. Και πρέπει να σας θυμίσω, συνεχίζει ο πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, και να σας πω, αν είστε γονείς με παιδιά, μη γυρεύετε άλλες δουλειές πιο έξω για να συμπληρώσετε το χρόνο της ζωής σας. Γιατί έχετε ανία μέσα στο σπίτι, ιδίως οι γυναίκες. Η τέχνη να κρατάς τα παιδιά σου κάτω από τον ζυγό του Κυρίου είναι η τέχνη των τεχνών και η επιστήμη των επιστημών, που λέγει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Τράπεζαν κοινήν παρατίθενται, αλλού κοινήν. Οι χριστιανοί, συνεχίζει να διαβάζει ο πατήρ Αθανάσιος την προσδιόγνητον επιστολή. Οι χριστιανοί, λέει, παραθέτουν κοινό τραπέζι, συγκαλούν φίλους, αλλά το τραπέζι τους δεν είναι ακάθαρτο από ευοχίες και απρέπειες. Εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει το εξής πολύ χαρακτηριστικό. «Μέτεχε τραπεζών και λουτρών, αμαρτίας άπεχε». Θες να πας στα λουτρά, πήγαινε. Θες να πας σε ένα τραπέζι, πήγαινε. Σε μια φιλική συγκέντρωση, πήγαινε. Πρόσεξε μόνο κάτι. Από την αμαρτία θα απέχεις. Δεν είναι λοιπόν αυτό καθεαυτό το τραπέζι. Μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι το αγιότατο μυστήριο της Εκκλησίας μας, η Θεία Ευχαριστία, σε τραπέζι παρατέθηκε. Σήμερα το πρωί που καθίσαμε, στο τραπέζι του Χριστού, στο τραπέζι του Θεού, και τι γίναμε, συνδετημόνες του. Καθίσαμε μαζί του, βλέπετε, και φάγαμε το σώμα του και ήπιαμε το αίμα του πάνω σε μια τράπεζα. Δεν είναι λοιπόν το τραπέζι. Μην ξεχνάτε δε ότι οι χριστιανοί πάντοτε έκαναν τραπέζια, τις αγάπες. Γι' αυτό και η Βασιλεία του Θεού με τραπέζι παρομοιάζεται, με δείπνο. Και μάλιστα μέγα δείπνο. Δεν πρέπει όμως το τραπέζι να είναι βρώμικο, να γίνονται απρέπειες. Εδώ να σας πω κάτι. Υπάρχει και μια άλλη γραφή. Το κείμενο που έχω λέει κοινήν. Τράπεζα κοινήν παρατίθενται αλλού κοινήν. Εδώ το ερμηνεύουμε έτσι. Κοινό τραπέζι παραθέτουν δηλαδή στους φίλους. Όμως κοινό θα πει και ακάθαρτο. Αλλά υπάρχει και η γραφή σε άλλον κώδικα που αντί κοινήν λέει θύνην. Όμικρον γιώτα και ήττα. Θύνη θα πει τραπέζι με ευοχία και διασκέδαση. Αυτό που όταν αρχίζουμε να τρώμε και να πίνουμε μετά μεθάμε. Τραγουδάμε, τα σπάμε, χορεύουμε, μιλάμε άσχημα, άπρεπα. Στρώνουν τραπέζι χριστιανοί και καλούν φίλους, αλλά δεν διασκεδάζουν έτσι. Πηγαίνουν σε επισκέψεις. Ελάτε να φάμε, θα μας πούν κάποιοι χριστιανοί φίλοι μας. Θα πάμε. Πώς θα φάμε? Όπως λέγει ο Άγιος Ισαάκος Ήρος, με τα σοφροσύνης φάγε και πίε, ως πρέπει τέκνης Θεού, όμορφα, μετρημένα, χαριτωμένα, σαν παιδιά Θεού. Το θέμα των λεγόμενων κοινωνικών σχέσεων και της ψυχαγωγίας πρέπει να πούμε ότι αποτελούν την αχίλιο πτέρνα των χριστιανών, επειδή ακριβώς εμφορούνται οι χριστιανοί μας από αυτό το κοσμικό φρόνημα.

Και κάτι ακόμη, ένα άλλο χειρόγραφο. Αντί κοινήν βάζει κίτιν. Κίτι θα πει κρεβάτι, και έτσι αυτό που γράφει τώρα η προσδιόγνητον θα το εξηγήσουμε ως εξής. Τράπεζα κοινή παραθέτουν, αλλά όχι κοινό κρεβάτι. Τι θα πει αυτό? Ότι όταν αρχίσουν να χαλαρώνουν τα ήθη των χριστιανών, τότε να κοιμάται ο ένας με τη γυναίκα του άλλου. Αυτό είναι φοβερό. Στην εποχή μας βεβαίως η μοιχεία είναι ελευθερωμένη από τον πολιτιακό νόμο, όπως και από τον νόμο του Θεού, αλλά και από κάθε παραδοσιακή δέσμευση. Λέμε, και τι είναι όλα αυτά, προλήψεις, και τι θα πει μοιχεία? Δυστυχώς η μοιχεία, σας το βεβαιώνω, συνεχίζει ο πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, δημιουργεί πανολεθρία στους χριστιανούς μας. Είναι δυνατόν? Για να μην πω, και πολλοί θα είναι μάρτυρες από εσάς που με ακούτε, ότι και

χριστιανοί μας κάνουν εκτρώσεις. Και χριστιανοί μας κάνουν εκτρώσεις και χριστιανοί μας κάνουν μοιχείες. Θα μου πείτε, τότε είμαστε άξιοι πολλών δακρύων και πολλών οδυρμών. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε πρόβλημα στο πώς θα σταθούμε σαν χριστιανοί μέσα σε έναν τέτοιον διεφθαρμένο κόσμο. Λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος τον Άγιο Πολύκαρπο πάλι. Τις αδελφές μου, προσλάλλει αγαπάν τον Κύριον και τη συμβείς αρκίστε σαρκή και πνεύματι. Πες στις αδελφές μου, λέει, στις γυναίκες, στις χριστιανές να αγαπάνε τον Θεό και να αρκούνται στο σύζυγό τους αρκικά και πνευματικά. Θα το ξαναπώ, εύσχυμος τρόπος. Οι γυναίκες να αρκούνται στους σύζυγους τους. Ο άνδρας μου, η γυναίκα μου, τίποτε άλλο. Το λέγει και ο Απόστολος Παύλος αυτό και μάλιστα αναφερόμενο στο θέμα της ανηθικότητος λέγει στους Θεσσαλονικείς το εξής. Το μη υπερβαίνειν και πλεονεκτείνεν το πράγματι των αδελφών αυτού. Πλεονεκτείν και υπερβαίνειν, δεν θα βγεις από τα όρια του γάμου, δεν θα κοιτάξεις τρίτον άνθρωπο. Διότι έκδικος ο Κύριος περί πάντων τούτων, ουγάρ εκάλεσεν ημάς ο Θεός επί ακαθαρσία, αλ εν αγιασμό. Τι θα πει λοιπόν είμαι χριστιανός μέσα στον κόσμο. Δεν τρέχω στη μοιχεία. Και αν είμαι νέος, αν είμαι άγαμος, δεν τρέχω στην πορνεία. Μένω σόφρον για να έρθει η εκκλησία με εκείνα τα στεφάνια. Είτε αγόρι είμαι είτε κορίτσι. Να με στεφανώσει στο στίβο της αγνότητος και της παρθενίας. Και για το κορίτσι και για το αγόρι. Αυτό θα πει είμαι χριστιανός μέσα σε έναν κόσμο διεφθαρμένο. Εν σαρκή την χάνουσιν, αλλού κατά σάρκα ζώσιν. Αυτή είναι, θα λέγαμε, μια περιληπτική έκφραση του πνευματικού ανθρώπου. Οι χριστιανοί βρίσκονται εν σαρκή. Είναι με σάρκα. Όπως τώρα δηλαδή και εγώ και εσείς είμαστε με το σώμα μας και έχουμε την ύπαρξή μας. Αλλού κατά σάρκα ζώσιν. Δεν ζουν όμως σαρκικά. Ο Θεός δημιούργησε την ύλη και το σώμα για να υψώνεται όμως προς τον Θεό. Αλλά από τη στιγμή που αυτό δεν γίνεται και το σώμα αποκόπτεται από τον Θεό, τότε το σώμα γίνεται ψυχικό, βιολογικό, γίνεται σαρκικό. Μας θυμίζει αυτό που λέει ο Θεός για τους ανθρώπους της εποχής του κατακλυσμού. «Ου μη καταμείνει το πνεύμα μου εν της ανθρώπης τούτης εις τον αιώνα. Δε θα μείνει το πνεύμα μου το Άγιον σε αυτούς, για το είναι αυτού σάρκας». Μα σάρκες δεν ήταν. Δεν εννοεί αυτό, αλλά ότι οι σάρκες στα σώματά τους έγιναν σαρκικά, δηλαδή έπεσαν βαριά προς τη γη, αντί να ανεβαίνουν προς τον ουρανό. Γι' αυτό ο χριστιανός και την ύλη ακόμη την πνευματώνει. Όπως το ψωμί και το κρασί το μεταβάλλει ο Θεός σε σάρκα και αίμα Χριστού, ή όπως πνευμάτωσε ο Θεός λόγος την σάρκα του, την σάρκα που προσέλαβε. Γράφει πάλι ο Άγιος Ιγνάτιος στους Εφεσίους. Α δε και κατά σάρκα πράσετε, ταύτα πνευματικά εστίν, εν Ιησού γαρ Χριστό πάντα πράσετε. Το πράσετε δεν είναι προστακτική, είναι ενεστώτας. Δηλαδή εκείνα τα οποία πράτεται σαρκικά και είναι εν Χριστό, λέει, αυτά τελικά μεταβάλλονται σε πνευματικά. Είμαστε σε ένα τραπέζι. Τι είναι το τραπέζι? Η διαδικασία κατά την οποία βάζουμε φαΐ, ψωμί και νερό στο στομάχι μας. Κάτι σαρκικό θα λέγαμε. Αν όμως γίνει όπως θέλει ο Θεός, το τραπέζι αυτό λέγεται πνευματικό. Δεν τρώμε πνεύμα, αλλά το σαρκικό, το υλικό, το μεταβάλλουμε σε κάτι το πνευματικό, σε κάτι το ανώτερο. Το κριτήριο των υλικών πραγμάτων, αγαπητοί μου, συνεχίζει ο πατήρ Αθανάσιος, είναι ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό γράφει και ο Απόστολος Παύλος, «Παν ο ουκ εκ πίστεως, αμαρτία εστίν». Ό,τι δεν προέρχεται από την πίστη είναι αμαρτία. Δηλαδή ακόμη και τα πιο θαυμάσια πράγματα όταν δεν είναι εκ πίστεως, δηλαδή όταν είναι έξω από τον Ιησού Χριστό, είναι αμαρτία. Γι' αυτό πολύ σύντομα σας λέγω το εξής. Προσέχετε από τους κυκλοφορούντες ουμανισμούς, τους ανθρωπισμούς, γιατί όλοι αυτοί οι ουμανισμοί μιλάνε για τον άνθρωπο, αλλά χωρίς το Θεό. Μιλάνε για την ειρήνη αλλά χωρίς το Χριστό, μιλάνε για το πνεύμα αλλά χωρίς το πνεύμα το Άγιο. Επί γης διατρίβουσιν, αλλ εν ουρανώ πολιτεύονται. Συνεχίζει,
με αποσπάσματα από την προσδιώγνη των ο πατήρ Αθανάσιος. Είναι η προηγούμενη έννοια με μια άλλη έκφραση. Στη γη ζουν, αλλά στον ουρανό πολιτεύονται οι χριστιανοί. Τα έργα τους είναι επίγεια, όπως και η ζωή τους. Αλλά βιώνουν το του Αποστόλου. Ημών το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει, διότι εκεί είναι η πατρίδα τους. Όλα τα έργα τους περνούν πάντα από το κριτήριο του ουρανού. Τα πάντα θεώνται υπό το πρίσμα του ουρανού. Το κάθε επίγειο συμφέρον σε οποιονδήποτε τομέα της ζωής τους κρίνεται πάντοτε από το ουράνιο συμφέρον. Μου λένε να πάω για μια δουλειά που θα βγάλω πολλά. Πώς θα κρίνω? Για το συμφέρον σου είναι, θα μου πούν. Πώς θα κρίνω? Μα για το συμφέρον σου είναι. Το αν είναι ή δεν είναι συμφέρον θα κριθεί με βάση τον ουρανό. Μήπως αυτό με κάνει να ζημιώσω πνευματικά? Τι λέει ο Κύριος? Αν το μάτι σου το δεξιό σε σκανδαλίζει, βγάλ το. Τι θα πει αυτό? Αν αυτό το συμφέρον σου είναι τόσο σπουδαίο, σαν το δεξί σου μάτι, σαν το δεξί σου χέρι, τότε κόφτο. Βγάλ το, γιατί σε συμφέρει να μπει στη βασιλεία του Θεού χωρίς αυτό το κάποιο συμφέρον. Συνεπώς, αγαπητοί μου, για οποιοδήποτε επίγειο συμφέρον μας, είναι βασικό αυτό που σας λέω και πολύ γενικό. Σαν χριστιανοί μέσα στον κόσμο αυτό θα έχουμε το εξής κριτήριο. Αυτό που θεωρώ συμφέρον είναι συμφέρον ουράνιο ή δεν είναι? Αν είναι συμφέρον ουράνιο, θα κάνω αυτό που υπάρχει μέσα στον κόσμο αυτό. Αν δεν είναι, θα το αρνηθώ. Θα με αποκαλέσουν κουτό. Η έννοια όμως του κουτού και του έξυπνου δεν είναι στο πρόσκαιρο, αλλά στο μόνιμο. Εάν εγώ κερδίσω τη βασιλεία του Θεού και εσύ στο τέλος τη χάσεις, έλα τότε να μου πεις ποιος είναι ο έξυπνος και ποιος είναι ο κουτός.

η Ευαγγελική εφαρμογή, λέει ο πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, σε κάθε εποχή δεν είναι ουτοπία. Όταν πηγαίνουμε και παρακολουθούμε έναν κύκλο μελέτης Αγίας Γραφής και όταν εκκλησιαζόμαστε και προσευχόμαστε, δείχνουμε ότι επιθυμούμε να ζήσουμε την Ευαγγελική ζωή. Αλλά μη γεννηθεί μέσα μας η αντίληψη ότι αυτή η Ευαγγελική ζωή είναι μια ουτοπία. Είναι θέμα σωστής πίστεως. Από τη στιγμή που θα πιστέψω σωστά και θα πάρω σωστά τα πράγματα, θα ξεκινήσω και θα βρω ποια είναι η θέση μου στην παρούσα ζωή μέσα σε έναν κόσμο διεφθαρμένο, που ολοταχώς αποστατεί από τον Θεό. Η παρουσία των χριστιανών αποτελεί ένα διαρκές ιστορικό θαύμα. Και οι νέοι άνθρωποι, προπαντός οι νέοι, και κάνω έκκληση στους νέους, μπορούν να ζήσουν αυτό το θαύμα αρκεί να το θέλουν. Είναι εκείνο που γράφει, που σημειώνει στην πρώτη του επιστολή ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. «Και αυτή εστίν η νίκη, η νική σας τον κόσμον, η πίστη ημών, και με την πίστη αυτή στον Ιησού Χριστό νικούν τον κόσμο. Όπως είναι η ψυχή στο σώμα, έτσι είναι και οι χριστιανοί στον κόσμο. Οι χριστιανοί είναι το άλας της γης και το φως του κόσμου. Αν ο κόσμος υπάρχει ακόμα, αν ο κόσμος αυτός που ολοταχώς φεύγει από τον Θεό σαν ένας διάτοντας αστέρας, αν αυτός ο κόσμος αποστατεί και δεν καταστρέφεται ακόμα, είναι γιατί υπάρχουν οι χριστιανοί. Είναι γιατί αυτοί συνέχουν, συγκρατούν τον κόσμο. Αυτή είναι η θέση των χριστιανών στον κόσμο. Είναι το φως του κόσμου, είναι το άλας της γης.

έλεγε ο πατήρ Αθανάσιος, πως ο Θεός δεν μπαίνει μόνο στην παγκόσμια ιστορία, μα και στην ατομική ιστορία του κάθε ανθρώπου, πιστού και απίστου, και ευσεβούς και ασεβούς, και μικρού και μεγάλου. Τα πάντα κατευθύνει ο Θεός, χωρίς ουδέποτε ωστόσο να περιορίζει την ανθρώπινη ελευθερία και την δραστηριότητα. 18 χρόνια μετά, ένα ελάχιστο μνημόσυνο, αυτή η σειρά των τριών εκπομπών σε έναν αληθινά μεγάλο Άγιο των ημερών μας. Κάθε ομίλημά του, αδελφοί μου, είναι ένα κομποσχήνι στα χέρια μας. Ένα κομποσχήνι δεήσεως. Κάθε ομίλημά του είναι ένα σχοινί λυτρωτικού. Σου στέλνεται για να αναβιβαστείς προς το φως. Οι ψυχές μας ήδη τον έχουν κατατάξει ως τον νέο Χρυσόστομο. Ο αποκαλυπτικός και πλιστάκης προφητικός του λόγος. Είπαμε πως συνταρακτικά επαληθεύεται στις μέρες μας. Κάποιες στιγμές μοιάζει σαν να άκουσε και αυτό τα λόγια που κάποτε ο ίδιος ο Κύριος είπε στον αγαπημένο μαθητή του. «Γράψον ουν αίδες και αισί και αμέλη γίνεστε μετά ταύτα».

0: Πατήρ Αθανάσιος πολλαπλασίασε, υπερπολλαπλασίασε το ταλαντό του. Κάθε ομίλημά του είναι κομμένο και μοιρασμένο σαν αντίδωρο σε οδηπόρους της αλήθειας. Άμβωνας, λίχνος, μαθητεία, διαφώτιση, έμπονη, έμπρακτη αγάπη, θυσιαστική. Είπαμε πως θαύμα είναι και το να μπορείς να διαφωτίζεις και να κατηχείς. Κατά μεσής του τρικυμισμένου πελάγους, μια ολκάδα λυτρωτική. Πεσμένος έναν γκρεμό απαράκλητο, λιόπυρο, άδρωσο. Έρχεται εκείνο το σκηνή να σε τραβήξει πάνω. Η άμεση επέμβαση του ουρανού, οι πρώτες βοήθειες. Απέραντη ευγνωμοσύνη μας για την πατρική εύνοια που χάρισε σε όλους μας την καταφυγή μέσα από έναν εργάτη του Ευαγγελικού Λόγου, από έναν παντοτινό στρατιώτη του Χριστού μας. 18 χρόνια από την κοίμησή του. Και αναρωτιόμαστε πάντοτε πόσο πολύ ψηλά στέκεται ο πατήρ Αθανάσιος. Κάθε κήρυγμά του καταπέλτης στο πανύψηλο και δυσπρόσβλητο οχυρό της θλιβερής μας αγνωσίας. Κάθε ουράνιο μίλημά του και μια ψυχή πιο κοντά στο φως του Χριστού. Αν τα έργα που αφήσαμε πίσω μας μας ακολουθούν ως την ημέρα της τελικής κρίσεως, επηρεάζοντας τη θέση της ψυχής μας σε αυτή τη μέση κατάσταση αναμονής, γι' αυτό λέμε, ο πατήρ Αθανάσιος, πού αλήθεια μπορεί να βρίσκεται. Το σίγουρο είναι ότι όλο και ανεβαίνει. Γιατί σε αυτές τις τόσο σκοτεινές και θεοστυγείς μέρες είναι για πολλούς, ιδιαίτερους νέους ανθρώπους, ο πιο κοντινός στην καθημερινότητά τους. Μέσα σε έναν σειρμό του μετρό στην Πολύβουη Νέα Βαβυλώνα βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή με δύο ακουστικά να σε συνδέουν με τα αποκαλυπτικά του λόγια. Πάντα θα σε προτρέπουν εκείνα να κινείσαι αντίθετα με τους σκοτεινούς σειρμούς αυτού του κόσμου.
1: Θα μάθουμε τα παιδιά μας τη χεμνότητα. Από πολύ νωρίς, χωρίς να τα πονηρεύσουμε, θα τους πούμε ότι πρέπει να είναι πάντα ντυμένα και ότι δεν πρέπει να αποκαλύπτουν τη γύμνωσή τους μπροστά σε κανέναν. Ξέρετε αυτό πόσο σπουδαίο είναι, αγαπητοί μου. Παρά τη βιολογία του πράγματος, παρά τον κόσμο αυτόν που ξυπνάει τόσο γρήγορα το ένστικτο, με τις τηλεοράσεις, με τα έντυπα, τα βιβλία, τους κινηματογράφους κτλ. Κτλ. Και το περιβάλλον το κακό απ' έξω, παρά τα αυτά, εκείνο το οποίο θα συγκρατήσει το παιδί να ζήσει αληθινά φυσιολογική ζωή, είναι όταν πάρει ορθή θρησκευτική αγωγή. Διότι δεν υπάρχει γενετήσιον πρόβλημα, αλλά υπάρχει πνευματικόν πρόβλημα. Όταν το παιδί αποκτήσει πνευματικότητα, θα λύνει μόνο του το πρόβλημά του. Μόνο του, σιγά σιγά. Ξέρετε πώς μοιάζει το πράγμα? Τι είναι η πνευματικότητα στο παιδί? Η πνευματική αγωγή είναι σαν να φτιάχνεις κήτη, να βαθαίνεις μια κήτη, που όταν θα έρθει η ορμή του ποταμού, η ορμή του ενστίκτου, θα είναι μέσα στην κήτη και δεν θα ξεχυλήσει για να παρασύρει και να καταστρέψει στη ζωή του παιδιού ό,τι το παιδί έχει και αυτή την ίδια του την ύπαρξη, διότι θα έχει βαθύνει η κήτη της πνευματικής ζωής. Το ίδιο παιδί θα πει: είμαι ναός του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορώ να κοινωνήσω εάν κάνω κάτι που, από αυτά που ακούω. Πρέπει να προσέξω και λοιπά και λοιπά. Τότε το παιδί έχει μπει στο σωστό δρόμο για να γίνει ένας σωστός άνθρωπος. Έτσι κάπως πάνω κάτω, στις πολύ γενικές γραμμές, πολύ γενικές, μπορούμε να βοηθήσουμε το παιδί μας. Πέρασε η ώρα μόνο πολύ, να με συγχωρείτε.

Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος των πάντων.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα

0: Καλό μεσημέρι αγαπητοί ακροατές, σήμερα είναι Σάββατο 23 του μηνός Μαΐου και ακούτε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο Θανάση Παντελιός, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Περνάμε στους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Με θάρρος και αισιοδοξία προχωρήστε δίπλα σε όλα τα εφόδια σας. Μπορείτε να προσθέσετε και την προσευχή στο Θεό, τονίζει μεταξύ άλλων στο μήνυμά του προς τους μαθητές που θα διαγωνιστούν στις πανελλήνιες εξετάσεις ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Μήνυμα για τη συμπλήρωση 20 ετών από το θάνατο του σμιναγού Κωνσταντίνου Ηλιάκη ανήρτησε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Βουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν αύριο Κυριακή στην Κύπρο. Βαρύ ποινικό παρελθόν έχει ο Αλβανός, ο οποίος τα ξημερώματα στο Μικρολίμανο σήκωσε όπλο σε αστυνομικούς με αποτέλεσμα να τραυματιστεί από πυρά. Στους 90 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την έκρηξη σε ανθρακοριχείο στην Κίνα και ο καιρός νεφώσεις και τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας. 24 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε στο δελτίο μας αναλυτικά. Μήνυμα προς τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα διαγωνιστούν στις πανελλήνιες εξετάσεις αποστέλει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Αγαπητά μου παιδιά, να λοιπόν που έφτασε η ημέρα για να αποχαιρετήσετε το σχολείο μετά από πολλά πολλά χρόνια. Το σχολείο που σας χάρισε ανεξίτηλες αναμνήσεις από τα πρώτα χρόνια της ζωής σας. Μέσα στην ένταση και την αγωνία των ημερών που δικαιολογημένα και πιστεύω χωρίς υπερβολές δοκιμάζετε τις παραμονές των πανελληνίων εξετάσεων, επιτρέψτε μου να ανοίξουμε μαζί μια όμορφη παρένθεση. Ελάτε να θυμηθείτε, ίσως να βρείτε και παλαιές φωτογραφίες από τις πρώτες εκείνες στιγμές σας στον παιδικό σταθμό και στον νηπιαγωγείο. Να ακούσετε και πάλι το κουδούνι στον αγιασμό της πρώτης δημοτικού, να φέρετε στο νου σας τον δάσκαλο ή τη δασκάλα που σας έμαθε τα πρώτα γράμματα και μετά να μετρήσετε τον αριθμό των βιβλίων που έπρεπε να μελετήσετε στα χρόνια του γυμνασίου και του λυκείου. Τα μαθήματα που σας δυσκόλεψαν, αλλά και τις ωραίες παρέες με τους συμμαθητές και τις συμμαθητριές σας. Τι λοιπόν δεν άξιζαν όλα αυτά τα χρόνια, οι εμπειρίες, οι δυσκολίες, οι αγωνίες, οι χαρές, η ικανοποίηση. Τώρα βέβαια, στο τέλος μιας μεγάλης πορείας που θα την χαρακτήριζε ιστορική, έχετε να διαγωνιστείτε στις πανελλήνιες εξετάσεις. Ετοιμαστήκατε όσο καλύτερα γινόταν. Σας προτρέπω να μελετήσετε τις τελευταίες ημέρες με πρόγραμμα και μέθοδο. Να βρείτε λίγο χρόνο και για ξεκούραση, αναψυχή και χαμόγελο. Σας συνοδεύουν οι ευχές και η αγάπη όλων μας, των γονέων σας και όσων συνοδηπορούν μαζί σας αυτό τον όμορφο και λίγο ανηφορικό δρόμο. Σε κάθε περίπτωση, η απογοήτευση δεν ταιριάζει σε νέους ανθρώπους. Άλλωστε, το αποτέλεσμα αυτών των εξετάσεων δεν επηρεάζει απαραίτητα όλη τη μελλοντική πορεία σας. Με θάρρος και αισιοδοξία προχωρήστε. Δίπλα σε όλα τα εφόδια σας μπορείτε να προσθέσετε και την προσευχή στον Θεό, αυτή την εκπληκτική δυνατότητα της επικοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό Πατέρα, που χαρίζει στην ψυχή ειρήνη και γλυκύτητα, δύναμη και ελπίδα. Σας εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου θεία φώτιση, επιμονή και υπομονή, επιτυχημένη πορεία σε όλη τη ζωή σας και κάθε καλή καρποφορία στους σκόπους σας. Με πατρικές ευχές για κάθε επιτυχία, ο Αρχιεπίσκοπος, ο Αθηνών, Ιερώνυμος. Αυτό ήταν το μήνυμα, αγαπητοί ακροατές, του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερωνύμου, προς τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα διαγωνιστούν την ερχόμενη εβδομάδα στις πανελλήνιες εξετάσεις. Αλλάζουμε θέμα. Με 155 αρνητικές ψήφους και 6 υπέρ, η Βουλή απέρριψε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ύστερα από μία έντονη συζήτηση. Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ονομαστικής φανερής ψηφοφορίας, επί συνόλου 161 παρόντων βουλευτών, οι 155 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταψήφισαν, ενώ 6 βουλευτές τάχθηκαν υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, η οποία δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία των 151 βουλευτών. Αμέσως μετά τις ομιλίες των αρχηγών, όλοι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης αποχώρησαν, με εξαίρεση την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σύσσωμη η αντιπολίτευση κατήγγειλε τη θέση της Νέας Δημοκρατίας για το ότι επέμεινε σε πλειοψηφία 151 ψήφων για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, αντί για πλειοψηφία των 2/5 του συνόλου των βουλευτών που ήταν μέρος της πρότασης του ΠΑΣΟΚ. Συντελέστηκε ένα ακόμα επεισόδιο στη συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών με ευθύνη της κυβερνητικής πλειοψηφίας και επιβλήθηκε ένα ακόμα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, κατήγγειλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η Νέα Δημοκρατία, δια του εισηγητή της, του Μάκη Βορύδη, επικαλέστηκε το άρθρο 68, παράγραφος 2 του συντάγματος, που ορίζει ότι για θέματα εθνικής ασφάλειας, άμυνας, εξωτερικής πολιτικής απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των βουλευτών. Πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης ως απάντηση στην επιστολή της Γενικής Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την τελευταία τροπολογία που ψηφίστηκε και αφορά στην επίσπευση εκδίκασης διερεύνησης υποθέσεων πολιτικών προσώπων, υπενθυμίζουν τα όσα αναφέρει η ίδια στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, σημειώνοντας ότι η κυρία Κοβέση τόσο στην τελευταία της συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου, όσο και στο Φόρουμ των Δελφών στις 23 Απριλίου, είχε μιλήσει με θερμά λόγια για τη συνεργασία της με την ελληνική πλευρά. Επίσης, το αρμόδιο Υπουργείο επισημαίνει ότι η κυρία Κοβέση ήδη από τότε είχε ενημερωθεί για την τροπολογία με την οποία επισπεύδεται η διερεύνηση, εκδίκαση και εκαθάριση υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα και δεν είχε δηλώσει αντίθετη ή δυσαρέσκεια για την πρωτοβουλία της ελληνικής πλευράς ούτε για το περιεχόμενο της τροπολογίας. Μήνυμα για τη συμπλήρωση 20 ετών από τον θάνατο του σμιναγού Κωνσταντίνου Ηλιάκη ανήρτησε ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης Νίκος Δένδιας. Αναφέρει ότι πριν από 20 χρόνια ο σμιναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης έχασε τη ζωή του υπερασπιζόμενος την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος. Τονίζει ότι χρέος μας στη μνήμη του, όπως και στη μνήμη όλων των πιλότων μας που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος, είναι να συνεχίσουμε την προσπάθεια αμυντικής θωράκισης της πατρίδας μας. Εν τω μεταξύ, στα Χανιά, στον τόπο καταγωγής του σμιναγού Κωνσταντίνου Ηλιάκη, πραγματοποιούνται φέτος οι εκδηλώσεις μνήμης για τη συμπλήρωση των 20 ετών από τον θάνατό του κατά τη διάρκεια αερομαχίας με τουρκικά μαχητικά στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο κοντά στην Κάρπαθο. Ήταν 23 Μαΐου του 2006 στις 12:42 το μεσημέρι, όταν το ελληνικό F-16 που χειριζόταν ο Κωνσταντίνος Ηλιάκης συγκρούστηκε με τουρκικό μαχητικό την ώρα που επιχειρούσε να αναγνωρίσει τουρκικό RF-4, το οποίο πετούσε πάνω από την περιοχή μεταφέροντας φωτογραφικό εξοπλισμό για καταγραφή ελληνικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-300. Ο Έλληνας πιλότος είχε απογειωθεί από την αεροπορική βάση της Σούδας με αποστολή την αναχέτηση των τουρκικών αεροσκαφών που είχαν εισέλθει παρανόμως στον ελληνικό εναέριο χώρο. Σύμφωνα με το επίσημο πόρισμα του ΓΕΑ, ο Ηλιάκης ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες προσέγγισης, ωστόσο τουρκικό F-16 πραγματοποίησε επικίνδυνο ελιγμό και προσέκρουσε στο ελληνικό μαχητικό. Ο Τούρκος χειριστής πρόλαβε να εγκαταλείψει το αεροσκάφος με αλεξίπτωτο και διασώθηκε, σε αντίθεση με τον Έλληνα πιλότο Κωνσταντίνο Ηλιάκη που έχασε τη ζωή του την ώρα του καθήκοντος. Η πριγκίπισσα Άννα της Βρετανίας, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, επισκέφτηκε χθες την Αθήνα και σήμερα βρίσκεται στα Χανιά για να συμμετέχει στις εκδηλώσεις μνήμης για την 85η επέτειο της μάχης της Κρήτης. Το πρόγραμμά της ξεκινά με την επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο του Μάλεμε για τους πεσόντες της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας. Αργότερα θα παραστεί στην επιμνημόσυνη δέηση στο Συμμαχικό Κημητήριο της Σούδας, η οποία διοργανώνεται κάθε χρόνο από τη Βρετανική Πρεσβεία ως ένδειξη τιμής στους στρατιώτες της Βρετανίας και της Κοινοπολιτείας, οι οποίοι πολέμησαν στο πλευρό των Ελλήνων το Μάιο του 1941. Στην αρχή της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί τιμητική διέλευση αεροσκαφών της 30ης μοίρας της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας. Η πριγκίπισσα Άννα θα συναντήσει απογόνους κρητικών που είχαν λάβει μέρος στις μάχες του 1941, αλλά και Βρετανούς απόστρατους, οι οποίοι έχουν επιλέξει την Κρήτη για δεύτερο σπίτι τους. Αύριο Κυριακή θα επισκεφθεί το Ναυτικό Μουσείο στο Φρούριο Φυρκά και θα ξεναγηθεί στην έκθεση για την μάχη της Κρήτης. Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισα, στην οποία θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τετάρτη 27 του μηνός, η δίκη για την σιδηροδρομική τραγωδία των Ντεμπών, ολοκληρώθηκαν τα έργα βελτίωσης και η αίθουσα αυξήθηκε και αυξήθηκε και κατά 100 ο αριθμός των θέσεων όσων μπορούν να παρακολουθήσουν την διαδικασία. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης προχώρησε σε παρεμβάσεις στην αίθουσα Γεώπολης του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την ομαλή διεξαγωγή της δίκης των Ντεμπών μετά από αίτημα της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος. Παράλληλα, η διευθύνουσα του εφετείο Λάρισας, πρόεδρος εφετών, εξέδωσε συμπληρωματική διορθωτική πράξη, την οποία απέστειλε στην Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων και στους κατατόπους δικηγορικούς συλλόγους. Η διορθωτική πράξη αναφέρει ότι ορίζεται η αίθουσα διαλέξεων του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα Γεώπολης, όπου εγκαθίσταται η έδρα του δικαστηρίου, τα έδρανα των δικηγόρων και οι θέσεις των κατηγορουμένων, ως επιπρόσθετη αίθουσα συνεδριάσεως για την εκδίκαση της υποθέσεως αυτής, των εκδεξιών της εισόδου κύριο χώρο υποδοχής του Συνεδριακού Κέντρου, όπου εκεί εγκαθίστανται θέσεις ακροατηρίου με οθόνες. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται το τρίχρονο κορίτσι στην Κρήτη ύστερα από κακοποίησή του. Έχει συλληφθεί η μητέρα του παιδιού, αναζητείται ο πατέρας του. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις και αναζητήσεις εμπλεκομένων προσώπων σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Όπως σημείωσε η κυρία Δημογλίδου, έχει συλληφθεί η μητέρα του παιδιού. Οι αρχές αναζητούν τουλάχιστον ένα άτομο ακόμα, τον άνδρα που έχει δηλωθεί ως ο πατέρας του, και η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν το παιδί έχασε τις αισθήσεις του σε παιδική χαρά. Κατά την εξέτασή του από τους γιατρούς, διαπιστώθηκε ότι φέρει πολλαπλά τραύματα στο σώμα του, γεγονός που οδήγησε τις αρχές στην εκτίμηση ότι πρόκειται για περιστατικό κακοποίησης. Η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας ανέφερε ότι το παιδί περιγράφεται ως αρκετά κακοποιημένο από τους θεράποντες ιατρούς, ενώ αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση για να αποσαφινιστεί εάν τα τραύματά του έχουν προκληθεί σε βάθος χρόνου και υπό ποιες συνθήκες. Με βαρύ ποινικό παρελθόν και σε σημασμένος είναι ο Αλβανός, ο οποίος τα ξημερώματα στο Μικρολίμανο σήκωσε όπλο σε αστυνομικούς του τμήματος εκβιαστών με αποτέλεσμα να τραυματιστεί από πυρά. Ο άνδρας που δεν έφερε έγγραφα ταυτοποιήθηκε ως Αλβανός κακοποιός με ιστορικό ανθρωποκτονιών και ληστείων. Το 2010 είχε κατηγορηθεί για εμπλοκή σε δολοφονία στην Κεσαριανή, ενώ το 2019 είχε αποδράσει από το μεταγωγόν στην Πέτρου Ράλι μαζί με άλλους τρεις κρατουμένους, κρατώντας όμηρο αστυνομικό. Λίγο μετά τις 5 το πρωί, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν έξω από νυχτερινό κέντρο στο Μικρολίμανο και επιχείρησαν να κάνουν έλεγχο. Εκείνος προσπάθησε να διαφύγει και σύμφωνα με τις αρμόδιες πηγές τράβηξε πιστόλι για να πυροβολήσει. Ένας από τους αστυνομικούς έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, τραυματίζοντάς τον. Προκλήθηκε πανικός, καθώς το μαγαζί ήταν γεμάτο κόσμο εκείνη την ώρα. Ο 42χρονος έπεσε στο πεζοδρόμιο και ακινητοποιήθηκε, ενώ η αστυνομία απέκλεισε άμεσα το σημείο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών, εκεί υπευλήθησε επέμβαση στο κρανίο και νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Η έρευνα που ακολούθησε αποκάλυψε ότι έφερε μαζί του βαρύ οπλισμό, 2 πιστόλια, περίστροφο και 6 χειροβομβίδες, γεγονός που κινητοποίησε το τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Να πούμε επίσης ότι ο αστυνομικός γερανός απομάκρυνε και το όχημά του για περαιτέρω έρευνα. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο κακοποιός να προετοίμαζε νέα εγκληματική ενέργεια, ενώ αναζητούνται συνεργοί και το σημείο όπου αυτός διέμενε. Στο αυτόφορο τριμερλές πλημελιοδικείο Ηρακλείου δικάζονται σήμερα 4 από τους 16 συλληφθέντες για τις 2 υποθέσεις εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, τη Χερσόνησο, το Μαλεβίζι και τα Ζωνιανά. Οι 12 από τους συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κακουργηματικές διώξεις και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Στη σύλληψη 2 ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Σαντορίνη μετά από μεγάλη έρευνα που πραγματοποίησαν σε ολόκληρο το νησί, εντοπίζοντας κάναβη και χρηματικό ποσό. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία τηλεφωνική απάτη που έγινε τον περασμένο Μάρτιο στην Αλεξάνδρεια Ιμαθίας μετά από έρευνα των αστυνομικών. Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία μιας γυναίκας και 2 ανδρών, σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος τους. Θυμίζουμε ότι η γυναίκα τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη, προσποιούμενη τη λογίστρια του γιού της, ισχυρίστηκε ότι έχει επιβληθεί πρόστιμο σε αυτόν και προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή του έπρεπε να καταγραφούν τα κοσμήματα που υπάρχουν στο σπίτι. Μάλιστα, για να πιστεί ηλικιωμένη, ένας άλλος άνδρας προσποιήθηκε στο τηλέφωνο τον γιο της. Με αυτό τον τρόπο κατάφεραν να της αποσπάσουν κοσμήματα τα οποία παρέλαβε η γυναίκα και ο ένας από τους άνδρες ανέμενε σε όχημα. Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για να εξακριβωθεί η ταυτότητα των συνεργών τους, όσο και για την συμμετοχή τους σε παρόμοιες πράξεις. Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα, στο λιμάνι του Πειραιά, προκαλώντας κινητοποίηση των στελεχών του λιμενικού σώματος. Επέβαινε στο όχημα ένας 89χρονος, ο οποίος αμπεκλωβίστηκε με τη συνδρομή στελεχών του λιμενικού και είναι καλά στην υγεία του. Βλάβη στον καταπέλτη παρουσίασε το επιβατικό πλοίο TerraJet 2 σημαίας Κύπρου κατά τη διαδικασία απόπλου του από το λιμάνι της Τίνου, προκαλώντας την επιστροφή του στο νησί. Το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από Τίνο προς Μύκονο, Πάρο, Τίνο, Άνδρο και Ραφίνα, μετέφερε 319 επιβάτες, 33 οχήματα, δίκυκλα και πλήρωμα 41 ατόμων. Μετά τη διαπίστωση της βλάβης, το πλοίο επέστρεψε με ασφάλεια στο λιμάνι της Τίνου και αναμένονται οι έλεγχοι και οι ενέργειες αποκατάστασης της ζημιάς για να δούμε αν θα μπορέσει να συνεχίσει το δρομολόγιο του. Να περάσουμε τώρα στις διεθνείς ειδήσεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον ομόλογό του του Ομάν εν μέσω έντονης διπλωματικής προσπάθειας και κινητικότητας στις τελευταίες ώρες προκειμένου να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες για την αποτροπή κλιμάκωσης της έντασης και τον τερματισμό του πολέμου, ανταλλάσσοντας απόψεις και εκτιμήσεις. Η κυβέρνηση Τραμπ από την πλευρά της προετοιμαζόταν για ένα νέο γύρο στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν, σύμφωνα με πηγές με άμεση γνώση του σχεδιασμού, και παρότι οι διπλωματικές επαφές με την Τεχεράνη συνεχίζονται. Μέχρι χθες το απόγευμα δεν είχε πάντως ληφθεί οριστική απόφαση για επιθέσεις. Τις ενδείξεις για πιθανό νέο χτύπημα επέτεινε ανάρτηση του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με την οποία περιστάσεις που αφορούν κυβερνητικά ζητήματα εμποδίζουν τον πρόεδρο Τραμπ να παραστεί αυτό το Σαββατοκύριακο στο γάμο του γιού του. Εν τω μεταξύ, στη σύλληψη ενός Ιρακινού, ο οποίος είναι 32 ετών και φέρεται ότι σχεδίαζε τη δολοφονία της Ιβάνκα Τραμπ, προχώρησαν οι Αμερικανικές αρχές σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post. Όπως αναφέρει η εφημερίδα, ο Μοχάμεντ Μπακέρ Σαάντ Ντάουντ Αλ-Σαάντι φέρεται να είχε συνδέσεις με τους φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης και τη Χεσμπολάχ, ενώ φέρεται να σχεδίαζε επίθεση κατά της κόρης του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών ως αντίπεινα για τη δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Σουλεϊμανί το 2020 στη Βαγδάτη. Ο Αλ-Σαάντι είχε εκφράσει πρόθεση να στοχοποιήσει μέλη της οικογένειας Τραμπ μετά την αμερικανική επιδρομή με ντρόουν που οδήγησε στο θάνατο του Σουλεϊμανί, πρώην επικεφαλής της δύναμης Κουτζ των φρουρών της Επανάστασης. Η εφημερίδα αναφέρει ακόμα ότι στην κατοχή του βρέθηκε χάρτης της Φλόριντα, όπου βρίσκεται η κατοικία της Ιβάνα Τραμπ και του συζύγου της, καθώς και απειλητικά μηνύματα στα αραβικά. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δεξαμενή πετρελαίου στο Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα στη Νότια Ρωσία μετά από επίθεση ουκρανικών ντρόουνς. Η επίθεση προκάλεσε τον τραυματισμό δύο ανθρώπων και ο τερματικός σταθμός πετρελαίου στην περιοχή, όπου καταλήγει σειρά αγωγών που προέρχονται από πετρελαϊκά κοιτάσματα της Νότιας Ρωσίας και της Κασπίας, είναι ένα από τα βασικά σημεία εξαγωγής υδρογων ανθράκων στη Ρωσία. Εν τω μεταξύ, στους 10 αυξήθηκαν οι νεκροί από χτύπημα Ουκρανών κατά Λυκείου στην περιφέρεια Λουχάνσκ, που ελέγχεται από τη Ρωσία. 38 είναι οι τραυματίες, αγνοούνται 11. Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν 13 υπόπτους για καταγγελίες περί παρατυπιών στην ψηφοφορία στο 38ο τακτικό συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο έρευνας που διεξάγει η εισαγγελία για καταγγελίες περί παρέμβαση στην εκλογική βούληση των αντιπροσώπων, με τις επιχειρήσεις να έχουν επίκεντρο την Κωνσταντινούπολη. Η εισαγγελία σε συνεργασία με τις μονάδες δίωξης οικονομικού εγκλήματος πραγματοποίησε εφόδου σήμερα το πρωί σε καθορισμένες διευθύνσεις στην πόλη, την Άγκυρα, τη Σμύρνη, την Σαλούρφα, το Κιλής και τη Μαλάτια, προχωρώντας τη σύλληψη 13 υπόπτων. Πάντως το κατηγορητήριο είναι βαρύ, ενώ οι 13 ύποπτοι έχουν υποβληθεί σε ιατρικούς ελέγχους και ανακρίνονται. Στους 90 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την έκρηξη σε ανθρακοριχείο στη βορειοανατολική Κίνα, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 9 ακόμα αγνοούμενων. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στην επαρχία Σανσί, 500 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Πεκίνου. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, τη στιγμή της έκρηξης στο ορυχείο βρίσκονταν 247 εργαζόμενοι. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε κοντά στο μεγάλο νησί της Χαβάης αργά χθες, με το παρατηρητήριο ηφαιστείων της πολιτείας να παρακολουθεί το Κιλαουέα, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών. Το Κιλαουέα είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο και βρίσκεται στο μεγάλο νησί της Χαβάης. Το ηφαίστειο σημειώνει περιοδικά εκρήξεις από τις 23 Δεκεμβρίου του 2024. Σε ενημέρωση που εκδόθηκε, το παρατηρητήριο ηφαιστείων της Χαβάης ανακοίνωσε ότι με βάση τα μοντέλα προβλέψεων η επόμενη έκρηξη εκτιμάται ότι θα συμβεί μεταξύ 24 και 27 Μαΐου. Στις 27 Μαΐου εορτάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και μάλιστα στον Ιερό Ναό Αγίων Ακινδύνων του Δήμου Αγίων Αναργύρων. Αύριο Κυριακή το απόγευμα θα γίνει υποδοχή του λειψάνου του Αγίου Νεκταρίου με τη λαβίδα, τη λόγχη και τον Σταυρό Ευλογίας από τη Ριζάριο Εκκλησιαστική Σχολή. Την τρίτη παραμονή της εορτής του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, το απόγευμα, θα ψαλεί πανηγυρικός εσπερινός, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Χριστουπόλεως κυρίου Βαρνάβα, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, και στη συνέχεια θα ψαλεί αγρυπνία. Την ημέρα της εορτής του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου θα ψαλεί όρθρος και θεία λειτουργία. Και στην συνέχεια, το απόγευμα δηλαδή, Ιερά Παράκληση και Ευχέλαιο. Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα διοργανώνει μια σειρά διαλέξεων σε συνεργασία με ομάδα καθηγητών της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Η πρώτη διάλεξη θα γίνει την προσεχή Τετάρτη, 27 του μηνός. Θα μιλήσει ο καθηγητής ο κύριος Κιτρομιλίδης στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Θυμίζουμε ότι ο κύριος Πασχάλης Κιτρομιλίδης είναι ομότιμος καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι ακαδημαϊκός και το θέμα του είναι το Οικουμενικό Πατριαρχείο στον 20ο και 21ο αιώνα, η μαρτυρία της Ορθοδοξίας στις προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου. Πολύ σύντομα να περάσουμε στον καιρό. Αυξημένες νεφώσεις έχουμε με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά της χώρας, καταιγίδες. Να πούμε επίσης, αγαπητοί ακροατές, ότι στην Αττική έχουμε νεφώσεις με βροχές. Από το απόγευμα σταδιακά θα βελτιωθεί ο καιρός. Βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ, 24 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη, μεταβλητή άνεμη έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Αύριο Κυριακή θα έχουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά καταιγίδες. Η ορατότητα αύριο το πρωί θα είναι περιορισμένη στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά της χώρας θα πνέουν μεταβλητοί μέχρι 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο τους 24 με 25 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 26 με 27. Αύριο στην Αττική θα έχουμε νεφώσεις αυξημένες. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ, από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχουμε νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί και εκ νέου το απόγευμα. Μεταβλητή άνεμη μέχρι 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο ήταν ο Θανάσης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.
1: ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ένα ημίωρο με γνήσια ρωμαϊκή μουσική από το σταθμό της Εκκλησίας στους 89,5. Την εκπομπή επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Στέλιος Κατσιάνης και ο Γιάννης Τσιαμούλης.

Φίλοι, χαίρετε. Ακούσαμε τον Χαράλαμπο Γιαννόπουλο από την Κερασέα Καλαβρίτων να μας τραγουδά το καλαματιανό «Γιώργε να τις ανάλεγει». Είναι από μια έκδοση του Ομίλου Ελληνικών Τεχνών. Ο Χαράλαμπος Γιαννόπουλος είναι γνώστης της φλογέρας αλλά και του κλαρίνου και μαθήτευσε δίπλα στον Τάσο Χαλγιάκη στο Σύμμο Κυριακάτη. Επίσης ήταν συνεργάτης με τον αείμνηστο δάσκαλο Σίμωνα Καρά. Στη συνέχεια θα ακούσουμε «Στόπε Περδικούλα μου». Μαζί του παίζουν ο Αλέξαρος Αρκαδόπουλος κλαρίνο, ο Κώστας Πίτσος λαούτο και κιθάρο, ο Βασίλης Οικονόμου κρουστά και ο γιος του Θοδωρής Γιαννόπουλος λαούτο.

Και από μία άλλη περιοχή του Μοριά, την Κινουρία, η Κατερίνα Παπαδοπούλου θα μας τραγουδήσει στα Βρέβαινα στα Δολιανά. Στο κλαρίνο, ο Σπύρος Καρκούλης.

Και ο σπουδαίος μουσικός Βασίλης Σούκος από το Κομπότι της Άρτας θα μας παίξει το σκοπό Πλεύρα, που είναι μια παραλλαγή του γνωστού σκοπού Ταξίλα από την Μυτιλίνη και του Τσετσέν Κιζί από την Κωνσταντινούπολη.

Μια σειρά από χορούς της Ανατολικής Θράκης θα ακούσουμε, ξεκινώντας από το Σιλιβριανό, θα συνεχίσουμε Καρσιλαμά, Χασαπιά και Μαντιλάτο. Παίζουν κλαρίνο ο Νίκος Φιλιππίδης, λαούτο ο Κώστας Φιλιππίδης, κρουστά ο Ανδρέας Παπάς, ούτε ο Χρήστος Τσιαμούλης και πολίτη κυλίερας ο Κράτης Συνόπουλος.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larché. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία.
5: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Ώρα Ελλάδος, 3.

Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Θα ξεκινήσω σήμερα την εκπομπή με μία αναφορά σε ένα ναβάτι σερίμου, σε μία μεγάλη, πολύ μεγάλη μοναστική προσωπικότητα, σε έναν γέροντα. Και θα κάνω αναφορά στον ναβά Ιουλιανό, ως μας πληροφορεί ο Ευεργετινός, ο οποίος Αββάς Ιουλιανός έζησε 70 ολόκληρα χρόνια στο κελί του, σε ένα σπήλαιο στην ουσία, σε μία σπηλιά. Και δεν βγήκε από εκεί, δεν εγνώρισε άλλους τόπους πλησίων αυτής της σπηλιάς, από τότε που επήγε και μόνας εκεί. Δεν ήξερε τι γίνεται παρακάτω από το σπήλαιό του. Πέρασε 70 χρόνια εκεί. 70 ολόκληρα χρόνια. Και θέλετε να σας πω πώς ακριβώς λέγει ο Ευεργετινός εγκαταβίωνε και ζούσε αυτός Αββάς εκεί. Ακούστε τι λέει. Μίκτης άμενοστη, χωρίς να έχει αποκτήσει τίποτα, πλην στιχαρίου τριχίνου, εκτός από ένα ένδυμα τρίχινο και σαγίου. Πρόκειται για μία τρίχινη στρωμνή, σαν ένα, θα λέγαμε, παραπέτασμα, ούτως ώστε να μπορεί να ξαπλώνει κάτω στο χώμα. Και καυκίου, πρόκειται για ένα ξύλινο πιάτο. Και συνεχίζει και λέει και βαυκαλίου, πρόκειται για μία στάμνα, με την οποία εμάζευε βρόχινο νερό και έπινε. Να το πω διαφορετικά για να γίνω ακόμα πιο κατανοητός. Τι είχε στην κατοχή του 70 χρόνια αυτός ο Αββάς εκεί στο σπήλαιο? Ένα κύπελο, θα λέγαμε, που χρησιμοποιούσε για πιάτο, ένα μικρό δοχείο, μια στάμνα για νερό, και αυτό το μάζευε όταν έβρεχε ο ουρανός, και δύο τρίχινα κουρέλια. Το ένα το χρησιμοποιούσε προς κεφάλι του και το άλλο για να προφυλάσει τον εαυτό του και το σώμα του από τον καύσωνα του καλοκαιριού και από το ψύχος του χειμώνος. Και αναρωτιέσαι, μα πώς έζησαν αυτοί οι άνθρωποι? Και την ίδια ώρα συγκρίνεις πολλές φορές αβίαστα συγκρίνεις αυτήν την ακτιμοσύνη αυτών των ανδρών και γυναικών και πολλές μητέρες εις την έρημο, αλλά συγκρίνει κανείς αβίαστα. Αυτό έρχεται υποσυνείδητα, θα έλεγε η ψυχολογία. Όμως έρχεται η Αγία μας Εκκλησία και λέγει όχι, ο φύλακας άγγελος έρχεται και στο φέρνει εις το νου αυτόν τον λογισμό και αυτή τη σύγκριση. Πώς έζησαν αυτοί οι άνθρωποι με τέτοιες στερήσεις και εμείς σήμερα με τόσες ανέσεις να μην μπορούμε να στερηθούμε το παραμικρό? Δεν μας κάνει εντύπωση το παραμικρό? Και ασφαλώς δεν μπορούμε να στερηθούμε το παραμικρό, διότι δεν μάθαμε να κάνουμε αγώνα με τον εαυτό μας και πολύ περισσότερο δεν έχουμε εξοικειωθεί στο να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε ύβρις, κακουχίες, δυσκολίες, ταπεινώσεις, ευτελισμούς, όλα αυτά τα οποία τις περισσότερες φορές, να μην πω όλες, είναι το υπόβαθρο, είναι το υπογάστριο αυτό το οποίο πρέπει κανείς να χρησιμοποιεί για να κτίσει εκεί την πνευματική ζωή, την πνευματική αυτή ανέλυξη, την κλίμακα αυτή, την πνευματική να την ανέλθει. Πρέπει να στερεώσει αυτή την πορεία του, την ανυψωτική, πάνω σε αυτές τις κακουχίες, τις στερήσεις, την εκοπή του ιδίου θελήματος. Και τα λέγω αυτά γνωρίζοντας ότι ομιλώ σε νέους ανθρώπους. Είναι δύσκολο κανείς στην αρχή της ζωής του
Περισσότεροι από εσάς είστε έφηβοι, κάποιοι είσαστε στην μετεφηβική ηλικία, άλλοι στα 30 χρόνια, άλλοι στα 25, εγώ είμαι στα 40. Είναι δύσκολο ένας νέος να στερηθεί πράγματα, αλλά εδώ όμως έρχεται η Αγία μας Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, και λέει αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να τα στερηθείς ό,τι μπορεί κανένας να στερηθεί. Για ποιο λόγο, θα το εξηγήσουμε. Αλλά πρωτίστως θα πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό. Η ουσία έγκυται στο να τα στερηθείς εσύ εκουσίως, αυτοθέλητα, επειδή εσύ το θέλησες, όχι να αναγκαστείς εκ των πραγμάτων να στερηθείς κάποια πράγματα. Τι εννοώ? Εσύ ο ίδιος να στερηθείς, να θέσεις εσύ τέρμα σε κάποιες μικροανέσεις εντός εισαγωγικών, εσύ θα κρίνεις ποιες είναι αυτές και με ποιον τρόπο και ασφαλώς αφού το συζητήσεις με τον γέροντα πνευματικό σου. Αλλά για να το θέσουμε σε μία άμεση συνάφεια και σχέση, για παράδειγμα με την υπακοή, λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, η υπακοή έχει τεράστια πνευματική αξία, είναι το α και το ω στην πνευματική ζωή. Έχει όμως τεράστια αξία, ανίποτη αξία, όταν αυτή γίνεται όχι από υποχρέωση, αλλά από συνειδητή αγάπη και σεβασμό σε αυτόν που κάνουν υπακοή. Όχι από υποχρέωση. Δηλαδή, για να φέρω ένα παράδειγμα, είναι άλλο πράγμα όταν κάποιος δημόσια ανάμεσα σε ανθρώπους που με γνωρίζουν έλθει και μου αποδώσει έναν χαρακτηρισμό, με λιδωρήσει, με συκοφαντήσει ή θέλει να με ταπεινώσει μπροστά στον κόσμο, και εγώ για να μην χαλάσει αυτή η εικόνα, αυτή η γυάλινη και ψεύτικη πολλές φορές εικόνα που έχω, αρχίζω και έχω μια ταπεινολογία και προσπαθώ να τα καλύψω. Είναι άλλο πράγμα αυτό να το κάνεις δηλαδή με σκοπιμότητα, από υποχρέωση, για να μην χαλάσει την εικόνα σου, και είναι άλλο πράγμα συνειδητά, εκεί που δεν σε ξέρει κανένας, μα κανένας, να ταπεινώνεις σε όλος διόλου. Εκούσια όμως, εκούσια να το ζητάς, να διψάει η ψυχή σου, να πεινάει η ψυχή σου για αυτό το πράγμα, να το ζητάς ακόρεστα, αχόρταγα, να μην μπορείς να ησυχάσεις αν δεν το αποκτήσεις. Αυτό σημαίνει. Και υπ' αυτή την έννοια οι στερήσεις έχουν πολύ μεγάλη πνευματική αξία. Είναι, θα λέγαμε, ένα πνευματικό ορόσημο, ένα είδους πνευματικού θερμομέτρου. Οι στερήσεις, οι οποίες όμως γίνονται θελημένα. Εδώ είναι η ουσία, η αξία. Εδώ είναι η κυριότητα όλης αυτής της συζήτησης, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Όχι από υποχρέωση ή επειδή αναγκάστηκες εξ ανάγκης να στερήσει πράγματα. Συνειδητά να στερήσει. Και ακούστε, συνειδητά να στερήσει για να υπάρχει η δυνατότητα ακόμα περισσότερο να κάνεις ελεημοσύνη ακόμα περισσότερο σε κάποιον άλλον. Συνειδητά να το κάνεις. Μου έκανε εντύπωση, διάβασα στον Ευεργετινό μεταξύ άλλων αβάδων και πατέρων που ομιλούν περί ακτιμοσύνης και περί στερήσεων συνειδητών και εκουσίων, είναι και μία ιδιαίτερη προσωπικότητα, μία ιδιαίτερη μορφή, ο Αβάς Σεραπείων, ο οποίος ήταν ασκητικότατος, ασφαλώς μεγάλος αβάς της ερήμου. Επήγε λοιπόν κάποιος υποτακτικός εκεί και του λέγει: «Γέροντα Αβά, υπέμει λόγων ωφέλιμων, πες μου ένα λόγο να ωφεληθώ κι εγώ και να θερμανθεί περισσότερο, να ζεσταθεί η ψυχή μου περισσότερο και να συνεχίσω τον αγώνα τον πνευματικό που κάνω εδώ μαζί σου». Και ο γέροντας, ο αβάς Σεραπείων, του λέγει: «Πάμε αμέσως να δω το κελί σου, το σπήλαιό σου. Να είναι ευλογημένο», του λέγει ο υποτακτικός. Πήγαν μέσα στο σπήλαιο, στο κελί θα λέγαμε, υποτυπωδός της εποχής, και τότε στενοχωρημένος κοίταξε δεξιά και αριστερά στο κελί ο Αβάς Σεραπείων, μετά κατέβασε το κεφάλι
Και τότε γύρισε μετά από λίγο χρονικό διάστημα, κοίταξε στενοχωρημένος τον υποτακτικό του και του λέγει, ακούστε, και του λέγει, τι λόγο ωφέλιμο να σου πω, με τόσα βιβλία που έχεις εδώ, εσύ στέρισες την ελεημοσύνη στους πτωχούς και στα ορφανά. Δεν χρειάζεται ο ασκητής να έχει τόσο πολλά βιβλία στο κελί του. Και σταμάτησε εκεί τη συζήτηση. Πώς το ακούτε, δεν είναι ωφέλιμος λόγος? Να στερείται κανείς εκούσια να στερείται, ακόμα και αυτό που πολύ αγαπά, και να το δίδει ελεημοσύνη. Αυτό και αν είναι πνευματική ελεημοσύνη, εδώ οι Άγιοι Πατέρες θέλω να διευκρινίσω ότι αναφέρονται στην διάκριση της ελεημοσύνης, στη σωματική και στην πνευματική. Στη σωματική έχουν να κάνουν με την υλική, δηλαδή, θα λέγαμε. Και η υλική έχει να κάνει και με τα χρήματα, έχει να κάνει όμως και η υλική ελεημοσύνη με το να μπορέσεις να οικοδομήσεις κάποιον, να τρέξεις δίπλα του, να προσφέρεις, ενώ η πνευματική ελεημοσύνη είναι καθαρά προσευχητικό έργο. Είναι καθαρά προσευχητικό έργο η πνευματική ελεημοσύνη. Να στερήσει όμως πράγματα, εδώ είναι το πενταπόσταγμα της πνευματικής ζωής και ορθοπραξίας. Να στερήσει πράγματα ώστε να μπορέσεις να δώσεις ακόμα μεγαλύτερη ελεημοσύνη σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Χωρίς βέβαια να μπούμε στη διαδικασία, το έχουμε ξαναπεί κι άλλοτε, να αρχίζουμε να, ως λέγει ο λαός, να ψηρίζουμε τα πράγματα, θα δώσουμε κάτι και ο Άγιος Θεός ξέρει αν αυτός το έχει ανάγκη ή όχι. Αλλά και να μην το έχει ανάγκη, εφόσον ζητάει από μας, εμείς θα δώσουμε. Γιατί και εμείς ζητούμε από τον Άγιο Θεό, πολλές φορές λιδωρώντας την κατάσταση όλη και υποκρινόμενοι απέναντι στον Άγιο Θεό, αλλά ο Άγιος Θεός μας δίδει συνεχώς και αδιαλείπτως. Και εμείς λοιπόν θα ακολουθήσουμε τον ίδιο δρόμο. Θα δίδουμε ακόμα και σε αυτούς που εξόφθαλμα μπροστά στα μάτια μας μας λιδωρούν, μας κοροϊδεύουν, θα λέγαμε, και εμείς θα δίδουμε. Επήγει ο Αββάς Μεγέθιος, ένας άλλος πνευματικός πατέρας της ερήμου, επήγε βαθύτατα στην έρημο να αναζητήσει τον Άγιον Θεό, επέρασε χρόνια εκεί και είχε, θα λέγαμε, την ευλογημένη συνήθεια, κάτι σαν άλλος καυσοκαλυβίτης. Αυτός δεν έκαιγε βέβαια την καλύβα του και έφευγε όμως, άλλαζε καλύβες και κελιά συχνά. Και επήγαινε στο ένα μέρος, ασκήτευε, μετά από λίγο χρόνο επήγαινε στο άλλο. Κάποτε τον ερώτησαν εκεί οι πατέρες, οι συμμοναστές του, πώς γίνεται αυτό το πράγμα, του λέγουν, Αββά, συνέχεια να γυρίζεις από το ένα μέρος στο άλλο, και αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε, ακούστε τώρα, αγαπητοί φίλοι, ακούστε και συγκρίνατε εσείς και εγώ τη δική μας ζωή, τις δικές μας απολαύσεις εντός εισαγωγικών, τις δικές μας ανέσεις εντός εισαγωγικών, που έρχονται αυτές οι ανέσεις πολλές φορές και μας γίνονται δεσμά στην καθημερινότητά μας, δεσμά. Και ενώ στην ουσία τα έχουμε όλα, σχεδόν όλα, δεν έχουμε την ειρήνη μέσα στην καρδιά μας. Γιατί κατά τον Άγιο Παΐσιο τον Εσνεπίδη, που ξέρω ότι πολύ, όπως μου γράφετε, αγαπάτε, όταν έχεις λύπη, στεναχώρια δηλαδή, τότε κάποιος και κάτι σου λείπει, κάτι απουσιάζει. Ποιος είναι αυτός που σου λείπει και απουσιάζει? Ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και προσπαθούμε να φροντίσουμε να επέλθει ο κορεσμός με ό,τι υλικό υπάρχει γύρω μας, είτε αυτό λέγεται τεχνολογία, είτε αυτό λέγεται υλικά αγαθά, είτε αυτό λέγεται οποιαδήποτε άλλη απόλαυση, αντιλαμβάνεστε, και απουσιάζει ο Χριστός μας. Πώς θα επέλθει ο κορεσμός ο πνευματικός? Γι' αυτό και συνεχώς νιώθουμε ακόμα πιο μόνοι, διότι δεν υπάρχει Χριστός στη ζωή μας. Δεν υπάρχει ο Χριστός στη ζωή μας. Και οι Άγιοι Πατέρες λέγουν ότι αυτή η εξίσωση, αυτό το κλάσμα αριθμητής παρονομαστής, πάντοτε Θεός και άνθρωπος, άνθρωπος και Θεός, πάντοτε έρχεται και επέρχεται εισχάσει στην επαφή, πάντοτε με
ευθύνη του ανθρώπου. Γι' αυτό και μιλάμε για συνδιαλλαγή ανθρώπου και Θεού και όχι Θεού και ανθρώπου, διότι ο Θεός πάντοτε εδώ είναι, περιμένει και αναμένει. Εμείς απουσιάζουμε. Εμείς απουσιάζουμε. Και όταν λοιπόν ερώτησαν τον Αβά Μεγέθιο, πώς γίνεται και συνεχώς αλλάζεις τόπο ασκήσεως, και το σημαντικότερο, πώς μεταφέρεις όλα αυτά τα πράγματα σου, πού τα αφήνεις κάθε φορά που αλλάζεις κελί και πηγαίνεις σε ένα άλλο. Και ο Αβάς Μεγέθιος εμιδίασε, λέγει ο Ευεργετινός, χαμογέλασε, και τότε με πολύ απλότητα, αφοπλιστική θα λέγαμε απλότητα, έτσι ομιλούν οι Άγιοι, απροσποίητα, ανυπόκριτα, το ναι ναι και το όχι όχι, και τους λέγει, μα τα έχω επάνω μου όλα τα απαραίτητα, τα πήρα από το κελί μου. Και πού είναι, του λέγουν οι άλλοι. Και τότε βάζει το χέρι στην τσέπη ή στο ρασάκι του και βγάζει μία ραφίδα. Τι είναι η ραφίδα? Η ραφής είναι η βελόνα, η μεγάλη βελόνα, την οποία χρησιμοποιούσε στο κελάκι του ο Αβάς Μεγέθιος, και με αυτήν έσχιζε τους κλάδους των φοινίκων και έπλαθε τα καλάθια, τα οποία ήταν το εργόχειρό του. Αυτά λοιπόν τα έδιδε, τα πουλούσε πολλές φορές ελεημοσύνη, και από αυτά που έπαιρνε τα χρήματα πήγαινε και αυτά και τα έδιδε ελεημοσύνη. Και τότε αυτός ο άνθρωπος, αυτή η πνευματική μεγάλη προσωπικότητα, ο Αβάς της Ερήμου, επέρασε όλη την ζωή του χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, εις την έρημο, εις τα βάθη της ερήμου, και προσέξτε, επέρασε στην έρημο, και αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία είναι ότι επέρασε στην έρημο έχοντας εις την προσωπική του, εις την προσωπική του περιουσία μία ραφίδα, μία βελόνα. Αυτά ήταν τα υπάρχοντά του. Επήρε λοιπόν τα υπάρχοντά του, το κομποσχήν του και τη βελόνα με την οποία έκαμνε το εργόχειρο, και έφευγε από το κελί του, επήγαινε σε ένα άλλο. Γι' αυτό και αν έχετε διαβάσει παλαιότερα γεροντικά, αναφέρονται σε πατέρες, εδώ πάμε τώρα στον κοινοβιακό μοναχισμό, αναφέρονται σε πατέρες που άφηναν το κελί ανοιχτό στο μοναστηράκι τους. Δεν υπήρχε κλειδί στην πόρτα, όπως σήμερα κλειδώνουν τα κελιά, δεν υπήρχε. Ήταν ανοιχτό γιατί? Διότι δεν υπήρχαν σημαντικά πράγματα που μπορούσε κάποιος να εισέλθει και να κλέψει μέσα. Και κάποτε ρώτησαν τον Αβά Σισόη, πώς πρέπει ένας μοναχός να περνάει τον χρόνο του στην έρημο και τι πρέπει να έχει στην κατοχή του. Και ο Αβά Σισόη απήντησε ότι πρέπει να έχει τέτοια πράγματα ώστε εάν έλθει κάποιος κλέπτης και θελήσει να τα κλέψει, να είναι τέτοιας ίσονος σημασίας ώστε να μην καταδεχθεί να τα κλέψει, να σηκωθεί και να φύγει. Και θα μου πείτε, μα καλά, αυτά είναι για τους μοναχούς. Ωραία. Αν ακούγεται υπερβολικό, είναι για τους μοναχούς. Για μας τους λαϊκούς τι είναι? Το άλλο άκρο. Τι είναι για μας τους λαϊκούς? Η κάθε άνεση και κάθε απόλαυση που δεν μας λείπει τίποτε. Και λέγω πολλές φορές, αγαπητοί φίλοι, μέσα από την εκπομπή μας, μη θεωρούμε τίποτα δεδομένο. Τίποτα δεδομένο. Μου έκανε εντύπωση όταν πήγαινα στην Νότια Εύβοια, στο Λύκειο, στην Τρίτη Λυκείου εκεί. Εκεί είχαμε έναν συμμαθητή, δεν θα πω όνομα διότι μπορεί να ακούει την εκπομπή και ασφαλώς δεν έχει και νόημα κανένα. Υπήρχε ένας συμμαθητής μας ο οποίος ήταν καθόλου σεβαστός και αγαπητός και από όλους μας, και βλέπαμε ότι εστερείτο πολλές φορές ακόμα και αυτά τα καθημερινά που είχαμε όλοι, δηλαδή έστω ένα κέρασμα στο διάλειμμα, κάτι να πάρουμε από το κηλικείο. Και προσπαθούσαμε λοιπόν όλοι, πότε έτσι με διάκριση, ο ένας να κερνάει τον άλλον όπως κάνετε εσείς στις παρέες σας. Ήταν πολύ καλός μαθητής όσο θυμάμαι, και μετά από χρόνια μάθαμε, προσέξτε διάκριση και προσέξτε αρχοντιά αυτού του παιδιού. Μετά από χρόνια μάθαμε ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα εις τον χώρο που ζούσε με τη μητέρα του, είχε κοιμηθεί ο πατέρας του,
δεν είχαν ρεύμα στο σπίτι τους. Το ακούσατε? Και αυτός ήταν από τους καλύτερους μαθητές μέσα στην τάξη. Δεν θα πάμε στα άκρα ασφαλώς, δεν λέω αυτό. Αλλά ας συγκρίνουμε εμείς που έχουμε τα πάντα, σχεδόν τα πάντα ασφαλώς, δεν φτάνουμε ποτέ στα άκρα. Σχεδόν τα πάντα. Ή για να το πω πληρέστερα, τόσα πολλά αγαθά. Ας συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με τέτοιες περιπτώσεις, ως αν του πάλε ποτέ συμμαθητή μου. Δεν επέρασαν πολλά χρόνια. Είμαι στα 40, περίπου 20 χρόνια. Περίπου 20 και κάτι χρόνια. Λοιπόν, και χωρίς ρεύμα αυτό το παιδί ερχόταν, δεν έλεγε σε κανέναν τίποτε, προσπαθούσε να χαμογελά όπως όλοι μας, ήταν πάντοτε, σχεδόν πάντοτε διάθετος, αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, όταν λοιπόν έχει στενοχωρία και λύπη, τότε κάτι απουσιάζει από τη ζωή σου, κάτι σου λείπει, και αυτός είναι ο Χριστός μας. Και να μάθουμε λοιπόν να μην γονγκίζουμε, να μην γκρινιάζουμε, να είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που έχουμε. Είναι πάρα πολλά αυτά που έχουμε. Ακόμα και σε όποιο από τα σπίτια σας έχει τα ελάχιστα σήμερα σε σχέση με κάποιους άλλους, ακόμα και αυτά είναι πάρα πολλά σε σχέση με άλλα παιδιά σε άλλες υπήρους που δεν έχουν ούτε πρόσβαση, τα γνωρίζετε καλύτερα από εμένα, ούτε πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό. Να μην γονγκίζουμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Και το λέγω διότι έχει σημασία. Επανέρχομαι όμως, αλήθεια όλα αυτά είναι για τους μοναχούς τελικά? Όλα αυτά όχι, δεν είναι για τους μοναχούς. Ενδεχομένως όταν κάτι υπερβαίνει το μέτρο είναι για άλλες καταστάσεις, πράγματι ασκητικές. Το δικό μας μέτρο όμως πώς καθορίζεται? Όπως είπα πριν, στο άλλο άκρο, με το να τα έχουμε όλα. Και έρχεται στο νου μου μια όμορφη ιστορία από την ζωή του μεγάλου Αντωνίου του ασκητού της ερήμου, ο οποίος εκεί σε μία από τις ολονύκτιες προσευχές και αγρυπνίες του ερώτησε τον Άγιον Θεόν αν υπάρχει κανείς εδώ πλησίον της περιοχής αυτής της ασκήσεως που να έχει φτάσει σε υψηλά μέτρα αγιότητος. Το ερώτησε από ταπείνωση. Και τότε ενεφανίστη Άγγελος Κυρίου και του λέγει: πράγματι Αντώνη, υπάρχει και μάλιστα είναι πιο ψηλά από σένα στην ταπείνωση και στην αγιότητα. Και πώς μπορώ να τον γνωρίσω? Και λοιπόν ο Άγιος Φύλακας Άγγελος του έδωσε κάποιες οδηγίες. Ξεκίνησε την επόμενη μέρα ο Αββάς, ο Μέγας Αντώνιος, ο μεγάλος οικιστής της ερήμου και ο, θα λέγαμε, ο πρόμαχος και ιδρυτής του αναχωρητισμού του Ορθόδοξου, ξεκίνησε να πάει σε ένα γειτονικό χωριό για να συναντήσει αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος παρακαλώ ήταν έγαμος. Γι' αυτό το αναφέρω αυτό, αυτή την ιστορία, αυτό το περιστατικό από το γεροντικό, για να μην λέμε ότι όλα αυτά που τονίζουμε είναι για τους μοναχούς και τους ασκητές. Ήταν έγαμος αυτός που ήταν πιο ψηλά από τον Μέγα Αντώνιο στην εποχή του. Επήγε λοιπόν ο Μέγας Αντώνιος και αφού ακολούθησε τις οδηγίες του Αγίου Αγγέλου, βρήκε αυτόν τον άνθρωπο τον έγαμο, ο οποίος τι ήταν? Ήταν τσαγκάρης, έφτιαχνε, διόρθωνε παπούτσια. Και όταν λοιπόν ο Μέγας Αντώνιος εισήλθε μέσα, δεν του είπε ποιος είναι. Άρχισε να το ρωτάει πώς περνάει τη ζωή του, τι κάνει, με τι ασχολείται. Και τότε αυτός ο ευλογημένος τσαγκάρης του λέγει: να αβά του Θεού και γέροντα, όλα αμαρτίες κάνω, εδώ έρχομαι το πρωί, ανοίγω αυτό το μικρό μαγαζί που έχω και φτιάχνω παπούτσια και όποιος έρχεται προσπαθώ να του κάνω όσο γίνεται καλύτερη τιμή και αν είναι φτωχός δεν του παίρνω χρήματα. Και αφού λοιπόν κάνω αυτή την εργασία μου και βγάζω όσα χρήματα μπορώ, μετά όταν επιστρέφω στο σπίτι, το 1/3 από αυτά που έχω βγάλει κατά τη διάρκεια της ημέρας το δίδω ελεημοσύνη στο δρόμο. Και τα υπόλοιπα 2/3 έρχομαι στο σπίτι ή στην οικία μου και προσπαθώ με αυτά τα λίγα που έχουν απομείνει, διότι πόσα να βγάλω την ημέρα από το μαγαζάκι αυτό, προσπαθώ να τα μοιράσω στην οικογένειά μου, στη σύζυγό μου, στις ανάγκες της οικίας μου, του σπιτιού μου και στα παιδιά μου. Και κάθε βράδυ πριν φτάσω στην βραδινή μου κατάκληση, γονατίζω με κλάματα, σηκώνω τα χέρια μου κεντευτικά στον Άγιον Θεό και του λέγω ότι είμαι ο πιο αμαρτωλός άνθρωπος σε αυτό το χωριό
Και ήθε, Κύριε, σε παρακαλώ με τις προσευχές όλων των συγχωριανών μου να με σώσεις και εμένα τελευταίο. Και θαύμασε ο Αββάς Αντώνιος και τον θαύμασε και αμέσως έκανε μετάνοια. Ποιος ο Αββάς Αντώνιος, αυτήν την ευλογημένη ψυχή? Ήταν έγαμος, παρακαλώ, με παιδιά. Λοιπόν, να αρκεστούμε λοιπόν σε αυτά που έχουμε, να μπούμε στη διαδικασία να εκτιμήσουμε, προσέξτε, εάν δεν το εκτιμούμε ήδη, διότι έχω την πεποίθηση, όχι την αίσθηση, την πεποίθηση ότι ομιλώ σε ανθρώπους που εκτιμούν αυτά που έχω. Ομιλώ σε ανθρώπους που έχουν πνευματική ζωή και αντιλαμβάνονται 11 από τα 5 που λέγω εγώ. Εγώ λέγω μισό και εσείς αντιλαμβάνεστε περισσότερα. Εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ αυτά που εσείς αντιλαμβάνεστε. Είναι κάτι της διαφοράς της πνευματικότητας. Εσείς μπορείτε. Άρα λοιπόν, να ξεκινήσουμε να εκτιμούμε αυτά τα οποία έχουμε και να σταματήσουμε να εγκρινιάζουμε στους γονείς, στους αδελφούς, στους συμμαθητές μας, στους φίλους. Να σταματήσουμε να εγκρινιάζουμε στον ουρανό. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Να σταματήσουμε να εγκρινιάζουμε στον ουρανό. Και να αποδεχθούμε τη Θεία Πρόνοια λέγοντας συνεχώς «Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι και Κύριε Σου Χριστέ ελεησόν με». Και «Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι». Αυτή η δοξολογική ενατένιση που σημαίνει αποδοχή της Θείας Πρόνοιας. Πού είναι στηριγμένη αυτή η ενατένιση, αυτό το «δόξα Σοι»? Στην καθάρια ταπείνωση. Και πότε έχω καθάρια ταπείνωση? Όταν είμαι ευχαριστημένος και ευγνωμονώ ακόμα και για τον αέρα που αναπνέω και για το οξυγόνο που έχω γύρω μου. Θα αρχίσουμε λοιπόν να εκτιμούμε, εάν ήδη δεν το κάνουμε, θα εκτιμούμε οτιδήποτε υπάρχει γύρω μας. Ούκ ελάτρεψαν τη κτήση οι θεόφρονες παρά τον κτίσαντα. Ό,τι υπάρχει γύρω μας θα ξεκινήσουμε να το εκτιμούμε και τότε σιγά σιγά, χρόνο το χρόνο, θα έλθει, θα μαλακώσει η ψυχή μας ακόμα περισσότερο. Θα γαλήνευσει η καρδιά μας, θα καθαρίσουν οι λογισμοί μέσα στο νου και τότε αυτό το δόξαση που στην αρχή θα λέμε κάπως κομπιασμένα και πολλές φορές χωρίς να το κατανοούμε και πολύ, μετά θα έρχεται και θα ρέει αβίαστα από μέσα μας και όταν θα λέμε δόξαση, Κύριε δόξαση, ένα ολόκληρο πανηγύρι θα ξεσηκώνεται δοξολογικό μέσα στην καρδιά μας. Θα αντιλαμβάνεστε, θα στην ουσία θα σύεται όλος ο ψυχοδυναμικός οργανισμός μας, η ψυχή μας, η διάνοιά μας ολόκληρη. Δόξεση, Κύριε δόξεση. Με αυτήν την δοξολογική ενατένιση, αγαπητοί φίλοι, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.

Αγαπητοί φίλοι, στο δεύτερο μέρος ξεκινάω με μια ιστορία και πάλι από τον Ευεργετινό. Επήγαν δύο άνθρωποι, δύο αδελφοί κατά σάρκα, πολύ πλούσιοι, και βρήκαν τον Αβά Δαβίδ στην ευρύτερη περιοχή της Νητρίας. Τον επλησίασαν και του είπαν, επειδή ήσαν άνθρωποι με μεγάλη οικονομική επιφάνεια και δύναμη, ήλθαν να του δώσουν μερικά χρυσά νομίσματα για να βοηθηθεί και αυτός ως γέροντας, αλλά και οι λοιποί πατέρες της Κίτης που ασκήτευαν μαζί με τον Αβά. Και τότε ευγενέστατα ο Αβάς απήντησε ότι εμείς εδώ ως μοναχοί και ασκητές δεν έχουμε καμία ανάγκη από αυτόν των νομισμάτων. Μάλιστα οι πατέρες, πώς τα ονοματίζουν, ξέρετε, τα λέγουν ολοκότινα. Τι ήταν τα ολοκότινα? Είναι τα χρυσά και αργυρά νομίσματα της εποχής, δηλαδή και τα ρωμαϊκά και τα βυζαντινά, και οι ασκητές και οι πατέρες μας τα έλεγαν ολοκότινα, διότι προέρχεται από το κότος. Κότος σημαίνει μίσος, κότος, όμικρον όμικρον. Είναι από το ρήμα κοτέο κοτό, που σημαίνει οργίζομαι. Και τα έλεγαν ολοκότινα, δηλαδή αυτά που είναι γεμάτα, που επιφέρουν την οργή, που είναι γεμάτα οργή, και είχαν μίσος, άγιο μίσος, έτσι ονομάζεται. Άγιο μίσος είχαν οι πατέρες για αυτά τα ολοκότινα, τα νομίσματα. Και κατ' επέκταση δηλαδή την περιουσία, την ατομική και τη φιλαργυρία εν γέννη. Και ευγενέστατα ο Αβάς Δαβίδ του λέγει, δεν μπορώ να τα κρατήσω, δεν μου χρειάζονται. Τότε μήπως χρειάζονται οι άλλοι πατέρες, ερώτησαν οι δύο ευγενέστατοι και καλοπροαίρετοι αυτοί οι άνθρωποι που ήλθαν να κάνουν ελεημοσύνη. Και τότε ο Αβάς Δαβίδ τους λέγει, επειδή δεν θέλω να προκαταλάβω τι θα απαντήσουν τα πνευματικοπαίδια μου, ορίστε, βάλτε τα σε ένα πανέρι μπροστά εις τον ναόν και αφήστε τα εκεί, και όποιος από τους πατέρες έλθει μπορεί να πάρει από μόνος του αν χρειάζεται και τι χρειάζεται. Και έτσι και έκαμναν, επερίμεναν και ο Αβάς Δαβίδ και οι δύο άνθρωποι που ήλθαν να δώσουν ελεημοσύνη. Ετοίμασαν το πανέρι με τα νομίσματα και το άφησαν στην πόρτα του ναού, έμπροσθεν της θύρας. Ήλθαν λοιπόν οι πατέρες, ο καθένας από το διακόνημά του γύρω από τη σκήτη, και ο Αβάς Δαβίδ τους ενημέρωσε για την επίσκεψη αυτών των δύο ανθρώπων και για τον τελικό σκοπό τους, ποια ήταν δηλαδή η αιτία και ο σκοπός του ερχομού τους. Και τότε λέγει ο Ευεργετινός, ο Αβάς Δαβίδ εθαύμασε την ακτιμοσύνη των πνευματικών του παιδιών, οι οποίοι πέρασαν όλοι έμπροσθεν των νομισμάτων και κανένας δεν άπλωσε το χέρι να πάρει ούτε ένα, διότι δεν τους χρειάζονταν. Βλέπετε εδώ λοιπόν δεν γίνεται, δεν τους ανάγκασε ο Αβάς Δαβίδ να μην πάρουν, δηλαδή δεν έκαναν υπακοή από ανάγκη. Εδώ συνειδητά το έκαναν οι πατέρες, αυτό που είπαμε στην αρχή, γι' αυτό έχει μεγαλύτερη αξία, διότι συνειδητά λοιπόν και εσύ και εγώ από σήμερα θα μπούμε στη διαδικασία να στερηθούμε κάτι δικό μας και αυτό να το κάνουμε ελεημοσύνη. Αυτό έχει διπλή αξία, έχει διπλή ελεημοσύνη, έχει διπλό μισθό πνευματικό, αντιλαμβάνεστε. Θέλω στο σημείο αυτό, αγαπητοί φίλοι, να αναφέρω την ιστορία από τον, μια όμορφη ιστορία από τον Διογέννη τον Κυνικό, τον αρχαίο φιλόσοφο, ο οποίος εγύριζε εκεί σήμερα, όσοι γνωρίζετε και έχετε, μένετε εκεί, είτε έρχεστε στην Αθήνα, στην περιοχή της Παλαιάς Αγοράς, εκεί δηλαδή που ξεκινούσε κάτω από την Ακρόπολη και ετελείωνε εκεί στον Κεραμικό περίπου. Ήταν γνωστός εις τον κόσμο αυτός ο μεγάλος κυνικός φιλόσοφος, ο Διογέννης, διότι μπορούσε με παραδείγματα, δηλαδή είτε αλληγορικά είτε και με συμβολισμούς, να ομιλεί για πράγματα τα οποία ήταν βαθιά πνευματικά για την εποχή του.
Επήγαινε λοιπόν μπροστά σε έναν αδριάντα, σε ένα άγαλμα της εποχής εκεί στον κεραμικό και ζητούσε ελεημοσύνη, επίμονα. Άκου τώρα. Άκου τώρα και φαντάσου αυτή τη σκηνή. Να πηγαίνει λοιπόν ένας φιλόσοφος, οποιοσδήποτε άνθρωπος, μπροστά σε ένα άγαλμα και να περιμένει εκεί στο άγαλμα και να μιλάει στο άγαλμα. Επήγε λοιπόν και ζητούσε ελεημοσύνη συνέχεια από το άγαλμα. Και σε παρακαλώ δώσ' μου, έχω ανάγκη, και σε παρακαλώ δώσ' μου, έχω ανάγκη, δώσ' μου, έχω ανάγκη. Συνέχεια το ίδιο, το ίδιο. Περνούσε ο κόσμος που τον εγνώριζε και λιδωρούσε. Γελούσε, τον επείραζε. Ήξευραν ότι οι περισσότεροι τα έχει ο λίγον μπερδεμένα μέσα στο μυαλό του τα πράγματα. Αλλά ήσαν και εκείνοι που αναγνώριζαν πραγματικά την σοφία αυτού του ανδρός. Κάποιοι λοιπόν δεν άντεξαν και τον επλησίασαν και τον ρώτησαν, «Βρε Διογέννη».

Θα μάθουμε λοιπόν να είμαστε ευτυχισμένοι με αυτά τα οποία έχουμε και θα εκτιμούμε αυτά τα οποία έχουμε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πρέπει να ξεκινήσουμε να εκτιμούμε αυτά τα οποία έχουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, διότι όσο περνάει ο καιρός θα αντιλαμβανόμεθα ο καθένας μέσα από τις δικές του ανάγκες και στερήσεις πόσο σημαντικά είναι αυτά τα οποία έχουμε και πρέπει κάποια στιγμή να το αντιληφθούμε όσο γίνεται γρηγορότερα, για να μπορούμε και όσο γίνεται γρηγορότερα να σταματήσουμε να γκρινιάζουμε και πάντοτε δοξολογικά να ατενίζουμε τον Άγιον Θεό και να προσδοκούμε όλος ο κόσμος να έλθει σε αυτήν την δοξολογική κατάσταση και θέση. Θέλω να αναφέρω τον Όσιο Μαρτινιανό. Εορτάζει 13 του Φλεβάρι. Ένας Άγιος που τον αγάπησα από τότε πάρα πολύ, από τότε που διάβασα τη ζωή του. Τον αγάπησα γιατί με συγκίνησε αυτή η απλότητα της ζωής του. Με συγκίνησε αυτό που είπα, η δοξολογική ανατένιση. Άφησε τα πάντα, επήγε στην έρημο, έγινε ασκητής, αλλά είναι το απλός άνθρωπος, διότι ο σκοπός δεν είναι να γίνει κάποιος ασκητής, ο σκοπός είναι να μπούμε στον παράδεισο, είτε μέσω της ασκήσεως της ερήμου, είτε μέσω της ασκήσεως του εγάμου βίου. Ο σκοπός είναι ένας, να εισέλθουμε στον παράδεισο. Άρα δεν σε σώζει το ότι θα γίνεις ασκητής. Αυτή είναι η οδός. Πρέπει να την τρέξεις, να την περπατήσεις αυτήν την οδό για να σωθείς. Και αυτό το περπάτημα δεν γίνεται ένα περπάτημα αναψυχής, είναι σταυροαναστάσιμη αυτή η πορεία. Αντιλαμβάνεστε. Θέλει δηλαδή κόπο, είναι έμπονη προσπάθεια. Επήγε λοιπόν στην έρημο και έζησε θεάρεστα. Και τόσο τον ελιδόρησε ο κόσμος, ώστε, ως λέγει ο συναξαριστής, κατ' άλλους του έστειλε μία γυναίκα για να τον παρασύρει στην αμαρτία, είτε κατ' άλλους ο διάβολος τον εμίσησε τόσο, ώστε η γυναίκα αυτή με την επενέργεια του μισόκαλου διαβόλου εξεκίνησε να πάει να συναντήσει τον Μαρτινιανό στο σπήλαιό του. Είμαστε στις αρχές του 5ου αιώνα μετά Χριστόν. Και αυτός ο Όσιος ο Μαρτινιανός κατάγεται από την Κεσάρια της Καπαδοκίας, εκεί εγεννήθη και μετά από λίγο χρονικό διάστημα, νέος ήταν, επήγε στο όρος Κιβωτός και εκεί αφοσιώθηκε στην νηστεία, στην αγρυπνία και στην προσευχή, επιποθώντας ακόριστα να λάβει ουράνια χαρίσματα. Επήγε λοιπόν αυτή η γυναίκα και επειδή ήταν χειμώνας και ήταν βράδυ, προσποιήθηκε ότι δεν ξέρει κανένας στην περιοχή, ήταν μάλιστα και όσο γίνεται ενδεδειμένη σεμνά για να φαίνεται ότι ήταν άνθρωπος της οδηπορίας και της ταλαιπωρίας. Νέα γυναίκα ήταν και μάλιστα κοινή για την εποχή, και πήγε λοιπόν εκεί και προφασίστηκε ότι έχει χάσει το δρόμο και ότι ζητάει έστω από τον άνθρωπο εκεί του Θεού να της παραχωρήσει, αν γίνεται, μόνο για αυτό το βράδυ που επήγε, τον δικό του χώρο, να τον μοιραστούν δηλαδή μέσα στο σπήλαιο, για να μην μείνει απ' έξω από το σπήλαιο νύχτα μέσα στο ψύχος και δεν μπορέσει να αντέξει αυτόν τον βάσανο της νύχτας και πεθάνει. Πολύ σκεπτικός, αλλά πώς να πάρει τέτοια ευθύνη μέσα στο ψύχος και μέσα στη νύχτα, ο Μαρτινιανός εδέχθη. Δεν μπορούσε όμως να ησυχάσει. Ήταν η πρώτη και τελευταία φορά που κάποιος άλλος, και μάλιστα γυναίκα, εισερχόταν μέσα στο σπήλαιό του. Η πρώτη και η τελευταία. Και αφού λοιπόν της έδωσε κάτι να φάγει για το βραδινό της, της υπέδειξε τον χώρο που μπορεί να κοιμηθεί και να ξεκουραστεί, και εκείνος εισήλθε στα ενδότερα του σπηλαίου για να προσευχηθεί. Όμως εξεκίνησε ο πειρασμός, δεν μπορούσε να ησυχάσει. Και έρχονταν στον Μαρτινιανό σκέψεις και λογισμοί που νόμιζε ο ίδιος ότι είχαν κοιμηθεί, ότι είχαν παραμείνει ανενεργείς. Σαρκικοί, αντιλαμβάνεστε. Και εκεί που σχεδόν τους είχε ξεχάσει αυτούς τους λογισμούς, να ο μισόκαλος διάβολος εκείνο το βράδυ ήλθε για να

ξαναζωντανέψουν όλοι αυτοί οι λογισμοί. Και μεσούσης της νυχτός, λέγει το Συναξάρι, αυτή η τόσο ταλαιπωρημένη ως έδειχνε γυναίκα επέταξε τα σκεπάσματα που φορούσε, αυτά τα παλαιά ρούχα, τα κουρελιασμένα, και σχεδόν ημίγυμνη, αφού άφησε τα μαλλιά της και τα έλυσε, επήγε ενδότερα του σπηλαίου να συναντήσει τον Μαρτινιανό και να τον παρασύρει στην αμαρτία. Μόλις την είδε λοιπόν ο Μαρτινιανός, άρχισε να τρέμει ολόκληρος, λέγεται ο Συναξάρι, και για να αποφύγει την αμαρτία, επειδή ήταν τόσο δυνατός ο πειρασμός, εκεί είχε ανάψει φωτιά για να ζεσταίνεται το σπήλαιο. Εμπήκε ο ίδιος μέσα στη φωτιά. Ακούστε τώρα, συνειδητά το έκαμνε. Συνειδητά το έκαμνε. Και εκούσια, εμπήκε ο ίδιος, αγαπητοί φίλοι και φίλες, μέσα στη φωτιά και άρχισε να φωνάζει: «Φεύγε, φεύγε Μαρτινιανέ και σώζου, φεύγε Μαρτινιανέ και σώζου». Και βγήκε από το σπήλαιο σχεδόν με μικρά εγκάβματα και άρχισε να τρέχει μέσα στη νύχτα. Εσώθη ο Μαρτινιανός, κανείς δεν είδε που επήγε εκείνο το βράδυ, σε ποια άκρη έφτασε. Και μάλιστα το Συναξάρι του Οσίου Μαρτινιανού, ο οποίος, επαναλαμβάνω, να πάτε να διαβάσετε στις 13 του Φλεβάρι την ζωή, την οσιακή ζωή του Οσίου Μαρτινιανού. Το Συναξάρι όμως μας διασώζει ότι και η γυναίκα αυτή, η οποία επήγε εκεί για να παρασύρει τον Όσιο, τόσο πολύ συγκλονίστηκε με αυτή την στάση, την οσιακή στάση, την αγέροχη στάση του Οσίου, ώστε ήλθε εις αυτόν, μετανόησε και πήγε μετά σε ένα γυναικείο μοναστήρι για να συνεχίσει οσιακά τη ζωή της. Δεν επανήλθε εις τον πρώτερον έκλητον βίον της. Αντιλαμβάνεστε, το κοινή γυναίκα. Σταμάτησε εκεί η αμαρτία όσον αφορά αυτό το κομμάτι της ζωής της. Και όσος Μαρτινιανός, αυτή μεγάλη και αγιασμένη οσιακή ψυχή, εδίδαξε και την γυναίκα αλλά και όλους εμάς σήμερα τι σημαίνει αυταπάρνηση για την αγάπη του Χριστού, τι σημαίνει καθένας και κάθε μία σήμερα να βάζει τον Χριστόν, προσέξτε, όχι κάπου στην αρχή και στην ιεραρχία κάπου υψηλά, αλλά στην πρώτη θέση. Μάλιστα, στην πρώτη θέση, έλεγε ο Άγιος Εφραίμου Κατουνακιώτης, ο Χριστός μας δεν καταδέχεται να μπει στη δεύτερη θέση, πόσο μάλλον στην τρίτη. Θέλει την πρώτη θέση. Την πρώτη θέση θέλει στην ψυχή σου, στο νου σου, στην καρδιά σου ο Χριστός μας. Δεν καταδέχεται άλλη θέση. Και όσος Μαρτινιανός έρχεται και μας διδάσκει αυτήν την αυταπάρνηση, αυτήν την αυταπάρνηση, ώστε όταν καθένας και κάθε μία, ακόμα και από την νεαρή ηλικία, από την νεότητα όπως εσείς, μπαίνει εκούσια αυτό που είπα, όχι από ανάγκη, αλλά επειδή το ζητάει, επειδή διψάει η ψυχή του. Όταν μπαίνει εκούσια και επιθυμεί ακόρεστα, χωρίς να έχει σταματημό αυτή η πείνα και η δίψα, να αρέσει στον Χριστόν μας, όταν καθένας ξεκινάει με αυτόν τον τρόπο, αρχίζει και στερείται πράγματα για την αγάπη του Χριστού, του τέστην, δηλαδή για την αγάπη του κάθε αδελφού μας. Εκεί πάει η ελεημοσύνη. Και κάθε φορά που γίνεται αυτό, τόσο πιο όμορφα και τόσο ειρηνικά, τόσο γαλήνεμένα νιώθει η ψυχή σου. Φανταστείτε, είναι όπως νιώθει καθένας όταν βγαίνει από το Ιερό Ξωμολογητήριο, σαν να έχει αφήσει όλο το βάρος. Ή πως νιώθει κάποιος όταν έχει πάει σε κάποιο ίδρυμα και έχει κάνει ελεημοσύνη και φεύγει από το ίδρυμα αυτό και βλέπει πίσω τα χαμόγελα των ανθρώπων να τον χαιρετούν και να του υπομνηματίζουν ότι τον περιμένουν και πάλι να έλθει. Πόσο όμορφα νιώθουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι θα νιώθεις κάθε φορά που θα στερήσει κάτι για χάριν του Χριστού μας και των αδελφών μας. Θα στερήσει κάτι και τότε όταν θα το στερήσει θα εκτιμάς και περισσότερο αυτά τα οποία σήμερα έχεις. Πρέπει να μπούμε στη διαδικασία.
να εκτιμήσουμε στην ολότητα, αγαπητοί φίλοι, αυτά που έχουμε. Να τα εκτιμήσουμε. Δεν είναι τίποτα αυτονόητα. Και όσοι από εμάς πηγαίνουμε πολλές φορές, μου το γράφετε στα email που μου στέλνετε για τις πολλές φιλανθρωπικές προσπάθειες που κάνετε. Όσοι από εσάς λοιπόν πηγαίνετε σε διάφορα ιδρύματα, γενικότερα δεν ομιλώ για αυτό το χρονικό διάστημα, γενικότερα όσοι πηγαίνετε σε ιδρύματα με ανθρώπους ανήμπορους, με παιδιά τα οποία έχουν πολλά προβλήματα και κινητικά και άλλα πολλά και πλήστα προβλήματα, βλέπετε και αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας, το γνωρίζετε καλύτερα από εμένα, που δεν έχουν αυτά που έχουμε εμείς, ακόμα και τα πλέον αυτονόητα όπως εμείς θεωρούμε, και έχουν τέτοια δοξολογία και τέτοια πίστη, αγαπητοί φίλοι, που εμείς δεν τολμούμε ούτε στα πόδια να τους στάσουμε. Βλέπετε παιδιά που δεν βλέπουν, δεν ακούν, δεν και είναι σε ένα αναπηρικό καρότσι, και βλέπετε αυτά τα παιδιά και είναι άγγελοι, ούτε τα πόδια δεν φτάνουμε να τους φιλήσουμε εμείς αυτά τα παιδιά. Γι' αυτό και λέμε ότι αυτά τα παιδιά είναι άνθρωποι με μόνο χαρίσματα. Κανένα άλλο πράγμα δεν έχουν, μόνο χαρίσματα έχουν αυτά τα παιδιά. Διότι, όπως λέγαμε και σε μια άλλη εκπομπή, έχουν κατανοήσει καλύτερα από καθέναν και από κάθε μία από εμάς. Τι έχουν κατανοήσει? Ότι ο γάμος που έχουμε προσκληθεί δεν είναι σε αυτήν την ζωή. Είναι αλλού ο γάμος. Δεν είναι εδώ ο γάμος που έχουμε προσκληθεί, είναι αλλού ο γάμος. Αυτά τα παιδιά το έχουν κατανοήσει σε βάθος και το βιώνουν. Και έτσι λοιπόν και εμείς πρέπει να διδαχθούμε από αυτά τα παιδιά, από τα συναξάρια που διαβάζουμε τους Αγίους μας, να αντιληφθούμε και να μπούμε στην διαδικασία να ζωντανέψει η πίστη μας. Ο επίσκοπος Καλαβρίτων, ο πάλι ποτέ επίσκοπος Κερνίτζης και Καλαβρίτων, Ηλίας Μινιάτης, αυτός ο μεγάλος ιεροκήρυκας, μεταξύ άλλων είχε μιλήσει περί της ατελούς πίστεως. Πότε η πίστη είναι ατελής? Όταν δεν γνωρίζουμε εκείνα που πιστεύουμε. Και αυτό έχουμε πει σε πολλές εκπομπές, ότι είναι θέμα επαναβαγγελισμού, που πρέπει όλοι και να μελετούμε και να μπούμε στη διαδικασία να ευαγγελιστούμε ξανά. Αλλά υπάρχει και ένας άλλος λόγος που κάνει την πίστη να είναι ατελής και χαρακτηρίζεται ως ατελής. Ποιος είναι αυτός? Δεν ζούμε καθώς πιστεύουμε, κατά τον Ηλία Μινιάτη. Όχι μόνο δεν γνωρίζουμε εκείνα που πιστεύουμε, αλλά και κυρίως δεν ζούμε καθώς πιστεύουμε. Και αυτό έχει να κάνει με εμάς, είναι ευθύνη δική μας. Γι' αυτό υπάρχει και απόσταση έργων και λόγων, αυτό το χάσμα έργων και λόγων δικών μας. Όχι βέβαια από όλους. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και πάλι του επαναευαγγελισμού, με κορονίδα σε αυτόν τον επαναευαγγελισμό, να αρχίσουμε να στερούμαστε πράγματα για να τα εκτιμούμε περισσότερα, συνειδητά και θελημένα και εκούσια και αυτοθέλητα. Και τότε θα έχουμε περισσότερη δυνατότητα και να κάνουμε ελεημοσύνη περισσότερο σε σχέση με το τώρα, αλλά και θα έχουμε τη δυνατότητα, επειδή ο Άγιος Θεός θα μας δώσει αυτή τη χάρη, να μπορούμε πιο δοξολογικά να βλέπουμε τα πράγματα και να αποδεχόμεθα τη Θεία Πρόνοια, όταν ξεκινήσουμε συνειδητά να στερούμαστε πράγματα. Κάποτε ερώτησαν το Διογέννη που είπα πριν λίγο, επειδή ζούσε μόνος του. Καημένε Διογέννη, του έλεγαν, έτσι όπως ζεις μόνος σου, αν πεθάνεις, ποιος θα σε βρει εκεί μέσα μόνος σου? Κανείς δεν θα σε βρει. Θα πεθάνεις εκεί μέσα. Ποιος θα σε βρει? Και εκείνος χαμογελώντας απαντούσε, εκείνος που θα ενδιαφερθεί για το σπίτι μου, τους έλεγε, θέλοντας να δείξει την περιφρόνηση που είχε από τότε για κάθε κτήση, για κάθε υλική περιουσία, για κάθε υλικό αγαθό σε αυτόν τον κόσμο. Και ασφαλώς βέβαια εμείς δεν λέμε αυτό. Ασφαλώς και πρέπει να υπάρχει το μέτρο σε όλα τα πράγματα, σε όλα τα ζητήματα. Αλλά ποτέ αυτό το μέτρο να μην παρεκκλίνει από την πεπατημένη που η Αγία μας Εκκλησία μας έχει διδάξει, μας προτάσει καθημερινά, και που οι Άγιοι μέσα από τα συναξάρια μας έρχονται και μας υπενθυμίζουν, μας υπομνηματίζουν,
ότι δεν είναι εδώ ο γάμος που έχουμε προσκληθεί. Ας το έχουμε κατά νου και ας το κάνουμε βίωμα. Για αλλού είμαι προσκεκλημένη. Για αλλού είμαι προσκεκλημένη σε άλλο γάμο. Όχι εδώ. Όχι σε αυτή τη ζωή. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ήταν η εκπομπή μας «Διάλογος με τους νέους». Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τα θέματα που θέλετε να συζητούμε, διότι κάθε φορά εσείς επιλέγετε το θέμα, στο email που φέρει στη διεύθυνση η εκπομπή μας. Θα τη βρείτε όταν επισκεφτείτε ηλεκτρονικά στα ελληνικά Ρωμαϊκό Βήμα. Εκεί υπάρχει λοιπόν ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Και έως την άλλη εβδομάδα που ο Θεός να δώσει να είμαστε εδώ ραδιοφωνικά, να συνεχίσουμε αυτή την όμορφη συνάντηση. Στέλνετε τα ζητήματα που θέλετε να συζητήσουμε και ασφαλώς στέλνετε και τους προβληματισμούς, τις αντιρρήσεις, ενδεχομένως και τις ενστάσεις που μπορεί να έχετε πάνω σε αυτά τα οποία συζητούμε. Έως την επόμενη λοιπόν εβδομάδα, να είστε όλοι και όλες καλά, καλή απαρχή πνευματικής ζωής, να δώσει ο Άγιος Θεός να αξιωθούμε, διαπρεσβειών της Κυρίας Θεοτόκου, συνειδητά να στερούμαστε πράγματα και να ατενίζουμε δοξολογικά τον Άγιον Θεόν. Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι, σε ό,τι η Θεία Πρόνοια φέρνει ή θα φέρει αύριο στην ζωή μας. Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε.

0: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
1: Γίνεται γνωστό στον ευσεβή λαό της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης ότι και φέτος θα εορταστεί με λαμπρότητα η σύναξη των εν Μητροπόλη Άρτης Αγίων. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν των εν Μητροπόλη Άρτης θα πραγματοποιηθούν στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Το Σάββατο, 23 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου. Την Κυριακή, 24 Μαΐου 2026, το πρωί, θα τελεστούν Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης θα τελεστεί Ιερά Παράκληση προς τον Θαυμαστό Σύμβουλο Ιησού Χριστό υπερφωτισμού και ενισχύσεως των διαγωνιζομένων μαθητών και μαθητριών εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι τη Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026, στις 6 το απόγευμα, στον Ενωριακό Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, θα πραγματοποιηθεί υποδοχή ιερών λειψάνων των Αγίων Λουκά του Ιατρού, Αρσενίου του Καπαδόκου, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Αθανασίου του Χαμακιώτου και της Αγίας Γαβριηλίας, τα οποία θα κομίσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδος κύριος Νεκτάριος και θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης κύριος Καλίνικος. Στη συνέχεια, στις 6 και 4 το απόγευμα, θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και αμέσως μετά, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αργολίδος κύριο Νεκτάριο με θέμα «Ο Θεός είναι άδικος». Προσκαλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί να προσέλθουν και να συμμετάσχουν στην ιερά αυτή πνευματική σύναξη, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 5η, 28 Μαΐου 2026, στις 8 το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση αφιερωμένη στην επέτειο της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως. Καλούνται όσοι επιθυμούν να προσέλθουν εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, που όλοι εσείς είστε εραστές του Ευαγγελικού Λόγου, της Αγίας Γραφής. Ακούτε πώς ερμηνεύεται ο Λόγος του Παύλου ή ο Λόγος του Πέτρου. Το τελευταίο διάστημα έχουμε αρχίσει με τον Απόστολο Πέτρο. Και πάντοτε με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού, αλλά και με την ευλογία και με τις πρεσβείες του κορυφαίου Αποστόλου Πέτρου, συνεχίζουμε την εξήγηση της πρώτης του Καθολικής Επιστολής. Βρισκόμαστε στο πρώτο κεφάλαιο. Παρουσίασε στους στίχους τους παραπάνω που είπαμε στην άλλη εκπομπή, στην προηγούμενη εκπομπή, το πώς λυτρωθήκαμε και λυτρωνόμαστε με το αίμα του αμόμου και ασπήλου Χριστού μας. Το πώς η πίστη και η ελπίδα στηριγμένες στην Ανάσταση του Χριστού μας καθιστούν ευτυχισμένους και χαρούμενους. Αλλά η πίστη στο Χριστό και η ελπίδα μας στην κληρονομία της Βασιλείας των Ουρανών γίνονται εμφανείς από τη ζωή μας. Η καθημερινή ζωή αποδεικνύει αν είμαστε πιστοί και ενάρετοι ή αν είμαστε ολιγόπιστοι, ακόμα και άπιστοι. Φανερώνει αν είμαστε παιδιά του Θεού ή αν είμαστε παιδιά του διαβόλου. Αν είμαστε χριστιανοί ή αν είμαστε αχριστιανοί. Ο Κύριός μας είναι καθαρός και άσπυλος, λέει ο Πέτρος. Πάναγνος και αναμάρτητος. Οφείλουμε λοιπόν και εμείς να αγωνιζόμαστε, να αγνίζουμε τον εαυτό μας, να καθαρίζουμε τον εαυτό μας με τη μετάνοια, με την εξομολόγηση, με τις αρετές. Αν θέλουμε βέβαια να λεγόμαστε μαθητές του και μιμητές του. Γι' αυτό στη συνέχεια ο Απόστολος Πέτρος στο στίχο 22 του πρώτου κεφαλαίου της επιστολής του μιλάει για την αγνότητα της ζωής μας και λέει «Τας ψυχάς ημών ιγνικότες εν τη υπακοή της αληθείας διαπνεύματος εις φιλαδελφίαν ανυπόκριτον εκαθαράς καρδίας αλλήλους αγαπήσαντε εκτενώς». Αποδίδουμε στην απλοελληνική, αφού έχετε εξαγνιστεί με την υπακοή που δείχνει στην αλήθεια του Χριστού και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να ζείτε ως αδελφοί ειλικρινά. Να αγαπήσετε με καθαρή καρδιά ο ένας τον άλλον, με θέρμη μεγάλη. Μιλάει, αγαπητοί ακροατές, για αγνότητα της ψυχής. Όπως φροντίζουμε να είναι καθαρό το σώμα, πολύ περισσότερο να φροντίζουμε να είναι πεντακάθαρη η ψυχή μας. Και μόλισμα για την ψυχή μας είναι η αμαρτία. Η αμαρτία μολύνει όλες τις αισθήσεις και όλα τα μέλη του ανθρώπου. Η αγνότητα λοιπόν αφορά σε όλες τις λειτουργίες της ανθρώπινης ζωής. Ο αγνισμός των πιστών έχει γίνει με το βάπτισμα, θα λέγαμε, ναι, με το λουτό της Πανηγενεσίας, αλλά επειδή συνεχίζουμε και αμαρτάνουμε, η αγνότητα και ο αγνισμός συνεχίζεται να γίνεται με το λουτρό που λέγεται μετάνοια. Μέσα στην Εκκλησία καθαριζόμαστε συνεχώς. Την αγνότητα του βαπτίσματος οφείλουμε με την καθημερινή μας ζωή να τη διατηρήσουμε. Ο εξαγνισμός κατά το βάπτισμα συνοδεύεται από την ταυτόχρονη αποδοχή και τήρηση των ενωνών Θεού με την υπακοή. Γι' αυτό λέει ο Πέτρος. Υπακοή της αληθείας, αυτόν έχετε. Δεν πρόκειται βέβαια για ένα σύστημα αφηρημένων ενιών και ιδεολογιών, αλλά σημαίνει το σύνολο της εν Χριστώ αποκαλύψεως. Οφείλουμε δηλαδή αγώνα συνεχή για τον αγνισμό μας. Αγώνα για αγνότητα σαρκική. Να ζούμε μακριά από σαρκικά αμαρτήματα που μολύνουν σώμα και ψυχή, ιδίως τώρα που τα ηλεκτρονικά μέσα όλο και ερεθίζουν περισσότερο καθημερινά, μικρούς και μεγάλους. Να αγωνιστούμε για αγνότητα των οφθαλμών, να μην λερώνουμε τα μάτια μας αφού ξέρουμε ότι εκ του οράν τίκτε το εράν. Να αγωνιζόμαστε για αγνότητα της γλώσσας, να είναι κάθε λόγος μας ωφέλιμος, δοξολογικός και όχι βρώμικος και έσχρος. Για την αγνότητα των αυτιών να αγωνιζόμαστε. Να μην δέχουν τα αυτιά μας ανοησίες, ιδεολογίες, ψεύτικες, αθείες, αισχρά τραγούδια, ακούσματα γαργαλιστικά, ανήθικα. Να αγωνιζόμαστε για την αγνότητα της καρδιάς, δηλαδή να επιθυμούμε τα του Θεού. Να αγωνιζόμαστε για την αγνότητα του νου, να έχουμε καθαρούς λογισμούς. Η αγνότητα, αγαπητοί ακροατές, είναι αποτέλεσμα της υπακοής στην αλήθεια του Χριστού. Γιατί αυτή η υπακοή φέρνει τη χάρη
που μόνο με τη χάρη μπορεί να διατηρήσει κανείς αγνό τον εαυτό του. Δεν υπάρχει αυτόνομη ηθική. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας άνθρωπος να είναι ηθικός αν δεν πιστεύει, αν δεν υπακούει στον αληθινό Θεό. Απλώς μπορεί ένας κοσμικός άνθρωπος να είναι ευγενικός, ποτέ όμως δεν είναι ηθικός και αγνός με τη χριστιανική έννοια. Η αλήθεια του Θεού έχει αποκαλυφθεί από τον Σαρκοθέντα Υιό και Λόγο του Θεού. Είναι η αλήθεια του Ευαγγελίου που οι χριστιανοί διδάσκονται από τον προφορικό και γραπτό λόγο, από τη μελέτη της Αγίας Γραφής, αλλά και από το κήρυγμα της Εκκλησίας. Η ισχύ του Ευαγγελίου θα είναι αιώνια. Ποτέ δεν θα βρεθεί τίποτε τελειότερο από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ο Λόγος του Χριστού είναι πιστός, δηλαδή αξιόπιστος. Όποιος υπακούει στην αξιοπιστία της αλήθειας της Αγίας Γραφής, αυτός αγωνίζεται να μην είναι πλέον κοσμικός και σαρκικός άνθρωπος. Όποιος δεν πιστεύει στην αλήθεια, αυτός έχει θεοποιήσει την ύλη, την κοιλιά, όπως λέει ο Παύλος, «Ον ο Θεός η κοιλία και η δόξα εν διεσχύνη αυτών». Αγαπητοί ακροατές, το Πνεύμα του Άγιον μας οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια. Την αλήθεια θέλουμε, την αλήθεια με αγάπη, την αγαπώς αλήθεια και την αληθεύουσα αγάπη. Την αλήθεια στην οποία οφείλουν υπακοή οι χριστιανοί. Αυτή την αλήθεια την γνωρίζουν δια Πνεύματος Αγίου. Το Άγιο Πνεύμα συγκροτεί όλων των θεσμών της Εκκλησίας, της αληθείας δηλαδή. Το Πνεύμα του Άγιον βοηθεί αυτόν που πιστεύει στην αλήθεια να είναι καθαρός και ηθικός και τίμιος και αγνός. Το Πνεύμα του Άγιον ανοίγει το στόμα του κήρυκα της αλήθειας και κηρύττει απερίτμητο το λόγο της αλήθειας. Το Πνεύμα του Άγιον ανοίγει τα αυτιά των ακροατών και δέχονται ευχάριστα τη σωτηριώδη αλήθεια. Χωρίς το Πνεύμα του Άγιον, τα αυτιά δεν δέχονται να ακούσουν λόγο για Θεό και για σωτηρία. Είναι βουλωμένα με το διαβολικό βουλοκαίρι της αδιαφορίας και της αρνήσεως. Το Πνεύμα του Άγιον κάνει να καρποφορεί ο σπόρος του Λόγου του Θεού. Το Πνεύμα του Άγιον εξαγνίζει τον πιστό, γιατί του φανερώνει τις βρωμιές και τις ελλείψεις του. Και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ο χριστιανός κάνει καρδιοσκόπηση, ενδοσκόπηση δηλαδή, διακρίνει αμαρτίες με την αυτογνωσία επί τη βάση της θεογνωσίας και καταφεύγει πάντα στο έλεος του Θεού δια της μετανοίας, ζητώντας άφεση και καθαρότητα. Εδώ ας κάνουμε το πρώτο διάλειμμα να ακούσουμε από τους αναβαθμούς του Πλαγίου του Δευτέρου.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τα όσα ο Απόστολος Πέτρος στο πρώτο κεφάλαιο της πρώτης καθολικής επιστολής λέει για τη λύτρωση και σωτηρία μας που θα γίνει διότι ο Χριστός δίνει το αίμα του αλλά και διότι εμείς αγωνιζόμαστε για την αγνότητα, την καθαρότητα δια της μετανοίας. Ο χριστιανός προσεύχεται όπως ο ψαλμωδός Δαβίδ και λέει «Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου». Δηλαδή, καρπός της αλήθειας με κεφαλαίο πάντα α, είναι η καθαρότητά μας, η αγνότητα. Αλλά καρπός της αλήθειας είναι και η αγάπη. Η αγάπη είναι σε όλο τον άνθρωπο, στην ψυχή και στο σώμα. Η αγάπη είναι για όλες τις αισθήσεις. Θα λέγει κανείς, η αγνότητα πολλές φορές εστιάζεται στο σώμα, στις αισθήσεις του σώματος. Η αλήθεια του Θεού μεταφράζεται λοιπόν σε αγάπη προς τον πλησίον και σε αγνότητα γιατί μας βλέπει ο Θεός. Για αυτή την αγάπη ο Απόστολος Πέτρος, για την αγάπη που είναι ο καρπός της αλήθειας, μιλάει στο στίχο 22 ο Απόστολος Πέτρος και λέει «Εις φιλαδελφίαν ανυπόκριτον εκαθαράς καρδίας αλλήλους αγαπήσατε εκτενώς». Να έχετε αγάπη ανυπόκριτη, όχι υποκριτική, ούτε συμφεροντολογική, ούτε συναλλαγματική. Με καθαρή καρδιά να αγαπάμε όλους. Εκτενώς μάλιστα, τέλεια δηλαδή, να θυσιαζόμαστε για την αγάπη προς τους άλλους. Η πίστη, αγαπητοί ακροατές, η πίστη στο λυτρωτικό έργο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού δημιουργεί μια νέα κατάσταση, θα έλεγα, μια νέα συγγένεια, μια νέα οικογένεια. Δημιουργεί τη φιλαδελφία. Δηλαδή όλοι οι χριστιανοί μεταξύ μας είμαστε αδελφοί. Εμείς μάθαμε μόνο τους στενούς συγγενείς μας να αγαπάμε. Τον πατέρα, τη μητέρα, τα αδέρφια μας, και καλό είναι φυσικά και αυτό. Αλλά γι' αυτό δεν θα πληρωθούμε. Αυτή είναι στικτώδης αγάπη, κάποτε και συναλλαγματική αγάπη. Η άλλη αγάπη, το να αγαπάμε όλους τους ανθρώπους και να τους θεωρούμε ένα με την οικογένεια του Χριστού, ότι είμαστε όλοι αδελφοί, τότε δείχνουμε το αμοιβαίο αίσθημα της αγάπης. Αγαπάμε και αγαπόμαστε. Αγαπάμε τον πιστό αδελφό μας, ναι, κάποτε περισσότερο από όσο αγαπάμε τον συγγενή μας. Αγαπάμε τον εχριστό αδελφό σαν να είναι ο ίδιος ο εαυτός μας. Η αγάπη, λέει ο Πέτρος εδώ, είναι ανυπόκριτη. Δηλαδή, μπορεί αδελφοί μου, αγαπητοί ακροατές, και οι κοσμικοί άνθρωποι να έχουν αγάπη, αλλά η αγάπη τους είναι υποκριτική, είναι ψεύτικη, κάποτε είναι σαρκική, κάποτε είναι ιδιωτελής, κάποτε είναι συμφεροντολογική. Η ανυπόκριτη αγάπη για τους αδελφούς εν Χριστώ είναι η άμεση συνέπεια της εφαρμογής της καινής εντολής της αγάπης από τα μέλη της Εκκλησίας. Αυτό φανερώνει ότι είστε δικοί μου άνθρωποι, εάν αγάπη έχετε να λύλεις, είπε ο Χριστός. Αυτή η αγάπη εν Χριστώ δεν έχει υποκρισία. Δεν αποβλέπει σε ωφέλη ή σε ανταποδόσεις. Δεν έχει υστεροβουλία. Αγαπά ο χριστιανός διότι πρέπει να αγαπά. Αγαπά ο χριστιανός διότι το λέει ο Θεός και διότι ο Θεός πρώτος αυτός τον αγάπησε σε μια αγάπη ανυστερόβουλη, με μια αγάπη που έκανε τον Υιό του Θεού να θυσιαστεί από αγάπη, με μια αγάπη που έγινε σταυρωμένη αγάπη. Η αγάπη των χριστιανών όταν προέρχεται από καθαρές καρδιές δεν έχει τίποτε το ταπεινό, το αμαρτωλό ελαττήριο. Η αγάπη για τους άλλους είναι γνήσια και μάλιστα όταν βγαίνει από καρδιά ανακαινισμένη και αναγεννημένη από το Άγιο Πνεύμα. Μόνο τότε είναι απαλλαγμένη η καρδιά από ψυχολογικά συμπλέγματα, από αμαρτωλές επιθυμίες και εμφανίζεται όπως πραγματικά είναι,
χωρίς να περιορίζεται σε επίπλαστη ευγένεια και εξωτερικούς καλούς τρόπους. Αυτή η αγάπη του Χριστού, λέει ο Απόστολος Πέτρος, είναι εκτενής. Εμείς νομίζουμε εκτενής είναι μόνο η προσευχή. Και θα πούμε, λέμε την εκτενή, είπαμε πάντας και τα λοιπά, αυτό λέγεται εκτενής. Εδώ λέει μόνο, λέει και για την αγάπη. Αγαπήσατε εκτενώς. Αυτό το εκτενώς, μόνο στο σημείο αυτό της επιστολής του Πέτρου αναφέρεται για την αγάπη. Δηλαδή, τι θα πει αυτό? Φανερώνει την έκταση της αγάπης. Ο Χριστός μας αγάπησε τόσο πολύ, ώστε τέντωσε τα χέρια του πάνω στο σταυρό. Είναι η εσταυρωμένη αγάπη. Εάν προεκτείνουμε τα χέρια του Χριστού στο άπειρον, τότε θα δούμε να αγκαλιάζει όλη τη γη, όλους τους ανθρώπους. Μια αγάπη που εκτείνεται σε όλη την κοινωνία είναι η οικουμενική αγάπη. Αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους, όποιο χρώμα και αν έχουν, όποια θρησκεία και αν έχουν, όποια ιδεολογία και αν έχουν. Αγαπάει όλους. Τον αγαπάς όλους δεν σημαίνει συμφωνείς με όλους. Τους αγαπάς. Και επειδή τους αγαπάς, φροντίζεις για αυτούς. Φροντίζεις για ό,τι έχουν ανάγκη. Και προφανώς για την αλήθεια να τους δώσεις. Την αλήθεια στο Ευαγγέλιο, στην Εκκλησία. Εκτενής αγάπη. Στο πλάτος είναι εκτενής, γιατί εκτείνεται σε όλους τους ανθρώπους. Στο βάθος είναι εκτενής, διότι έχει σφοδρότητα αυτή η αγάπη. Η αγάπη των χριστιανών είναι άνευ όρων και ορίων. Αγαπά ο χριστιανός θερμά, χωρίς διαλύματα, χωρίς κούραση. Μην πεις ποτέ κουράστηκα να αγαπώ. Οι χριστιανοί, αγαπητοί ακροατές, αγαπώνε τόσο, ώστε αποτελούν μια αδελφότητα. Γι' αυτήν άλλωστε την αδελφότητα δεν ευχόμαστε και στη Θεία Λειτουργία. Υπέρ της εν Χριστώ ημών αδελφότητος λέμε. Πώς σχηματίζεται αυτή η αδελφότητα? Πώς αποκτάμε αυτή τη νέα συγγένεια? Εάν τη σαρκή συγγένεια την αποκτάμε από τη γέννηση, την πνευματική συγγένεια την αποκτάμε από την αναγέννηση. Δηλαδή, αγαπητοί ακροατές, η σωματική γέννηση γίνεται με σπορά και η αναγέννηση γίνεται πάλι με σπορά. Για αυτή την αναγέννηση με τη θεϊκή σπορά μιλάει συνέχεια στον 23ο στίχο του πρώτου κεφαλαίου ο Απόστολος Πέτρος και λέει «Αναγεγεννημένη ουκ εξ σποράς φθαρτής, αλλά φθάρτου, διαλόγου ζώντος Θεού και μένοντος εις τον αιώνα». Μεταφράζουμε το στίχο στην απλοελληνική. Αν γεννηθήκατε για τη φθαρτή ζωή, τώρα έχετε αναγεννηθεί όχι με σαρκική σπορά, αλλά με την πνευματική και άφθαρτη σπορά. Σας έχει αναγεννήσει ο Λόγος του ζωντανού Θεού, που είναι αιώνιος και χαρίζει αιώνια ζωή. Η αναγέννηση είναι παραδοσιακός όρος για την ανάπλαση του ανθρώπου και τη συμμόρφωσή του με τον νέο Αδάμ που είναι ο Ιησούς Χριστός. Αγαπητοί ακροατές, ο Λόγος είναι ο σπόρος που πέφτει στις ψυχές των ανθρώπων και καρποφορεί. Πρόκειται για το λόγο του ενεϋποστάτου λόγου με κεφαλαίο λάμδα, δηλαδή του σαρκωμένου Υιού του Θεού. Και αποτελούμε λοιπόν μία αδελφότητα, διότι είμαστε όλοι παιδιά του ίδιου Πατέρα, του Θεού. Παιδιά της ίδιας Μητέρας, της Εκκλησίας. Μας γέννησε το ίδιο Πνεύμα Άγιον, βαπτιστήκαμε και βγήκαμε την ίδια κολυμβήθρα και αγωνιζόμαστε στον ίδιο δρόμο για τη σωτηρία. Τη σπορά λοιπόν που μας αναγέννησε, τη σπορά του λόγου, ο Απόστολος Πέτρος την ονομάζει ουφθαρτήν, αλλά άφθαρτον. Είναι άφθαρτος ο λόγος του Θεού. Είναι τέλειος, είναι αιώνιος. Δεν θα βρεθεί μια λέξη καλύτερη από τις λέξεις που έχει το Ευαγγέλιο. Είναι άφθαρτο και το λίτρο που κατέβαλε για τη σωτηρία μας ο σαρκωμένος λόγος. Δηλαδή, έχισε το αίμα του για μας. Και επειδή είναι άφθαρτη η σπορά του λόγου και του αίματος, γι' αυτό η γέννησή μας, η δεύτερη γέννησή μας, η πνευματική αναγέννηση, είναι άφθαρτη. Επομένως,
άφθαρτη θα είναι και η κληρονομία, αν αξιωθούμε να κληρονομήσουμε ως αναγεννημένα παιδιά του Θεού, να κληρονομήσουμε με τη μετάνοια και τα έργα τα καλά τη σωτηρία. Αγαπητοί ακροατές, με τη φυσική σπορά γίναμε παιδιά ανθρώπων. Μας γέννησαν οι γονείς. Τους ευχαριστούμε. Με την πνευματική σπορά γινόμαστε παιδιά του Θεού. Αυτόν τον λόγο που αναγεννά τον άνθρωπο τον ονομάζει ο Απόστολος Πέτρος στο στίχο που ερμηνεύουμε «Ζώντα λόγων». Έτσι δεν τον ονομάζει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή «Ζών ο λόγος του Θεού και ενεργείς και το μότερος υπερπάσαν μάχαιραν». Ο Θεός με τον ζωντανό του λόγο μας αναγέννησε εξίδετος και πνεύματος για να μας ξεχωρίσει από κάθε αμαρτωλή σχέση με σαρκικούς συγγενείς και να μας πείσει να αγαπάμε συναδελφούς όλους, είτε συγγενείς είτε μη συγγενείς, εφόσον όλοι θέλουν να είναι στην ίδια πνευματική οικογένεια και να είναι χριστιανοί. Αυτό, αγαπητοί ακροατές, σημαίνει ότι πρέπει να σηκώνουμε τα βάρη και των άλλων. Να συμπονάμε. Δεν μπορούν να κλαίνε άνθρωποι τις μέρες αυτές. Δεν μπορεί να χύνεται τόσο αίμα και δεν μπορεί εκατομμύρια να είναι άστεγοι γιατί θέλησε κάποιον να ισοπεδώσει μια χώρα. Και εμείς να γλεντάμε και να οργιάζουμε και να μην συμπονάμε. Χαίρει με τα χαιρόντων και κλαίει με τα κλαιόντων. Συμπάσχουμε στον πόνο, χαιρόμαστε στις χαρές. Και ο Απόστολος Παύλος μας παραγγέλει να σπουδάζουμε την ενότητα του Πνεύματος εν το συνδέσμο της ειρήνης. Διότι είμαστε ένα σώμα, ένα πνεύμα. Έχουμε έναν Κύριο, έχουμε μία πίστη, έχουμε ένα βάπτισμα. Είστε ως και πατήρ πάντων, ο επί πάντων και δια πάντων και εν πάσιν ημίν. Ας κάνουμε το δεύτερο διάλειμμα για να ακούσουμε τη συνέχεια.

Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε τα όσα ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του καθολική επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, τονίζει για τη λύτρωσή μας, για τη σωτηρία μας, ότι ο Χριστός, ο άσπυλος και άμωμος, είναι ο αμνός που έχει σε το αίμα του για να σωθούμε και ότι δεν σωζόμαστε ούτε με τάματα χρυσά που κάνουμε μερικές φορές, ούτε με χρυσά πράγματα που δίνουμε στις εκκλησίες, ούτε με προσκυνήματα τα οποία μερικές φορές είναι πανάκριβα και δεν δίνουμε στους φτωχούς χρήματα. Δεν σωζόμαστε με όλα αυτά, λέει ο Απόστολος Πέτρος, αλλά σωζόμαστε μόνον με το αίμα του Ιησού Χριστού, το οποίο είναι το λύτρο για την εξαγορά μας από τη σκλαβιά της αμαρτίας και του θανάτου. Με το αίμα του Ιησού Χριστού, εφόσον εμείς πιστεύουμε στο αίμα, αλλά και ανταποδίδουμε την αγάπη μας στο Χριστό με τον αγώνα μας για αγνότητα, για αλήθεια, για αγάπη. Τα τρία αλφα. Για αγνότητα, για αλήθεια, για αγάπη. Μάλιστα, αγαπητοί ακροατές, ο Απόστολος Πέτρος κάνει σύγκριση της μιας ζωής και της άλλης ζωής. Δηλαδή, της μιας γεννήσεώς μας που γεννηθήκαμε ως παιδιά από τους γονείς μας, από τη μητέρα μας, και της άλλης γεννήσεως, της αναγεννήσεως, που γίνεται με την πνευματική σπορά του Λόγου του Θεού. Και τονίζει ο Απόστολος Πέτρος τη βραχύτητα της φθαρτής γεννήσεως. Δηλαδή, γεννηθήκαμε για να πεθάνουμε όμως. Το πότε θα πεθάνουμε δεν ξέρουμε. Άλλοι πεθαίνουν στα 20, άλλοι στα 50, άλλοι στα 80, δεν έχει σημασία. Σημασία είναι ότι είναι φθαρτή αυτή η ζωή που γεννηθήκαμε και μπορούμε αν αυτή την φθαρτή ζωή να την αναγεννήσουμε και να την πλουτίσουμε με έργα αγαθά να γίνει άφθαρτη αιώνια ζωή. Τονίζει λοιπόν τη βραχύτητα της φθαρτής γεννήσεως και την αιωνιότητα της αφθάρτου σποράς και ζωής. Η πρώτη μας γέννηση, η σαρκική, σ' όποια δόξα κι αν μας ανεβάσει, παρέρχεται, φεύγει, λησμονείται. Θυμάται κανείς από εσάς ποιος ήταν, ας πούμε, βασιλιάς στην Αγγλία πριν από 400 χρόνια? Κανείς. Κανείς δεν μας θυμάται μετά από λίγα χρόνια. Όμως η άλλη ζωή, η άλλη αναγέννησή μας είναι άφθαρτη. Για να δείξει λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος την προσωρινότητα αυτής της ζωής, χρησιμοποιεί ως παράδειγμα τα λουλούδια. Κάθε άνθρωπος στη γη μοιάζει με το χορτάρι. Η δόξα του ανθρώπου μοιάζει με το λουλούδι στο χορτάρι. Έρχεται στιγμή που ξεραίνεται το χορτάρι και μαραίνεται το λουλούδι. Έτσι και ο άνθρωπος, ο άνθος μαραίνεται και ο σόναρ παρέρχεται και διαλύεται. Ας δούμε όμως αυτούσια τα λόγια του Αποστόλου Πέτρου στον 24ο στίχο του πρώτου κεφαλαίου. «Πάσα σάρξ ως χόρτος και πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτου. Εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος εξέπεσε». Μεταφράζουμε στην απλοελληνική. Τι είναι κάθε αθνητός άνθρωπος? Περαστικός είναι. Σαν το χορτάρι, κάθε ανθρώπινη δόξα είναι σαν το άνθος του χορταριού. Μαραίνεται το χορτάρι, το λουλούδι πέφτει, ο άνθρωπος φεύγει. Τα λόγια αυτά, αγαπητοί ακροατές, του Αποστόλου Πέτρου είναι επανάληψης των λόγων του προφήτου Ισαΐα. Επίσης, έχουν σχέση και με τα λόγια του αδελφοθέου Ιακώβου που λέει στην καθολική του επιστολή «Ο πλούσιος ως άνθος χόρτου παρελεύσεται». Τι θα τα κάνει τα πολλά λεφτά? Θα μαραθεί κι αυτός. Θα τα πάρει μαζί του? Και λέει συνέχεια ο Ιάκωβος, «Ανέτειλεν ο ήλιος συντοκαύσουνε, εξήραν τον χόρτον και το άνθος αυτού εξέπεσε». Θα ξεραθούν όλες οι δόξες και όλα τα μεγαλεία και ο άνθρωπος τι θα πάρει? 2 μέτρα χώμα. Αυτή τη ματαιότητα δεν μπορούμε να τη σκεφτούμε, ώστε να μην επιζητούμε κοσμικά ούτε πλούτη, αλλά επιζητούμε την αγάπη, το έλεος, την ελεημοσύνη. Ο Απόστολος Πέτρος λοιπόν στο στίχο εδώ λέει «πάσα σάρξ»,
μαραίνεται και εννοεί κάθε άνθρωπο. Σαν σάρκα εμφανίζεται στη γραφή ο φυσικός άνθρωπος. Το παιδί του Αδάμ. Πάσα δόξα, λέει μετά. Εννοεί εδώ όλα τα ανθρώπινα μεγαλεία. Πλούτο, σοφία, δύναμη, πτυχία, ομορφιά, θρόνους. Όλα αυτά είναι δόξα του ανθρώπου. Δόξα όμως που μοιάζει με το λουλούδι, που για λίγο ανθίζει και ύστερα μαραίνεται και σβήνει. Κάποτε αυτή η δόξα που επιζητούμε είναι η λόξα μας δυστυχώς. Δεν ξέρουμε τι ζητάμε. Ουκ είδατε τι αιτήστε, λέει ο Χριστός, σε αυτούς που ζητάνε δόξα. Όλα τα ανθρώπινα είναι αρέοντα. Μόνο η αρετή του ανθρώπου μένει για πάντα. Και η αρετή γεννιέται από το ρήμα του Θεού. Τα λόγια των ανθρώπων λησμονούνται. Το ρήμα του Θεού μένει. Τα πάντα ρή και ουδέν μένει. Ο Ιερός Χρυσόστομος, μιλώντας πάνω σε αυτό το λόγο του Αποστόλου Πέτρου, λέει τα εξής, και θα πω το λόγο του μεταφρασμένο για να το καταλάβουμε. Όταν αποκτήσεις, λέει ο Χρυσόστομος, πολλά στρέμματα, και όταν έχεις πολλά κιλά χρυσάφι και στη συνέχεια κληρονομείς κάποια στενή όλο δυσοσμία σωρό, τι θα τα κάνεις? Τι κληρονομείς? Μια σωρό. Έτσι θα γίνεις μες στο φέρετο. Πραγματικά, λέει ο Χρυσόστομος, κάθε άνθρωπος μοιάζει με χορτάρι. Κάθε ανθρώπινη δόξα μοιάζει με άνθος χορταριού. Και αυτά που μάζεψες, τι νοιέστε? Έρχεται ο θάνατος. Μονομαχεί με τα φάρμακα και σιγά σιγά σε νικάει. Και σε καταβάλει ως άρρωστο. Και ο άνθρωπος, συνεχίζει ο Χρυσόστομος τώρα, βλέποντας τον αναπόφευκτο δίμιο το θάνατο να πλησιάζει και να σπρώχνει την ψυχή να βγει με τη βία από το σώμα, στρέφει το κεφάλι με αναστεναγμούς και προς τις δύο κατευθύνσεις. Περιφέρει τι δε κακίσε το βλέμμα δακρυσμένος. Βοήθεια, βοήθεια! Αλλά από πουθενά δεν έρχεται η βοήθεια, γιατί ήρθε η στιγμή του θανάτου. Δεν έρχεται η βοήθεια κατά της βίας του θανάτου. Ύστερα να πλησιάσεις τα οστά για να δεις τα κατάλοιπα του ανθρωπίνου σώματος. Γυμνά οστέα, σκολίκων βρώμα και δυσοσμή. Το πρόσωπο είναι αποτεφρωμένο, μελανιασμένο πιο πολύ από καπνιά. Τα μάτια τρυπημένα, το στόμα έχει ανοίξει και πολλές φορές επιτρέπει την είσοδο στα ερπετά και στα σκουλίκια. Ομάτα, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, αλλά έτσι είναι. Και να σας πω και κάτι, αυτό το ωραίο τροπάριο που ψάλλουμε στην εξώδια κολουθία, εξέλθωμεν και είδωμεν εν της τάφης, ότι γυμνά οστέα ο άνθρωπος, σκολίκων βρώμα και δυσοσμία και δυσοδεία, είναι παρμένος ακαταλέξει από ομιλία του Ιερού Χρυσόστομου. Αγαπητοί ακροατές, κάποτε ας σκεφτούμε τη ματαιότητα. Ας σκεφτούμε το ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Όχι για να απελπιστούμε. Όχι για να μην χαρούμε τη ζωή. Η ζωή έχει χαρές. Χαρές πνευματικές. Χαρές ενωμένες με την ελπίδα. Χαρές οι οποίες είναι προδρομικές για τις αιώνιες χαρές που θα απολαύσουμε. Αν μετανοούμε και αν ζητούμε το έλεος του. Για να βεβαιωθούμε για τη ματαιότητα των ανθρωπίνων πραγμάτων, λοιπόν, και την παροδικότητα της ανθρωπίνης δόξας, ας κάνουμε, λέει πάλι ο Χρυσόστομος, τακτικά όμως, μία επίσκεψη στο νεκροταφείο, στο κημητήριο εμείς το λέμε, και ας επισκεφτούμε ιδιαίτερα το οστεοφυλάκιο. Κρανία γυμνά θα δούμε πολλά. Μήπως μπορείς, αγαπητέ μου ακροατά, πηγαίνοντας στο οστεοφυλάκιο, μήπως μπορείς να διακρίνεις το κρανίο μιας καλονής? Μήπως μπορείς να διακρίνεις το κρανίο κάποιου σοφού που είχε πολύ μυαλό στη ζωή? Μήπως μπορείς να διακρίνεις το κρανίο κάποιου πλουσίου? Μήπως μπορείς
Ναι, δεν είναι το κρανίο κάποιου με μάτια ωραία και σμυνθυροβόλα? Ασφαλώς όχι. Γι' αυτό λέμε εξέλθομεν και είδομεν εις τάφης. Μία επίσκεψη, αν όχι κάθε μέρα, μια φορά τη εβδομάδα, αν κάναμε στα μνήματα και θυμόμαστε τους και κειμένους και προσευχόμαστε και για αυτούς, αλλά και φιλοσοφούσαμε για τη ματαιότητα των ανθρωπίνων πραγμάτων, θα μας έκανε να προσγειωθούμε, όχι να πικραθούμε, ούτε να μελαγχολήσουμε, αλλά για να βρούμε τον ωραίο δρόμο

και ο Απόστολος Πέτρος που ερμηνεύουμε την πρώτη του επιστολή. Δεν αποσκοπούν στην υποτίμηση της παρούσης ζωής. Όχι. Είναι ευλογία η ζωή. Δεν τη σκοτώνουμε. Ούτε απελπιζόμαστε. Γιατί η παρούσα ζωή είναι ο πρόδρομος για την αιώνια ζωή. Δεν διαπνεώμεθα από απεσιοδοξία. Περπατάμε αισιόδοξα. Θέλουμε να διακηρύξουμε την αξία της ανθρώπινης ύπαρξης. Θέλουμε να μην πεθαίνει κανείς. Θα πεθάνουμε, αλλά για το θέλει ο Θεός. Εκατομμύρια όμως πεθαίνουν για το θέλουν οι άνθρωποι. Γιατί σκοτώνουν. Γιατί σκοτώνουμε στην Ελλάδα 200-300 μάλλον χιλιάδες βρέφη κάθε χρόνο με τις εκτρώσεις. Πώς θέλετε να δούμε πρόσωπο Θεού? Πώς θέλετε να μας λυπηθεί ο Θεός και να μας δώσει τη βασιλεία Του? Εάν λοιπόν όχι τη ματαιότητα τη βλέπουμε ως απεσιοδοξία, αλλά τη βλέπουμε ως προετοιμασία για την αγάπη του Θεού που θέλει να μας αγκαλιάσει και να μας δώσει τη ζωή, να μην πεθάνουμε ποτέ, τότε θα έχουμε το ζωοποιό λόγο του παντοδυνάμου Θεού και τότε θα λέμε προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Εδώ ας κάνουμε το τελευταίο μας διάλειμμα.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, σε αυτά που λέει ο Απόστολος Πέτρος, για να χτυπήσει το καμπανάκι της ματαιότητας των ανθρωπίνων πραγμάτων και της αιωνιότητας του Λόγου του Θεού. Μέσα στη φθορά και στην παροδικότητα υπάρχει κάτι μόνιμο και αιώνιο. Είναι το ρήμα, ο Λόγος του Θεού. Ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, οι δε λόγοι μου ουμή παρέλθωσαν. Ο Απόστολος Πέτρος, λοιπόν, στον επόμενο στίχο, στο στίχο 25 του πρώτου κεφαλαίου, λέει σχετικά: «Το ρήμα Κυρίου μένει στον αιώνα. Τούτο εστί το ρήμα το ευαγγελιστέν εις ημάς». Μεταφράζουμε. Σε αντίθεση με τα μάταια ανθρώπινα πράγματα, ο λόγος του Κυρίου διαμένει στον αιώνα αναλύωτος. Και αυτός είναι ο λόγος που κηρύχθηκε σε εσάς και πιστέψατε. Αγαπητοί ακροατές, αυτό το λέει και ο Ισαΐας ο προφήτης στο 40 του κεφάλαιο. Και αυτό λέει και ο Απόστολος Πέτρος εδώ. Και υπενθυμίζει τη δύναμη του Λόγου του Θεού σε αντίθεση με την ανθρώπινη αδυναμία. Ο Λόγος του Θεού είναι ο Λόγος της Εκκλησίας, η αλήθεια. Βασιλεύει αιώνια ο Λόγος του Κυρίου. Και ευλογημένοι όσοι ακολουθούν το Λόγο του Θεού, όσοι τον μελετούν το Λόγο, όσοι διαβάζουν καθημερινά την Αγία Γραφή, όσοι ερμηνεύουν το Λόγο σωστά, όσοι εφαρμόζουν το Λόγο και όσοι διαδίνουν το Λόγο. Ο καρπός του σπόρου του Λόγου του Θεού είναι ο αναγεννημένος άνθρωπος, ο οποίον το θέλημα του Θεού μένει εις τον αιώνα. Ο άνθρωπος του Λόγου του Θεού δεν πεθαίνει ποτέ. Αγαπητοί ακροατές, ας δοξάσουμε το Θεό μας, τον Κύριό μας, που οδήγησε τα βήματά μας στην ακρόαση του Λόγου του Θεού. Και αυτή τη στιγμή που ακούτε το Λόγο του Ευαγγελίου από την επιστολή του Πέτρου, είστε ευλογημένοι, διότι ακούτε ρήμα Θεού. Ο Λόγος του Χριστιανικού Κηρύγματος είναι ο ζωοποιός Λόγος. Αυτός αναγεννά τον άνθρωπο. Γι' αυτό και χαρακτηρίζεται χαρμόσυνο άγγελμα.

0: Ο λόγος του Θεού είναι ευαγγέλιο, χαρούμενη αγγελία. Από τη δύναμή του κρατεώνται η πίστη, διατηρείται η ελπίδα, γίνεται πράξης η αγάπη, η καθημερινή ζωή των χριστιανών αγιάζεται. Ας γίνουμε λοιπόν εραστές του Λόγου. Μέσα στο Λόγο του Θεού κρύβεται η αιώνια ζωή. Ας μελετάμε καθημερινά το Λόγο. Ας μεταδίδουμε και σ' άλλες ψυχές το Λόγο. Ας εφαρμόζουμε το Λόγο. Έτσι θα είμαστε παιδιά του αιωνίου Θεού. Ο Θεός Λόγος μας αναγέννησε και με το Λόγο Του και με το αίμα Του για να ζήσουμε μαζί Του στην αιώνια βασιλεία. Να είστε καλά αγαπητοί ακροατές. Ακούσατε και τη σημερινή εκπομπή για τον Απόστολο Πέτρο. Χαίρετε.
1: Γνωριμία με τον Απόστολο Πέτρο. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Αεράκη.

Αγαπητοί ακροατέ, η Αυριανή Κυριακή είναι η 7η από του Πάσχα και είναι η πρώτη Κυριακή μετά από την δεσποτική εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου, είναι δε αφιερωμένη εις τους Αγίους Πατέρας της Εκκλησίας μας. Είναι και η τελευταία Κυριακή από την αναμενόμενη μεγάλη δεσποτική εορτή της Πεντηκοστής. Είναι αφιερωμένη στους 318 θείους πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου που έγινε στην οίκια της Κωνσταντινούπολης το 325 μετά Χριστόν. Η Σύνοδος των Αγίων Πατέρων ανεκήρυξε και ανομολόγησε τον Ιησού Χριστόν ομοούσιον και ομότιμον το Θεό και Πατρί, δηλαδή Θεόν αληθινόν και ενσαρκή τέλειον άνθρωπον. Η Εκκλησία μας διαβάζει ως Ευαγγελική περικοπή την αρχιερατική προσευχή του Κυρίου που βρίσκεται στο 17ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, στίχοι 1 έως και 13. Το καιρό ο Ιησούς στους οφθαλμούς αυτού εις των ουρανών είπε «Πάτερ, ελήλυθεν η ώρα, δόξασόν σου τον Υιόν, ίνα και ο Υιός σου δοξάσισε, καθώς έδωκας αυτό εξουσίαν πάση σαρκός, ίνα παν ο δέδοκας αυτό δώσει αυτής ζωήν αιώνιον. Αύτη δε εστίν η αιώνιο ζωή, ίνα γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών θεών και όν απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Εγώ σε εδόξασα επί της γης, το έργον ετελείωσα ο δέδοκας μην απειήσω και νυν δόξασόν με σύ πάτερ παρά σε αυτό τη δόξη ή ήχον προτού των κόσμων είναι παρά σύ. Εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης, ους δέδοκας μη εκ του κόσμου. Σύ ήσαν και εμεί αυτούς δέδοκας και τον λόγο σου τετηρήκασι. Νυν έγνοκαν ότι πάντα όσα δέδοκας μη παρασού εστίν, ότι τα ρήματα άδεδοκας μη δέδοκα αυτής και αυτοί έλαβον και έγνωσαν αληθώς ότι παρασού εξήλθον και επίστευσαν ότι σύ με απέστειλες. Εγώ περί αυτών ερωτώ, ού περί του κόσμου ερωτώ, αλλά περί όν δέδοκας μη, ότι σύ εισήν και τα εμά πάντα σά εστί και τα σά εμά και δε δόξας μεν αυτής και ουκέτι ημί εν το κόσμο και ούτι εν το κόσμο εισή και εγώ προσέ έρχομαι. Πάτερ Άγιε, τήρησον αυτούς εν το ονόματί σου ο δε δοκάσμι ή να όσοι εν καθώς ημείς. Ότε ήμην με ταυτόν εν το κόσμο εγώ ετήρουν αυτούς εν το ονόματί σου. Ους δε δοκάσμι εφύλαξα και ουδείς εξ αυτών απόλετο ημί ο Υιός της απολίας. Ή να η γραφή πληρωθεί. Νυν δε προσέ έρχομαι και ταύτα λαλώ εν το κόσμο ή να έχωση την χαράν την εμήν πεπληρωμένην εν αυτής. Εκείνο τον καιρό σήκωσε ο Ιησού και είπε «Πατέρα, ήλθε η ώρα. Δόξασε τον Υιόν σου και ο Υιός σου θα σε δοξάσει. Γιατί του έδωσες εξουσία πάνω σε όλους τους ανθρώπους για να δώσεις όλους αυτούς που του έδωσες ζωή αιώνιον. Και αυτή είναι η αιώνιο ζωή. Να γνωρίζουν εσένα που είσαι ο μόνος αληθινός Θεός και τον Ιησούν Χριστόν που απέστειλες στον κόσμο. Εγώ σε εδόξασα στη γη. Τελείωσα το έργο που μου έδωσες να κάνω. Και τώρα δόξασέ με σύ Πατέρα, κοντά σου, με εκείνη τη δόξα που είχα μαζί σου πριν από την κτήση του κόσμου. Φανέρωσα το όνομά σου στους ανθρώπους που μου έδωσες από τον κόσμο. Δική σου ήταν και τους έδωσες εμένα. Αυτοί φύλαξαν το λόγο σου. Τώρα κατάλαβαν πως όλα όσα δόθηκαν σε μένα είναι από σένα, γιατί εγώ τα λόγια που μου έδωσες έδωσα σε αυτούς και αυτοί τα πήραν και κατάλαβαν στα αλήθεια πως εγώ βγήκα από σένα και πίστεψαν πως εσύ με απέστειλες. Εγώ για αυτούς παρακαλώ, δεν παρακαλώ για τον κόσμο, αλλά για αυτούς που μου έδωσες, γιατί δική σου είναι και όλα τα δικά μου είναι δικά σου και τα δικά σου είναι δικά μου και έχω δοξαστεί ανάμεσά τους και δεν είμαι πια στον κόσμο. Αυτοί όμως βρίσκονται στον κόσμο και εγώ έρχομαι σε σένα. Πάτερ Άγιε, αυτούς που μου έδωσες φύλαξέ τους στο όνομά σου για να είναι ένα όπως εμείς. Όταν ήμουνα μαζί τους στον κόσμο, τους φύλαγα στο όνομά σου. Αυτούς που μου έδωσες τους φύλαξα και κανένας από αυτούς δεν χάθηκε παρά μόνον ο Υιός της απολίας για να εκπληρωθεί η γραφή.
και τώρα έρχομαι σε σένα και λέγω αυτά, ενώ ακόμα βρίσκομαι στον κόσμο για να είναι γεμάτη από τη δική μου χαρά.

Πρέπει να πούμε, έστω και με λίγα λόγια, αγαπητοί ακροατέ, πως οι 318 πατέρες που έλαβαν μέρος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στην οίκαια της Κωνσταντινούπολεως κατεδίκασαν την φοβερή αίρεση του Αρίου. Ο Άριος ήταν μεν ένας μεγάλος ασκητής, αλλά το μυαλό του τόσο πολύ ερήμην της καρδιάς του και της υπολείπου υπάρξεώς του, ώστε δεν μπορούσε με το μυαλό του να αποδεχθεί πως ο Θεός είναι ένας μεν στην ουσία του, αλλά είναι τριαδικός εις τα πρόσωπα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν, με το υπερφύαλο και υπερήφανο μυαλό του έλεγε πως δεν μπορούν τάχα να υπάρχουν πολλοί θεοί όταν ομιλούμε για τριαδικό Θεό. Γι' αυτό και δίδαξε υπογραμμίζοντας ότι ο Χριστός είναι κτίσμα και επομένως δεν είναι Θεός. Είναι χαρακτηριστική η φράση την οποία χρησιμοποίησε λέγοντας «Ειν ποτέ, ότε ουκίν». Δηλαδή, υπήρξε κάποτε που ο Χριστός δεν υπήρχε και επομένως δημιουργήθηκε από τον Θεό. Η διδασκαλία αυτή, αγαπητοί ακροατέ, απείλησε τη σωτηρία του ανθρώπου. Ο Χριστός μας λυτρώνει από την αμαρτία, γιατί είναι αδιάσπαστα ενωμένος και ομοούσιος με τον Θεόν Πατέρα. Άλλωστε, ο Κύριος πάντα υπεγράμμιζε «Εγώ και ο Πατήρ ένες μεν». Η Παναγία μας, οι Άγιοι Απόστολοι, οι Πατέρες και όλοι οι Άγιοι Μάρτυρες της Εκκλησίας μας είναι οι καταχάριν Θεοί και επομένως είναι η τρανότερη απόδειξη της θεότητος του Ιησού Χριστού. Οι πατέρες μας, με επικεφαλής τον Μέγα Αθανάσιον, μετέπειτα Πατριάρχη της Αλεξανδρίας, κατεδίκασαν τη διδασκαλία του Αρίου, προβάλλοντας την καθημερινή εμπειρία της Εκκλησίας που παρουσιάζει ακριβώς το θαύμα και αγιότητα των ανθρώπων. Όλοι οι Άγιοι φανερώνουν στο πρόσωπό τους την παρουσία του Θεανθρώπου Κυρίου. Γι' αυτό και οι Άγιοι είναι ο ενετέρα μορφή Χριστός. Αυτή δε την πίστη στο Θεάνθρωπο Κύριο διατύπωσαν οι πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου μέσα από την ίδια την προσωπική τους ύπαρξη. Συνέταξαν αρκετά από τα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως, τα οποία και ολοκληρώθηκαν στη Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο το 381 μετά Χριστόν, που το ομολογούμε το σύμβολο της πίστεως κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας.

Έτσι λοιπόν, μέσα στο πνεύμα της μαρτυρίας και της ομολογίας των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας που έλαβαν μέρος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο για να απορρίψουν την εσφαλμένη διδασκαλία του Αρίου για το πρόσωπο του Κυρίου μας, η Εκκλησία αντίστοιχα μας διαβάζει Ευαγγελική Περικοπή που όπως είπαμε και στην αρχή είναι ένα τμήμα από την αρχιερατική προσευχή του Κυρίου, μία συνομιλία, ένας προσωπικός διάλογος του Θεού Υιού με τον Θεόν Πατέρα. Ο Κύριος, αγαπητοί ακροατέ, ομιλεί για τη δόξα Του, δόξα σών σου τον Υιόν, Πάτερ, και ο Υιός σου δοξάσισε. Η δόξα του Κυρίου είναι ακριβώς το ερχόμενο εκούσιον πάθος. Πρόκειται για τη φανέρωση της αγάπης του Θεού. Γι' αυτό και ο Χριστός είχε αυτή τη δόξα προτού των κόσμων είναι παρά το Θεό. Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατέ, μας ζωοποιεί όταν μας προσφέρει τον εαυτόν Του μέσα από τη σταυρωμένη αγάπη Του. Γι' αυτό ακριβώς και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο βιβλίο της Αποκαλύψεως τον χαρακτηρίζει πως είναι το προκαταβολής κόσμου εσφαγμένων αρνίων. Της θυσίας Του αποκαλύπτει αυτήν την αγάπη του Κυρίου σε μας, που είναι άλλωστε και η κατεξοχήν δόξα Του. Και η δόξα του Θεανθρώπου Κυρίου βρίσκεται στην εκ μέρους του ανθρώπου αποδοχή αυτής της προσφερωμένης αγάπης του Θεού και επομένως στην πραγματοποίηση της κοινωνίας και της ενώσεώς Του με τον Θεό. Η φανέρωση του ονόματος του Θεού Πατρός είναι η αποκάλυψη στον κόσμο του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος. Το κάλος της Αγίας Τριάδος είναι η κοινωνία της αγάπης που φανερώνουν τα πρόσωπα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και που εκχέουν αδιάκοπα και προσφέρουν αυτήν την αγάπη σε όλο τον κόσμο και σε όλους τους ανθρώπους. Ο Χριστός μας απεκάλυψε το μυστήριο της αγάπης και επομένως της σωτηρίας μας. Αυτήν την εξουσίαν επί πάσης σαρκός την έδωσε ο Θεός Πατέρας τον Ιησούν Χριστόν. Είναι η εξουσία Του για τη σωτηρία των ανθρώπων, η οποία προέρχεται μέσα από το εκούσιον πάθος και τον εκούσιον θάνατόν Του. Όταν ο Χριστός, λέγει ο Απόστολος Παύλος, «κενούται, εξέρχεται του εαυτού Του και μας προσφέρει τη Θεία Ζωή Του». Αυτή η έξοδος γίνεται διυπερβολήν της ερωτικής αυτού αγαθότητος, όπως σημειώνει ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Και εδώ ακριβώς θεμελιώνεται η εξουσία της αγάπης του Κυρίου στους ανθρώπους.

Η ζωή τώρα που ο Χριστός προσφέρει σε όλους τους ανθρώπους είναι αιώνιος, γιατί εκπηγάζει από την πραγματική και αληθινή γνώση του Θεού. Γι' αυτό ο ίδιος υπογραμμίζει στην προσευχή του «αύτη δε εστίν η αιώνιο ζωή». Ή να γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Η αληθινή γνώση του Θεού εκφράζεται, πρέπει να εκφράζεται με την πλήρη εμπιστοσύνη του εαυτού μας στο θέλημα του Θεού. Αυτή είναι η πραγματική και ζώσα πίστης του ανθρώπου. Να εκφράζεται με την αποδοχή μεν της προσφερομένης προς ημάς αγάπης του, αλλά συγχρόνως και με την αντιπροσφορά αυτής της αγάπης διαμέσου όλων των άλλων ανθρώπων, ώστε να ανάγεται και να αναφέρεται εις την πηγή της προελεύσεως και της τροφοδοσίας της που είναι ο Θεός, και να εκφράζεται με την παροχή της ελπίδος μας, η οποία ποτέ δεν κατεσχύνει τον άνθρωπον. Ο Χριστός με τη διδαχή, τα θαύματα και τη σταυρική θυσία του μας απεκάλυψε όλες αυτές τις αλήθειες. Μας αποκαλύπτει τη δόξα του Θεού, που είναι και δόξα δική του, γιατί η δόξα αυτή οδηγεί στη σωτηρία τους ανθρώπους. Άλλωστε η αγάπη του Κυρίου, όπως γνωρίζουμε, αποκαλύπτεται ως κένωση. Όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, εκένωσεν εαυτόν μορφήν δούλου λαβών ο Κύριος, και η κένωση αυτή τον οδήγησε στην εκούσια θυσία και τον εκούσιον θάνατον. Αλλά συγχρόνως εδώ ακριβώς βρίσκεται η υπερύψωση και η δόξα του, που φανερώνεται με την ένδοξη Ανάστασή του. Έτσι, η αγάπη του Κυρίου, προσφερωμένη αποδεκτή από τον άνθρωπο, τον ενώνει με τον Θεό και τον διασώζει από την αμαρτία. Και έτσι, μέσα στην ενότητα των ανθρώπων διαμέσου της αγάπης, όλοι οι άνθρωποι απεικονίζουν και μιμούνται την ενότητα της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό άλλωστε παρεκάλεσε και ο Κύριος. «Τήρησον αυτούς, λέγει, Πάτερ, εν το ονόματί σου, ή ναός η εν, καθώς και ημείς εν εσμέν». Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία αποκαλύπτει τον Χριστόν εν το μέσο ημών και μας χαρίζει τη μεταυτού κοινωνία. Αυτή είναι και η υψίστη χαρά που γεμίζει την ύπαρξη του ανθρώπου. Γι' αυτή ακριβώς την πεπληρωμένη χαρά ομιλεί ο Κύριος στην αρχαιρατική του προσευχή. «Ετοιμάζεται να υπάγει προς τον Πατέρα του, για να έλθει ο Παράκλητος στον κόσμο. Θα μας φανερώσει το Άγιο Πνεύμα, το θεανθρώπινο σώμα του Κυρίου, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας». Και η χαρά αυτή είναι η συνισταμένη που μας αποκαλύπτει τον καρπόν του Αγίου Πνεύματος μέσα μας.

Αγαπητοί ακροατές, και η σημερινή εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Να υπογραμμίσουμε ότι με όλες αυτές τις προσφερόμενες αλήθειες μας ετοιμάζει η Εκκλησία να υποδεχθούμε την επόμενη Κυριακή με τη μεγάλη δεσποτική εορτή της Πεντηκοστής, τον ερχομό και την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, εντυγχάνει υπέρ ημών, δηλαδή παρακαλεί το Θεό Πατέρα αδιάκοπα για όλους μας. Το Άγιο Πνεύμα μένει πάντα μαζί μας για να έχουμε στην καρδιά μας τη χαρά και την ειρήνη του Θεού που ο Κύριος μας προσφέρει. Τη μουσική επιμέλεια την είχε ο ίδιος ο παραγωγός και εμείς, αγαπητοί ακροατές, καλή αντάμωση μέχρι την επόμενη εκπομπή μας.

τόποι και άνθρωποι, ιχνηλατώντας τα σημάδια της ιστορίας τους. Με τον πρόεδρο της Φιλολογικής Στέγης, Στέφανο Μίλεση.

0: Αγαπητοί ακροατές,
1: χαίρετε.
0: Σήμερα θα μιλήσουμε για την Αθήνα, την περίοδο της τουρκοκρατίας. Τι ήταν η Αθήνα κατά την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης, άραγε? Βεβαίως, αυτά που θα μπορούσε να πει κάποιος για την Αθήνα την περίοδο εκείνη είναι πάρα πολλά, τόσα που θα μπορούσε να μιλά ώρες ολόκληρες. Η αλήθεια είναι ότι η Αθήνα στα προεπαναστατικά χρόνια δεν ήταν μια σπουδαία πόλη όπως άλλες που στο μεταξύ είχαν αναπτυχθεί και είχαν συγκεντρώσει διάφορα στοιχεία ανάπτυξης, όπως ήταν το εμπόριο, η ναυτιλία ή βρίσκονταν πάνω σε στεριανούς ή θαλάσσιους δρόμους. Ωστόσο, για την Αθήνα είναι σχετικά εύκολο να βρούμε πολλές αναφορές σήμερα, καθώς μπορεί να μην αποτελούσε κέντρο αναφοράς σημαντικό για την προεπαναστατική Ελλάδα, αλλά παρουσίαζε πάντοτε το ιστορικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Οι πολλές αναφορές ξένων περιηγητών μας το δείχνουν αυτό άλλωστε. Δεν ήταν δυνατό την εποχή εκείνη κάποιος περιηγητής να μην επισκεφτεί την Αθήνα όταν έφτανε στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα. Δεν θεωρείται το ταξίδι του συμπληρωμένο ή ολοκληρωμένο αν δεν έδινε μια εικόνα με κάθε λεπτομέρεια για το τι αντίκριζε ή καλύτερα για το τι είχε απομείνει από μια πόλη που μονοπολούσε το ιστορικό ενδιαφέρον. Και ενώ όλοι οι περιηγητές περνούσαν από μεγάλες και σπουδαιότερες ελληνικές πόλεις, την Αθήνα τελικώς επέλεγαν για να μείνουν. Θεωρούσαν τη διαμονή στην Αθήνα μια εμπειρία, ένα ταξίδι στο παρελθόν, στους αρχαίους χρόνους, και γι' αυτό πριν καν την επισκεφτούν, βλέπουμε να γράφουν συχνά στα ημερολόγια τους: «Πάμε τώρα να δούμε την όμορφη Αθήνα». Η ομορφιά για την Αθήνα λοιπόν στους περισσότερους ξένους περιηγητές γεννιέται μέσα από τις ιστορικές αναγνώσεις τους για την αρχαία ιστορία της. Γι' αυτό και ο κατάλογος των ξένων επισκεπτών στην Αθήνα ήταν τεράστιος, δυσανάλογος θα λέγαμε με τη σπουδαιότητα που η πόλη διαδραμάτιζε στην εποχή της. Εξάλλου μην ξεχνάμε, ένα ταξίδι στην Αθήνα αποτελούσε πάντοτε μια περιπέτεια και μάλιστα επικίνδυνη. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ο πληθυσμός της Αθήνας σε ειρηνικές περιόδους κυμαινόταν συνήθως μεταξύ των 10 ή των 12 χιλιάδων κατοίκων, εκ των οποίων πρέπει να σημειώσουμε ότι το 1 τρίτο ήταν Τούρκοι. Σε σύγκριση με την Ύδρα, για παράδειγμα, η Αθήνα ήταν, ας το πούμε, πληθυσμιακά ή κτηριακά ανύπαρκτη. Η Ύδρα αποτελούσε τότε ένα σπουδαίο κέντρο ναυτικού εμπορίου και πρότυπο οικονομικής ανάπτυξης. Τα Γιάννενα επίσης ήταν σπουδαία και μεγάλη πόλη. Η Τριπολιτσά ήταν άλλη μια πραγματική πρωτεύουσα. Η Αθήνα όμως δεν είχε κριθεί άξια ούτε να είναι η έδρα ενός πασά. Η Λιβαδιά ήταν γνωστή για τη ζωντάνια της, για τη ζωτικότητά της, για το εμπόριο, τη βιοτεχνία. Ήταν το σπουδαιότερο κέντρο της Ανατολικής Ρούμελης. Και η Αθήνα δεν πλησίαζε πληθυσμιακά καν τις πόλεις αυτές. Τα θανατικά, οι κατά καιρούς εκενώσεις από το φόβο των σφαγών και των λαιλασιών και γενικώς η αποδημία των κατοίκων της σε άλλα μέρη και σε άλλες ελληνικές πόλεις ή ακόμα και στο εξωτερικό την είχαν κρατήσει πληθυσμιακά στάσιμη. Το 18ο αιώνα, για παράδειγμα, έχουμε τη γέννηση μιας σπουδαίας πόλης μέσα στη λιμνοθάλασσα των Αιτωλικών Ακτών, που είναι βέβαια το Μεσολόγγι. Στην Πελοπόννησο υπάρχει ο Πύργος με 6.000 κατοίκους, χωρίς να υπήρχε ούτε ένας Τούρκος αναμεταξύ τους. Η Αθήνα αντίθετα δεν αποτελούσε πόλο έλξης ούτε για τους Έλληνες, αλλά ούτε και για τους ξένους. Για τους λόγους όμως που ήδη εξηγήσαμε, η Αθήνα ήταν πάντοτε ένας μαγνήτης για τους περιηγητές. Και έτσι, επισκεφτόμενη αυτή μια πόλη με μόνο κίνητρο το ένδοξο παρελθόν, περιελάβαναν και μέσα στις διηγήσεις τους περιγραφές για τους κατοίκους. Τι υπήρχε λοιπόν σε αυτή την Αθήνα εκείνης της περίοδου? Μια σύντομη απάντηση που θα μπορούσε να δώσει κάποιος θα ήταν η αρχοντική περηφάνεια των ανθρώπων που κατοικούσαν σε αυτήν. Μια περηφάνεια που πήγαζε από έναν ισχυρισμό ότι οι κάτοικοι προέρχονταν κατά παράδοση από βυζαντινές οικογένειες οι οποίες για χρόνια ζούσαν στην Αθήνα. Αυτές οι οικογένειες λέγανε ότι είχαν δημιουργήσει τη λεγόμενη Αθηναϊκή Αριστοκρατία. Αναφέρονται μάλιστα περί τα 80 ονόματα αρχοντικών αθηναϊκών οικογενειών. Βεβαίως, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι η τύχη της Αθήνας θα ήταν καλύτερη αν δεν μεσολαβούσαν τα γεγονότα που έχουμε περιγράψει σε άλλες εκπομπές που αφορούν στην επέμβαση των ενετών του Μοροζίνη. Μετά την αποχώρηση του Μοροζίνη, οι Αθηναίοι, φοβούμενοι τα αντίπεινα, μετανάστευαν ομαδικώς και ύστερα από 10 περίπου χρόνια, όταν επέστρεψαν, ήταν πολύ λιγότεροι από αυτούς που είχαν φύγει. Αν δεν μεσολαβούσαν λοιπόν τα επεισόδια του 1687, του Μοροζίνη δηλαδή, η ανάπτυξη της Αθήνας ίσως να ήταν διαφορετική. Για να δούμε όμως συνολικά την εικόνα της Αθήνας, θα πρέπει να πάμε λίγο πιο πίσω χρονικά και συγκεκριμένα στα χρόνια που η Αθήνα έπεφτε στα χέρια των Τούρκων. Με τη συνθήκη του 1456, μεταξύ του Εμίρη Ομάρ και του Δούκα Φραγκίσκου, ολόκληρος η Αττική έπεφτε στα χέρια των Τούρκων ανέμακτα. Και βέβαια ανάμεσα σε αυτά και η Αθήνα. Ο Μωάμεθ, ευχαριστημένος με την παράδοση των Αθηνών, που έγινε χωρίς αντίσταση, έδωσε μερικά προνόμια στους Αθηναίους. Τους επέτρεψε καταρχήν να έχουν δημογεροντία. Οι 12 δημογέροντες εκλέγονταν μόνο ανάμεσα από τις αριστοκρατικές οικογένειες. Το είπαμε και πριν, ότι στην Αθήνα επικρατούσε η αριστοκρατία. Γι' αυτό και οι δημογέροντες αυτοί, το έχουμε ακούσει όλοι σήμερα, καλούνταν άρχοντες. Ένα τίτλο που παραπέμπει σε δόξα βυζαντινής εποχής και δύσκολα το συναντά κάποιος στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα. Μέχρι και έβλημα είχαν πολλές από τις οικογένειες των Αθηνών. Ποτέ δεν είχαν σταματήσει τα σχολεία της Αθήνας και όταν ακόμα αυτά είχαν καταντήσει άθλιες τρόγλες, να μιλούν οι δάσκαλοι για τους μεγάλους και σπουδαίους προγόνους. Η ελληνική φλόγα συντηρείται στα βάθη της ψυχής των Αθηναίων καθ' όλη τη διάρκεια της δουλείας και παρά τον ξεπεσμό της πόλης. Η Αθήνα συνέχιζε να παράγει ανθρώπους μορφωμένους, χρονικογράφους, επιφανείς κληρικούς, διδασκάλους και νέους που συνέχιζαν την εκπαίδευσή τους σε σχολές της Ιταλίας και καταλάβαναν στη συνέχεια εξαιρετικές θέσεις στον ευρωπαϊκό χώρο. Μερικά ονόματα ήταν ο Φραγκίσκος Ιωάννης Τρίμης, ο Θεόφιλος Κορυδαλεύς, ο Μητροπολίτης Μελέτιος, ο Δημήτριος Γαλανός, που θυμίζω ότι ήταν και ο πρώτος Ευρωπαίος που μετέφρασε τα Ιερά Βιβλία των Ινδών. Ο κατάλογος των μορφωμένων Αθηναίων στους 4 αιώνες της δουλείας είναι πραγματικά μεγάλος. Και αυτή η τάση για σπουδή και μόρφωση ήταν που δημιούργησε την πνευματική έγερση που απαιτούσε κάποτε ο ελληνικός χώρος στα χρόνια λίγο πριν από την Επανάσταση. Στην Αθήνα, μην ξεχνάμε ότι είχε δημιουργηθεί και η Φιλόμους ως εταιρεία, που υπήρξε, ας πούμε, πρόδρομος της Φιλικής Εταιρείας, διότι η Επανάσταση γεννιέται μόνο από την καλλιέργεια των συνειδήσεων και τέτοιες συνειδήσεις ήθελε να δημιουργήσει και η Φιλόμους ως εταιρεία των Αθηνών. Συντελέστη δηλαδή στην Ελλάδα ό,τι συνέβη και στη Γαλλία, μια προκατακτική πνευματική ανάταση. Και από αυτήν γεννήθηκε συνέχεια η Επανάσταση, διότι η Γαλλία λίγο πριν ξεσηκωθεί είχε γεμίσει επιστήμονες. Έτσι και η Ελλάδα λίγο πριν το δικό της ξεσηκωμό είχε γεμίσει από δασκάλους. Το αναγετικό πνεύμα είχε προσλάβει εθνικό χαρακτήρα. Παντού μάθαιναν γράμματα για να γίνουν άξιοι των προγόνων. Προσέξτε, αυτή η φράση «να γίνουμε άξιοι των προγόνων μας» που μέχρι σήμερα ακούγεται υπήρχε τότε σε όλους τους προλόγους των βιβλίων, είτε αυτά ήταν φιλολογικά, είτε επιστημονικά, εκπαιδευτικά ή θρησκευτικά. Αυτή η υπόπνηση δεν αποτελούσε κάποια ματαιοδοξία ξεπεσμένων κληρονόμων, αλλά υπόπνηση του παλαιού ένδοξου επίπεδου, στο οποίο έπρεπε να ήταν προσανατολισμένοι οι σύγχρονοι Έλληνες. Το ένδοξο παρελθόν των προγόνων μας. Αυτή η φράση κοσμούσε όλα τα έγγραφα και όλους τους όρκους των φιλικών. Να η άμεση σχέση λοιπόν του μορφωτικού αγώνα με την Επανάσταση του 1821 που υπήρξε αποτέλεσμά του. Η Φιλόμους ως εταιρεία των Αθηνών αυτό συνεπώς εξέφραζε. Είχε σκοπό τη διατήρηση της μνήμης και τη διάσωση των αρχαίων, την ενημέρωση των ξένων περιηγητών και την αποστολή Αθηναίων για σπουδές στο εξωτερικό. Η εταιρεία αυτή ιδρύθηκε από τον Ιωάννη Μαρμαροτούρη, τον Πέτρο Ερβελάκη και τον Αλέξανδρο Χωματιανό. Οι Αθηναίοι αυτοί έγραψαν στον ευρισκόμενο τότε στη Βιέννη Άνθιμο Γαζί να ζητήσει την ενίσχυση των εκεί ευρισκομένων ομογενών Ελλήνων. Η Βιέννη ήταν τότε το κέντρο για όλους τους Έλληνες. Συνέβη εκείνο τον καιρό να βρίσκεται στη Βιέννη και ο Ιωάννης Καποδίστριας για τη γνωστή διάσκεψη της Ιεράς Συμμαχίας. Ήταν το 1815. Τότε ο Γαζής μαζί με τον Μητροπολίτη Ιγνάτιο, ευρισκόμενο επίσης στην Αυστριακή πρωτεύουσα, του έδειξαν τα γράμματα των Αθηναίων και ο Καποδίστριας ανέλαβε την προστασία της σχολής και την οικονομική της ενίσχυση. Οργανώθηκε τότε γραφείο στη Βιέννη με σκοπό την εγγραφή συνδρομητών. Η Φιλόμουσος εταιρεία είχε ιδρυθεί από το Γαζή και στην Αθήνα αλλά και στο Πήλιο. Τη διεύθυνση του γραφείου της Βιέννης ανέλαβε ο εκεί έμπορος Αλέξανδρος Βασιλείου ύστερα από μία επιστολή του Καποδίστρια. Σύμφωνα πάντοτε με το καταστατικό της, τα μέλη της εφοδιάζονταν με δαχτυλίδια που θα ήταν χρυσά για τους ευεργέτες και χάλκινα για τους απλούς συνδρομητές. Τα δαχτυλίδια αυτά έφεραν χαραγμένη πάνω τους τη γλάφκα, δηλαδή μια κουκουβάγια που ήταν το σήμα της πόλης των Αθηνών, ενώ τα αντίστοιχα δαχτυλίδια του Πηλίου έφεραν τον Αχιλλέα με το δάσκαλό του τον Κενταυροχείρονα. Αυτά τα δαχτυλίδια τα έφεραν οι κάτοχοί των με υπερηφάνεια ως ένα είδος ελληνικού γνωρίσματος, και όχι μόνο οι Έλληνες, αλλά και οι ξένοι, δείχνοντας έτσι έμπρακτα το φιλελληνισμό. Μεταξύ των άλλων και οι ευρισκομένοι το 1816 στην Αθήνα πριγκίπισσα της Ουαλίας, η Καρολίνα, έφερε στο χέρι της το χρυσό δακτυλίδι της Φιλομούσου εταιρείας των Αθηνών. Υπήρξε μάλιστα και ευεργέτης της. Μετά από λίγο καιρό όμως, ο Λιμπέρης Μπενάκης υπέδειξε ότι η λειτουργία αυτής της εταιρείας στην Αθήνα θα προκαλούσε τις υποψίες των Τούρκων και φυσικά θα λάβαναν μέτρα απαγορεύσεως και διώξεώς τους. Οι φόβοι του Μπενάκη δεν βγήκαν ψεύτικοι. Η Φιλόμουσος εταιρεία μετέφερε την έδρα της στο Μόναχο, όπου το πνεύμα και το αίσθημα αγάπης του Λουδοβίκου για την Ελλάδα δημιουργούσε ασφάλεια στους Έλληνες. Για να επιστρέψουμε όμως στην περιγραφή της Αθήνας στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, συγκρίνοντας όλες τις περιγραφές των ξένων περιηγητών, βλέπουμε ότι έχουν ένα κοινό στοιχείο μεταξύ τους. Περιγράφουν όλες την αθλειότητα που συναντούν στην πόλη και στους κατοίκους. Ο Πουκεβίλ θα λέγαμε ότι φτάνει και σε σημεία υπερβολής, αφού γράφει στο βιβλίο του «Ταξίδι στην Ελλάδα», ότι στην Αθήνα που έβλεπε δεν υπήρχε τίποτα απολύτως που να του θυμίζει την Αθήνα της αρχαιότητας. Για μας θα ήταν αστείο να περιμένει κάποιος σήμερα να δει όλα ακέραια τα μνημεία εκείνα, όπως τα περιγράφει η ιστορία, αναφερόμενη μάλιστα σε μια περίοδο πολλά χρόνια πριν από τον Χριστό. Η αλήθεια είναι ότι ο Πουκεβίλ και άλλοι Ευρωπαίοι του καιρού του, με τη φαντασία τους αναμένη, έφταναν στην Ελλάδα με το χάρτη στο χέρι, αναζητώντας να βρουν στην πραγματικότητα όλα εκείνα που είχαν διαβάσει. Και φυσικά ο Πουκεβίλ, όπως και άλλοι περιηγητές, έπεφταν στη συνέχεια σε λάθος όταν αντίκριζαν την πραγματικότητα και ένιωθαν απογοήτευση. Ο Φοβέλ, που ήταν ο συνοδός του, στην Αθήνα του έδειξε ένα φτωχό άνθρωπο που οδηγούσε ένα γαϊδούρι και του είπε ότι ονομάζεται Νέρης και ότι ήταν απόγονος ενός από τους τελευταίους δούκες των Αθηνών. Οι δύο Γάλλοι τότε μίλησαν με πικρία για την κατάσταση αυτού του ανθρώπου, που δεν τους φαινόταν και πολύ ως απόγονος ενός δούκα και σαφώς δεν θα μπορούσε να διεκδικήσει τα προνόμια των προγόνων του από τους Τούρκους, που φυσικά δεν ανησυχούσαν για την παρουσία του. Και ο φτωχός εκείνος

Αυτή η εικόνα όμως που εξέπεμπε η Αθήνα της Τουρκοκρατίας δεν ήταν αληθινή και δεν ήταν σαφώς εικόνα που εξέπεμπαν οι κάτοικοι μόνο, διότι ο Πουκεβίλ τα βρήκε όλα στην Αθήνα, όπως και τη ζωή και τα τρόφιμα, χωρίς γεύση. Τα ψάρια, έγραψε, δεν είναι καλής ποιότητας, το ψωμί σκληρό, το λάδι κατώτερο. Του έφταιγε μέχρι και η ρετσίνα που δεν μπορούσε να την πιει. Το μόνο ζωντανό που υπήρχε τότε κάτω από τον Αττικό ουρανό, όπως έγραψε, ήταν τα πουλιά. Όλα τα άλλα του φαίνονταν βυθισμένα στη μιζέρια. Για πολλούς ξένους της εποχής, οι Αθηναίοι ήταν λοιπόν ραγιάδες, χωρίς να γνωρίζουν τίποτα για τη μεγάλη ιστορία τους. Ωστόσο, σε εκείνη την Αθήνα, οι ξένοι αγνοούσαν ότι πίσω από τους ραγιάδες λειτουργούσε η φιλόμουσος εταιρεία με τον πνευματικό της βρασμό. Αυτοί οι Αθηναίοι που είχαν φανεί στον Πουκεβίλ αξιοθρύνητοι ραγιάδες, που πλήρωναν το χαράτσι τους χωρίς διαμαρτυρία, σαν να θεωρούσαν φυσική τη μοίρα ενός δούλου, ήταν που ύψωσαν μόνοι τους τη σημαία της Επανάστασης, χωρίς τη βοήθεια άλλων Ελλήνων, χωρίς να έχουν ισχυρούς οπλαρχηγούς, ανάλογους για παράδειγμα με εκείνους που είχαν τα Σάλωνα ή Λιβαδιά. Ευρισκόμενοι οι Αθηναίοι μακριά από την Πελοπόννησο, όπου η Επανάσταση προετοιμαζόταν για καιρό, πριν ξεσπάσει, και σε μικρή απόσταση βέβαια από την Εύβοια, όπου έδρευε ο Πασάς των Τούρκων με μεγάλη στρατιωτική δύναμη. Σε αυτή την Αθήνα λοιπόν ήταν που υψώθηκε η σημαία της Επανάστασης, και αυτό ήταν έργο φυσικά της φιλομούσου εταιρείας Αθηνών. Όμως και πριν την Επανάσταση, παρά το γεγονός ότι η Αθήνα δεν είχε να επιδείξει κάποια επαναστατική δράση, βίωνε ένα σκληρό καθεστώς που οφειλόταν στην τυραννία του Χατζή Αλή, που έμεινε γνωστός ως ο Χασεκής των Αθηνών. Μιλάμε για ένα τρομερό πρόσωπο, έναν αιμοσταγή τύρανο που για 20 ολόκληρα χρόνια βασάνιζε, δολοφονούσε και κατέκλεβε τους δυστυχισμένους Αθηναίους. Ο Χατζή Αλής ήταν μικρασιάτης στην καταγωγή. Νέος ακόμα, πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου κατόρθωσε να μπει στο σεράγι. Η αδελφή του Σουλτάνου Αβδούλ Χαμίτ, η Σουλτάνα Ασμά, μεσόκοπη τότε, μαγεύτηκε φαίνεται από το παρουσιαστικό του και έκανε τις χάρες του. Τον διόρισε σωματοφύλακα του Σουλτάνου, δηλαδή Χασεκή. Ιδιότητα που ταυτίστηκε με τον ίδιο, έγινε παράνομά του, κάνοντας τον κόσμο να αγνοεί το πραγματικό του όνομα και να τον αποκαλεί Χασεκή. Το 1772 η ΕΣΜΑ αγόρασε την Αθήνα, η οποία πουλήθηκε για το ποσό των 1,5 εκατομμυρίων γροσίων. Αστείο σήμερα μας φαίνεται μια πόλη να πωλείται ή να νοικιάζεται. Κι όμως η Αθήνα από το 1760 είχε γίνει, όπως έλεγαν οι Τούρκοι, μαλικιανές, δηλαδή ένα οικόπεδο προς ενοικίαση. Το ενίκιο, το λεγόμενο μαλίκι, δίνονταν εφόρου ζωής σε όποιον έδινε τα περισσότερα. Ο ιδιοκτήτης, ο οποίος έφερε την επωνυμία Μαλικιάνες, είχε την αρμοδιότητα να διορίζει τον Βοεβόδα. Έτσι λοιπόν ο Χασεκής έφτασε με την ιδιότητα του Βοεβόδα στην Αθήνα για να την ελέξει προς όφελος της ιδιοκτήτριάς του. Ο Χασεκής έφτασε το Μάρτιο του 1775 και οι δυστυχισμένοι κάτοικοι κατάλαβαν αμέσως με τι φιλοχρήματο και αιμοβόρο θηρίο είχαν να κάνουν. Είχε όλες τις κακίες των τυράννων και καμία αρετή. Στην ιστορία της σκλαβωμένης Ελλάδας, μονάχα ένα όνομα ήταν εισαξιότου σε βαρβαρότητα, και αυτό ήταν του Αλή Πασά των Ιωαννίνων. Όπως εξιστορεί στα απομνήματά του ο Παναγής Κουζές, στην εποχή του η Αθήνα υπέφερε αφόρητα και η ελληνική κοινότητα έχασε όλα τα υπάρχοντά της και ελαττώθηκε σημαντικά. Αρχικά, η Αθήνα είχε 1.500 ελληνικές οικογένειες, 375 από τις οποίες ήταν τουρκικές. Από τις ελληνικές οικογένειες, οι περισσότερες εξαθλιώθηκαν, ξεσπιτώθηκαν, πέθαναν, θανατώθηκαν ή ξεριζώθηκαν. Η άφιξη του Χατζή Αλή, δηλαδή του Χασεκή, συνοδεύτηκε μάλιστα από μια επιδημία πανούκλας που αποδεκάτησε όσους είχαν απομείνει. Ένας απλοϊκός Αθηναίος της εποχής μας άφησε πολύτιμο χειρόγραφο όπου εξιστορεί τα παθήματα των άλλων Αθηναίων. Οι φυλακές γέμισαν, γράφει, είτε αντρικές είτε γυναικείες. Από 150 άντρες οι πρώτοι και 50 γυναίκες.

φύλακες οι δεύτεροι. Οι άντρες ήταν όρθιοι στη φυλακή, διότι δεν χωρούσαν καθιστή. Για να πάει ο καθένας από αυτούς στο παράθυρο της φυλακής, όπου ήταν με σίδερα, για να μιλήσει σε κάποιον επισκέπτη, αν ήταν μπροστά μιλούσε εύκολα. Αν όμως ήταν πίσω, τότε τον σήκωναν πάνω από τους ανθρώπους για να φτάσει μπροστά και να μιλήσει. Και καταλαβαίνουμε ότι από το παράθυρο αυτής της φυλακής έβγαινε ένας καπνός, μια άχνα, σαν ένα μαύρο σύννεφο από τη βρώμα τόσων πολλών στριμωγμένων ανθρώπων. Οι ηλικιωμένοι ήταν στα όρια να πεθάνουν και πραγματικά λίγοι ξημερώνονταν ζωντανοί. Στην αντρική φυλακή, μετά από 8 ημέρες φυλάκισης, όποιος δεν πλήρωνε, δερνόταν με βέργες από τους Τούρκους. Υπήρχε μάλιστα χρέος κάποιων Αθηναίων να προμηθεύουν κάθε 2 ημέρες ένα δεμάτι πικροδάφνες, ειδικά για το ραβδισμό των φυλακισμένων. Παρόμοια βέβαια έκαναν και στη γυναικεία φυλακή. Η φυλακή αυτή βρισκόταν πίσω από το τζαμί του Σιταροπάζαρου, κοντά στη σημερινή πλατεία Μοναστηρικίου. Ο Χασεκής δυστυχώς ήταν και ακόλαστος, ενώ δεν είχε κανένα σεβασμό ούτε στη θρησκεία, ούτε στο σεβασμό της οικογενειακής τιμής των χριστιανών. Πρέπει να πούμε ότι ο Χασεκής με τον ερχομό του στην Αθήνα είχε φροντίσει να περιτυχήσει την πόλη. Και με τον τρόπο αυτό ήθελε να ελέγχει και τις επιδρομές των πειρατών ή των εχθρών, να προστατευτεί δηλαδή από αυτές, αλλά κυρίως έλεγχε τους Αθηναίους, γιατί τους κρατούσε μαντρωμένους μέσα σε ένα τείχος. Τους είχε αναγκάσει μάλιστα να χτίσουν αυτοί τα τείχη του μέσα σε διάστημα 108 ημερών. Ο περιηγητής Άντλερ μας πληροφορεί ότι όταν πέρασε την εποχή του Χασεκή από την Αθήνα, το τείχος που είδε έφτανε σε ύψος στα 8 πόδια και σε πάχος στα 2. Ενώ είχε μόνο περιμετρικά 6 πόρτες και κοντά σε αυτές υπήρχαν αντίστοιχα φυλάκια που τα αποκαλούσαν μπούρτζια. Ο Χασεκής δίμευε τα πάντα, ακόμα και τα κοσμήματα, τις πρίκες, τα ρούχα. Από το 1788 ως το 1790 οι ελληνικές οικογένειες φτώχαιναν διαρκώς και εγκατέλειπαν την Αθήνα, χτυπημένες από τη φτώχεια, τις κακουχίες και την πανούκλα που, όπως είπαμε, είχε ξεσπάσει. Επειδή όμως τα χρέη της Αθήνας είχαν συμφωνηθεί να είναι όλων μαζί, όσοι απέμεναν στην πόλη και έμεναν πίσω πλήρωναν και το μερίδιο αυτών που είχαν φύγει. Και όλη η περιοχή έφτασε να γίνει μια ιδιοκτησία τελικώς του Χασεκή. Ξερίζωσε όλες τις πορτοκαλιές και τις ελιές από τα χτήματα των χριστιανών και έφτιαξε μόνο ένα δικό του τεράστιο ελαιόνα. Μάζευε και το νερό για να ποτίσει το περιβόλι του. Ο Χασεκής είχε το κονάκι του, δηλαδή το ανάκτορό του, εκεί που σήμερα βρίσκει το βοτανικό κήπος. Και γύρω από αυτό είχε φυτέψει δέντρα και πολλά λουλούδια και ωραία φυτά και ήταν περήφανος για τον μπαξέ του. Και μέσα στο περιβόλι αυτό ο Χασεκής είχε μια στέρνα για το πότισμα, αλλά τη χρησιμοποιούσε και για τα βασανιστήρια που έκανε στους δύστιχους Αθηναίους. Ο Χασεκής διέταζε το χριστιανό να βουτήξει και το κεφάλι του μέσα στη δεξαμενή, και το σώμα του βέβαια, και να μείνει μέσα στο νερό για πολλή ώρα. Μόλις αυτός έβγαζε το κεφάλι του για να πάρει αέρα, τότε του το έπαιρνε ο Χασεκής, τον αποκεφάλιζε. Και καθώς οι ταλέποροι χριστιανοί γνώριζαν τη μέθοδο αυτή του βασανιστηρίου, ήξεραν ότι όταν θα κατέληγαν στη δεξαμενή του Χασεκή, είτε από πνιγμό θα πήγαιναν, είτε χειρότερα από αποκεφαλισμό. Ο ιστορικός Αθήνας, ο Φιλαδελφεύς, γράφει ότι ο Χασεκής, αφού σκότωνε στη δεξαμενή τους πρώτους ή βασάνιζε άλλους, άφηνε τελευταίους τους πλούσιους, τους ευπόρους. Μέχρι να φτάσει και σε αυτούς, οι πλούσιοι, βλέποντας τα παθήματα των πρώτων, άρχισαν να του τάζουν χρήματα για τη σωτηρία τους. Χρήματα που, αν δεν έδιναν, ο Χασεκής τους κυνηγούσε μέχρι να τους βρει τους ίδιους ή κάποιους από την οικογένειά τους. Και όταν πολλοί μαζί πλούσιοι Αθηναίοι συνέβαινε κάποτε να ξεφύγουν για να σωθούν από την τυραννία του, τότε αυτό σκαρφίστηκε κάτι άλλο. Μάζεψε όλους τους άντρες της Αθήνας και των γύρω περιοχών και τους συγκέντρωσε στη σχολή του Ντέκα. Και εκεί τους ανάγκασε να υπογράψουν ομολογίες οφειλής ύψους 400.000 κροσίων, γιατί έλεγε ότι τόσα του χρωστούσαν εκείνοι που δραπετεύσανε. Ο Χασεκής, ανάμεσα στα πολλά που έπραξε, τα είχε βάλει και με τον ηγούμενο της Μονής Ασωμάτων, τη Μονή δηλαδή του Διονυσίου Πετράκη. Δεν μπορούσε όμως να το μεταχειριστεί όπως και στους άλλους, διότι η Μονή έστελνε στους πασάδες της πόλης μέλι, λάδι και βούτυρο. Ο Χασεκής αποφάσισε να δολοφονήσει τον ηγούμενο χρησιμοποιώντας δολιότητα. Τον προσκάλεσε στο κονάκι του τάχα για να κουβεντιάσουν για τον ετήσιο φόρο που θα πλήρωνε η Μονή Πετράκη.
Και ενώ διεξαγόταν η συνομιλία, ο Χασεκής χτυπά παλαμάκια σήμα ότι ζητούσε να φέρουν στον ηγούμενο καφέ. Και μέσα στο καφέ του είχαν ρίξει δηλητήριο. Μόλις όμως ο ηγούμενος δοκίμασε τον καφέ, καθώς ήταν πικρός, κατάλαβε από τη γεύση ότι κάτι συνέβαινε. Τότε σηκώθηκε γρήγορα πάνω και είπε στο Χασεκή ότι έπρεπε να φύγει, διότι στο μοναστήρι τον περίμενε μια σπουδαία υπόθεση. Και έτσι άφησε τον καφέ σχεδόν όλο μέσα στο φλιτζάνι. Και το λίγο όμως που είχε πιει, τον έκανε να φτάσει στο μοναστήρι σε άθλια πραγματική κατάσταση. Το φαρμάκι φερμένο από τα Ανατολή ήταν πολύ δυνατό και ο ηγούμενος ο Διονύσιος Πετράκης αναγκάστηκε να μείνει στο κρεβάτι για πολλές μέρες. Στο μεταξύ ο Χασεκής κατεδάφισε και έκανε καταστροφές. Τελικά τα αποτρόπαια κατορθώματά του έφτασαν στην υψηλή πύλη και έτσι βγήκε διάταγμα ο Χασεκής να απομακρυνθεί από την Αθήνα και να εξορισθεί στην Κο. Οι δε άρχοντες της πόλης τους κάλεσε στην Κωνσταντινούπολη για να περιγράψουν τα όσα τους είχε κάνει. Και μετά από τις περιγραφές τους, ο Χασεκής τιμωρήθηκε με αποκεφαλισμό στην Κο, ενώ το κεφάλι του στάλθηκε στην πόλη, όπου τοποθετήθηκε στην αυτοκρατορική πύλη, το Top Καπί, να στέκει για τρεις ημέρες για τις πράξεις του. Τα υπάρχοντα του Χασεκή, με όλη την περιουσία που είχε αρπάξει από τους Αθηναίους, μοιράστηκαν βέβαια ανάμεσα στους Τούρκους. Από τη διανομή των κλεμμένων χρημάτων των Αθηναίων, καταλαβαίνουμε ότι η εκτέλεση του Χασεκή δεν έγινε για λόγους δικαιοσύνης, αλλά καθαρά για ληστρικούς λόγους, λόγω της μεγάλης του περιουσίας. Κλείνοντας να πούμε ότι σήμερα ακόμα υπάρχει στην Αθήνα η βρύση του Χασεκή που βρίσκεται στον κήπο της Γεωπονικής Σχολής Αθηνών.

τόποι και άνθρωποι. Ιχνηλατώντας τα σημάδια της ιστορίας τους. Με τον πρόεδρο της Φιλολογικής Στέγης, Στέφανο Μίλεση.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα μου επιτρέπετε να χαιρετήσω με τον χριστιανικό χαιρετισμό, χαίρετε εν κυρίω. Αυτό θα ήθελα να το πάρω από μια μας καθημερινή υπόσχεση, όπως τα λέγαμε, την οποία τα χριστιανή ορθόδοξη διαμέσου της Εκκλησίας είναι τούμε, τη ζητάμε και κατά κάποιον τρόπον ομαδικό. Κυρίως έτσι κλειός μέσα στον οποίο κινείται ο άνθρωπος θα πρέπει να είναι η Εκκλησία. Και θα λέει ο Χριστός, μέλει ο άνθρωπος. Και το μέλος αυτό θα πρέπει να είναι οργανικό συνδεδεμένο με τον κορμό και με την κεφαλή των Χριστών. Καθημερινώς ευχόμεθα δια της Εκκλησίας και ζητάμε πολλά πράγματα. Εγώ τώρα έρχομαι με ωραίες μέσα στην Εκκλησία και θέτουμε μπροστά στις εκκλησίες τα πράγματα αυτά που ζητάμε από τον Θεό. Θα έχετε υπόψη σας ότι όταν αρχίσει ο ιερός και πει το ευλογημένο βασιλεία κλπ. Έπειτα παρουσιάζει μια συναπτή εκεί που λέγει υπέρ της άνωθεν ειρήνη, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, υπέρ του Αγίου Οικουτούτου, υπέρ των Εσπευών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου, υπέρ των Βασιλέων κλπ. Υπέρ της πόλεως τάσης, υπέρ ευκρασίας των καρπών και αέρων της γης κλπ. Υπέρ πλέον των οδηφορούν των εσύντων, υπέρ του ρυθύνου λιμάς κλπ. Αντιλαβού σώσαν και τα πιάσαν. Όλα αυτά είναι γενικά, μας παίρνει και εμάς μέσα, αλλά περισσότερο για τους άλλους, γενικότερα για όλους. Για την πόλη, για τον βασιλιά, για τους αρρώστους, για τους αεροπορούντας που λέμε και για τους ταξιδεύοντας, γενικά μας ξεσηκώνει. Όταν προχωρήσουμε όμως πιο κάτω και μιλούμε τα Άγια όπως λέμε, έπειτα όταν τη μέσα κάνει πάλι μία συναπτή και εκεί κατά κάποιον τρόπο τα περιορίζει τα θέματα. Έρχεται το ατομικό όπως θα λέγαμε. Και εφόσον λέγει υπέρ των προτεθέντων του μείων δώρων και τα πιάστα, υπέρ του Αγίου Οίκου τούτου, του ρυθύνου εμάς από πάσης λήψης, αντιλαβού κλπ. Αρχίζει τώρα τα ατομικά. Και η πρώτη αίτηση, η οποία λέγεται είναι την ημέρα πάσης, τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου επιτέμεθα. Παρά του Κύριε, λέγει ο Σάλτης, για λογαριασμό μας, εμείς δηλαδή. Άγγελον ειρηνής, τους των οδηγών φύλακα και λοιπά, παρά του Κύριε. Ναι, να μας δώσει, άγγελον ειρηνής. Συγγνώμη και άφηση των αμαρτιών και λοιπά, ναι, παρά του Κύριε, να μας δώσει, συγγνώμη και λοιπά. Τα καλά και συμφέροντα της ζωής του να μας δεδιάσουν, ναι, παράσκηση, να μας το δώσει, δεν θέλουμε. Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας, ναι, παράσκηση κύριε και λοιπά. Χριστιανά τα τέλη της ζωής μας, παράσκηση, ναι, ναι, όπως το λέει, έτσι να γίνει. Τα λέω καλά, τα λένε αυτά τα πράγματα, δεν τα λένε. Τα λένε, είναι εδώ, είναι δικά μου, εγώ τα μπροστά μου έχω σήμερα της Εκκλησίας. Έχουμε τώρα, εγώ όταν τα ακούω αυτά, όταν άρχισα και ξύπνησα δηλαδή, και λέω, τι λέω τώρα αυτά, και ξέρω τι ήταν να πει, να του λες του Θεού, την ημέρα, τελεία, αγία, ειρηνική, αναμάρτητη, αγάπητη, ναι, τι θέλω, και να μην κάνω τίποτα με αυτό, άγγελο, μυρίζει και λοιπά, και να μην να πει να μιλήσει. Συγγνώμη και τα πιάστα, ούτε να σ' ακούω. Χριστιανά καθέλη. Για ζήτησε ο Θεός ο Νικόλας εδώ με παράδεισο. Και να σ' αποκρούω. Δηλαδή είναι ένα πράγμα πολύ αναχώρησο, πολύ απρόσπεκτο. Και φτάνει στο σημείο ότι εμπέζουμε κατά κάποιον τρόπο των Θεών. Από το ένα μέρος δια της Ψάλτης λέμε ναι, το θέλουμε, καλό είναι αυτό, και από το άλλο μέρος να μην κάνουμε καμία προσπάθεια για την εφαρμογή αυτού. Εκεί είναι το ανακόλουθο λόγο. Είναι λιγάκι εξήμερο. Και δεν ξέρω, εγώ να μου επιτρέψετε, ένα να θίξω μόνο το πρώτο αυτό απόψε, να θέσω τον εαυτό μου πρώτα αντιμέτωπον αυτού του αιτήματος και εσείς θέσω το δικό σας με τον τρόπο. Αν πράγματι σας πηγαίνει και σας αυτό το μέτρο, το οποίο θα παρουσιάσει. Λέμε παραδείγματι, δρόμεθα παρακαλούμε. Κύριε, την ημέρα πάσαν, τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτησαν παρά του Κυρίου επισόμεθα, λέει ο διάφωνος Κύριε. Συμφωνείτε? Ναι, παράσταση. Πάσαν την ημέρα. Να είναι, λέει, ολόκληρη την ημέρα και κάθε ημέρα, τελεία, αγία, ειρηνική, αναμάρτητο. Έναντι αυτή τη αιτήσεω, τι γίνεται με εμάς? Είναι με εμάς η ημέρα τελεία? Πράγματι η ημέρα μας είναι αγία? Είναι ειρηνική? Είναι αναμάρτητο? Και αν δεν είναι, γιατί δεν είναι? Και αν δεν είναι, πώς σκεπτόμεθα, θα συνεχίσει να μην είναι? Γιατί βλέπετε, το τέρμα της ζωής ενός εκάστου είναι άδειο. Δεν γνωρίζει ο άνθρωπος ποια ώρα θα φύγει και πλάσμα δευτερόλεπτου υπάρχει όπως είναι ταξιδέψει. Και μάλιστα ένα ταξίδι που δεν έχει επιστροφή. Τι θα κάνει στην περίπτωση αυτή? Θα βρεθεί? Η εντολή είναι να γίνουμε τέλειοι. Τέλειοι γίνεστε, όπως εγώ τέλειος είμαι. Άγιοι γίνεστε, όπως εγώ άγιος είμαι. Αλλού, άγιοι γίνεστε, όσο πατήρ μου άγιος εσύ. Εδώ ο άνθρωπος, αν θα θελήσει να εμβατήσει, γιατί εμείς όλα αυτά δεν τα μελετούμε, τα διαβάζουμε. Και δεν θα σας πει άλλοτε, το διάβασμα είναι περνάω και το περπατώ. Δεν εμβαθύνω. Ρε τι λέω? Τι ζητάει αυτός ο Θεός? Να είναι η ημέρα με πάσα ημέρα τελεία. Γιατί λέει πάσα? Δεν είναι θα έχω τις πέντε, δεν θα έχω τη μία. Θα έχω τις οχτώ, δεν θα έχω τις δύο. Εδώ ο άλλος που δεν έχει καμιά καθαρή, εγώ δεν είμαι καλύτερα από αυτόν. Ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος. Πάσαν την ημέρα μου. Και όχι μόνο την ημέρα, και πάσαν ημέρα. Και πάσαν ημέρα. Και η ημέρα γίνεται αγία, ειρηνική, αναμάρτητο από τον άνθρωπο. Δεν είναι αθεαστή της ημέρα. Η ημέρα καθεαστή, ο ίδιος που βγαίνει και το τώρα σ' αυτές μας ο ίδιος ημέρα, ούτε καλή είναι, ούτε κακή είναι. Λέγεται καλή αν εμείς την κάνουμε καλή, και λέγεται κακή αν εμείς την κάνουμε κακή. Από τα περιστατικά, λέγε παραδείγμα του στον Μάρκο 13:32. Η ημέρα εκείνη, Χριστέ, εκ ημέρα εκείνη. Αλλού λέγει, ημέρα εκδικήσε. Είναι η ημέρα εκδικήσε. Κατά την ημέρα που θα εκδικηθεί ο Θεός, λέγει στο Λουκά, στο Δέλτα, που το έχει πάρει από το Ισαΐα. Ημέρα πειρασμού, λέγει στο Εβραίο. Ημέρα πονηρά, λέγει στη Σοφοστή. Ημέρα καθ' αυτή, εμείς θα την κανονίσουμε τι θα είναι. Αν είναι αγία ή αν είναι αμαρτωλός. Αν είναι κακή, αν είναι καλή. Αν είναι πονηρή, αν είναι αγία. Εμείς θα την κανονίσουμε. Αυτό συζητάει την ημέρα και την έλεγχα. Πρόσεξε την. Ολόκληρα θα μου την παραδώσει το βράδυ. Αγία, καθαρή, ειρηνική και αναμάρτητον. Έτσι, κατά κάποιον τρόπο, προϋποτίθεται ότι περπατάς ασφαλώς προς το κυβούρι. Εάν για τον Α ή Β λόγο μπήκε τρικλοποδιά, όπως λέμε, στην έτσι, και δεν είναι αγία, και δεν είναι ειρηνική, δεν είναι αναμάρτητος, τι θα λέγαμε, καλύτερα να μην μας το δείτε η ημέρα αυτή. Γιατί και μία ημέρα είναι ικανή τον άνθρωπο να τον κολλάσει. Και μία ημέρα είναι ικανή τον άνθρωπο να τον σώσει. Και να μην πω ημέρα, δευτερόλεπτο είναι ικανό τον άνθρωπο να τον κολλάσει και δευτερόλεπτο είναι ικανό τον άνθρωπο να τον σώσει. Γιατί λέγει σε ένα μέρος, θα το έχετε βρει και εσείς αυτό το πράγμα, ότι είναι γραμμένο, λέγει σε ένα μέρος, δεν βρήκα όμως πού είναι γραμμένο, ότι όπου ευρώσε και κρυμάστε, δηλαδή σε ό,τι κατάσταση σε βρει ο φωτογραφικός σακός του θανάτου, εκεί θα είσαι πάντοτε. Και αν εμένα τώρα με βρει εν πτώση, θα είμαι εν πτώση πάντοτε. Και αν με βρει εν ευρυγόρση, εν μετανία, θα είμαι πάντοτε ταυτοποιημένος. Αν λοιπόν ο άνθρωπος σκεφτεί αυτό, πρέπει να φοβάται. Εγώ θα μου πει κάποιος ότι δεν είναι εύκολο αυτό να το εφαρμόσω. Ναι, έχει δίκιο. Φοβάστε όμως για αυτό που γίνεται, που λαμβάνει χώρα μου. Φοβάστε. Αλλά ας ξεκινήσουμε πιο πίσω. Το υπελόγησες ποτέ αυτό που το ζητάς από το Θεό? Το υπελόγησες? Υπελόγησες ότι ο Θεός το θέλει αυτό και είναι για το συμφέρον και για αυτό το θέλει? Και ακόμα πιο πίσω, επήρε την απόφαση ποτέ ότι θα βγάλω μια μέρα με τη βοήθεια του Θεού καθαρή από τη βέλευτε? Πότε? Ήθε να είμαι υπερβολικός που το λέω ποτέ. Να μου επιτρέψετε και ποτέ να ξανατοπώ. Ότι ποτέ δεν σκοτήκαμε ένα πρωί και να πούμε, Κύριε, σήμερα θα προσέξω η μέρα σου να είναι σύμφωνη με εκείνη που σου ζητάω στην εκκλησία και μου ζητάς εσύ. Θα είναι τελεία, αγία, ειρηνική και αναμάρτητο. Ναι. Ποιος την πήρε την απόφαση αυτή? Δεν πήρε κανένα την απόφαση. Και φέτος δεν παίρνει κανένα απόφαση. Δεν παίρνει σε εκείνο που έκανε την αγία. Με τα σπουδί θα πάει επάνω να γιώ. Και πήγε στην ορμή πολυμίδα με τα σπουδί. Πώς είναι δυνατόν ποτέ, πως αν δεν έχεις αφαιμινώσει, δεν έχεις χωνώσει, τι είναι αυτό που ζητάς, τι είναι αυτό που υπόσχεσαι και λες παράσχου, Κύριε, και από το άλλο μέρος δεν το εφαρμόσεις, πως αν ακόλουθες είσαι και είναι. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να πάρεις την απόφαση αυτή, πως αν καν δεν το έχεις. Και τι, ότι το ζητούει αυτό το πράγμα ο Θεός, και τον άνθρωπο, να είναι τελεία η ημέρα. Πώς μπορεί να είναι τελεία η ημέρα? Πώς μπορεί να είναι τελεία η μέρα που ο άνθρωπος δεν λογαριάζει το Θεό, δεν σκέφτεται το διάβολο και την αδυναμία τη δικιά του, είναι αδύνατο ποτέ να είναι τελεία η μέρα. Εάν ο άνθρωπος δεν δοκιμάζει και δεν εμπορείται και δεν μέσα του δεν έχει αυτή τη θεία, ότι πάνω είναι ο Θεός που βλέπει τα πάντα, δίπλα είναι ο διάβολος που πιτυλίζει και με ένα λεφτάρι που κοιτάζει να σε ρίξει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εν λόγω εν έργο εν διανία. Θα διαρρήξει ως περιστροφικό, κοιτάζει από τις πέντε, από τα πέντε ζευγάρια των παρασύρων των ευθύσεων να ανοίξει και να μπει. Για να κάνει μπουλιέτο, να μην αφήσει τίποτα. Αν αυτό ο άνθρωπος ξεκινήσει από εκεί να το σκεφτεί, Δεν είναι δυνατόν να πει ότι θα συνεχίσει η μέρα που να είναι Αγία, να είναι ειρηνική και αναμάρτητο. Και θα χρειάζεται στη συνέχεια της ισορχή πώς σκέπτεται ο Θεός για μένα και πώς δολιοφορεί ο διάβολος για μένα, γιατί επίσης αν ο άνθρωπος δεν γνωρίζει την δύναμη και την πανουργία του Εσύ, είναι αδύνατο να σταθεί. Γνωρίζετε ότι οι στρατοί, τα κράτη, οι εχθροί έχουν τις προπαγάνδες τους, έχουν τους ανθρώπους που δημιουργούν μέσα στα αντιμαθόμενα στρατόπεδα, φτάνουν να δουν τα συνήθεια των, τη δύναμή του, πώς ενεργούν κλπ. Για να πάρουν προφυλακτικά μέτρα. Αυτό ακριβώς πρέπει να συμβαίνει και στον πιστό. Ο πιστός πρέπει να γνωρίζει δια πνεύματος Αγίου και από αυτά που διαβάζει και ακούν τα τεχνάσματα του Σατανά για να μπορεί να φυλαχθεί. Διότι διαφορετικά η ημέρα του είναι να αρκοστοκιμώνει από το πρωί. Μόλις ανοίξουν τα μάτια του, μπροστά του υπάρχουν νάρκες βαλμένες. Διαβάστε τον Άγιο Αντώνιο, να δείτε ότι όταν περπατήσε πρωί-πρωί του ευγενέστε, αλλού έστειλε, αλλού παρακατιανίτη. Τι είναι γέροντα, μα δεν βλέπετε τα τεχνάσματα, δεν βλέπετε τις σταγίδες του Σατανά. Εμείς δεν βλέπουμε τις σταγίδες του Σατανά, γιατί δεν έχουμε τα μάτια τα κατάλληλα για να τις δούμε. Δεν έχουμε την φέρνηση για να δούμε. Δεν έχουμε εκείνο το δότη, το ραντάρ, το ανάλογο, για να πέσουμε στη Σατανά τα πράγματα. Και εφόσον αυτόν δεν τον λογαριάζουμε, δεν τον υπολογίζουμε, βλέπουμε εχθρούς ανθρώπους, δεν βλέπουμε διάβολο πίσω από τους εχθρούς τους ανθρώπους, γιατί ο Σατανάς δεν μας βάζει απευθείας, μας βάζει για τον οργάνο του που είναι άνθρωποι αδύνατοι που τους έχει στο χέρι βάλει. Μπορεί να είναι το παιδί μου, μπορεί να είναι η μάνα μου, μπορεί να είναι η γυναίκα μου, μπορεί να είναι ο σύζυγος, μπορεί να είναι ο γείτονας μου, μπορεί να είναι ο συνεφέρας μου, μπορεί να είναι. Είσαι όμως είναι διάβολος. Αν εγώ δεν έχω ορθήν γνώμη για τα τεχνάσματα του Σατανά και για την παντοδυναμία του Θεού, δεν μπορώ να πάρω θέση ανάλογο για να φυλαχτώ ώστε να εξασφαλίσω κάποια ανώθηκε μία σχετική ημέρα. Που θα μου είναι ειρηνική στη συνέχεια, που θα μου είναι αναμάρτητος κατά δυνατόν στη συνέχεια. Αυτό λοιπόν λόγω το έτοιμο, εμείς δεν το έχουμε καν σκεφτεί πώς ο Θεός το θέλει, πώς του το ζητάμε και ότι δεν το πραγματοποιούμε ποτέ και στην απέντηση που θα μας πει κάποιος ότι δεν το μπορώ να το εφαρμόσω, είναι μια αίτηση ανεφάρμοστε δύσκολε, τότε θα πούμε πότε ξεκίνησε να το εφαρμόσει και δεν το εφαρμόσει. Ουδέποτε επήρε απόφαση ο άνθρωπο ότι σήμερα θα προσέξει. Δεν θα το πιάσω το τηλέφωνο να το κολλήσω στα αυτή μου και να μιλάω 5 ώρες. Πρωί-πρωί. Και να μιλήσω για τη γειτόνισσα και να μιλήσω για τον άλλο και να μιλήσω για τον ίδιο. Δεν θα καθίσω να διαβάσω την εφημερίδα ή να ακούσω το ραδιόφωνο τόσες ώρες κλπ. Και πολλές ώρες η δουλειά θα μου κάνουν, καλό δεν θα μου κάνουν. Αν προσέχουμε 5 λεπτά ή κάνουμε θα βρω από έξω την πόρτα, θα κάνω 1/4. Μισή ώρα. Το διαθέσω προσέχω. Θα προσέξω, θα φυλαχτώ να μην πω ψέματα. Το μάτι μου να κοιτάξει κάτω, να βλέπει μόνο τον δρόμο, να μην βλέπει προς τα έξω και προς τα έξω. Αν με καλέσουμε που πίναμε 2 ή 3, δεν θα πάω σήμερα. Αν κάπνιζα, δεν θα το κάπνισω σήμερα. Αν έκανα, δεν θα το κάνω σήμερα. Για κάνα αρχίσει να κάνει έναν περιορισμένο από εκείνο το οποίο έκανε χωρί να τα προσέξει και δεν χρειάζεται. Το κάτω-κάτω τη γραφή ζημιά κάνω, με τέλειο δεν κάνω. Να ξεκινήσει να κάνει μια προσπάθεια. Δεν έχει γίνει τέτοια προσπάθεια. Και εφόσον δεν γίνεται καν προσπάθεια, δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπο να φτάσει. Εγώ τώρα μιλώ και λέω τώρα φτάσει στα Ιμαλάια. Δεν ξεκινήσει να φτάσει στρόποδα, να ρεγγίσει 20 μέτρα από άλλο. Πώ θα φτάσει στα Ιμαλάια. Δεν θα φτάσει. Άμα ξεκινήσει όμω, έστω και με μια ανάπαυλα στο δρόμο, έστω και με λίγο όπου στο δρόμο κλπ. Αλλά ο σκοπό είναι θα πάει τα πάνω, κάτι θα φτιάξει μια μέρα. Θα σε βρει δηλαδή ο Χριστό την ανηφοριά να ταξιδεύει και τότε θα σε πάρει μέσα όπω λέγει την παραγωγή των 10 παρθένων, θα σε πάρει για να γυρίζει αυτός από τις γάμους και όταν σε δει και εσένα θα σε πάρει μαζί ως αγωνιζόμενο. Αν λείπουνε 100 χιλιόμετρα να φτάσεις εσύ στην κορφή και αν λείπουν 5 και αν λείπουν 200, αυτό δεν πειράζει το Θεό. Υπάρχει ένα παρηγορητικό αυτό, θα πάνε θα σας πω. Αν διαβάσετε το τι συνέβη όταν ο Χριστός μας είπε στην μαθητά να φύγουμε και να περάσουμε το πέραν, όταν έχαμε τον πολλαπλασιασμό των πεντακυστηλίων, αν ενθυμίστε, και τους διέλυσε αμέσως, διότι σκέφτηκα να τον κάνουν βασιλέ, τους μένουν μαθητά σου λέει, το καλύτερο και περάστε πέρα, εσείς για τα σπίτια σας. Και αυτό θα είναι το όρο και προσήκεται. Τέλει τα ξημερώματα, περπατώντας από τις θαλάσσες, έστω. Ήδη ο Πέτρος, είδαν οι άλλοι, τρομάξαν. Εγώ είμαι, μη φοβέ. Εάν είσαι εσύ, πείτε μου να κατέβω κάτι. Κατέβα. Κατεβαίνει ο Πέτρος. Άρχισε να καταποντίζεται ο Πέτρος. Πάνε να τον πάρουν τώρα το Χριστό. Το πιάνει ο Χριστός. Έντε μεταξύ, πάνε να πάρουν το Χριστό το χαΐ. Και πάνε. Και λέγει ο Ιωάννης, ότι το καλύτερο, παρότι είχαν κάνει 6 μίλια μόνο με όλη νύχτα, ευρέθηκε το λιμάνι που πηγαίνανε αυτομάτω. Αν παραδεχτούμε ότι ο Χριστός τους έφτανε ένα μίλιο από την ώρα που φύγανε, από βράδυ, το ένα μίλιο, πάλι το καλύτερο θα πήγαινε αυτομάτω εκεί. Αν αυτοί είχαν πάει 50 μίλια, πάλι το καλύτερο θα πήγαινε αυτομάτω εκεί. Αν είχε πιέλει περισσότερο ένα μίλιο, αυτομάτως θα καλύψει θα πήγαινε εκεί. Δεν πειράζει το Θεό. Το Θεό τον θέλει να σε βρει και να με βρει να αγωνιζόμαστε. Πράγμα το οποίο εμείς δεν κάνουμε. Δεν το βάλαμε ποτέ στα σοβαρά στο μυαλό μας ότι πρέπει τουλάχιστον εκείνα που ζητάμε έτσι στα νυχτά και επίσημα. Καράς μου κύριε και καλαματιανά, σκυλοκρεμαστά κλπ. Τουλάχιστον αυτά τα στοιχεύει. Δεν έχουν περνάει να παρατήρησε από μας. Δεν τα έχουμε. Δεν τα έχουμε λάβει σοβαρό υπόψη και γι' αυτό ακριβώς ουδενία σχεδόν ημέρα ημών είναι τελεία όπως θα πρέπει να είναι, δηλαδή Αγία, ειρηνική και αναμάχητο. Ούτε Αγία είναι, δεν είναι καθαρά, διότι φιλερώνουμε εμείς. Με τα λέγαμε, με τα σώκουν, με τις ομολογίες, με αυτά που θα δούμε, με αυτά που θα ακούσουμε, με αυτά που θα μεταφέρουμε. Και εγώ είδα κανένα φορά μπέρα μας φύγει και κανένα λόγο και κανένα ψευδοέργημα και ξέρω εγώ τι και κανένα άλλα και δεν μπορώ εγώ να τα μαζέψω και να πω. Γιατί υπάρχουν πράγματα σε χριστιανούς μέσα που μπορεί να σκοτεί η τρέχα σου πολλές φορές όταν τα ακούσει. Αυτές τις μέρες εκεί πέρα, 21 μέρες εκεί, άκουσα πράγματα παράξενα από χριστιανούς και από χριστιανές. Παράξενα πράγματα, αμαρτήματα, τα οποία μόνο το πεζοδρόμιο και ο υπόκοσμος μπορεί να τα εστάσει σαν τεχράτη. Και τούτοι πράττονται μέσα σε σπίτια χριστιανικά. Σε χριστιανικά σπίτια. Δηλαδή αμαρτήματα που να έχουν επιθανατίου κλείνει κανένα. Να μην επιτρέπεται η θεία κοινωνία ουδέποτε. Είναι επιθανατίου κλείνει. Τέτοια αμαρτήματα υπάρχουν μέσα στα αντρόγεννα, στα κορίτσια, στα παιδιά και. Ναι. Γιατί ουδέποτε το λαό μου τώρα δεν θα αμαρτήσω. Δεν θα πεθάνω. Δεν είναι σωστό. Γιατί αν σε ένα λεπτό κοπεί τη ζωή μου, χάνουμε την αιωνιότητα. Και ο άνθρωπος αυτό δεν το σκέφτεται. Δεν ξεκινάει ποτέ να κάνει έναν αγώνα και σου λέει δηλαδή ακατέρθωτα αυτά. Αλλά εγώ δεν λέω, μπορεί από ό,τι που κάνω αυτή την ομιλία κάποιο να το πιάσει, κάποιο να ξεκινήσει, κάτι να κάνει. Θα συναντήσει βέβαια δυσκολίες, αλλά αν το κάνει, κάτι θα κάνει. Δεν θα καθάνει τελεία, δεν θα είναι αγία, δεν θα είναι αναμάρτωση όπως τα λέει εδώ, αλλά κάτι θα κάνει όμως. Ευεστρωτής στην ουσία, τα ελληνικά λέει, άσχον τα λέει. Λέει και στην παράσταση, ας λέει. Αλλά δεν μπορούμε να τα εφαρμόσουμε αυτά. Αυτά πρέπει να τα λέμε, να τα εφαρμόζουμε. Και εδώ είναι η ειρηνία η μεγάλη. Και εδώ είναι και φόβος, φόβος αγαθός φόβος και κακός φόβος. Και Θεέ μου, Έτσι να σε κοροϊδεύουμε τόσο εξαμερά. Πώς θα λέτε σε αυτό. Πώς θα φωνήσετε στον δημόσιο. Πώς θα φωνήσετε να χαθούν από μπροστά. Πώς. Γιατί είναι αυτά πράγματα είναι πολύ φανερά. Πολύ δηλαδή κοροϊδευτικά πράγματα. Και από αυτού που φάλουνε, και για μας που φάλουνε. Γιατί αυτοί που τα φάλουνε, κανένα δεν θα κάνει. Αυτό βέβαια ορισμένο, μην απέλθει. Αλλά αυτό για μας τα φάλουνε, και εμείς είμαστε χαμένοι. Πώς δηλαδή να του λέμε ναι, και από την άλλη μεριά όχι. Τότε τι ήταν, τι είναι αυτό το πράγμα, πώς τρώγεται, πώς θα το κάνουμε. Για σκεφτείτε και τότε με αυτό θα σκέφτε, πώς να ανέσετε, ζητούμε φάρματα οι άνθρωποι να ζουν και θα ήθελα να πάνε στην Καπερναούμ, στη Σιδηλωριάδα να ζουν φάρματα. Υπάρχει πιο κλασικό φάρμα, πιο νόμιμο φάρμα για ανοχή αυτή να ανέσετε εσέ. Το ότι μας ανέσετε να τον κοροϊδεύουμε τόσο φανερά, ούτε μόνο μου φάνε, το κλασικό φάνε, τη μακροτινία τη ζωή, που δεν θέλει τον φάνε και αμαρτωλή, δεν το πιστεύω και εκεί μας φάνε. Μια μέρα λοιπόν η οποία δεν φάνε, αρχίζει να μένει, φάνε στο φαρτό που μου άνοιξε στα μάτια. Σήμερα, φάνε στο φαρτό για τον ίδιο. Φάνε στο φαρτό για αυτούς που έχουν γύρω μου. Ένα σε ευχαριστώ για αυτούς οι οποίοι εργάστηκαν απόψε και να βάλω εγώ πρόεδρο το γάλα μου να το πιω και το καφέ μου και να βοηθήσω και το καστινάδι μου. Ένα σε ευχαριστώ για αυτούς που σκοθήκαν από τις 3 ώρες και θα βγάλω στους φυσάς να με μεταφέρουν στη δουλειά μου. Τι ήταν δύο πράγματα έχει να πει ο άνθρωπος. Και όταν ο άνθρωπος το κινήσει κατά κάποιον τρόπο, εγώ απλώς έχω συνθήματα ρίχνω. Και βλέπει από πάνω. Λέει ότι ο άνθρωπος κάτι λογαριάζει, κάτι φοβάται. Δηλαδή κάτι σέρνεται. Διαφέρει. Ας τον προσέξουμε αυτόν. Ας τον προσέξουμε. Και τον προσέξει τον άνθρωπο αυτόν. Και τον φυλάει τον άνθρωπο αυτόν. Και τον προλαμβάνει τον άνθρωπο αυτόν. Και τον ανέχεται τον άνθρωπο αυτόν στο τέλος. Τον ανέχεται τον άνθρωπο αυτόν. Άρα θα ξεκινήσει ο άνθρωπος. Παρότι ότι έχει έτοιμο. Και έχει αρόδο, όπως λέμε, τον αδοχδευτικό, αλλά περιμένει από τον άνθρωπο να επέμβει το φως για να επέμβει, έτσι ακριβώς συμβαίνει και εργά. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν ξεκινήσει κατά αυτήν την έννοια, θα έχει μια διαφορετική ημέρα. Θα μου φύλαξε με σήμερα να φυλάξω τα μάτια μου. Φύλαξε μου το στόμα μου να μην πω, μα να μην φυρίξω, να μην τραγουδήσω. Γιατί ξέρετε, ο άνθρωπος, όταν θα έρθει η εποχή να αλλάξει η φρουρά, να φύγουν από μέσα οι διαβόλοι και να μπουν άγγελοι, δεν μπορεί ούτε να μιλήσει πολλές φορές. Δεν έχει σκέψει να πει τίποτα. Έφερε τόσο τα χάλια του και τόσο την καταστασή. Έχει μέσα ένα τόνο. Σαν να έχει μια κηδεία μέσα του. Δεν έχει σκέψει για τίποτα. Πάει να τραγουδήσει κανένα φορά και αμέσως κόβεται. Φοβάται να τραγουδήσει. Έχει κάτι για τον ελέγχο. Γιατί αυτομάτως από μέσα του λέει δεν είναι δικό μας αυτό. Άστο είναι για άλλους. Αν ήταν λόγω ο άνθρωπος και κινήσει να πει σε όλη σήμερα μια άλλη μέρα θα ήθελα, όχι σαν την πτήσινη, όχι σαν την προπτήσινη, ή σαν τις μέρες ολοκλήρου της ζωής μας, δεν θα επιτύχει 100%, θα επιτύχει 1%. Αύριο θα επιτύχει 2%. Την άλλη θα επιτύχει 3%. Γίνεστε είτε, γίνεστε. Και όλα γίνονται. Ξεκινούν από αύριο και ερημάζουν σιγά σιγά και γίνονται προτάσεις και βρόχημα έπειτα και κατάλληλα. Έτσι και άνθρωπος ερημάζει. Πώς ερημάζει δεν ξέρει. Πώς μεγαλώνει πνευματικός δεν ξέρει. Μήπως ξέρει πώς ύψωσε και πώς τώρα δεν ξέρει. Μήπως ύψωσε διότι δεν πρέπει να μπάζει η μάνα του. Τα ράτια μικρά και τρώει τα κόκαλα που είχαν το φόσφορο. Τώρα τρώει τρούσε τα ριστόρια και δεν μεγαλώνει. Και δεν μεγαλώνει τώρα. Δεν το έκανε αυτό. Η μάνα του έδωσε εντολή και τα τελεμάτια έκανε να τρούγε ψηλό του χρόνο. Αν δεν έρθει ποτέ να τρούγε ότι μεγαλώνει ο Γιώργος τώρα. Δεν το ξέρει. Έτσι και η ψυχή του ανθρώπου προβιβάζεται. Έτσι και η αιράση πνευματική του ανθρώπου. Έτσι και τα πάντα η αισθησή του. Ωραία το έχει η εκκλησία που λέγει βάσα ψυχή ζωούται, καθάρτη υψούται, λαμπρύνεται, τη τριαδική μονάδη ιεροκρισίος. Ιεροκρισίος, λέμε. Εγώ θα σας μιλώ τώρα αυτό, αν θα σας μιλήσω του χρόνου, θα σας μιλήσω καλύτερα. Αν θα μιλήσω επί από ένα χρόνο, θα σας μιλήσω ακόμη πιο καλύτερα. Εγώ ίδιο. Και αν μιλήσω επί από άλλο χρόνο, θα σας μιλήσω ακόμη πιο καλύτερα. Και αν απέφτει να ακούσετε μια λέξη και κρατάτε μία, του χρόνου θα κρατήσετε πέντε. Την άλλη θα κρατήσετε δέκα, την άλλη θα κρατήσετε εκατό. Τι μικρόπολο ξέρω. Ποιος φτιάχνει τα ράφια. Ποιος θα τοποθετεί τα ράφια της φυσής του νεός, δεν ξέρω. Αυτή είναι μια εργασία που την κάνει το πνεύμα του Άγνου, κατά αναλογία του τελείωσης του ανθρώπου. Μέσα σε όταν μιλήσει ο Παύλος στην Καβάλα. Το πνεύμα του Άγιον δίνει την καρδιά της Λιβύας. Το πνεύμα του Άγιον. Χριστός εκεί μέσα και τώρα είναι εδώ. Παράκλητος είναι εδώ, Χριστός είναι εδώ. Και ανοίγει και τοποθετεί στο καθενός την ψυχή όσο του επιτρέπει. Πολλοί έχουν τόσο λιγάκι ανοίξει που δεν χωράει να περάσει μέσα. Και κοιτά απέξω να του δώσει τίποτα με το σταγονόμετρο. Αν ανοίξουμε και να αφήσουμε να περάσει μέσα, τα πράγματα αλλάξουν. Και πολλοί άνθρωποι που πολλά χρόνια πιστεύουν, θα πρέπει να ομολογήσουν ότι πολλά πράγματα, παρότι τα έχουν διαβάσει πολλές φορές και τα έχουν ακούσει πολλές φορές, δεν γνώρισαν όμως ποτέ τους τι είναι αυτά τα οποία και διάβασαν και ήξεραν. Και έρχεται τώρα στο μέτρο μηνυκίας και αρχίζει και καταλαβαίνει. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, είναι η εργασία που την κάνει το πνεύμα του Άγιου. Είναι η εργασία που την κάνει αυτό ο Χριστός. Και εργάζεται πάνω στον άνθρωπο όσο του επιτρέπει. Αν δεν του επιτρέπει τον άνθρωπο, τι από εγωισμό ή από άλλες αιτίες, ο κόσμος πάλι δυσκολεύει τον άνθρωπο, ή θα δυσκολεύει τον άνθρωπο και κατεπέστε στον Χριστό, και εγώ το συμφέρον, ο διάβολος, όλα αυτά είναι εμπόδια, και στον άνθρωπο και στον Χριστό, τότε ο άνθρωπος μένει όπως εκεί ένα απελέκτητο μάρμαρο, χωρίς να μπορεί να γίνει χαλωτά. Πρέπει να χτυπηθεί, να γίνει και τότε θα γίνει χαλωτά. Θα γίνει κοινωνία τότε. Τότε θα έχει κάποια αξία στα μάτια του Θεού. Γιατί ακατέργαστα είναι. Γι' αυτό οι πατέρες έλεγαν το ακατέργαστό μου. Το ακατέργαστό μου. Κι άλλοι έλεγαν σκότισέ μου και σκότω. Σκότω και εγώ το σκοτάδι μέσα του. Όλοι νομίζουμε ότι είμαστε ανοιχτομάτες. Και αξίζες. Σωτή, σωτή. Τα πνευματικά, εδώ τι είναι η πρώτη ημέρα θα είναι και μία, Αγία, Ειρηνική και Αναμάχος. Και τόσο εμείς έχουμε καταδείξει στο σημείο, κάθε μας αναπνοή και μία παρακολουθή. Κάθε αναπνοή και μία παρακολουθή. Εάν υπήρχε ταχογράφος να γράφει τις αμαρτίες, τα παραπτώματα, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν διανύα, τα ειδικά μας, κατά να βρω θα ήταν. Κατά να βρω, δεν υπάρχει κύπερ. Και εντύπη να φανέζεται και να στερνέζεται. Ο άνθρωπος λοιπόν λέγω, που δεν ξεκινάει κατά αυτήν την έννοια, με τον στέλνον του Θεού, υπολογίζεται σε Θεό και λογαριάζεται στον διάβολο, όταν τον συναντήσει, θα πέσει οπωσδήποτε στο λάθος. Ακόμη, θα πρέπει για να κρατήσει την ημέρα, να είναι τελεία, να είναι αγία, να είναι ειρηνική, να είναι αμάρτητος, θα πρέπει να προσδίσει να πάρει και τα φάρμακα. Γιατί έχει φάρμακα ο Θεός. Πώς θέλει ο άνθρωπος θα αμαρτάνει. Τέσσερα ο άνθρωπος θα θυμώνει, τέσσερα ο άνθρωπος θα νευριάζει, τέσσερα ο άνθρωπος θα υποστεί τη φιλοφορία στα πεθαγωνά. Τι έχει φάρμακα. Οι μοναστοί έχουν ένα χαρτί και γράφουν και συλλογισμού στακών και το βράδυ εκτομολογούνται και συλλογισμού στακών. Τώρα είναι άνθρωποι που για 70 χρονών και δεν έχουν εκτομολόγα ακόμη. Ο ένας ενδιαφέρεται να μην είναι ούτε λογισμός, δηλαδή ούτε σκόνη. Ούτε σκόνη για τη λογισμό του ή σκόνη. Ούτε σκόνη να μην είναι, θα λύσω μέσα. Αν φραπεριστεί και σου λέει, μα θα έρθει μέσα και οι άλλοι σαν το σκόπι θα δεν έρθει. Καταλάβατε. Έχει λοιπόν την εξομολόγηση. Έχει την συγγνώμη. Την συγγνώμη. Η οποία λύπη. Λύπη. Η συγγνώμη δεν ξεκινάει από τον πατά. Ξεκινάει από το πρόσωπο με το οποίο αλλά στη γλώσσα. Δεν θα σε προσεγγίσει. Δεν θα σε πείσει. Από εκεί ξεκινάει. Θα βάλει το γλώσσα σε αυτόν πρώτα. Και αυτό γίνεται στα μοναστήρια. Κανένα δεν πάει για ύπνο. Αν δεν βάλει ο γλώσσα. Κανένα δεν βγει τα μάτια του να κοιμηθεί με πικρία. Θα βάλει ο γλώσσα. Αδιαφέρον θα είναι το θέμα έτσι και θα φτάσει να στο μελέτη. Εγώ έρθω σε προσωπική με τον Μεχριστάριο. Και αυτοί ήταν τα γέρα τους, πέρασε αντιστάν και μετά. Το βράδυ και μέλησε. Και μετά μου, κύριμα ένα και λοιπά, για να την δούμε. Και στο δούμε. Και ο δίκης. Στην πάρτα και φέτος. Σούπα. Σούπα. Πάζανε στο λίγο και πάρτε ένα στο δούμε. Τι θα, τι θα βρεθεί. Και σε περιμένει. Και σε φοβεχτεί. Και τι γίνει. Πού θα πίνω πιο μέσα. Για ζημιδε, που είναι οι γυναίκες πώς πρέπει να ενεργήσει. Θα ενεργήσει από εκεί. Κάνει τόμα, θα φτάσει στον εξομολόγο. Έτσι. Γιατί θα πω ότι είναι γενικός σου. Αλλά θα φύγει από εκεί. Διαφορετικά πώς θα γίνει. Φύγαλε, πάντα στην Παπενόπουλα. Και σε βέβαια, με ένα λόγο, με ένα μέτρο, με ένα ξέρω εγώ τι. Τι γίνει, θα μείνει κάτω. Θα ξεκινήσει από εκεί. Αλλά πρέπει να υπάρχει ταπείνωση. Αν δεν υπάρχει ταπείνωση, δεν μπορεί. Και η μέρα δεν θέλει. Και αν ψυχολάσει την ημέρα, ολόκληρο σε τώρα, θα έπρεπε να διστάσει το βράδυ. Και δεν θα ρέξω. Και πήρε την ειρήνη. Διότι όταν δεν υπάρχει γυμάτα, ειρήνη, στην ψυχή του ανθρώπου, δεν βλέπει ο άνθρωπος σε δυσμέρα της ψυχής του τα γαλαστοκούτια και τα παλαιστέφανα που υπάρχουν. Έλα το σιγναλίνι σε έναν τύπο. Και να φυσάει απλώς ένα πρόβλημα, να κάνει ένα τέτοιο λίγο να καθαρώνει. Δεν βλέπετε κάτι. Όταν είναι γυμάστα, βλέπετε όλα τα σκάρτα που υπάρχουν κάτι. Έτσι πρέπει να ανησυχεί και ανθρώπου, ώστε να βλέπει τα όλα τόματα, να βλέπει τα λάθη, να τα προσδιορίζει και δυνατό να τα βγάλει, να τα πετάξει μια μέρα που καθαρίζει. Αυτή η ψυχή, αυτά που έχει μέσα, χρειάζεται. Έτσι λοιπόν πρέπει στο Θεό. Δεν είναι αυτή η δυσκολία ούτε η Αγία η ημέρα, εάν ο άνθρωπος δεν κοινωνεί. Αν ήταν δυνατόν ο άνθρωπος να κοινωνεί κάθε μέρα. Αν ήταν δυνατόν ο άνθρωπος να κοινωνεί ως το σπίτι του. Και να κοινωνεί σε μόνο του κάθε μέρα. Γιατί όχι θα αγιάσει την ημέρα. Γιατί είναι ο αγιασμός του μόνο Χριστός. Δεν μπορείς μόνος σου. Τα μέσα τα άλλα δεν. Μια φορά την εβδομάδα δεν φτάνει στην κοινωνία. Για τους ανθρώπους που αγωνίζονται σωστά. Δεν μπορεί. Είναι απαραίτητος ο χριστιανός. Απαραίτητος η προσευχή. Η κοινωνία είναι απαραίτητος. Η συγγνώμη. Την χώρα. Η εξομολόγηση. Αυτά πρέπει να είναι καθημερινές. Όπως υπάρχει εκεί και πλέον η γυναίκα μια, δύο, τρεις, πέντε φορές απλά την ημέρα και βλέπει στο αστράπτο όλο που είσαι δουλεύει στην κουζίνα να μπει μέσα. Έτσι ακριβώς πρέπει να υπάρχει στην κουζίνα. Και δεν υπάρχει δυστυχώς στην κουζίνα πολλών ανθρώπων. Τώρα και από αυτό υπάρχει ένα σαντιγί. Υπάρχει μια επιφάνεια όπως θα λέγαμε, αλλά μέσα όμως δεν είναι. Ακόμη για να γίνει Αγία ημέρα πρέπει να υπάρξει η ευκαιρία. Η ευκαιρία. Και αυτή η ευκαιρία δεν υπάρχει στον Ιωσήφ. Επειδή εμείς εγώ δεν είμαι ένα άσο συναδέλφο. Δεν σου ζήτησα να δώσω εκατομμύρια δολάρια. Δύο δεκάρε δεν μπορεί να δώσει. Να βάλει και άλλου δύο δεκάρε, άλλου δύο δεκάρε να φτάσει να φτάσει να φτάσει να φτάσει. Δύο δεκάρε δεν μπορεί να δώσει. Μπορείς, τότε δεν μπορεί να δώσει. Μπορείς. Και 50 μπορεί να δώσει, και 100 μπορεί να δώσει, και 500 μπορεί. Γι' αυτό σε ποτέ σου. Ούτε άσε ποτέ σου το Θεό να λάβει πια αγαθά και να σου πει τι θα πάει να αγαθέρει. Το δικό μου ρωτή μου, δεν ξέρω κανένα στο χώρο, σου λέω ότι μου πει. Το δικό μου εμπλήρει το Θεό, που τρώνε γάτε και σκύλοι. Υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν. Υπάρχουν σκύλοι, υπάρχουν σανά, υπάρχουν άνθρωποι που εγκαταλειμμένοι από του δικού του, από τα παιδιά του, από του συζύγου και ούτω καθεξή. Και υπάρχει περιθώριο αν θέλει ο άνθρωπος να αγαπηθεί. Η ρεμοσύνη είναι μεγάλο πράγμα αγαπητή. Μεγαλώνει δε ακόμη πιο πολύ όταν είναι ρεμοσύνη από την ιστορία του. Όταν η νοικοκυρά από τα πέντε πιάτα που θα βγάλει, βγάλει πρώτα το ένα του Χριστού. Από τα τρία βγάλει το ένα, από τα δέκα βγάλει το ένα. Και το μεγαλώνει ακόμη πιο πολύ.

Αγαπητοί ακροατές, θα συνδεθούμε με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε τον Μέγα Εσπερινό, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλινίκου.

κάποιον, εκτείνον τούρα νον σιδέρνου σιγάος νεν είδε στε περό αυτού, ότι θείς νεύχνε επί βασιν αυτού, περιπατών επτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός λόγα, ο θεμελιών νυν γείται επί την ασφάλειαν αυτή, σου πληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άγνος ο σωσμάχνων των περιβόλων αυτού επιγνωρίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσω όσο φέψω δε αποφωνείς γνωρίζω δηλιάζωση. Αναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπο να θεμελίων σ' αυτά. Οριον έθνου παρελεύσω το δε επιστρέψει καλύψει την γη. Ξαποστέλω πηγάς εμφάραξην αναμέσου γνωρίων δηλεύσονται ύδατα, ότι ούς η πάντα τα θρία του αγρού προσέξονται όνα γρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσει φωνήν. Ότι ζώων όρη εκ των υπερών αυτό από καρπτούν έργων σκορτασίσεται η γη. Ο έξανα τέλων χόρτων τη τίνε και χλώει τη δουλειά των ανθρώπων. Του έξαγα γινάρτου τη γη και ενώ σε φρένει καρδίαν ανθρώπου. Του ήλαρ είναι πρόσωπο νελαίο και άρτο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Πόρτα σίσω τα ξύλα του πεδίου εκέντρη του Λιβάνου ασεφίτευσα. Έκει η στρουθία ενό έψουση του ερωδού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητε υψηλά τα σελάφη, πέτρα καταφυγή τη λαγωγή. Επί εις Ελλήνες καιρούς ο ήλιος έγνου την δύσην αυτού. Έθους κότος και γέννη των νύξαν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θρία του δρυμού. Σκύμι οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά του Θεού πρόσιν αυτής. Ανέτλεν ο ήλιος τη συνύχθησαν και σας μάθας αυτό και τα σύσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως σας πέρας. Σε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί σας επιρώθη γη της θύσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάνω και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτωσον έπλασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει δούνε την τρόφιν αυτόν εις εύκαιρον δόντος σου αυτή η συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σύμπαντα, πλησίσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπο ταραχθίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψει και στούχουν αυτών επιστρέψουν. Εξαποσελείς το πνεύμα σου εκτισίσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή το ειδόξα Κυρίου σου αιώνας, εφρανθήστε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και επί όν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου ως υπάρχω. Η δίν θυή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσουν το Κυρίο. Εκλείπην αμαρτωλή από τη γη και άνευνο στε μη υπάρχει να αυτού ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού έθους κότος και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί σας. Δόξα, Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και σώνος των αιώναν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε ο Θεός.

0: πρόσχομαι, ακούσα Σάβραμ ότι η χμαλότευτε Λότ, ο αδελφιδούς αυτού, ρύθμισε τους ιδίους οικογενείς αυτού, 310 και 8, και κατεδίωξεν ο πίσω αυτόν έως Δάν. Και επέπεσεν επ' αυτούς τη νύχτα αυτός και υπέδες αυτού με ταυτού, και πάταξεν αυτούς και δίωξεν αυτούς έως Χοβάλ ή εστίαν αριστερά Δαμασκού. Και απέστρεψεν πάσαν την ύπον Σοδόμων, και Λότ των αδελφιδούν αυτού απέστρεψε και πάντα τα υπάρχοντα αυτού και τας γυναίκας και των λαών. Εξήλθε δε βασιλεύ Σοδόμων η συνάντηση αυτό, μετά το αποστρέψε αυτόν από τη σκοπή του Χοδολογόμων και των βασιλέων των μεταυτού εις την κοιλάδα του Σαβή, τούτο είναι πεδίον βασιλέως. Και Μελχισεδέκ βασιλεύ Σαλήμ, εξήνεγεν άρτους και ίνων, είναι ιερεύς του Θεού του υψίστου. Και ευλόγησε τον Άβραν και είπε, ευλογημένος Άβραμ το Θεό του υψίσου, ως έκτισε τον ουρανό και την γη, και ευλογητός ο Θεός ο ύψιτος, ως παρέδωκε τους εχθρούς σου υποχειρίου σου. Δευτερονομίου το ανάγνωσμα,
1: Σοφία πρόσχομαι,
0: είπε Μωσής προς τους Υιούς Ισραήλ, ιδού Κυρίου του Θεού σου ο ουρανός και ο ουρανός του ουρανού η γη και πάντα ως έστι εν αυτή. Πλην τους πατέρας ημών προήλετο ο Κύριος αγαπάν αυτούς και εξελέξατο το σπέρμα αυτό με ταυτούς ημάς παραπάντα τα έθνη κατά την ημέρα ταύτη. Και περιτεμήσε τη στυλοκαρδία ημών και των τράχυλων ημών σκληρινείται έτη, ο γάρ Κύριος ο Θεός ημών ούτω ως Θεός των Θεών και Κύριος των Κυρίων. Ο Θεός ο Μέγας και ισχυρός και φοβερός, όσοι σου θαυμάζει πρόσωπον ουδέ μιλά βιδόρων, ποιόν κρίσιν προσιλήτω και ορφανό και χείρα, και αγαπά τον προσιλήτων δούνε αυτό άρτων και ημάτιων Κύριων των Θεών σου φοβηθήσει και αυτό μόνο λατρεύσεις και προς αυτόν κολληθήσει και επί το ονόματι αυτού ομοί. Αυτός καύχημά σου και ούτως Θεός σου, όσοι σε ποιήσε εσύ τα μεγάλα και τα ένδοξα ταύτα, α είδων η οθαλμή σου. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα,
1: Σοφία πρόσχομαι,
0: δίκη στον αιώνα ζώση και εν Κυρίω μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παραϊψίστο, δια του το λείψονται των βασίλειων της ευπρεπίας και το διάδειγμα του κάλους εν Κύρος Κυρίου, ότι τη δεξιά αυτούς και πάση αυτούς και το βραχείον υπερασπεί αυτών. Λείψετε επανοπλία των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει την κτήση εις άμυναν εχθρών. Εδίστε θώρακα δικαιοσύνη και περιθύστε κόρυθα κρίσιν ανυπόκριτων. Λείψετε ασπίδα καταμάκτων σιότητα, οξυνή δε απότομον οργήν ρομφαία, συνεκπολεμήστε αυτό ο κόσμος στους παράφανες. Πορεύσονται εύστοχοι βολίδες στραπών, και όσα από ευκύκλου τόξου των εφών επισκοπών αλούνται, και έξω τροπόλου θυμού πλήρης ρυφίσονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης, ποταμοί δε συγκλήσουν από τόμος, αντιστήσεται αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαψ, εκλυκμήσει αυτούς και ρημώσει πάσα την κοινωνία και η κακοπρακία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ο βασιλής και σύνετε, μάθετε δικαστέ περά των γης, ενωτήσαστε οι κρατούντες πλήθους και γεγαυρωμένοι επί όκτης εθνών.

0: Τελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Καταξίωσον, Κύριε, εν τίας πέρα ταύτην αμαρτή τους πλαχθήνη μας. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου εις αιώνας. Αμήν. Γέννη του Κύριε το ελαιός εφ' ημάς καθά απελπίσα μεν ευσέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόμεν τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνετισόμεν τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόμεν τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός των αιώνα τα έργα του χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αΐ και εις του

0: αρτιδεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετι πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των δούλων αυτού, των επιτελούντων την Αγία Νεορτήν και Πανήγυριν ταύτην και προσφερόντων τα δώρα ταύτα, υγείας και σωτηρίας υπέρ αυτών, είπομε.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από ορχής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου και υπέρ του ήλων ευμενή και ενδιάλεκτον γενέστη των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ

0: κεφαλάσιμον το Κυρίο κλείνομε.
1: Συ Κύριε.
2: Δέσποτα μου λέει Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες Παναχράβδες ποινησιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες Τιμίων Επωράνιο δυνάμεων ενσωμάτων, οικεσίες Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, των 318 Θεοφόρων Πατέρων, των συγκροτησάτων εν οικαία της Βυθινίας την πρώτην Οικουμενική Σύνοδον ον τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των εν τη Ιερά Μητροπολιάρτης διαλαμψάτων Αγίων ον την σύναξην εορτάζομεν και πάντων στον Αγίων επρόσδεκτον πίσω ον την δέησιν ημών δώρησε ημίν την άφεσιν των παραπτωμάτων ημών σκέπασον ημάς εν τη σκέπη περίγωνα αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων ειρήνευσον ημών την ζωήν, Κύριε, λέησον ημάς και τον κόσμο σου. Σώσον τα ψυχάς ημών, ως αγαθός

Θεός ημών, ο ευλογήσας πεντεάρτος εν τη ερήμο και εξ αυτών πέντα της ηλίους άνδρας προτάσας, αυτός ευλόγησον τους άρτους τούτους των σύτων, των ίνων και το έλαιο, και πλήθνον αυτά εν τη Αγία Εκκλησία ταύτη, εν τη σήκης των εορταζόντων και το κόσμο σου άπαντη, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι εσύ ευλογών και αγιάζοντας είπατα, Χριστέ ο Θεός ημών, και στην

0: Απόψη η τοπική μας εκκλησία Λαμπροφορεί στέκεται μέσα στο φως της Πανηγύρεως, η άρτα, η αρχοντική αυτή πολιτεία, με τις βυζαντινές μνήμες, τις πολλές εκκλησίες, υψώνει τα μάτια της προς τον ουρανό και συναθρίζει πνευματικά τα τίμια τέκνα της, τους Αγίους της. Σαν πολύχρωμο στεφάνι πλεγμένο με κρίνα και μερτιές η σύναξη των ενάρτη Αγίων, στολίζει απόψε την εκκλησία μας και γεμίζει τις καρδιές μας με χαρά πνευματική. Τους ενάρτη Αγίους ανεφημίσουμε. Αυτός ο εκκλησιαστικός λόγος μοιάζει θυμίαμα που ανεβαίνει αργά μέσα στο ιερό και σκορπίζει ευωδία. Η τοπική μας εκκλησία τιμά απόψε τη χάρη του Θεού που φανερώθηκε μέσα σε ανθρώπινες καρδιές. Οι Άγιοι άνθρωποι που άφησαν τον Χριστό να κατοικήσει μέσα τους έγιναν δοχεία της χάρη τους, λιχνάρια αναμένα από το ανέσπερο φως της Βασιλείας. Κάθε τόπος έχει την ευλογία και το μυστικό του άρωμα και η άρτα έχει άρωμα εκκλησιαστικό. Το νιώθει κανείς στους παλαιούς ναούς της, στις εικόνες που φωτίζονται από το καντήλι και το θυμίαμα, στις ψαλμωδίες που αντυχούν κάτω από τους τρούλους, στα μοναστήρια που στέκουν σαν αητοφολιές προσευχής. Η πίστη είναι η ανάσα του λαού, είναι το σημείο του σταυρού στα χέρια των γερόντων, είναι το κερί που ανάβει η μάνα για τα παιδιά της, η καμπάνα που σκορπίζει παρηγοριά στα σπίτια. Οι Άγιοι της Μητροπόλεως μας είναι οι ακίμητοι φύλακες αυτού του τόπου. Σαν οαιρή λιτανία περιβάλλουν την άρτα και σκεπάζουν το λαό του Θεού. Η παρουσία τους είναι ευλογία αθόρυβη, σαν τη δροσιά που πέφτει πάνω στα διψασμένα χώματα. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας τους προβάλλει απόψε όλους μαζί, σαν μια πνευματική οικογένεια ενωμένη μέσα στο φως του Χριστού. Αδελφοί μου, η ζωή των Αγίων είναι το Ευαγγέλιο ζωντανό. Οι Άγιοι μίλησαν για τον Χριστό και έγιναν εικόνες του. Και αυτό είναι το κάλεσμα κάθε χριστιανού. Να γίνει η καρδιά μας τόπος κατοικίας του Θεού. Να γεμίσει η ζωή μας ειρήνη, πραότητα, καθαρότητα, ευσπλαχνία και δοξολογία. Ο κόσμος διψά για φως. Το φως αυτό το κρατάει η Εκκλησία μέσα στο Άγιο Ποτήριο, μέσα στην προσευχή, μέσα στη μετάνοια, μέσα στην αγάπη. Οι Άγιοι μας δείχνουν το δρόμο της χαράς του Χριστού. Χαράς ήσυχης και βαθιάς, σαν το φως του καντιλιού που καίει ημέρα και νύχτα μπροστά στην εικόνα. Πόση ευλογία φέρνει στον άνθρωπο η ειρήνη του Χριστού. Πόση χαρά γεμίζει το σπίτι η προσευχή και η ευλογία. Όταν ανοίγει το Ευαγγέλιο μέσα στην οικογένεια ανθίζει η ζωή. Όταν ακούγεται το Κύριε Λέησον γλυκαίνεται η καρδιά του ανθρώπου. Όταν το παιδί μαθαίνει να κάνει το σημείο του Σταυρού γεμίζει το σπίτι φως και χάρη. Η άρτα κρατά μεγάλη πνευματική παρακαταθήκη. Τα βυζαντινά της προσκυνήματα, οι άγιες εικόνες, οι μοναστικές προσευχές, οι ψαλμωδίες των ναών είναι πλούτος ιερός. Είναι το χρυσάφι που στόλισαν οι Άγιοι με την προσευχή και την αγιότητά τους. Γι' αυτό και η απόψινή πανήγυρη είναι κάλεσμα ανακαινήσεως πνευματικής. Να ξαναβρούμε την ευλάβεια, την απλότητα και την αρχοντιά της Ορθοδοξίας μας. Να γεμίσουν οι ναοί από προσευχή, τα σπίτια από ειρήνη, οι καρδιές από ευγνωμοσύνη προς το Θεό. Να γίνει η ζωή μας φωτεινή, καθαρή και ευλογημένη. Οι Άγιοι είναι κοντά μας, ακούνε τις προσευχές του λαού, βλέπουν τους κόπους των ανθρώπων, πρεσβεύουν για όλους μας. Σαν πατέρες και αδελφοί μεγαλύτεροι, στέκονται ενώπιον του θρόνου του Θεού και προσφέρουν τις προσευχές της Εκκλησίας. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν απόψε, με πίστη και ευλάβεια, την Αγία Θεοδώρα, τον Όσιο Μάξιμο τον Γρεκό, τους Αγίους Δαμασκηνό και Παρθένιο, τον Άγιο Απόστολο και Θεοχάρη, τον Μάρτυρα Ζαχαρία, να σκεπάζουν τη Μητρόπολη μας, την πόλη, τα χωριά, τις οικογένειες, τους νέους, να χαρίζουν ειρήνη, υγεία, ομόνια και πνευματική καρποφορία σε όλο το λαό του Θεού. Και προπάντων, να μας διδάσκουν καθημερινά εκείνο το ουράνιο μυστήριο που έζησαν οι ίδιοι, πως ο Χριστός είναι η χαρά του κόσμου, το φως της ζωής και η αιώνια βασιλεία της αγάπης. Ήθε με τις πρεσβείες των εν τη Μητροπόλη Άρτης Διαλαμψά των Αγίων, ο Ιησούς Χριστός να μας ελεεί και να μας σώζει γέννητο. Νην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδωνε ο θαλμί μου το σωτηριόν σου, ο ήτι μας κατά πρόσωπον πάντων του λαών, φως της αποκάλυψης εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Εις πολλά έτη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδας ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα ζεχώρσον τες ονομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενίας ημών, Έναν και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και εί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίση μας από του πονηρού.
2: Ότι σου στη βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και

0: Отче и Сына, и Святого Духа. Аминь.
1: Аминь.
2: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράτου και Παναμόμ και Πανακυράτου Αγίας Αυτού Μητρός, Θεία Δυνάμ Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες Δημίου Πουρανίου Θείων Δυνάμενων Σωμάτων, οικεσίες Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και

0: Η Αγία Τριάδα διαφυλάξει και σώσει πάντα σε εμάς. Χρόνια πολλά και ευλογημένα, βοήθειά μας οι Άγιοι. Αύριο το πρωί θα έχουμε αρχιερατική θεία λειτουργία εδώ στον Άγιο Ιωάννη. Εδώ στον Άγιο Ιωάννη, αύριο το απόγευμα στις 7 η ώρα, ο παρακλητικός κανόνας προς τον θαυμαστό σύμβολο Ιησού Χριστό για τους μαθητές που διαγωνίζονται και θα διαγωνιστούν κυρίως στις πανελλαδικές εξετάσεις. Και την Δευτέρα το απόγευμα, 25 του μηνός, στις 6 η ώρα, στον Ιερό Ναό του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού, θα έρθει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδος κύριος Νεκτάριος, θα φέρει λείψανα Αγίων, εκ των οποίων λειψάνουν το κυριότερο ένα τεμάχιο από την καρδιά του Αγίου Λουκά του Ιατρού, το οποίο μόνο αυτός κατέχει, και μαζί και άλλους Αγίους, τον Άγιο Αρσένιο τον Καπαδόκη, τον Άγιο Νεκτάριο, την Αγία Γαβριηλία, τον Άγιο Αθανάσιο το Χαμακιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το θυμίζετε, και θα κάνουμε ευχέλαιο και στις 7 περίπου ομιλία από τον Σεβασμιότητο Μητροπολίτη Αργολίδος κύριο Νεκτάριο. Αυτό θα γίνει τη Δευτέρα το απόγευμα. Αύριο το απόγευμα εδώ στις 7 η ώρα, στον Αγιάννη το Θεολόγο, η παράκληση για τους μαθητές. Ο Θεός να σας ευλογεί.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε τον Μέγα Εσπερινό, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλινίκου.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Κεφάλαιο 2. Ο ορθολογισμός στην εποχή μας. Η λογική στη πνευματική ζωή. Γέροντα, τι θέση έχει η λογική στην πνευματική ζωή? Ποια λογική? Η κοσμική λογική? Αυτή η λογική δεν έχει καμία θέση στην πνευματική ζωή. Μπαίνουν οι άγγελοι, οι άγιοι από το παράθυρο, τους βλέπεις, μιλάς μαζί τους και μετά φεύγουν. Αν πας να τα εξηγήσεις αυτά με τη λογική, δεν γίνεται. Στην εποχή μας που έχουν αυξηθεί οι γνώσεις, δυστυχώς η εμπιστοσύνη μόνο της λογικής κλώνησε την πίστη από τα θεμέλια και γέμισε τις ψυχές από ερωτηματικά και αμφιβολίες. Γι' αυτό στερούμαστε τα θαύματα, γιατί το θαύμα ζείται και δεν εξηγείται με τη λογική. Αντίθετα, η πίστη στο Θεό τραβάει τη θεϊκή δύναμη και αναποδογυρίζει όλα τα ανθρώπινα συμπεράσματα. Κάνει θαύματα, ανασταίνει νεκρούς και αφήνει με το στόμα ανοιχτό την επιστήμη. Όλα τα πράγματα της πνευματικής ζωής εξωτερικά φαίνονται ανάποδα. Αν δεν αναποδογυριστεί κανείς το κοσμικό του φρόνημα, να γίνει πνευματικός άνθρωπος, αδύνατον είναι να γνωρίσει τα μυστήρια του Θεού που μας φαίνονται παράξενα. Όποιος νομίζει ότι μπορεί να γνωρίσει τα μυστήρια του Θεού με την εξωτερική εμπιστοσύνη, μοιάζει με ανόητο που θέλει να δει τον παράδεισο με το τηλεσκόπιο. Η λογική κάνει πολύ κακό. Όταν κανείς πάει να εξετάσει με αυτή τα θεία, τα μυστήρια και τα θαύματα. Οι καθολικοί με τη λογική τους έφτασαν να εξετάζουν τη θεία κοινωνία στο χημείο για να δουν αν πράγματι είναι σώμα και αίμα Χριστού. Οι Άγιοι όμως με την πίστη που είχαν συχνά έβλεπαν σάρκα και αίμα στην Αγία Λαβίδα. Σε λίγο θα φτάσουν να περάσουν και τους Αγίους από τις ακτίνες για να διαπιστώσουν την αγιότητά τους. Πέταξαν το Άγιο Πνεύμα, έβαλαν τη λογική τους και τώρα ασχολούνται με τη λευκή μαγεία. Σε έναν καθολικό που είχε καλή διάθεση, έκλαιγε ο καημένος, είπα: «Μια από τις σπουδαιότερες διαφορές που έχουμε είναι και αυτή. Εσείς αναπτύξατε τον ορθολογισμό και γενικά τον ανθρώπινο παράγοντα. Με τη λογική σας περιορίζετε τη θεϊκή δύναμη, γιατί την Θεία Χάρη την πετάτε στην άκρη. Εσείς τον αγιασμό ρίχνετε συντηρητικό, για να μην χαλάσει. Εμείς τα χαλασμένα ρίχνουμε αγιασμό και γίνονται καλά. Πιστεύουμε στη χάρη που αγιάζει και ο αγιασμός κρατάει και 200 και 500 χρόνια. Δεν χαλάει ποτέ». Μπαίνει δηλαδή γέροντα η λογική, ο ορθός λόγος πριν από το Θεό? Μήπως, παιδί μου, δεν μπαίνει η λογική, αλλά η υπερηφάνεια? Στην ουσία, αυτή η λογική είναι βλαμμένος λόγος, όχι ορθός. Η υπερηφάνεια είναι λογική βλαμμένη. Λογική που έχει εγωισμό, έχει και δαιμόνιο φωλιασμένο. Όταν μπαίνει αυτή η λογική στην ενέργειά μας, δίνουμε δικαίωμα στο διάβολο. Και όταν, γέροντα, ένας πνευματικός άνθρωπος έχει να αντιμετωπίσει έναν πειρασμό και τότε δεν χωράει καθόλου λογική, τότε ας κάνει ό,τι μπορεί ανθρωπίνος και ό,τι δεν μπορεί ας το αφήσει στο Θεό. Είναι μερικοί που προσπαθούν να τα πιάνουν όλα μόνο με το μυαλό, σαν αυτούς που θέλουν να κάνουν νοερά προσευχή με το μυαλό. Σφίγγουν το κεφάλι για να συγκεντρωθούν, πονάει μετά το κεφάλι. Αν αντιμετώπιζα εγώ έτσι τα θέματα που έχω να αντιμετωπίσω κάθε μέρα, νομίζεις ότι θα μπορούσα να τα βγάλω πέρα? Αλλά κάνω ό,τι μπορώ ανθρωπίνος και μετά τα αφήνω στο Θεό. Ο Θεός, λέω, θα δείξει, θα φωτίσει τι πρέπει να γίνει. Πολλοί αρχίζουν. Και πώς θα γίνει αυτή η δουλειά και τι θα γίνει με εκείνο ή με το άλλο? Και με το παραμικρό τους πονάει το κεφάλι. Όταν κανείς προσπαθεί να τακτοποιήσει τα πράγματα μόνο με τη λογική, ζαλίζεται. Πρέπει να βάλει το Θεό μπροστά από κάθε ενέργειά του. Να μην κάνει δουλειά χωρίς να εμπιστεύεται στο Θεό, γιατί μετά αγωνιά και κουράζει το μυαλό και νιώθει άσχημα ψυχικά.
«Γέροντα, έχετε πει ότι δεν φτάνετε σε κατάσταση υπερέντασης. Πώς γίνεται αυτό?» «Ναι, δεν φτάνω, γιατί δεν αντιμετωπίζω τα πράγματα με το μυαλό. Εμένα αν πονέσει το κεφάλι μου, θα πονέσει ή από κρύωμα ή από υπόταση. Και έχω τόσα να αντιμετωπίσω. Κάθε μέρα έχω αυτούς που έρχονται με τα θέματά τους, με τον πόνο τους. Σκέφτομαι αυτούς που πέρασαν με τα διάφορα προβλήματά τους, τους αρρώστους κτλ. Και αν γίνει κανείς καλά, δεν λέει ότι έγινε καλά, να χαρώ και λίγο, αλλά συνεχίζω να έχω την έννοια μου και γι' αυτόν. Πώς μπορεί γέροντα ένας μοναχός να τακτοποιεί σωστά το λογισμό του για να μην κουράζεται με τη λογική?» «Να τον τακτοποιεί με την πνευματική λογική, όχι με την κοσμική λογική. Να γυρίσει το κουμπί στην πνευματική συχνότητα, να σκέφτεται πνευματικά και η τοποθέτησή του να είναι πνευματική. Ακόμη και σε ένα λαϊκό που είναι πνευματικός άνθρωπος, δεν έχει καμία θέση η κοσμική λογική. Η κοσμική λογική είναι για έναν καλό άνθρωπο που δεν πιστεύει». «Γέροντα, πώς εννοείτε την πνευματική τοποθέτηση?» «Πνευματική τοποθέτηση είναι να χαίρεσαι με τα αντίθετα από αυτά με τα οποία χαίρονται οι κοσμικοί. Να χαίρεσαι όπως λόγου χάρη δεν σου δίνουν σημασία. Μόνο με τα αντίθετα των κοσμικών επιδιώξεων θα κινηθούμε στον πνευματικό χώρο. Χρήματα θέλεις? Δώσε και το πορτοφόλι. Θρόνο θέλεις? Κάθισε τον εαυτό σου στο σκαμνί». «Εμείς γέροντα, τι ποσοστό λογικής έχουμε?» «Εσείς θέλετε ξεβίδωμα. Να ευχηθώ να σας γίνει της αγάπης το ξεβίδωμα, που είναι θεία τρέλα, γιατί αλλιώς καλύτερα είναι αυτοί που πάνε στο λεμπέτι παρά αυτοί οι χριστιανοί που έχουν τον ορθολογισμό, δηλαδή την υπερήφανη λογική. Η κοσμική λογική βασανίζει τον άνθρωπο». «Γέροντα, νιώθω την καρδιά μου σαν πέτρα. Τι θα γίνει με τη σκληροκαρδία?» «Εσύ δεν έχεις σκληροκαρδία, αλλά μυαλοκαρδία. Όλη η καρδιά σου μαζεύτηκε στο μυαλό και δουλεύει τώρα μόνο το μυαλό. Αλλά υπάρχουν ακόμη περιθώρια. Μπορεί να πάει η καρδιά στη θέση της». «Πώς?» «Κάθε μέρα να διαβάζεις ένα κανόνα από το Θεοτοκάριο. Αυτό είναι το καλύτερο φάρμακο για να δουλέψει η καρδιά. Έχεις καρδιά, αλλά τη σκεπάζει η λογική. Έχεις ξεσηκώσει το ευρωπαϊκό τυπικό, την ευρωπαϊκή νοοτροπία. Προσπαθείς τυπικά να είσαι σε όλα εντάξει. Αν ήσουν Ευρωπαίος υπάλληλος, θα ήσουν τύπος και υπογραμμός. Στην ώρα σου εντάξει, στη δουλειά σου εντάξει. Θα σε είχαν όλοι για υπόδειγμα. Αν τη συνέπειά σου την διαθέσεις στα πνευματικά, θα κάνεις άλματα πνευματικά, θα φτάσεις στον παράδεισο σύντομα. Αλλά βλέπεις, το ευρωπαϊκό πνεύμα με τη λογική τραβάει για το φεγγάρι και όχι για το Θεό. Τώρα κινείσαι όπως στις υπηρεσίες. Στην πνευματική ζωή όμως, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Χρειάζεται απλότητα, να κινείσαι απλά και να έχεις εμπιστοσύνη στο Θεό». «Πώς θα αποκτήσω, γέροντα, αυτή την απλότητα?» «Να ανοίξω το κεφάλι και να βάλω μυαλό παλιάς εποχής. Να μπει στην απλότητα του γεροντικού για να γνωρίσεις την πνευματική επιστήμη, η οποία ανεβάζει και ξεκουράζει την ψυχή, και τότε το κεφάλι δεν πονάει. Η λογική φασανίζει τον άνθρωπο. Παραδείγματος χάρη λέω, αυτό πρέπει να γίνει έτσι και το κάνω γιατί πρέπει να γίνει. Δεν το κάνω δηλαδή με την καρδιά, αλλά γιατί μου το υπαγορεύει η λογική. Η λογική λέει άλλα και η ευγένεια λέει άλλα. Πρέπει να παραχωρήσω τη θέση μου. Δεν το λέει όμως η καρδιά. Άλλο είναι να σκυρτήσει η καρδιά και να παραχωρήσω από αγάπη τη θέση μου. Τότε θα νιώσω χαρά. Να μην υπάρχει ο εαυτός μας στην ενέργειά μας. Να μην ζητούμε τη δική μας ανάπαυση. Αυτό εμποδίζει να έρθει ο Χριστός. Να κοιτάζει κανείς τι αναπαύει τον άλλον.
Η πραγματική ανάπαυση γεννιέται από την ανάπαυση του άλλου. Τότε αναπαύεται και ο Θεός τον άνθρωπο και ο άνθρωπος πάβει να είναι άνθρωπος, θεώνεται. Αλλιώς δουλεύει μόνο το μυαλό και τότε όλα είναι σαρκικά, ανθρώπινα. Η κοσμική λογική κουράζει το μυαλό και αποδυναμώνει τις σωματικές δυνάμεις, περιορίζει την καρδιά, ενώ η πνευματική λογική τις δίνει ευρύτητα. Το μυαλό όταν χρησιμοποιείται σωστά μπορεί να κεντήσει την καρδιά και να τη βοηθήσει. Όταν ο νους πάει στην καρδιά και συνεργαστεί με την καρδιά, κάθε ενέργεια που κάνουμε πάβει να είναι μια εργασία μόνο λογική. Η λογική είναι χάρισμα. Τη λογική όμως αυτή πρέπει να την αγιάσουμε. Εγώ γέροντα δεν έχω καρδιά. Έχεις καρδιά. Αλλά μόλις πάει να ενεργήσει, τη φημώνει το μυαλό σου. Να προσπαθήσεις να αποκτήσεις τη λογική της καρδιάς, την πίστη, την αγάπη. Πώς θα το πετύχω αυτό, γέροντα? Πρώτο βήμα, θα κάνεις πορεία διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη ξυπόλυτη. Να πούνε ότι τρελάθηκες για να φύγει το μυαλό. Εσύ ευλογημένη τα παίρνεις όλα με μαθηματική ακρίβεια. Αστρονόμος είσαι. Να σταματήσεις να σκέφτεσαι ορθολογικά για να μπορέσεις να κάνεις δουλειά στον εαυτό σου. Γέροντα, τι μελέτη θα με βοηθήσει για να απαλλαγώ από την κοσμική λογική? Να διαβάσεις πρώτα το γεροντικό, φιλόθεο ιστορία ευεργετινό, δηλαδή όχι θεωρητικά βιβλία αλλά πράξη, για να φύγει η κοσμική λογική με το πατερικό απλό πνεύμα της αγιότητος. Μετά να αρχίσεις το Ναβάη Σαάκ, για να μην δεχθείς τον Ναβάη Σαάκ ως φιλόσοφο, αλλά ως θεοφώτιστο.

Η κοσμική λογική αλλοιώνει το πνευματικό αισθητήριο. Οι Άγιοι Πατέρες τα έβλεπαν όλα με το πνευματικό, με το θεϊκό μάτι. Τα πατερικά είναι γραμμένα με το πνεύμα του Θεού και με το πνεύμα του Θεού έκαναν τις ερμηνείες οι Άγιοι Πατέρες. Τώρα δεν υπάρχει συχνά αυτό το πνεύμα του Θεού για να καταλάβουν τα πατερικά. Τα βλέπουν όλα με το κοσμικό μάτι. Δεν βλέπουν πιο πέρα. Δεν έχουν την ευρύτητα που δίνουν η πίστη και η αγάπη. Ο Μέγας Αρσένιος άφηνε τα βάγια μέσα στο νερό χωρίς να το αλλάζει και το νερό μύριζε πολύ. Εμείς πού να καταλάβουμε τι πήγαζε μέσα από εκείνο το βρώμικο νερό? «Μα δεν το καταλαβαίνω αυτό», σου λέει ο άλλος. «Δεν στέκεται να δει μήπως υπάρχει και κάτι άλλο, αλλά το αρνείται, γιατί δεν το καταλαβαίνει». Όταν μπαίνει η λογική, δεν μπορεί να καταλάβει κανείς αυτό το Ευαγγέλιο, ούτε τους Αγίους Πατέρες όταν μιλάνε. Αλλοιώνεται το πνευματικό αισθητήριο και ο άνθρωπος με τη λογική του βγάζει άχρηστα και το Ευαγγέλιο και τα πατερικά και φθάνει να λέει «Τόσα χρόνια ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι άδικα με την άσκηση, την νηστεία κτλ. Αυτό είναι βλασφημία». Ήρθε μια φορά ένας κελιώτης μοναχός στο καλύβι με αυτοκίνητο. «Παιδί μου», του λέω, «τι το θέλεις εσύ το αυτοκίνητο? Δεν ταιριάζει». «Γιατί, γέροντα», μου λέει, «δε γράφει στο Ευαγγέλιο εκατονταπλασίων να λείψετε και ζωήν την αιώνιον?» Το εκατονταπλασίο να λείψετε το λέει και αυτά που χρειάζεται να έχει κανείς. Αλλά πάλι για το μοναχό ταιριάζει αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ως μηδέν έχοντες και πάντα κατέχοντες. Δηλαδή, τίποτα δεν έχει ο μοναχός, αλλά μπορεί να κάνει κουμάντο στα ταμεία των άλλων, γιατί τον εμπιστεύονται για την αρετή του. Όχι να έχουμε εμείς οι μοναχοί. Βλέπετε με τη λογική τι ερμηνείες λανθαμένες μπορεί να δώσει κανείς. Πάντα να ξέρετε, αν δεν εξαγνιστεί ο άνθρωπος, αν δεν έρθει ο θείος φωτισμός, συνέχεια οι ερμηνείες που θα δίνει θα είναι όλο θολούρα. Με ρώτησα μια φορά, «Γιατί η Παναγία δεν έκανε θαύμα στην Τίνο και οι Ιταλοί τίναξαν το καράβι Έλλη την ημέρα της μνήμης της?» Ενώ η Παναγία έτσι έκανε μεγαλύτερο θαύμα. Το τίναγμα της Έλλης προκάλεσε την αγανάκτηση των Ελλήνων. Κατάλαβαν οι Έλληνες ότι οι Ιταλοί δεν σέβονται τίποτε και αγανάκτησαν, οπότε μετά τους έδιωξαν φωνάζοντας αέρα. Αλλιώς θα έλεγαν «και αυτοί θρησκεύουν, είναι φίλοι μας, δεν θα καταλάβαιναν την ασέβεια των Ιταλών». Και έρχονται τώρα αυτοί με τη λογική τους και λένε «γιατί να μην κάνει θαύμα η Παναγία?» Τι να πεις? Άλλοι ρωτούν, «καλά, την μέτρησαν την φωτιά στη Βαβυλώνα όταν έβαλαν μέσα τους τρεις παιδες και λένε ότι ήταν 49 πύχης?» Μα αφού την πρώτη φορά ήταν 7 μέτρα ύψος η φλόγα και ύστερα έβαλαν καύσιμη ύλη για να γίνει επταπλάσια, 7 επί 7 δεν κάνει 49. Βάζεις κάτι τέτοιο στη φωτιά, βλέπεις έναν ορθολογισμό, μια λογική παράλογη, τελείως έξω από την πραγματικότητα. Μερικοί από

Το Ευαγγέλιο και η κοσμική λογική δεν συμβαδίζουν. Το Ευαγγέλιο είναι η αγάπη. Στη λογική είναι το συμφέρον. Στο Ευαγγέλιο λέει, αν σε αγαρεύσει κανείς για ένα μίλι, εσύ να πας 2 μίλια. Πού υπάρχει λογική εδώ πέρα? Εδώ είναι μάλλον τρέλα. Γι' αυτό όσοι πάνε να συμβιβάσουν το Ευαγγέλιο με την κοσμική λογική, μπερδεύονται άσχημα. Υπάρχουν λόγου χάρη διάφορες ομάδες που οργανώνουν φιλανθρωπικά έργα. Μαθαίνουν φερρυπίν ότι κάποιος έπαθε μεγάλη ζημιά, φτώχεινε και έχει ανάγκη από χρήματα. Να το βοηθήσουμε, λένε, αλλά προηγουμένως ας βεβαιωθούμε αν έχει πράγματι ανάγκη. Και πάνε 2-3 να τον εμπιστευτούν για να δουν αν πράγματι έχει ανάγκη. Και βλέπουν, ας υποθέσουμε να έχει πολυτελές σαλόνι και λέει, «Α, έχεις τέτοιες πολυθρόνες, τέτοιο σαλόνι. Αυτός για να έχει τέτοια έπιπλα δεν έχει ανάγκη». Και τη βοήθεια δεν τη δίνουν. Δεν καταλαβαίνουν όμως ότι ο άλλος πεινάει. Γιατί όταν γίνεται κανείς φτωχός, αυτό δεν σημαίνει ότι από τη μία ώρα στην άλλη αλλάζει ακόμη και τα ρούχα του. Και πού ξέρεις αν αυτό το σαλόνι δεν το έχει από παλιά και ο καημένος δεν πρόλαβε να το πουλήσει ακόμη. Ή μπορεί να του το χάρισε κάποιος που έμαθε την ανάγκη της οικογένειάς του. Κρίνουν με τη λογική και μπερδεύονται. Και το Ευαγγέλιο μένει έξω από τη ζωή τους. Οι άνθρωποι βλέπουν εξωτερικά. Γι' αυτό και τα ερμηνεύουν όλα αλλιώς. Η κατόψιν κρίση. Γέροντα, νιώθω σαν εμπόδιο για την πνευματική πρόοδο της κρίσης, τη λογική και την ανθρώπινη δικαιοσύνη που έχω. Και βέβαια είναι εμπόδια για την πνευματική πρόοδο, γιατί φεύγει η χάρις του Θεού. Μένει μετά ο άνθρωπος χωρίς τη Θεία Βοήθεια και πέφτει και σπάζει τα μούτρα του. Η κρίση και η ανθρώπινη δικαιοσύνη είναι κατά κανόνα άδικες. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι αγάπη, μακροθυμία, επιοίκεια. Το μικρόβιο της πνευματικής σου αρρώστιας είναι ότι εξετάζεις τα πράγματα με την ανθρώπινη λογική. Το φάρμακο, το δραστικό είναι οι καλοί λογισμοί. Όταν ο άνθρωπος σκέφτεται δεξιά, έχει δηλαδή καλούς λογισμούς, αυξάνει η χωρητικότητα της καρδιάς. Επειδή χρησιμοποιείς πολύ τη λογική, χρειάζεται να προσέξεις πολύ τους λογισμούς σου, γιατί και τα συμπεράσματα που βγάζεις με τη λογική είναι ανθρώπινα και όχι πνευματικά και αγιασμένα. Γέροντα, γιατί πέφτω τόσο συχνά στην κατάκριση? Σε σένα φταίνε τα νομικά που σπούδασες και κρίνεις έτσι. Πολλές φορές ορισμένες σπουδές ή επαγγέλματα καλλιεργούν κατά κάποιο τρόπο μια ξερή λογική. Η λογική είναι η αρρώστια των διανοούμενων. Είναι στο μεδούλι τους. Ενώ έχεις καρδιά, η λογική πάει πιο μπροστά από την καρδιά σου. Είναι μερικοί που έχουν πολύ λογική και κρίση με εγωισμό. Δεν παραδέχονται κανέναν. Ζητούν το απόλυτο από τους άλλους και όχι από τον εαυτό τους. Αναπαύονται στις αδυναμίες τους και κατηγορούν τους άλλους. Πράγματα πολύ παράξενα. Εξωτερικά είναι σχηματισμένοι. Έχουν φτιάξει δηλαδή ένα εξωτερικό άνθρωπο, γεμάτο υποκρισία και δεν έχουν ίχνος απλότητος. Αυτή είναι και η διαφορά Ευρωπαίων και Ελλήνων. Και όταν λέω Ελλήνων, εννοώ το ορθόδοξο πνεύμα. Τον Ευρωπαίο δεν μπορείς να καταλάβεις πότε μπορείς να τον πλησιάσεις και πότε όχι. Πάντα καλωσόρισες θα σου πει. Λέει με ένα ψεύτικο χαμόγελο. Ενώ τον Έλληνα τον καταλαβαίνεις. Έχει χαρά. Το δείχνει. Έχει μούτρα. Το δείχνει και κανονίζεις. Τι φταίει γέροντα όταν κανείς κρίνει ανθρώπους, πράγματα και καταστάσεις και μάλιστα ταχύτατα? Κινείται μόνο με τη λογική. Εργάζεται ο εγκέφαλος και αυτό είναι το αποτέλεσμά του. Καλά είναι σε αυτούς που έχουν κάμποσο μυαλό να πάρει ο Θεός το κατσαβίδι και να το στρίψει λίγο. Όσο αδειάζει το μυαλό, τόσο χάρη γεμίζει ο άνθρωπος. Όταν λέω μυαλό, εννοώ την κρίση την ανθρώπινη, τον εγωισμό, την αυτοπεποίθηση. Από τη στιγμή όμως που θα καταλάβει κανείς ότι δεν έχει σωστή κρίση και πει «έχω κρίση κοσμική», η κρίση

μου δεν έχει θείο φωτισμό και θα κάνω λάθος, γι' αυτό δεν πρέπει να τη χρησιμοποιώ, τότε ο Θεός θα τον φωτίσει, θα γίνει διακριτικός και θα διακρίνει ποιο είναι το σωστό. Ο πειρασμός αχρηστεύει έξυπνους ανθρώπους με την κατόψιν κρίση. Όταν ο άνθρωπος έχει το ανθρώπινο στοιχείο μέσα του, κρίνει ανθρώπινα και εγκληματεί. Πρέπει να φύγει το ανθρώπινο στοιχείο για να γίνει η κρίση του θεϊκή. Η κοσμική κρίση είναι λανθασμένη κρίση. Πόσες αδικίες γίνονται. Πόσες φορές κολλάζεται κανείς. Γι' αυτό πάντα να φέρνετε καλό λογισμό για να εξασφαλίζετε τη ψυχή σας. Ο άνθρωπος είναι μυστήριο. Δεν μπορείς να ξέρεις τι κάνει. Μια φορά το Πάσχα μετά τη Θεία Λειτουργία της Αναστάσεως, καθίσαμε λίγο σε ένα καλύβι να φάμε τυρί και αυγό. Δίπλα μου καθόταν ένας μοναχός που είναι αγωγιάτης. Μεταφέρει ξύλα. Τον βλέπω, κάνει στην άκρη αυτό που του πρόσφεραν. «Φάε», του λέω. «Καλά, καλά, θα φάω», μου λέει. Τον βλέπω μετά πάλι, δεν τρώει. «Φάε», του ξαναλέω. «Σήμερα Πάσχα είναι». «Ευλόγησον γέροντα», μου λέει. «Εγώ όταν κοινωνάω, δεν τρώω, στις 2 το απόγευμα θα φάω». Από την προηγούμενη ημέρα νηστικός και θα έτρωγε το απόγευμα. Βλέπεις από ευλάβεια τι έκανε. Και οι άλλοι μπορεί να τον θεωρούσαν έναν απλό αγωγιάτη. Ο άνθρωπος είναι μυστήριο. Και αν σε έβαλα να κρίνεις, να σκεφτείς. Είναι αυτή η κρίση θεϊκή ή είναι γεμάτη εμπάθεια? Είναι δηλαδή ανιδιοτελής ή γεμάτη ιδιοτέλεια? Να μην έχετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας ούτε στην κρίση σας. Υπάρχει μέσα πολύς εγωισμός. Όταν κανείς κρίνει, υπάρχει εγωισμός. Εμένα να με βάζουν να κρίνω ένα θέμα και ενώ δεν θέλω, αλλά αναγκάζομαι να το κάνω, και παρόλο που κρίνω με αδιοτέλεια και αμερόληπτα, όταν πάω να κάνω προσευχή, δεν νιώθω, ας υποθέσουμε, εκείνη τη γλυκύτητα που νιώθω άλλες φορές. Όχι ότι με πειράζει η συνείδησή μου για κάτι, αλλά γιατί έκρινα σαν άνθρωπος. Πόσο μάλλον όταν η κρίση είναι λανθασμένη ή έχει μέσα και τη δικαιολογία ή ανθρώπινα κριτήρια. Είναι μεγάλη υπόθεση η κρίση. Η κρίση είναι του Θεού. Είναι φοβερό. Δεν έχει σημασία αν έχει καλή διάθεση αυτός που είναι στη θέση να κρίνει. Σημασία έχει τι βγάζει με την κρίση του. Χρειάζεται πολύ διάκριση. Φυσικά όλοι οι άνθρωποι έχουν λίγη διάκριση, αλλά δυστυχώς οι περισσότεροι από εμάς δεν τη χρησιμοποιούμε για τον εαυτό μας, αλλά για τους συνανθρώπους μας, για να μην διακριθούν δηλαδή, για να μην αναδειχθούν. Έτσι τιμολύνουμε με την κρίση και κατάκριση και την απέτηση να διορθωθούν οι άλλοι, ενώ θα έπρεπε να έχουμε απέτηση μόνον από τον εαυτό μας, που δεν αποφασίζει να πάρει την πνευματική αγωγή στα ζεστά και να κόψει τα πάθη του για να ελευθερωθεί η ψυχή μας και να πετάξει στον ουρανό.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ώρα Ελλάδος, 9.

Αγαπητοί μας ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τον κανόνα της Θείας

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντε στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αύτη τα σεντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν Ιμφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπροστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν. Και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
4: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μη δε αποστείς απαιμού δια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
6: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων Νέων Μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
3: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
7: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
7: Κύριε ελέησον.
3: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
7: Αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αμήν.
2: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσετε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζει ο Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μαλεβίτης.
3: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός η ελπίσιμον δόξεσαι. Τριάς Αγία δόξεσαι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκτητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέκτας ψυχάς ημών. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώς ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψε, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμού ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αύτε με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανας εν ελαίω την κεφαλή μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως ικράτιστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα στα σημαία της ζωής μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβίσσεται εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσεται εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, ως ούκ έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δόλο των λυσίων αυτού. Ούτως λείψεται ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή η γενεά ζητούτων των Κύριων, ζητούτων των πρόσωπων του Θεού Ιακώβου. Άρατε πύλες οι άρχοντες ημών και πάρτητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλες οι άρχοντες ημών και πάρτητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός σε στην ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όνα τα παιδο κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου. Σύθι σωθησία ενέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εναυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύτη και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Τας ανομίας μου πάρηδε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσωση προσελθύνσιν της αξίης, ο χιτόν με ελέγχει, ότι ούκ έστει του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω τί πολύ αμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσω με ως φιλάνθρωπος και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Πολλά τα πλήθη των εμών θεατό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή, σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν, και πρέσβευε το Υιός και Θεό ημών, δοθήνε με την άφεσιν, όν έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσεθε, μη φλεγείς, πυρ τη χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταράγητη της ελλιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της τρικόδους θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τόδε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δόξασαι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασαι. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσσα στην φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνουν το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και νοπιών σου και ούκι μη άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα, τα σάς εντολάς παραβάς και μη υπακούσας τη σεις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεκεί κακός όν, μακρόθυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάσμε συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγα είπα φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θέλησι θέλω τον θάνατο του αμαρτωλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ού γαρβούλι δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ού δε βδοκείς επ' απολύει ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθύν. Διό καγό οίκη ανάξωση ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τις ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δε εσύ αμετρήτω ευσπλαχνία θαρίσας προσέχουμε, δέξε ούν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρω μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων ομοίερθον καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούσεις μετάνοια και καθάρισον με από παντός ζωματισμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνη εν φόβο σου ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος ενωθώ το αγίο σώματι σου και αίματι και έξω σε εν εμί κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και του αγίου σου πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου και εμείς κρίμα μη γέννη το ημετάληψης των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχίστε και σώματι εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνει. Αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου εις πνεύματος Αγίου κοινωνία εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως αν καγώ στην πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των αγεράτων σου αγαθών όν η τίμασα της αγαπώησε Κύριε εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δόξασαι ο Θεός η ελπίσιμο δόξασαι. Είδα Κύριε ότι αναξίζουμε τα λαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα είμαι αυτό εστίο και πίνω μη διακρίνω το σώμα και αίμα σου του Χριστού και Θεού μου, αλλά τις εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το επόντι. Ο τρόγων μου την σάρκα και πίνω μου το αίμα, ενε μη μένει καγό εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με των αμαρτωλών, αλλά πείσον με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα Άγια τα αυτή ισίεσιν και κάθασιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέρες ήμου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν δίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον, την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Δόξασι ο Θεός, μορδόξασι. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ είμαι άξιος, ουδέ ικανός για να μου υποτιστέγει εις έρθεις του οίκου της ψυχής, διότι όνει έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλή. Αλλώς εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγων μου ψυχής, και εν το σπηλωμένο μου σώμα τη εισερθήν. Και ως ούκ απηξίωσα εισερθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισερθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκ απόσω την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επαιμή το αμαρτωλό προσερχομένωση και απτωμένο σου. Και ως ούκ ευδελίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου δελίξει το ρυπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθορτέρα μου γλώσσα. Αλλά για να έστω μη ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ού γάρ ως καταφρονών προσερχομές Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθότητη και είναι μη επιπολή επιστάμενος της κοινωνίας σου θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα αγίας όλου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζωσον των φόβων σου εν τις μέρες ήμου και των αγιασμών σου ανεξάλληπτον απαιμοποίησον. Και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός, των αείλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιώνωση ευαρισισάντων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός, η ελπίσιμο δόξεσαι. Ούκ είμαι ικανός δέσποτα, Κύριε, ή να εισέρθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου. Αλλά επειδή βούλη εσύ ως φιλάνθρωπος οικίν εν εμή, θαρών προσέρχομαι και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας ας σύ μόνο σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις τον εσκοτισμένο μου λογισμόν. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνιν προσερχούσαν σύ με τα δακρύα να πέφυγες, ουδέ τελώνει να πεμάνουν με τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτη μετανοήσαντα κατέλειπες ο ίν. Αλλά τους υπό της μετανοίαση προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άφες, ηλάστητοι, και συγχώρησόνι το αμαρτωλό και αχρίο, και αναξίω δούλου σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας σχήματων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή ερθυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσης μου θεσεστήσεση. Και την πρεσβεία της Ασπόρος και Ισάσης Επαναχράντου και Αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρώσου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίεσιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, εις εξάλληψιν και παντελή απανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός η ελπίσιμον, δόξεσαι. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχουν εξουσία ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσο με κατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μερούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψιν των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρ ή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας και σύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι. Από ρηπαρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εισιν Χριστέ μου και μη παρουσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ μη παρησία λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήρθε τον μυρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνην ούκα πόσο προσερθούσαν εκ καρδίας, μη με δε δελήξη λόγε, σου δε παρεσχέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμην παρεσχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές ταλαγμός δακρύων, ουδές ταλαγμού τιμέρος. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί μου, επί το βιβλίον δε σου και τα μη προπεπραγμένα διαγραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα σαμαρτία πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία, περιτρόμο διανία και ψυχή στη τριμμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε κεπίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ, είπας, δέσποτά μου, πας ο τρόγων μου την σάρκα, πίνω δε μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντως του Δεσπότου και Θεού μου. Τον γάρ θείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλίαματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήρθον ως οράς μετά δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σών ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων, μετασχήν ακατακρίτως. ή να μένεις, καθώς είπας, με τεμούτουσι τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των ικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσεχόμενόση. Είδα σώτερ ότι άλλος ως εγώ ουκ επτεσέσει, ουδέ έπρεξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλλελαίος συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος. Και το ξένων και αγγέλης και ανθρώπων διανύες ομιλείς αυτής πολλάκης ως περ φίλης σου γνησίης. Ταύτα των μυρών ποι είμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντε σε πλουσίε προ ημά ευεργεσίε, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρό μεταλαμβάνω, χόρτο όν και ξένων θαύμα. Δροσιζόμενο αφράστο, ω περούν η βάτο πάλε, η αφλέκτο και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σακός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα νύντα και εις τους αιώνας. Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα νύντα και εις τους αιώνας. Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα νύντα και εις τους αιώνας. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάρτων, της υπερφυός και εισάζησε, πνεύματος Θείου επελεύσει, και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Το προβλήματι σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, τους ύλους, την λόχη, των θάνατων, νέκροσόν μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι ταφή σου τα του άδους και λεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός θεόσας το πρόσδημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα στη μίσας του Πατρός, αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και επιτίμια του ιερούς μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεσαι κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη ευδόξον καμέ προϋπαντήσεσαι εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου συν πάση της Αγίης σου. Ή να τελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχου σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνιν δικαιός σας και χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξο μη τας πλάγνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσεγρώμενόν σοι και απτώμενόν σου, ως την πόρνην και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη, εφιερός την ίεσιν έλαβεν, ιδέ του σου σαχράντους πόδα κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκόμισατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων σου το σώμα τολμών δέξαστε μη καταφρεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξασαι ο Θεός ελπίσιμον, δόξασαι. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Συ ή αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχρωτον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με κατακρήτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Αμήν.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διάβασε ο Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μαλεβίτης.
2: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως.
3: Χαίρετε αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ. Μαζί και πάλι με τη χάρη του Θεού, στα πλαίσια της καθιερωμένης αθωνικής επικοινωνίας μας, που τιτλοφορείται «Πύρα Αγιοριτών Πατέρων». Σήμερα θα έχουμε την μεγάλη χαρά να συνομιλήσουμε εδώ, στο φιλόξενο μοναστήρι του Αγίου Παύλου, στην νοτία πλευρά της Αθωνικής Χερσονήσου, με τον Σεπτό καθηγούμενο και γέροντα του κοινοβίου, τον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Παρθένιο. Πριν περάσουμε στην συνομιλία μας, θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα εισαγωγικό της εκπομπής από το βιβλίο «Αγιορείτες Ερημίτες», που είναι το πέμπτο στην σειρά «Πύρα Πατέρων».

πέρα από την Τύρβη και την Τριβή. Άθος σημαίνει αθώος ή στάχτη, άτος. Η πρώτη ερμηνεία, ευλόγως, δεν απαιτεί σχολιασμό. Για την δεύτερη μπορούμε να πούμε πως είναι η στάχτη που, άμα την ανασκαλίσεις, αποκαλύπτει τους ζωηρούς άνθρακες του θείου Πυρός. Είναι πυρφόροι άνθρακες οι αγιορείται. Αρετής λέοντες, πυρ πνέοντες. Αγιόμορφα πρόσωπα, νυπτικοί το όντι πατέρες, κρατούν την αδιάλειπτη νοερά προσευχή και έχουν φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη πνευματικά. Εκεί ο καθαρός νους τους συλλαμβάνει υπερφυείς πληροφορίες για τον νυν αιώνα και για τον μέλλοντα. Οι θεόληπτοι αυτοί πατέρες επικοινωνούν τη δυνάμη και ενεργεία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος, το οποίον τους συγκροτεί. Ρωτήθηκε ένας τους να πει λόγον γέροντος και αφοπλιστικά εκμυστηρεύθηκε. «Παρακαλώ την κυρία Θεοτόκο να μου λιγοστέψει την κόλαση». Συγκλονιστική στην απλότητα μα και στις προεκτάσεις της η έκφραση. Παραπέμπει σε εκφράσεις που αναγράφονται σε ηλιτάρια οσίων στα καθολικά του όρους, λόγου χάριν του οσίου Δαβίδ Θεσσαλονίκης, «Μοναχός εστίν αληθινός, ο μηδέν έχων εν το παρόντι βίο, ημί των Χριστών μόνον». Του οσίου Παύλου του Θηβαίου, «Ουδέν άλλον βλάπτει τους μοναχούς και χαροποιεί τους δαίμονας, ως το κρύπτην τους ιδίους λογισμούς». Του οσίου Πέτρου του Αθωνίτου, «Η παινία, η θλίψης και η ατιμία, ούτε η συν η στέφανη του μοναχού». Και του Αγίου Διονυσίου του Ενολύμπο, «Ο μοναχέ φεύγε, σιώπα, ησύχαζε και σώπα».

Συνεχίζουμε την ανάγνωση από το βιβλίο «Αγιορείτες Ερημίτες». Περπατώντας στην αγιορητική έρημο, μπορεί να νιώσεις μέσα από μια συστάδα θάμνων, από το άνοιγμα σπηλαίων ή εκπαραθαλασσίων ακροτόμων σχισμών, μια μυστική θεσπέσια ευωδία από την χάρη τόσων και τόσων αφανών Αγίων. Άνθιμη ρύπνοα του αθωνικού παραδείσου, εγκατεσπαρμένα από το χέρι του Θείου Κυπουρού στο περιβόλι της Παναγίας μας. Κατά την διαδρομή νιώθεις ως και τους λίθους και κραγώτας να σου αποκαλύπτουν τις αμαρτίες σου. Διέρχονται των βίων τους οι αγιορείτες ερημίτες με άσκηση αυστηρή, προσευχή αδιάλειπτη και ένα ταπεινό εργόχειρο συνοδευτικό της προσευχής και αντιστρόφως. Το νόημα της ζωής τους σαν μήνυμα συνοψίζεται στον στίχο του Γκέτε. Από την δύναμη που όλα τα όντα δέσμια κρατεί, ελευθερώνεται ο άνθρωπος που υπερνικά τον εαυτό του. Το «ναι μεν, αλλά» που αντιτάσσουν σε κάθε δυσαρμονία της πραγματικότητος οι ερημίτε, το αντλούν από την εσωτερική βεβαιότητα την οποία εξασφαλίζει το βίωμα του Θεού. Το βίωμα αυτό οι ερημίτε το έχουν κοινό με τους λοιπούς μοναχούς του Αγίου Όρους, αν και οι βαθμοί της μυστικής ενώσεως ποικίλουν κατά το είδος της ασκήσεως. Μοιάζουν, ας πούμε, με τους διαφόρους κατά το ύψος ή το χρώμα τόνους της ιδίας μουσικής συμφωνίας.

0: Έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία, αγαπητές και αγαπητοί μου ακροατές της Εκκλησίας της Ελλάδος, να φιλοξενούμεθα στην Ιερά Μονή του Αγίου Παύλου, εδώ στο Άγιον Όρος, αυτό το παλέφατο μοναστήρι. Και η χαρά μας και η συγκίνησή μας είναι ζωηρότατες, καθώς ως εκτός καθηγούμενος της Μονής, ο γέροντος, ο πατήρ Παρθένιος, μας φιλοξενεί με αβραμιαία διάθεση στο γραφείο του και γενικά στο μοναστήρι βέβαια, για να απαντήσει κατόπιν πιέσεως, οφείλω να το ομολογήσω, τον πιέσαμε και τον παρακαλέσαμε φορτικά να απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις μας έτσι πνευματικής φύσεως, όντας βέβαιος προσωπικά, η ταπεινότης μου, ότι θα ικανοποιηθείτε όλοι και όλες και εγώ ασφαλώς. Άγιε Καθηγούμενε, πρώτα-πρώτα θέλουμε να μας δώσετε την ευλογία σας, να ευλογήσετε τους ακροατές μας, να ευλογήσετε τους ανθρώπους που ακούν τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και κατανήσονται.
1: Εγώ το έχω πει πολλές φορές ότι η Παναγία μας και ο Άγιος Θεός να ευλογεί αυτό το έργο της Εκκλησίας, διότι είναι ένα πολύ καλό έργο. Και σήμερα είναι αδικαιολόγητοι οι χριστιανοί μας να δικαιολογούνται κάπως και να λένε ότι δεν ακούμε το Λόγο του Θεού ή δεν ακούμε τούτο ή δεν μιλάνε ή δεν κάνουν. Αφού η Εκκλησία της Ελλάδος διαθέτει να πούμε τόσο υλικό και το σταθμό αυτών των ευλογημένων, θα είμαστε όλοι αναπολόγητοι ενώπιον του Θεού. Διότι εγώ το ομολογώ ότι όταν ήμουν στην Αθήνα, όπου είχα και μια δοκιμασία και ήμουν στο νοσοκομείο και άκουγα το σταθμό της Εκκλησίας και από την Αθήνα αλλά και από την Κεφαλονιά και τόσο πολύ χαιρόμουν όπου νόμιζα πως είμαι στον ουρανό, στον παράδεισο, διότι με πολύ χαρά και με πολύ ευλογία όλοι οι ευλογημένοι πατέρες όπου μιλάνε εκεί μιλάνε με πολύ αγάπη. Γι' αυτό είμαστε και κάπως αδικαιολόγητοι. Μπορεί να είναι πολλά κανάλια και να μιλούν και να λένε διάφορα τα οποία μάλλον βλάφτουν τις ψυχές των ανθρώπων, αλλά όμως η Εκκλησία κάνει το έργο της, επιτολεί το έργο της. Και αυτό εγώ προσωπικώς το εκτιμάω και το λέω και σε όλους, ότι σε αυτό το πράγμα θα είμαστε εμείς χριστιανοί αναπολόγητοι ενώπιον του Θεού. Έχω συναντήσει πολλούς ανθρώπους και γιατρούς και στα γραφεία τους και νομικούς και διάφορους ανθρώπους οι οποίοι ακούνε το σταθμό της Εκκλησίας και όλοι έχουν μια παρηγοριά στην ψυχή τους και δοξάζουν τον Θεό, το οποίο αυτό κάνω και εγώ.

0: Άγιε καθηγούμενε, ο μοναχισμός τι είναι? Και το ερωτώ αυτό, διότι εν πολύ στην εποχή μας είναι παρεξηγημένος θεσμός. Θυμούμε ένα βιβλίο που είχε γράψει ο αλής του μνήμης Μητροπολίτης Ιού Χρυσόστομος Γιαλούρης με τίτλο «Θεσμός παρεξηγημένος, ο μοναχισμός». Πολλοί δεν καταλαβαίνουν τη σημασία του. Παρεξηγούν τους μοναχούς. Λένε ότι υπεκφεύγουν, ότι θέλουν να πάνε στο μοναστήρι, να φύγουν από τη ζωή, από τη μάχημη ζωή, να το πω έτσι, διότι είναι άνθρωποι φυγόπονοι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι εύκολα απογοητεύονται. Τι απαντάτε γέροντα σε αυτούς? Γιατί πιθανόν είναι παραπληροφορημένοι, δεν ξέρουν την πραγματική σημασία.
1: Νομίζω ότι όχι δεν ξέρουν, όλοι ξέρουν, αλλά επειδή δεν υπάρχει φόβος του Θεού στις ψυχές των ανθρώπων και γι' αυτό παραξηγούνται τα πράγματα, αφού ο ίδιος ο Χριστός, όπου ήταν Θεός και έκανε τόσα θαύματα και έκανε γι' αυτό, και όμως οι άνθρωποι τον παραξηγούσαν όπου ήταν Θεός. Και δεν μπορούσαν να πιάσουν και πουθενά σε κάτι, να πούμε, να είναι αίτιος, να κάνει κάτι κακό. Ο μοναχισμός είναι ένας θεσμός, ο οποίος βέβαια μπορεί να τον παραξηγούν ορισμένοι άνθρωποι, αλλά όμως δεν μπορούν και να μην τον θαυμάζουν. Διότι είναι κάτι το θαυμαστό, κάτι το άμα δεν το ζήσει κανείς δεν μπορεί να το καταλάβει. Αυτή είναι η δυσκολία, ότι όταν δεν ζει κανείς ένα πράγμα, δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Γέροντα, σε αυτήν την Ιερή Χερσόνησο, στο Άγιον Όρος, εσείς οι πατέρες, είτε στα κοινόβια, στα μοναστήρια, στα 20, είτε στις σκήδες, είτε είναι αυτοί οι διόρυθμοι, είτε είναι κοινοβιακοί, στα ησυχαστήρια, στα κελιά, στα καρούλια, στα ασκητήρια, παντού, μένετε κολλημένοι, επιτρέψτε μου την έκφραση, σαν το στρίδι πάνω σε αυτά τα βράχια. Για να μένετε γέροντα με τόση ζέση καρδιάς και με τόση κατάθεση ψυχής και με τόση περιχώρηση, κάτι σας τραβάει γέροντα, κάτι σας κρατάει, κάτι σας θέλει. Έχετε, όπως λένε στη μοναχική ορολογία, κάποιους γλυκασμούς. Πείτε μας, γέροντα, μερικά από αυτά τα μυστικά, από όσα τουλάχιστον μπορούμε εμείς να ακούσουμε, οι κοσμικοί, από όσα πρέπει να ακούσουμε.
1: Θα σας πω κάτι το οποίο το έζησα. Όταν πήγα μία χρονιά, με είχε καλέσει στη Μικρή Αιγιάνα ο αείμνηστος, ο πατήρ Γεράσιμος,
0: ο
1: ημιογράφος.
0: Μάλιστα, γέροντα.
1: Με είχε καλέσει εκεί πέρα να πάμε να κάνουμε τη γιορτή των Αγίων Πατέρων, του Διονυσίου και του Αγίου Μητροφάνους, του Ρήτορος.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί, διότι ο πατήρ Διονύσιος και αυτός ο αείμνηστος είχε πάει στην Αγγλία, διότι υπόφερε από την καρδιά του, και με περικάλεσαν να πάω να κάνουμε τη γιορτή. Και πήγα. Και εκεί ενθυμούμε, εσυλειτουργήσαμε με τον αείμνηστο τον πατέρα Εφραίμ τον Καρδινακιώτη, ο οποίος ήταν μια αγιορείτικα μορφή, πολύ δυνατή, διότι σε αυτόν τον άνθρωπο εγνώρισα πολλά πράγματα και γνώρισα και την αγιότητά του, δηλαδή.
0: Γέροντα, είναι ευλογημένο να μας πείτε κάποια πράγματα, όσα τουλάχιστον είναι ανακοινώσιμα, γιατί δεν θέλω να παραβιάσω το απόρριτο.
1: Ναι,
0: και ό,τι συμφέρει στην ψυχή μας να ακούσουμε, να μας πει.
1: Όταν μπήκαμε λοιπόν στη λειτουργία μέσα και συλλειτουργούσαμε 4-5 ιερείς και εγώ ήμουν ο πρώτος την τάξη, κοντά να τελειώσουμε τη λειτουργία μετά το χερουβικό ύμνο, όταν ήταν στο κοινωνικό, μου λέει ο αείμνηστος ο πατήρ Εφραίμ, μου λέει: «Γέροντα, έλα να σου πω κάτι». Λέω: «Τι θέλεις?» Εγώ όμως αισθανόμουν ένα δέος διότι ήξερα ότι έχω κοντά μου έναν άνθρωπο δίπλα μου, έναν άνθρωπο πολύ αγιότατο άνθρωπο. Αυτό το διαστανόταν η ψυχή μου. Και μου λέει, φέρ' το χέρι σου και βάρ' το μέσα στον κόρφο μου. Εγώ λοιπόν δεν ήθελα να κάνω σε αυτόν τον άνθρωπο παρακοή. Και βάζω το χέρι μου στον κόρφο του μέσα. Μου λέει, μέσα βάρ' το στον κόρφο και ψάξε, μου λέει, κάνε έτσι, έτσι. Το έβαλα και βγήκε, κάνε έτσι. Τι κατάλαβες, μου λέει, τι είδες. Λέω, είδα ότι έβαλα το χέρι μου μέσα ένα λόμπο με νερό. Και χώθηκα μέσα στο λόμπο με το νερό, λέω. Γιατί πραγματικό ήταν τα ρούχα και
0: μούσχεμα.
1: Μούσχεμα ήταν. Ναι, μου λέει, αυτό είναι, μου λέει. Αυτό θα πει, μου λέει, η αγωνία η μεγάλη που έχουμε. Αυτή είναι η αγωνία η μεγάλη.
0: Την ώρα γερόντα της Θείας Λατρείας.
1: Ναι, μπρει ακόμα, μόλις ξεντηθήκαμε, μόλις βγάλαμε τα ιερατικά να μου.
0: Τα αμφιά σας.
1: Τα αμφιά μας. Και αυτό λοιπόν το κράτησα γιατί με ωφέλησε πάρα πολύ και με κάτι που μου είπε ο γέροντας. Όταν λοιπόν βγήκαμε έξω στην αυλή, επήγανε, επειδή ο πατήρ Εφραίμ ήταν άνθρωπος ελκυστικός και άνθρωπος ο οποίος ήταν και χαρούμενος.
0: Γλυκής άνθρωπος.
1: Γλυκής άνθρωπος. Και τον πείραζε ο ένας, τον πείραζε ο άλλος και του λέει, γέροντα, λέει, πες μας κάτι από εδώ, πες μας κάτι από εκεί, πες μας κάτι πατερικό, πες μας κάτι. Λέει, δεν έχω τίποτα να σας πω. Δεν έχω τίποτα. Μα λέει, κάτι να μας πεις. Και σε μια στιγμή, λέει, έτσι χαρούμενος και γελαστός ο γέροντας, λέει, βλέπετε απέναντι στα τα βράχια, και τα βράχια τα βλέπετε που είναι έτοιμα να φύγουνε. Λέει, τα βλέπουμε. Αυτά καθόμαστε εδώ πέρα και προσέχουμε, μην φύγει κανένα πέτρα, να πάμε να την πιάσουμε, να μην μας φύγει και πάει στη θάλασσα. Έτσι το είπε με ένα χαμόγελο, νομίζω. Αλλά αυτό είχε πολλά νοήματα. Μια φορά λοιπόν αυτόν τον Άγιον άνθρωπο τον κάλεσα εδώ στο μοναστήρι, να έρθει επί τούτο, επειδή ήθελα να του μιλήσω για ορισμένα πράγματα σαν νέος ηγούμενος που ήμουνα, γιατί αυτός ήταν παλιότερος από μένα. Και ήθελα να συμβουλευτώ ορισμένα πράγματα. Και πραγματικός ο άνθρωπος ήρθε, δεν είστε στο μοναστήρι, είστε κάτω στον Αστανά μας. Εκεί που είχαμε την ξυλία μας, είχαμε να πούμε τα εισοδήματά μας. Και εκεί συναντηθήκαμε και καθίσαμε μέχρι που το πρωί που έφυγε το μοτόρι από πούτε, για να πάει στη Δάφνη, να πάρει το ταχυδρομείο. Μέχρι τις 1 η ώρα το μεσημέρι, όπου γύρισα από τη Δάφνη.
0: Φαντάζομαι, γέροντα.
1: Καθίσαμε λοιπόν τουλάχιστον 4 ώρες και μιλούσαμε μαζί με αυτόν τον Άγιο Γέροντα. Και είπαμε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία και με βοήθησαν πολύ να πούμε στην πορεία της ζωής μου, διότι ό,τι είχαμε πει πολλά και διάφορα, διότι μου διηγήθηκε για πολλούς πατέρες στα Κατουνάκια και στον Άγιο Βασίλη και προς τα εκεί την έρημο, τα οποία βέβαια αυτά μας είναι εμάς και διδάγματα της ζωής μας και μας μαθαίνουν αυτά πώς να προσέχουμε τη ζωή μας γενικά. Η ουσία ήταν ότι αυτός ο πατήρ Εφραίμ, ο Κατουναγκιώτης, ήταν ένας αγιότατος άνθρωπος, εγώ τον σεβόμουν και τον αγαπούσα πάρα πολύ. Μου είχε πει για πολλούς πατέρες εκεί από την έρημο, οι οποίοι ενώ αρχίσανε καλά τη ζωή τους και το βίωμά τους, τελικά όμως δεν τελείωσαν καλά το βίωμά τους. Δηλαδή πάθανε ζημιές πολλές. Γι' αυτό θέλει πολύ εμείς να προσέχουμε. Του είπα δε εγώ και πολλά παραδείγματα από εδώ, από τη ζωή μας στο μοναστήρι, και μου είπε 3-4 συγκεκριμένα πράγματα τα οποία και βγήκανε σωστότατα. Και μάλλον βγήκανε και πιο γρήγορα από ό,τι μου έδωσε τις ημερομηνίες. Παράδειγμα, του είπα για έναν αδελφό ότι αυτό και αυτό συμβαίνει, δεν μου κάνει υπακοή. Και ενώ τον συμβουλεύω για πολλά πράγματα, δεν μου κάνει καθόλου υπακοή και λέει άλλα τ' άλλα. Μου λέει, σου συνιστώ και να το ξέρεις αυτό το πράγμα, ότι σε 10 χρόνια αυτός ο άνθρωπος θα είναι πλανεμένος. Και όμως δεν περάσανε ούτε 10, στα 7 χρόνια ήταν, επληρώθηκε η προφητεία του.
0: Γέροντα, αυτό που λένε, είχε τα χαρίσματα έντονα δηλαδή, της προοράσεως, της διοράσεως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το γευθήκατε εσείς ο ίδιος?
1: Βέβαια, το γεύθηκα εγώ ίδιος, το είδα εγώ. Το έζησα.
0: Το ζήσατε.
1: Το έζησα.
0: Το ζήσατε.
1: Ναι.

0: Γιώτα, θέλετε να πείτε και κάτι ακόμα για τον πατέρα Εφραίμ ή να περάσουμε σε άλλο θέμα?
1: Όχι, να περάσουμε σε άλλο
0: θέμα. Να είναι ευλογημένο. Θέλετε να μιλήσουμε για τον Γέροντα Παΐσιο?
1: Αλλά θα σας πω ακόμα και ένα θέμα για τον πατέρα Εφραίμ.
0: Να είναι ευλογημένο, Γέροντα.
1: Με έναν αδερφό δικό μου εδώ της Μονής, ο οποίος είναι και ακόμα εδώ υποτακτικός. Διότι ενόμιζε ότι τον κυνηγούν οι πατέρες και ότι θέλουν το κακό του να πούμε για αυτά, φαντασία βέβαια, φαντασία του αυτή. Και εμένα πολλές φορές μου μιλούσε άσχημα και μάλιστα το παραπονεύτηκα μια φορά. Και του λέω ότι δεν θα έπρεπε να το κάνεις αυτό, πρέπει να έχεις λίγο πιο σεβασμό στον Γέροντα. Διότι εγώ, παιδί μου, λέω, δεν σου μίλησα ποτέ άσχημα. Ενώ εσύ μου μιλάς με τέτοια θρασίτητα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι σου έκανα? Σε τι σε έβλαψα? Σε τι σε πείραξα? Δεν είχε τι να μου πει, βέβαια, μου δικαιολογήθηκε κάπως. Αλλά μία μέρα μου λέει, Γέροντα μου λέει, σε παρακαλώ να μου δώσεις την ευλογία και την άδεια να πάω στα Κατουνάκια στον πατέρα Εφραίμ. Θέλω να πάω να πω ορισμένα πράγματα τα οποία με ενοχλούν. Του λέω, παιδί μου, να πας και να πας με την ευχή μου. Αλλά μόνο ένα πράγμα θέλω να κάνεις. Μου λέει, τι? Να μην πεις στον πατέρα Εφραίμ τίποτα ψέματα. Αλλά να του μιλήσεις με ειλικρίνεια. Μου λέει, θα το κάνω, μου λέει, αυτό το πράγμα. Και όντως επήγε, έφυγε το πρωί-πρωί και γύρισε το βράδυ. Επήγε λοιπόν και στα Καρουνάκια, τον βρήκε τον πατέρα Εφραίμ και άρχισε ένα διάλογο φοβερό. Λοιπόν, λέει, έτσι ο ηγούμενος, έτσι οι πατέρες, έτσι δεν με θέλουν, έτσι με κυνηγούν, έτσι με κάνουν, έτσι με πιάνουν. Του είπε πάρα πολλά. Και του λέω, σε όλα αυτά που του είπες, λέω, στον πατέρα Εφραίμ, τι σου απήντησε ο πατέρα Εφραίμ? Λέει, μ' άφησε, λέει, και του τα είπα όλα. Και στο τέλος, άμα του τα είπα όλα, δεν μου είπε τίποτα απολύτως. Αλλά με ρώτησε και μου λέει, παιδί μου, λέει, για να σε ρωτήσω ένα πράγμα. Κάνεις, λέει, τα πνευματικά σου καθήκοντα, τον κανόνα σου και την υπακοή σου? Λέει, δεν κάνω τίποτα από αυτά, λέει. Του λέει, αυτή είναι η πειρασμή σου. Δεν σου φταίει ούτε ο ηγούμενος, ούτε οι πατέρες, ούτε τίποτα. Σου φταίει, παιδί μου, γιατί δεν κάνεις τα πνευματικά σου. Πήγαινε στο μοναστήρι και κάνε τα πνευματικά σου και θα σε ευλογήσει η Παναγία και ο Θεός, να πούμε, και θα φύγουν όλοι αυτοί οι πειρασμοί που έχεις.
0: Να μην έχει ακαταστασία, δηλαδή, Γέροντα.
1: Ναι, δηλαδή η ακαταστασία του ήταν, δεν έκανε τα πνευματικά του. Εκεί ήταν αιωρούμενο. Νομίζω μια φαντασία ότι όλοι του κυνηγάνε. Και αυτό ήταν παραμύθι. Δικαιολογία. Αυτά έχω στο.
0: Για τον πατέρα Παΐσιο, Γέροντα, που επίσης πολύ καλά το γνωρίσατε, από όσο γνωρίζω.

Όμως μια φορά συναντήθηκα και εγώ με τον πατέρα Παΐσιο. Συναντήθηκα στην Ιερά Μονή στη Σίμωνος Πέτρας, ο οποίος ήταν εκεί πέρα και πήγα και εγώ και τον βρήκα εκεί. Και μου δόθηκε ευκαιρία και του λέω, πατέρα Παΐσιο, θα ήθελα λίγο να σε δω από κοντά και να μιλήσουμε από κοντά. Αν έχει ευλογία. Έχει ευλογία. Και καθίσαμε και μιλήσαμε, μπορεί και 2 ώρες. Ήταν πολύ έμπειρος άνθρωπος και πολύ βαθιστόχαστος άνθρωπος. Τα λόγια του ήταν ζεστά, μετρημένα. Και μου είπε και ορισμένες συμβουλές, οι οποίες νομίζω και όσο μπορούσα τις κράτησα. Επηγαίνανε πάρα πολλοί πατέρες από εδώ και τον συναντούσαν. Και πάντοτε είχα τα μηνύματά τους, τι έλεγε, τι τους έλεγε, τι... και τους έλεγα και εγώ να τον ρωτήσουν για ορισμένα πράγματα. Αυτά προς τον πατέρα Παΐσιο, τον εκτιμάω πάρα πολύ, διότι αν και δεν ήμουν πολύ κοντά του, όμως στα συγγράμματά του και σε αυτά που έχουν κυκλοφορήσει, είμαι πάρα πολύ χαίρομαι γι' αυτό και πάρα πολύ βοηθήθηκα από αυτό το πράγμα.

Καθώς φτάνουμε σιγά σιγά στην ολοκλήρωση της αθηνικής επικοινωνίας μας, θα διαβάσω πάλι ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Αγιορείτες Ερημίτες», που είναι το πέμπτο στην σειρά «Πύρα Πατέρων».

ο πατήρ Παρθένιος, ο σεπτός καθηγούμενος της Μονής του Αγίου Παύλου, ιδιαιτέρως αναφέρθηκε στον μακαριστό πατέρα Εφραίμ, ο οποίος εισκύτω στην ευλογημένη περιοχή των Κατουνακίων. Εκεί λοιπόν, στην απαρήγορη έρημο των Κατουνακίων, στα φρικτά Καρούλια, πολύ περισσότερο, αλλά και αλλού, οι ερημίτες, οι ησυχαστές, ασκούμενοι κάπου ανάμεσα στην κορυφή του Άθωνος και την θάλασσα, λατρεύουνε τον Θεόν εν σπηλαίης και τες οπές της γης, σε πρόχειρα καλύβια με διάτριτες λαμαρίνες και ανοιγμένους τενεκέδες για σκεπή. Εδώ πάλεψαν με τον Θεόν, όπως ο Ιακώβ με τον Άγγελο, μεγάλοι ερημίτε, σκαρφαλωμένοι σε απόκρημνα βράχια, η θέα και μόνο των οποίων επιταχύνει τους φυγμούς. Για την συλλογή ριζών, λίγων χόρτων και για την προμήθευση νερού από την βροχή, αναρριχήσεις επί αναρριχήσεων, με μύριες δυσχέρειες σε αυτούς τους γκρεμούς. Μέσα στην σιγή του μεσημεριού ή στο σκοτάδι της νυχτός ακούγονται τα ισχυρά «Κύριε Ελέησον» και έχεις την αίσθηση ότι εκπορεύονται από χίλιοι ουρανίων δυνάμεων. Μελετητέ του θανάτου ως μέσου για την αληθινή ζωή είναι συγκεντρωμένοι στην προσευχή και την μυστική θεωρία. Τα λόγια τους σπάνια, σπανιότερο το χαμόγελο. Όσες όμως φορές χαμογελούν, το χαμόγελο τους αξίζει ένα σακί χρυσάφι. Αντικρίζεις τους θεόμορφους αυτούς ερημίτες στην αγιορητική έρημο ή σε άλλες αθωνικές περιοχές. Δεν έχει τόση σημασία ο τόπος, αλλά ο τρόπος της ασκήσεως και της ζωής. Και έρχονται στο νου σου οι λόγοι του Ρίλκε. Η ζωή μας κυλά μέσα σε μια αναδιάκοπη μεταμόρφωση και ο κόσμος των αισθήσεων γίνεται ολοένα μικρότερος και στο τέλος εξαφανίζεται εντελώς. Πρέπει ο άνθρωπος να απαλλαγεί από τις υλικές επιθυμίες του, να καθαρίσει τον εαυτό του από κάθε τι βέβυλο, να στραφεί προς την αξία του Αγίου και να αφιερωθεί αυταπαρνητικά στην ολόθυμη στροφή και επιστροφή του προς τον Θεόν.

πολλοί από τους ευλογημένους πατέρες που φιλοξενούμε στην σειρά Πείρα Πατέρων γενικότερα και στο βιβλίο αυτό πιο ειδικά, έχουν υψωθεί στην απάθεια των γνησίων μυστικών, η οποία τους κρατεί ελευθέρους από τις ανάγκες της ζωής. Το βλέμμα γαλήνιο, φωτεινό, αντανακλά την αρμονία και την πληρότητα της ψυχής. Αντλώντας από τα βιώματά τους, μας περιγράφουν την φύση της μυστικής θέας, αναλύουν την ωερά προσευχή, εκθέτουν τις γνώμες των νηπτικών περί της μυστικής ενώσεως, σαρκώνουν το διαρκές θαύμα. Μα θαύματα εισπνέουν μαζί με τον αέρα οι μοναχοί του Αγίου Όρους. Ζουν σε ένα κόσμο όπου το θαύμα είναι τόσο αυτονόητο όσο και οι νόμοι της φύσεως. Γι' αυτό και μεγαλουργούν. Για να ζωγραφίσει κανείς τον Χριστόν, λέγει ο Χάουπτμαν, χρειάζεται ώρες ερημικές, μέρες ερημικές, χρόνια ερημικά. Πρέπει να είναι μόνος με τον εαυτό του, μόνος με τον Θεό του, να γιάζει καθημερινώς τον εαυτό του, να είναι απειλαγμένος από κάθε τι το ευτελές και ταπεινό. Τότε σκηνώνει στην ψυχή του το Άγιον Πνεύμα. Τότε αναπαύεται μέσα στον αιώνιο και βλέπει και νιώθει τον λυτρωτή.

Σε αυτό το σημείο, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, ολοκληρώνεται και η σημερινή αθωνική επικοινωνία μας. Ευχαριστώ εκ μέσης ψυχής και καρδίας τον σεπτό καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου, εδώ στο Άγιον Όρος, τον Γέροντα Παρθένιο, ο οποίος είχε την καλοσύνη να μας ομιλήσει και να μας χειραγωγήσει εις Χριστόν. Όλος ιδιαιτέρως ευχαριστώ εσάς που είχατε την καλοσύνη να την παρακολουθήσετε. Διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο Αγιορείτες Ερημίτες, πέμπτο στην σειρά Πύρα Πατέρων. Αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε ακροατέ, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Εν ψαλμής και ύμνης». Συνεχίζουμε λοιπόν την ερμηνεία των ψαλμών και βρισκόμαστε στον τρίτο ψαλμό. «Φώναξε και ο Θεός θα σε ακούσει». Αν θέλαμε να βάλουμε ένα τίτλο πάνω σε αυτόν τον ψαλμό, τον τρίτο, αυτά τα λόγια θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Γιατί αυτά τα λόγια ταιριάζουν στο πονεμένο περιεχόμενό του. Όταν κανείς διαβάζει τους ψαλμούς του Δαβίδ, δεν αργεί να διαπιστώσει ότι λίγοι άνθρωποι πέρασαν τις θλίψεις και δοκιμασίες και ταλαιπωρίες που έζησε ο προφήτης και βασιλιάς Δαβίδ. Λίγο έλειψε μάλιστα να δολοφονηθεί από το ίδιο το παιδί του, που επαναστάτησε εναντίον του και θέλησε να του πάρει τη βασιλική εξουσία. Ωστόσο, μέσα στις πολλές και μεγάλες συμφορές του, δεν έχασε ποτέ την ειρήνη της καρδιάς του. Έμεινε ήρεμος και ατάραχος, έστω και αν τον περικύκλωναν μυριάδες εχθρών. Και διερωτάται κανείς, από πού ο Δαβίδ αντλούσε την ψυχική αυτή δύναμη και αντοχή, από πού άραγε έβρισκε τα απαραίτητα αποθέματα της ψυχικής δυνάμεως για να είναι σε θέση να στέκεται πάντα όρθιος στις πικρές στιγμές της ζωής του. Ποιο είναι το ακριβό μυστικό της εσωτερικής γαλήνης και της αφοβίας του, ώστε να μην χάνει το θάρρος του και την ειρήνη της ψυχής και να εξασφαλίζει ύπνο, ήρεμο, βαθύ και ήσυχο. Μας το φανερώνει ο ίδιος μέσα σε αυτόν τον ψαλμό με ξεχωριστή απλότητα και φυσικότητα. «Φώναξα», μας λέει, «οικέταυσα με δύναμη και παρεκάλεσα θερμά τον Κύριο για τα προβλήματά μου και εκείνος με άκουσε». Τα λόγια αυτά είναι το κατάσταλαγμα της προσωπικής του πείρας. Όσες φορές έκραζε με πίστη προς τον Κύριο, έβλεπε το πατοδύναμο χέρι του Θεού να τον προστατεύει και να τον λυτρώνει από κινδύνους και από φωνικά χέρια των εχθρών. Αυτό που μας λέει εδώ ο μακάριος Δαβίδ είναι ότι η προσευχή που γίνεται με ένταση και δύναμη καρδιάς εισακούεται πάντοτε. Το είπε άλλωστε ο ίδιος ο Θεός. Θα φωνάξει ο πιστός και θα τον ακούσω. Το ίδιο μήπως δεν σημαίνει και το κρούεται και αγγίσεται που μας είπε και ο Θεάνθρωπος Κύριος. Χτυπάτε, μας συμβούλευσε, δυνατά και επίμονα και θα σας ακούσω. Θα ανοίξει μπροστά σας η θύρα του Ελέους και της ασπλαχνίας του Θεού. Μια προσευχή δηλαδή που μοιάζει με την προσευχή των τριών παιδών μέσα στο καμίνι της φωτιάς, του προφήτη Δανιήλ μέσα στο λάκκο των Λεόντων, της Χαναναίας μητέρας που έκραζε πίσω από τους μαθητές και τον Κύριον εισακούεται πάντα. Αλλά ας προχωρήσουμε τώρα σε μερικά βασικά στοιχεία του τρίτου ψαλμού, της αιωθινής αυτής προσευχής, την οποία η Εκκλησία μας χρησιμοποιεί στην ακολουθία του όρθρου. Ο ψαλμός αυτός είναι ο πρώτος από όλους τους ψαλμούς που έχει επιγραφή, που χρησιμοποιεί τη λέξη ψαλμός και φανερώνει έτσι τρία πράγματα. Το είδος του ψαλμού, το συνθέτη και την ιστορική βάση του. Έτσι ως προς το είδος, ο τρίτος ψαλμός ανήκει στην κατηγορία των ύμνων που κάθε άτομο χωριστά αισθάνεται την ανάγκη να αναπέμψει προς το Θεό του. Κατά λέξη ψαλμός σημαίνει ψάλσεις, δηλαδή το ψάλσιμο, αυτό που ψάλουμε, την ψάφιση χορδών, όταν βέβαια χρησιμοποιούμε έγχορδο όργανο. Φανερώνει λυρική ποιησή από το έγχορδο μουσικό όργανο των αρχαίων λαών, τη λύρα. Όταν λέμε λυρική ποιησή, εννοούμε συνεκδοχικά κατ' επέκταση τη συναισθηματική διάθεση και έκφραση αυτής της ποιήσεως. Γνώρισμα αυτής είναι η αισθηματολογία του ποιητή που χρησιμοποιεί μάλιστα εικόνες, μεταφορές και γενικά ποιητικό ύφος. Συνθέτης του τρίτου ψαλμού και με την επιγραφή είναι ο Θεόπνευστος Μέγας Δαβίδ. Η ιστορική δε βάση του ψαλμού βρίσκεται στην επιγραφή η οποία κατηγορηματικά δηλώνει ότι ο ψαλμός αυτός γράφτηκε οπότε ο Δαβίδ απεδίδρασκεν από προσώπου Αβεσσαλόμ του Ιού αυτού. Έχουμε δηλαδή εδώ τις ιστορικές συνθήκες και τα περιστατικά κάτω από τα οποία ο ψαλμωδός αγανάκτησε να συνθέσει τον ψαλμό και τα οποία αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη. Πρόκειται δηλαδή για την επανάσταση που οργάνωσε ο Αβεσσαλόμ, το παιδί του Δαβίδ, εναντίον του πατέρα του. Ένα παιδί που απέκτησε ο Δαβίδ από την Βηρσαβέ, με το αμάρτημα όμως της Μιχίας. Πληρώνοντας δηλαδή ο Δαβίδ το διπλό αμάρτημά του, Μιχίας και φόνου, αναγκάζεται για να γλιτώσει να φύγει από τα ανάκτορά του εν μέσω θρήνων, διότι ο στρατός που επαναστάτησε εναντίον του με αρχηγό το γιο του τον Αβεσσαλόμ. Ωστόσο, αν και είναι ένοχος, ο φυγάς κάποιο πρωινό δεν χάνει το θάρρος του, αλλά απευθύνει αυτή την αιωθινή προσευχή μας προς το Θεό, η οποία έχει και θρηνώδη χαρακτήρα, θρηνώδης ψαλμός. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ψαλμού, που δεν είναι λίγα, φαίνεται πολύ καλά η δύσκολη κατάσταση που έζησε ο Δαβίδ,
όταν επαναστάτησε ο γιος του, γιατί ο βασιλιάς του Ισραήλ βρέθηκε εγκαταλελειμμένος από το σύνολο του λαού, ο οποίος τελικά θεωρούσε την πτώση του αναπόφευκτη. Είχαν φτάσει μάλιστα στο σημείο να τον βρίζουν και να οργανώνουν επίθεση τη νύχτα με σκοπό να τον εξοντώσουν. Διέφυγε όμως τον κίνδυνο, ώστε τελικά να σωθεί και να επιβληθεί και πάλι στους αντιπάλους του. Ωστόσο, κατά τα περιστατικά ήταν αρκετά για να εμπνεύσουν τον συνθέτη του ψαλμού να συνδέσει το περιεχόμενό του με το τραγικό εκείνο γεγονός, με το ίδιο το πρόσωπό του. Και έτσι ο Δαβίδ υπήρξε κατεξοχήν άνθρωπος του Θεού. Έγινε έκτοτε παράδειγμα για όλους εκείνους που νιώθουν καταπιεσμένοι και αδικημένοι να απευθυνθούν στο Θεό και να βρουν ένα στήριγμα. Τέλος, κατά πάσα πιθανότητα, ο ψαλμός χρησιμοποιήθηκε για την πρωινή προσευχή στο ναό, όπως μπορούμε να συμπεράνουμε από τον στίχο 6. Ο ψαλμός διαιρείται σε 4 στροφές. Πρώτη στροφή περιέχει την απελπιστική κατάσταση την οποία βρίσκεται ο Δαβίδ. Η δεύτερη στροφή, ο ψαλμός εκφράζει την ακλόνητη πίστη του στο Θεό ότι θα τον βοηθήσει. Η τρίτη στροφή, η ηρεμία του Δαβίδ, πηγάζει από την ελπίδα του στο Θεό. Και η τέταρτη στροφή, η προσευχή με την οποία προσπαθεί να επιτύχει τη σωτηρία του. Το περιεχόμενο του τρίτου ψαλμού έχει και αλληγορική ερμηνεία. Όταν δεν λέμε αλληγορία, εννοούμε το να λέει κάποιος άλλα και άλλα να υπονοεί. Οπότε λέμε τότε ότι μιλάει αλληγορικά ή παραβολικά. Ο Δαβίδ πολεμήθηκε από το ίδιο το παιδί του. Έτσι και κάθε χριστιανός πολεμείται υπό του ιδίου κακού γεννήματος από την κακή επιθυμία, τον παλαιό και αμαρτωλό εαυτό του, που υπάρχει μέσα μας. Την ενεμήν οικούσαν αμαρτίαν, κατά τον Απόστολο Παύλο, προσφέροντας έτσι τη δύναμη και τα όπλα στο διάβολο να μας πολεμήσει. Αλλά κατά το Μέγα Αθανάσιο, ο τρίτος ψαλμός έχει και άλλη αλληγορική σημασία. Λέει δηλαδή ο ψαλμός ότι ο χορός των προφητών θα διωχθεί από τον Ιουδαϊκό λαό, και τούτο διότι ο Δαβίδ σημαίνει ποθητός. Με αυτό δε υπονοεί τον χορό των προφητών. Όπως λοιπόν ο Αβεσσαλόμ ξεσήκωσε ανταρσία κατά τον πατέρα του, δηλαδή τον Δαβίδ, έτσι και οι Ιουδαίοι εξεγέρθησαν κατά των πατέρων τους των προφητών, μη δεχόμενοι τα προστάγματα του Θεού, αλλά προβάλλοντας αντίσταση σε αυτά. Γι' αυτό και δεν άργησε να φτάσει και η παραδειγματική τιμωρία των σταυρωτών του Κυρίου με την ολοκληρωτική καταστροφή της Ιερουσαλήμ το 7 μετά Χριστόν, όπως παραδειγματικά είχε ικτρό τέλος ο Αβεσσαλόμ. Ο ψαλμός λοιπόν του Δαβίδ απεδίδρασκε από προσώπου Αβεσσαλόμ του ιού αυτού. Περιέχει την απελπιστική κατάσταση την οποία βρίσκεται ο Δαβίδ. «Κύριε, γιατί έγιναν τόσοι πολλοί οι εχθροί μου που με θλίβουν? Πολλοί είναι αυτοί που επαναστατούν εναντίον μου. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου, ουκέ στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Πολλοί λένε για μένα, δεν υπάρχει γι' αυτόν σωτηρία. Ο Θεός τον εγκατέλειψε και μάταια ελπίζει σε αυτόν. Σι δε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και η ψών την κεφαλήν μου. Σι όμως, Κύριε, είσαι βοηθός μου και προστάτης μου. Σι θα με δοξάσεις και πάλι και θα σηκώσεις ψηλά το κεφάλι μου που τώρα ντροπιασμένος το έχω σκυμμένο προς τα κάτω. Φωνή μου προς Κύριον έκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Πολλές φορές στο παρελθόν, με φωνή δυνατή φώναξα προς τον Κύριο, ζητώντας τη βοήθειά του, και εκείνος με άκουσε από το όρος Σιών, όπου φυλάσσεται η κυβωτός της Διαθήκης του, και έγινε γι' αυτό Άγιο κατοικητήριό του. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψητέ μου. Εγώ δε έχοντας εμπιστοσύνη στο Θεό, τη νύχτα που μας πέρασε, κοιμήθηκα ήσυχος, έπεσα σε ύπνο ήρεμο και βαθύ και σηκώθηκα το πρωί γεμάτος θάρρος και ελπίδα, διότι ο Κύριος θα με βοηθήσει και θα με προστατεύσει. Ού φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλων, συνεπιθωμένων μη. Όχι, εγώ δεν θα φοβηθώ από αναρρύθμιτα πλήθη λαού που με έχουν κυκλώσει και από κάθε διεύθυνση επιτίθεται όλοι μαζί εναντίον μου. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη, αμαρτωλός, οδώντας αμαρτωλών συνέτριψας. Σήκω επάνω, Κύριε, και σπεύσε κατά των εχθρών μου, διότι είμαι βέβαιος ότι Σύ θα πατάξεις όλους αυτούς που με εχθρεύονται, χωρίς λόγο και αιτία,
εσύ θα συντρίψεις τα δόντια των αμαρτωλών που σαν άγρια θηρία έρχονται να με κατασπαράξουν. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Από σένα, Κύριε, περιμένω τη σωτηρία μου και στο λαό σου ας έρθει η ευλογία σου.

Συνεχίζουμε λοιπόν με τα ερμηνευτικά σχόλια και τον υπομνηματισμό του ψαλμού. Στην πρώτη στροφή ο Δαβίδ εμφανίζεται να βρίσκεται σε απελπιστική θέση. Γι' αυτό αρχίζει να προσεύχεται με απορία και παράπονο με την επίκληση του ονόματος του Θεού. «Κύριε, τι επληθύνθησαν», απορεί ο ψαλμωδός. «Γιατί τόσος λαός ξεσηκώθηκε εναντίον μου, αφού αυτός μόνο ενώπιον του στρατηγού Ουρία αμάρτησε». Ο Μέγας Αθανάσιος, σχολιάζοντας, λέει ότι «το αντί του σφοδρού κείτε ή αντί του βαβέ πόσον πλήθος εσύ», γι' αυτό το πλήθος των επαναστατών εναντίον του Δαβίδ κάνει λόγο στην Παλαιά Διαθήκη, ο δε ιερός Χρυσόστομος θα προσθέσει «ο Υιός είναι εναντίον μου, αλλά και εσύ είσαι μαζί μου. Τα σπλάχνα μου με πολεμούν. Ο λαός μου τρέχει πίσω από τον Αβεσσαλόμ. Ο στρατός οπλίζεται εναντίον μου. Τα πρόβατά μου έγιναν λύκη. Τα αρνιά λιοντάρια, οι αμνείς κοιλιά λυσασμένα και τα κρυάρια ταύρι με κέρατα. Δεν λυπάμαι για τον εαυτό μου, αλλά θρηνώ την καταστροφή τους». Οι αντίπαλοι του Δαβίδ είναι πολλοί. Και για να δείξει το πολυάριθμο των εχθρών, ο ποιητής χρησιμοποιεί μέσα σε τρεις γραμμές τρεις φράσεις. Τη λέξη «πολύ». Όταν ο ψαλμός θέλει να τονίσει το μεγάλο κίνδυνο που διατρέχει ο άνθρωπος από τους εχθρούς, αναφέρεται στο πλήθος τους. Όταν ολόκληρη η κοινότητα απευθύνεται στο Θεό με ψαλμούς, αναφέρεται συνήθως σε εχθρούς ξένους, σε αλόφιλους και αλόθρησκους, κυρίως εθνικές δυνάμεις που απειλούν την εδαφική ακεραιότητα του βασιλείου του Ισραήλ. Κάθε φορά όμως που χρησιμοποιούν ύμνο που χωριστά κάθε άτομο αναπέμπει στο Θεό, τότε έχουμε την διαφοροποίηση του εχθρού. Μπορεί δηλαδή να πρόκειται για κάποιον συκοφάντη, ιδιόκτη ή κάποιον που εκδηλώνεται βία. Βέβαια, στους συγκεκριμένους στίχους της πρώτης στροφής του ψαλμού δεν μας δίνεται λεπτομερής περιγραφή αυτών που εχθρεύονται τον πιστό που προσεύχεται. Ωστόσο, ο ψαλμωδός είναι ολομόναχος. Πρέπει επίσης να είναι βέβαιος ο Δαβίδ ότι μεταξύ των πολλών εχθρών του υπάρχουν και προσωπικοί του φίλοι. Δηλαδή, ενδεχομένως πρόσωπα που είχαν ευεργετηθεί από αυτόν στο παρελθόν και τα οποία τον εγκατέλειψαν και ίσως συνέπραξαν με τους επαναστάτες. Ακόμη χειρότερο είναι ότι αυτοί οι μέχρι εχθές φίλοι του διακρίνονται από το πλήθος το ανώνυμο διότι έφτασαν στο σημείο να τον απογοητεύσουν και να τον ηρωνευθούν λέγοντάς του ότι ουκ έστι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Αυτοί λοιπόν, οι άλλοτε φίλοι του που τώρα ίσως ολιγοψύχησαν του ανήγγυλαν ότι δεν πρόκειται να γλιτώσει και τι του λένε «Για σένα Δαβίδ δεν υπάρχει πια σωτηρία. Πάψε να πιστεύεις σε Θεό. Σε ξέχασε. Σε εγκατέλειψε. Χάνεις τον καιρό σου να ελπίζεις σε Αυτόν». Λόγια πικρά, απερίσκεπτα και επιπόλαια. Λόγια υβριστικά και για το Θεό αφού προσβάλλουν την αγαθότητά Του και έρχονται σε αντίθεση προς την ασύνορη αγάπη του Θεού ο οποίος πάντοτε ενδιαφέρεται για τη σωτηρία του όποιου αμαρτωλού ανθρώπου. Αλλά και για το δοκιμαζόμενο Δαβίδ, τα πικρά αυτά λόγια ότι τάχα έχει εγκαταληφθεί από το Θεό αποτελούν τη χειρότερη από κάθε άλλη ύβρη για την ευαίσθητη και συναισθηματική ψυχή του Δαβίδ, ο οποίος αμάρτησε μεν, αλλά μετανόησε ειλικρινά και εξακολουθεί να πιστεύει στη βοήθεια του Θεού. «Σύ δε Κύριε, αντιλήπτορ μου ή, εσύ όμως Κύριε, είσαι βοηθός μου και προστάτης μου. Στρέφει εδώ τη σκέψη του και αναπολύει το παρελθόν, το εκείς και το μακρά. Γι' αυτό και λέει, απευθυνόμενος προς τον Κύριον, αντιλήπτορ μου ή. Δεν απελπίζεται. Είναι βέβαιος ότι ο Κύριος είναι σε θέση να τον σώσει και του έχει απεριόριστη εμπιστοσύνη. Βλέπει το Θεό που σαν μια πελώρια ασπίδα, ασπίσμου εκ των όπισθεν, όπως λέει το πρωτότυπο, εβραϊκό κείμενο, αφού η ασπίδα προστατεύει τα έμπροσθεν. Επειδή όμως αυτός καταδιωκόταν από το στρατό του Αβεσσαλόμ εκ των όπισθεν, θεωρεί το Θεό προστάτη του από τους εχθρούς του που έρχονταν εκ των όπισθεν. Πάντως βλέπει το Θεό σαν μια πελώρια ασπίδα που τον προστατεύει από όλες τις πλευρές και δεν σταματά μάλιστα μόνο στην άμυνα. Βλέπει το Θεό που τον οδηγεί στην επιτυχία, τον οδηγεί μπροστά, γεμάτο δόξα και με ανασηκωμένο περήφανα το κεφάλι. Δεν χρειάζεται να προχωρεί ατιμασμένος μπροστά στους εχθρούς του με το κεφάλι κάτω, σημάδι υποταγής και ταπεινώσεως.
«Δόξα μου», θέλει να πει ο Δαβίδ, «ότι έχασα το θρόνο μου και το βασιλικό μου στέμα, αλλά ο Κύριος είναι σε μένα η δόξα του. Ουδέ τη βασιλεία μου και δυναστεία μου θαρώ, αλλά σε δόξανε μην είναι πιστεύω και υπό τη σεις ελπίζω ταχαίως, υψωστήσεστε δεξιάς. Και υψών την κεφαλή μου». Ο Δαβίδ, ερχόμενος στο όρος των ελαιών, βάδιζε με το κεφάλι προς τα κάτω και καταλυμμένο και καλυμμένο. Όμως ο Κύριος, όταν τον προστάτευσε στην κρίσιμη εκείνη στιγμή, σήκωσε το κεφάλι του με την αποκατάστασή του στο θρόνο. «Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσέ μου». Δηλαδή, επικαλούμενος την εμπειρία του, λέει ότι στο παρελθόν πολλές φορές με φωνή δυνατή φώναξα προς τον Κύριο, ζητώντας τη βοήθειά του, και εκείνος με άκουσε. «Φωνή μου και έκραξα». Είναι μια φωνή πόνου η φωνή αυτή του Δαβίδ, αλλά ταυτόχρονα και μια ομολογία ότι ο Θεός θα τον ακούσει και θα τον βοηθήσει. Γι' αυτό και απευθύνεται με όλη του τη δύναμη προς το Θεό, περιμένοντας από Αυτόν μια σίγουρη και θετική απάντηση. Αυτό το παράδειγμα του Δαβίδ πολλά έχει να μας διδάξει. Δεν είναι σπάνιες, βέβαια, και οι περιπτώσεις που στο παρελθόν βρεθήκαμε σε καταστάσεις ανάγκης και δεν αποκλείεται να βρεθούμε και στο μέλλον και θα πρέπει να καταφύγουμε στο Θεό. Πόσες φορές δεν δοκιμάζει, παραδείγματος χάρη, πόνο αβάσταχτο ο πατέρας που δεν έχει τη δυνατότητα να χορτάσει την πείρα των παιδιών του, η μητέρα όταν ξενυχτά στο κεφάλι του άρρωστου παιδιού της, ή η μητέρα που ξαγρυπνά στο παιδί που αργότερα αργοπεθαίνει από ναρκωτικά ή όταν ένας νέος παραμένει άνεργος. Είναι ανάγκη λοιπόν, όταν δοκιμαζόμαστε, υποφέρουμε και πονούμε, να μιμούμαστε το Δαβίδ, ο οποίος έβρισκε καταφύγιο κοντά στο Θεό, και να κράζουμε με πίστη. Βλέπετε ποια λέξη χρησιμοποιεί ο Δαβίδ στην προσευχή του. «Εκέκραξα». Δηλαδή, δεν μίλησε απλά ψυχρά και υπό το κράτος αγανακτήσεως στο Θεό ή από συνήθεια, άτονα και βαριεστημένα, αλλά «εκέκραξα», δηλαδή με όλη τη δύναμη και με την πίστη, αναθέτει την υπόθεσή του στα χέρια του Θεού.

Ας ρωτήσουμε λοιπόν, αδελφοί μου, τίμια και ειλικρινά τον εαυτό μας, εμείς πώς αναθέτουμε τα προβλήματά μας στο Θεό? Με όλη μας την πίστη είμαι μισή, αδύνατη και ανεμική? Πιστεύουμε ολόψυχα ότι μπορεί να μας βοηθήσει ή κρατάμε ενδιασμούς και επιφυλάξεις? Ο καθένας μας ας δώσει την απάντηση για τον εαυτό του. Ένα ακόμη σχόλιο που γίνεται από διάφορους ερμηνευτές σχετικά με την προσευχή του 5ου στίχου είναι και τούτο. Την προσευχή του αυτή ο πιστός την απευθύνει μέσα από το ναό στον τόπο της κατοικίας του Γιαχβέ. Η παράσταση αυτή αναπτύχθηκε παράλληλα με την εικόνα η οποία θέλει ως τόπο κατοικίας του Θεού τον ουρανό και είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ιεροσολυμητικής παραδόσεως. Με την είσοδο και την τοποθέτηση της κιβωτού στο ναό, ο Θεός έρχεται και αυτός και εγκαθίσταται εκεί, παίρνοντας τη μορφή νεφέλης. Η νεφέλη αυτή αποτελούσε το σημείο της παρουσίας του Γιαχφέ στη σκηνή του μαρτυρίου. Αναφερόμενος στο ναό, τον οποίο έκτισε ο Σολομώντας, λέει πως κατασκεύασε μια κατοικία για τον Γιαχβέ για να μείνει εκεί για πάντα. Αυτή λοιπόν η θεώρηση του ναού ως κατοικίας του Θεού παραμένει. Ο Γιαχβέ καθισμένος στο θρόνο του, ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα σε δύο χερουβίμ στο ναό του, ακούει τις προσευχές των πιστών και τους απευθύνει αμέσως την απάντησή του. «Εγώ δε εκοιμήθην». Δηλαδή, ο διοκόμενος, ο φυγάς, λέει ότι αν και με τριγυρίζουν οι εχθροί μου, κοιμάμαι ήσυχος, σαν να βρίσκομαι στο παλάτι μου, ανάμεσα στους φρουρούς μου. Τα λόγια αυτά του Δαβίδ είναι ένα ψευδές δείγμα της ηρεμίας του Δαβίδ ανάμεσα σε τόσους κινδύνους. Είναι τα τρία κατά σειρά ρήματα «εκοιμήθην», «κατακλήθηκα», «ύπνωσα», «κοιμήθηκα», «ήσυχος» και «εξεγέρθην», ξύπνησα πάλι δηλαδή ήρεμα. Και αυτό θα γίνεται όχι μόνο στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον. Τα μέλλοντα ως παροχικότα θεσπίζει αντί κοιμηθήσομαι και υπνώσω, όπως θα προσθέσει ο Ευσέβιος. «Ότι Κύριος αντιληψητέ μου, διότι ο Κύριος με έχει κάτω από την προστασία του. Ου φοβηθήσομαι». Έτσι λοιπόν το συμπέρασμα της πεποιθήσεώς του είναι ότι και όταν κάποιος θα έχει προστάτη και βοηθό τον ένα και μόνο αληθινό Θεό και αν ακόμη έχει να κάνει με μυριάδες λαού, δεν μπορεί να φοβάται. «Ανάστα, Κύριε, σήκω δηλαδή επάνω, Κύριε». Πρόκειται για μια υπόθεση ανθρωπομορφική, για μια εικόνα και ένα τρόπο που δείχνει ότι ο πιστός έχει οικειότητα απέναντι στο Θεό και ζητά να σηκωθεί και να αναλάβει δράση. Σε δύο εικόνες αναφέρονται οι τρόποι εκδικήσεως των αντιδίκων του πιστού. Ο πρώτος είναι το χαστούκισμα στο μάγουλο που δεν προξενεί τόσο πόνο, αλλά ντροπή σε αυτόν που χαστουκίζεται. Και ο δεύτερος, το σπάσιμο των δοντιών των αγρίων ζώων, τα οποία με τον τρόπο αυτό δεν έχουν τη δυνατότητα να προξενήσουν τις καταστροφές που προκαλούσαν πριν. Ο ποιητής του ψαλμού ομολογεί την πίστη του στην δικαιοσύνη και την παντοδυναμία του Θεού. Έτσι, η υπόσχεση προστασίας που του παρασχέθηκε για την νύχτα θα μετατραπεί τελικά σε βεβαιότητα για την οριστική σωτηρία του πιστού. Πρέπει ακόμη να αναφέρουμε ότι τα λόγια αυτά «Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου» είναι οι πρώτες λέξεις του πολεμικού τραγουδιού που ο Μωυσής απήγγειλε κάθε φορά που οι Εβραίοι ύψωναν την κιβωτό για την αποτρόπωση των εχθρών, κατατρόπωση των εχθρών. «Αναστείτε ο Θεός και διασκορπιστήτω σαν οι εχθροί αυτού». Η φράση αυτή χρησιμοποιείται πολλές φορές στους ψαλμούς του Δαβίδ. Όταν προκαλείται ο Θεός να σπεύσει σε βοήθεια, «κινήθητη κατά των εχθρών οδοκών την μακροθυμία καθεύδιν». Είναι μια έκφραση ανθρωποπαθής. Πίστευαν δηλαδή οι Εβραίοι ότι ο Θεός άλλοτε με έναν απαβόταν και ήταν ξαπλωμένος ή κοιμόταν, δήθεν εξαιτίας της μακροθυμίας του, και έτσι σε τέτοιες στιγμές παραχωρούσε στους εχθρούς την ευκαιρία να πιέσουν και να βλάψουν τον Δαβίδ. Η έγκριση του Θεού σημαίνει έναρξη λοιπόν της συνεργούς δράσεώς του υπέρ του ψαλμοδού. Και προσθέτει ο Δαβίδ τα λόγια «Συ επάταξας πάντας». Ανατρέχει ο ψαλμοδός στο παρελθόν, όταν ο Κύριος τον είχε απαλλάξει από τους εχθρούς του. Ιδιαίτερα στον 8ο στίχο βλέπει το Θεό σαν ένα εξυπνότατο ποιμένα, ο οποίος με το σιδερένιο ποιμενικό του ραβδί το σκύπτρο χτυπά τα σαγόνια και το ρίχος των αγρίων θηρίων, των λύκων, των εχθρών και αποσπά από το στόμα τους τον εκλεκτό δούλο του, τον οποίον ως λία έχει αρπάξει. Έτσι λοιπόν, τους εχθρούς που κυκλώνουν το Δαβίδ, ο Θεός τους μεταχειρίζεται ως άγρια ζώα, συντρίβοντας τα σαγόνια τους, για να τους κάνει αυλαβείς.
Ονομάζει δε τους εχθρούς του αμαρτωλούς, διότι αυτοί επαναστάτησαν κατά του Θεού, ο οποίος έχρισε αυτόν βασιλιά. Ο ψαλμός τελειώνει με τον ένατο στίχο, με τον οποίο ο Δαβίδ τερματίζει και την προσευχή του λέγοντας «Του Κυρίου η σωτηρία». Και πάλι εδώ τονίζεται η αμετακίνητη βεβαιότητα και σιγουριά του πιστού ψαλμωδού, ότι και επί των λαών σου η ευλογία, ότι δηλαδή από τον Κύριο θα του δοθεί η σωτηρία και σε όσους τον φοβούνται θα είναι δικός τους λαός και θα έχουν την ευλογία του. Είναι συγκινητική η παράκληση αυτή, που εκτός των άλλων δείχνει και την ανεξικακία και την μεγαλοψυχία του μεγάλου Δαβίδ. Παρακαλεί το Θεό να ευλογήσει το λαό του, ο οποίος δεν δίστασε να επαναστατήσει εναντίον του, διότι είναι περιούσιος λαός του, έστω κι αν τώρα παρασύρθηκε και στρέφεται εναντίον του. Συγκινητική, αλλά και διδακτική η ανεξικακία του Δαβίδ, από την οποία ήταν πτυκισμένος και την οποία είχε εκδηλώσει και σε άλλα συγκεκριμένα περιστατικά της περιπετειώδου ζωής του, όπως στα επεισόδια με τον Σαούλ και τον Αβεσσαλόμ. Γι' αυτό θα γράψει ο Δίδυμος ότι ο Δαβίδ, τον οποίον κατατάσσει μεταξύ των Αγίων της Παλαιάς Διαθήκης, υπήρξε παράδειγμα ανθρώπου στολισμένου ψυχικά με πολλή πραότητα και αγαθότητα, αρετές τις οποίες έδειξε πολλές φορές τους εχθρούς του που τον καταδίωκαν χωρίς λόγο. Τερματίζουμε λοιπόν εδώ τα ερμηνευτικά σχόλια στον τρίτο ψαλμό, που αποτελούν μια σύντομη αλλά και περιεκτική σε πλούσιο περιεχόμενο προσευχή, μια προσευχή με την οποία ο Δαβίδ απλά και αυθόρμητα ξεδιπλώνει την πολύτιμη πείρα του. Μια πείρα που στερέωνε ακόμη περισσότερο μέσα του την πεποίθηση ότι ο Θεός ακούει πάντα τις προσευχές των μετανοημένων παιδιών του. Είναι καιρός όμως να επισημάνουμε και τα απαραίτητα ηθικά συμπεράσματα που ξεπηδούν από τον εξαίρετο αυτό ψαλμό, τον οποίον ακούμε πρώτον στον ψαλμό, στο ξεκίνημα του όρθρου σε κάθε θεία λειτουργία.

Ο τρίτος ψαλμός, αν και μικρός, περιέχει αρκετά διδακτικά στοιχεία. Κάθε άνθρωπος στην πορεία της επίγειας ζωής του, όχι λίγες φορές, σε δύσκολες και κρίσιμες περιστάσεις δοκιμάζεται και πλήττεται από πολλά και ποικίλα κακά. Αλλά αυτή την κρίση την οποία διέρχεται, οφείλει, όπως ωραιότατα διδάσκει ο ψαλμωδός, να την αντιμετωπίζει και να την ξεπερνάει με την αμετακίνητη πίστη στο βοηθό Θεό. Πόσοι και ποιοι πειρασμοί δεν εμφανίζονται μπροστά μας στην προσπάθειά μας να νικήσουμε τα πάθη μας που φωλιάζουν μέσα μας. Και πόσες φορές ο διάβολος ζήτησε να μας απογοητεύσει, παριστάνοντας ως ακατόρθωτο το έργο της τελειοποίησης και σωτηρίας μας, ψιθυρίζοντας στα βάθη της ψυχής μας και σε στιγμές πνευματικού κλονισμού το «ουκ έστι σωτηρία εν το Θεό αυτού». Μόνο όσοι είναι ισχυρές πνευματικές προσωπικότητες μπορούν με τη δύναμη την πνευματική και με την πίστη στο Θεό να υπερνικήσουν την κρίση και να εξέλθουν από αυτήν αλόβητη ψυχικά. Οι μικροί κατά το πνεύμα, οι μικρόψυχοι, οι ασταθείς και επιπόλαιοι παρασύρονται από τον πρώτο βίαιο άνεμο. Αυτό είναι το πρώτο μέγα δίδαγμα και μήνυμα από τον συγκεκριμένο ψαλμό. Το δεύτερο διδακτικό συμπέρασμα είναι ότι τα γεγονότα της περασμένης ατομικής μας ζωής δεν πρέπει να τα θεωρούμε ως τυχαία και άνευ σκοπού, αλλά να τα αναλύουμε, να φιλοσοφούμε, να εμβαθύνουμε σε αυτά και να εισχωρούμε στη βαθύτερη τους έννοια, ανακαλύπτοντας την ενέργεια του Θεού για την προσωπική μας ζωή. Από αυτή την αυτοεξέταση θα μάθουμε να αντλούμε διδάγματα, θάρρος και ελπίδα για την αντιμετώπιση της παρούσης καταστάσεως. Η ατομική μας ιστορία γίνεται δάσκαλος και οδηγός στις κρίσιμες στιγμές. Βέβαια, η ανάλυση της προσωπικής μας ιστορίας, η εμβάθυνση στο βαθύτερο περιεχόμενο των γεγονότων και η εξαγωγή από αυτά των κατάλληλων διδαγμάτων δεν είναι εύκολη δουλειά. Απαιτείται η κατάλληλη καθοδήγηση. Είναι αναγκαία δε και η συμβολή του πνευματικού μας, η μελέτη του Θείου Λόγου, αλλά και η πύρινη προσευχή μας, ώστε ο Θεός να μας δώσει το δικό του φωτισμό. Έτσι θα διαλυθεί το σκοτάδι της αγνίας μας, ώστε να επισημάνουμε και να κατανοήσουμε τους κινδύνους που δημιουργούν σε εμάς οι πολυπληθείς και κακεντρεχείς πνευματικοί εχθροί μας.

0: Ένα τρίτο συμπέρασμα είναι και τούτο. Οι Άγιοι Πατέρες μας λένε ότι άλλη προσβίωση δεν υπάρχει. Ο πόνος και η θλίψη είναι κοινός κλήρος όλων των ανθρώπων. Γι' αυτό προετοίμαζε τον εαυτό σου για τον ερχομό του πόνου. Γράφει κάποιος σύγχρονος συγγραφέας. Σου έκανε επίσκεψη ο πόνος, μην τα χάσεις. Μόνο ρώτησέ τον, τι ζητά από σένα. Η αιώνια αγάπη κανένα πόνο δεν σου στέλνει, μόνο και μόνο για να κλαις. Και μια αραβική παροιμία λέει, αν η ζωή ήταν συνεχής λιακάδα, τότε θα μεταβαλόταν σε μια έρημο. Και κάτι άλλο, το μαργαριτάρι δεν είναι παρά ένας κόκκος άμμου στο κορμί κάποιου όστρακου. Το αίμα, τα δάκρυα, ο υδρότας και οι τοξίνες του όστρακου που περιτυλίγουν την άμμο την μεταλλάσσουν σε ένα όμορφο και λαμπερό μαργαριτάρι που δεν είναι παρά δημιούργημα του πόνου. Όλα αυτά μας διδάσκουν ότι πίσω από κάθε πόνο, δοκιμασία και πειρασμό κρύβεται μεγάλη ωφέλεια. Ουδέν κακόν αμοιγές καλού. Ο σκυρός πόνος είναι για τις εξαγνισμένες ψυχές ό,τι είναι τα πειρακτωμένα κάρβουνα για το λιβάνι. Ενώ λιώνει, ευωδιάζει και ως θυμίαμα δημιουργεί γύρω ατμόσφαιρα κατάνοιξης. Ο διάσημος συγγραφέας Βίκτορ Ουγκό διηγείται ότι στο δωμάτιό του μπήκε κάποτε μια πεταλούδα που αγωνιζόταν να βγει χτυπώντας το παράθυρο. Προσπάθησε να την πιάσει. Εκείνη σπαρταρούσε. Ήθελε να της δώσει την ελευθερία, αλλά εκείνη το αγνοούσε και έπασχε. Το ίδιο και ο Θεός. Θέλει να μας δώσει την ευτυχία και γι' αυτό μας πιάνει με τον πόνο. Μας συνθλίβει. Ο Αββάς Μακάριος ρώτησε κάποτε τον Όσιο Αρσένιο γιατί οι περισσότεροι ευσεβείς φεύγουν από τον κόσμο τούτο με πολλές θλίψεις. Ο Αρσένιος απάντησε. Οι θλίψεις για εκείνους που τις δέχονται με υπομονή είναι το αλάτι που προλαβαίνει τη σκέψη της αμαρτίας και κάνει τους ανθρώπους να παρουσιάζονται στον ουρανό καθαροί. Τα μάτια του ανθρώπου βλέπουν το Θεό καθαρά μόνο μέσα από τα δάκρυα, λέει ο Γκέτε. Ας κλείσουμε λοιπόν την εκπομπή μας με όσα γράφει σε στίχους ο χριστιανός ποιητής Στέφανος Μπολέτσης σχετικά με την ύπαρξη του πόνου στη ζωή μας. Εδώ κρατάμε όλοι ένα ποτήρι. Στο στήθος, στην καρδιά, σφιχτά ένα ποτήρι. Και το γλυκό με το πικρό ανάκατα είναι στο ποτήρι μας. Γουλιά γλυκό, γουλιά πικρό πίνει ο καθένας. Πάντα πίνει το ποτήρι του. Σε κάποιους το γλυκό είναι πιότερο, σε άλλους λιγότερο. Μα το γλυκό χωρίς πικρό δεν γίνεται. Το ένα με το άλλο πάει μαζί. Και πίνει ο καθένας όσο ζει. Χαίρετε εν Κυρίω.
1: Εν ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

Διαβάζουμε αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο πατήρ Ευμένιος, ο ποιμήνο καλός και θαυματουργός» του μοναχού Σίμωνος, έκδοση 5, Μάιος 2014.

Δύο αδελφές εξομολογούνται στο νόσιο Ευμένιο. Μία από αυτές πήγε μια μέρα να εξομολογηθεί γιατί θα έφευγε για διακοπές στα Κύθυρα.

Η αδελφή της είχε ήδη πάει στο νησί για να ετοιμάσει το σπίτι που θα έμεναν. Αφού τελείωσε η εξομολόγηση, όταν η κυρία χαιρετούσε τον παππούλη, εκείνος της λέει: «Ποια από τις δυο σας έπεσε?» Εκείνη φοβήθηκε για τη μεγάλη της αδελφή που πονούσαν κάπως τα πόδια της και ρώτησε ανήσυχη. Εκείνος της λέει: «Τίποτε, τίποτε. Ίσως μου είπε η νεοκόρος κάτι λάθος και τα μπέρδεψα». Όταν πήγε στα κύθυρα, έμαθε πως εκείνη την ώρα που τα έλεγαν με τον γέροντα, η αδελφή της είχε πέσει από μια ξύλινη σκάλα 3 μέτρων προς τα πίσω, βαστώντας και μια λεκάνη με ασβέστη, χωρίς να πάθει τίποτε. Ένα γνωστό ζευγάρι του Οσίου Ευμενίου πήγε μια μέρα στον Ευαγγελισμό, όπου νοσηλευόταν ο γέροντας, να τον επισκεφθούν και να πάρουν την ευχή του. Εκεί τους ενημέρωσαν ότι δεν μπορούν να τον δουν διότι είναι πολύ άρρωστος. Φεύγοντας, άκουσαν τη φωνή του παππούλη να λέει: «Ας τους να μπουν». Όταν μπήκαν, εκείνος σηκώθηκε, κάθισε στην άκρη του κρεβατιού, ζήτησε από τη συνοδό του πλαστικά ποτήρια και το μπουκάλι με το χυμό πορτοκαλιού. Και ενώ δεν έβλεπε, ήταν σχεδόν τυφλός, γέμισε και τα 2 ποτήρια στο σωστό ύψος και τους τα πρόσφερε. Μετά τους είπε: «Αν δεν ερχόσαστε, θα στεναχωριόμουν, διότι είχατε έρθει μέχρι το Χίλτον». Όντως, είχαν πάει πίσω από το ξενοδοχείο Χίλτον για κάποια προσωπική τους υπόθεση. Μια άλλη κυρία είχε πάει κάποια μέρα στο Νότιο Ευμένιο και φεύγοντας πήρε ένα ταξί για να την πάει στο σπίτι της στο Παγκράτη. Στον δρόμο διεπίστωσε ότι ο ταξιτζής με κάποιο τρόπο την έκλεβε στο ταξίμετρο. Αυτή του το είπε και εκείνος διαμαρτυρήθηκε έντονα. Έγινε καυγάς και η κυρία σταμάτησε το ταξί αρκετά μακριά από το σπίτι της για να συνεχίσει με τα πόδια, διότι τα χρήματα που είχε μαζί της δεν θα έφθαναν με τον ρυθμό που έγραφε το ταξίμετρο. Όταν έφτασε στο σπίτι, τηλεφώνησε στον πατέρα Ευμένιο και του είπε: «Πάτερ, δεν θα μπορέσω να κοινωνήσω αύριο διότι μάλωσα με τον ταξιτζή που με γύριζε στο σπίτι μου». Και της είπε ο Όσιος Ευμένιος με τη μεγαλύτερη φυσικότητα: «Μα δεν έφταιγες εσύ.

0: Κάποια άλλη κυρία είχε τον πατέρα της στο νοσοκομείο με σπασμένο και το δεύτερο του πόδι. Του ανακοίνωσε στον παππούλη, ενώ από μέσα της σκεπτόταν χωρίς να το πει, ότι ο πατέρας της δεν πρόκειται να ξαναπερπατήσει. Και της λέει ο Οσιοσευμένιος: «Αυτός να το δεις, θα πάρει ένα δρόμο, θα το δεις». Έτσι και έγινε. Ένα ζευγάρι αγόρασε καινούριο αυτοκίνητο και πήγαν στον Όσιο Ευμένιο, στο Λιμωδόν, να τον δουν από κοντά και να τους κάνει αγιασμό. Τον συνάντησαν στην εκκλησία και αφού πήραν την ευχή του, χωρίς να του έχουν αναφέρει τίποτε, εκείνος τους ρώτησε: «Πού είναι το αυτοκίνητο?» Ένας νεαρός, την ώρα που καθάριζε την αυλή του ναού, σκεφτόταν πως ήθελε να πάει σε μια γιορτή όπου ήταν καλεσμένος και ντρεπόταν να το πει στον Όσιο Ευμένιο. Εκείνη την ώρα βγαίνει ο παππούλης και του λέει: «Που θέλει να πάει ο Γιώργης μου?» Ένας άλλος κύριος πήγε στον Όσιο Ευμένιο σε κάποιο σπίτι για να κάνει ευχέλιο. Εκεί ήταν και άλλοι ανικοί της πολυκατοικίας, αρκετοί για να παρακολουθήσουν το ιερό ευχέλιο. Ο Όσιος Ευμένιος λέει κάποια στιγμή σε μια γυναίκα: «Εσύ με τη φυλάδα σου να φύγεις». Αυτή δεν έφυγε. Σε λίγη ώρα της ξαναλέει: «Εσύ με τη φυλάδα να φύγεις». Αυτή με την παρότρεση των άλλων έφυγε. Σημειωτέων ότι ο Όσιος δεν την έβλεπε γιατί ήταν πίσω από την πλάτη του και αρκετά μακριά. Τώρα τι έγραφε η φυλάδα, μόνο ο Θεός και ο Όσιος το γνώριζαν. Κάποια άλλη κυρία έλεγε ότι ο Όσιος Ευμένιος κάποτε την απέτρεψε από το να αλλάξει σπίτι τότε που το ήθελε. Κάτι ήξερε, διότι μετά από χρόνια χτίστηκε απέναντί τους μια πολυκατοικία και εκεί βρήκαν και αγόρασαν το διαμέρισμα που πραγματικά τους στέριαζε. Και κάποτε που η αδελφή της στενοχωριόταν ότι δεν είχε πάει καλά σε εξετάσεις της, ο Όσιος Ευμένιος της είπε:
1: «Και προφορικά και γραπτά καλά τα πήγες»,
0: πριν ακόμη ανακοινωθούν τα ευχάριστα για αυτήν αποτελέσματα. Και μια άλλη φορά η ίδια πήρε τηλέφωνο τον Όσιο αργά το βράδυ αναστατωμένη, γιατί ο αδελφός της δεν είχε επιστρέψει από το φροντιστήριο. Φοβόταν μήπως έπαθε κάτι, διότι στο κέντρο των Αθηνών γίνονταν επεισόδια με αναρχικούς. Ο Όσιος Ευμένιος την καθησύχασε λέγοντάς της:
1: «Μα μην κάνεις έτσι, νάτος έρχεται, τώρα έρχεται».
0: Και επαναλάμβανε συνέχεια:
1: «Νάτος έρχεται».
0: Δεν πρόλαβε η κυρία να αφήσει το ακουστικό του τηλεφώνου και χτύπησε το κουδούνι της πόρτας. Ήταν ο αδελφός της. Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων.

0: κάθε ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
1: Ο πατήρ Ιωήλ Γιανακόπουλος, ομιλητής Γέροντας Μωυσής Αγιορείτης.
2: Για τον Άγιο Αθανάσιο έκαναν την κρίση. Ήταν ο ηρωικότερος των Αγίων και ο αγιότερος των ηρώων. Για τον Αΐνης τον Αρχιμανδρίτη Ιωήλ Γιανακόπουλο, εγώ προσωπικά έχω κάνει την κρίση. Ήταν ο σοφότερος των συγχρόνων Αγίων και ο αγιότερος των συγχρόνων μας σοφών και το υπεροχότερο πρότυπο σοφού και Αγίου κληρικού, γιατί είχε μία απόλυτη συνέπεια σε εκείνα που πίστευε και σε εκείνα που έκρατε, και ένα τεράστιο πνευματικό βάθος το οποίο δεν αρκεί κανείς να το γνωρίσει, πρέπει και να μπορεί να το αξιολογήσει. Γεννήθηκε σε ένα πολύ μικρό και φτωχό χωριό της Μεσσηνίας που λεγόταν και λέγεται Ματία. Σήμερα δεν ξέρω αν υπάρχει, έχει διαλυθεί εντελώς. Οι γονείς του ήταν χωριάτες, εντελώς ασήμαντοι άνθρωποι και εντελώς άγνωστοι. Και ο ίδιος χαρακτηρισμός του πατρός Ιωήλ για τον εαυτό του. Όταν ήμουν στο σχολείο, στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, τα άλλα παιδιά με λέγανε ο Κουτοφώτης, γιατί το όνομά του ήταν Φώτιος. Ο Κουτοφώτης ήταν κουτός, με θεωρούσαν χαζό και ήμουν χαζός και δυσμαθής, λόγια δικά μου, όχι δικά μου. Δηλός, ανόητος και βλάκας, λόγια δικά του. Πώς είχε το θάρρος να τα λέει για τον εαυτό, είναι λιγάκι δύσκολο να το μετρήσει κανείς. Αλλά να, ενώ ήταν ακόμη παιδί στο σχολείο, τον απασχόλησε το ερώτημα. Γιατί τα άλλα παιδιά είναι έξυπνα και εγώ είμαι κουτός και είμαι ο Χαζοφώτης? Και έφτασε και βρήκε, ψάχνοντας ευρήκε. Και τι λέτε ευρήκε? Διαπίστωσε ότι τα άλλα παιδιά είχαν με μία ευφυΐα, αλλά είχαν και μία επιπολαιότητα. Συμπολογούσαν εδώ και εκεί και πετούσαν εξυπνάδες. Και οι διδάσκαλοι με το άθλιο παιδαγωγικό σύστημα που έχουμε εδώ στην Ελλάδα μένανε ευχαριστημένοι από τις εξυπνάδες των παιδιών. Εγώ, μου έλεγε ο πάτερ Ιωήλ, κατάλαβα ότι τουλάχιστον για τον εαυτό μου, επειδή ήμουν δυσμαθής, χρειαζόταν σοβαρή μελέτη. Και προσπάθησε να κάνει όσο πιο σοβαρή μελέτη μπορούσε. Φυσικά με επαναλήψεις. Και τα κατάφερε. Κατάλαβε από τότε ότι μπορεί ο ίδιος να μορφωθεί και να έχει βάσεις πνευματικές, μορφωτικές εννοούμε τώρα, πιο καλές από τα άλλα παιδιά, βάσεις πιο σταθερές. Και κατάλαβε ότι η εντύπωση είναι ένα ψεύτικο πράγμα που δεν αξίζει τον κόπο να του δίνει κανείς σημασία. Και έτσι μου έλεγε, ηλικία νεαρότατη, 14-15 χρονών, επίσησε την ψεύτικη εντύπωση. Γιατί, επειδή κατάλαβε ποιο ήταν το συμπέρασμά του, το συμπέρασμα του ήταν ο άνθρωπος δεν είναι αυτό που είναι και μπορεί να αλλάξει, μπορεί να διορθώθει. Η σκέψη αυτή τόσο πρώιμη αλλά και πολύ βαθιά είναι αυτή που εσφράγισε ολόκληρη τη ζωή του. Και η πρώτη της εφαρμογή, ο πρώτος καρπός, σε ηλικία 16 ετών άκουσε για ένα μεγάλο ασκητή που υπήρχε τότε στην Καλαμάτα και λεγόταν Ηλίας Παναγουλάκης. Ο Ηλίας Παναγουλάκης ήταν ένας μεγάλος παλιάνθρωπος, ένας μεγάλος βλεντζές, ένας μεγάλος εγκληματίας, εγκληματική φύση του υποκόσμου. Και κάποια ημέρα σε μια κηδεία κατάλαβε ότι υπάρχει κι άλλη ζωή και κρίση και μετενόησε και τα άφησε όλα και έγινε ασκητής του αυστηροτέρου τύπου και κήρυκας της μετανοίας. Με τόση δύναμη στο κήρυγμά του ώστε προκάλεσε αληθινό σεισμό μέσα στην Καλαμάτα και μαζεύτηκαν άνθρωποι πολλοί που τον ακολούθησαν στον τρόπο της ζωής του. Με αποτέλεσμα, μιμούμενοι τον, μερικοί άνθρωποι απέθαναν από την πολλή νηστεία. Ο Πάτερ Ιωήλ μου έλεγε συγκεκριμένα για τον εαυτό του, κάποια φορά επιχείρησα να ανεβώ επάνω στο τραμ και οι δυνάμεις μου δεν μου επέτρεπαν σε ηλικία 18 χρονών να σηκώσω το πόδι μου για να μπω μέσα στο τραμ. Τόση εξάρτηση είχε πάθει από την πολλή νηστεία. Τόσο πολύ είχε επιδράσει μέσα στην ψυχή του το κήρυγμα του αηδήμου εκείνου ανθρώπου, Ηλία Παναγουλάκη, που πέθανε το 1920. Μετά, ο Πάτερ Ιωήλ εσπούδασε στη θεολογία και διορίστηκε καθηγητής. Θα σταθώ μόνο σε ένα μικρό σημείο. Μια ημέρα, την ώρα που εδίδασε επάνω στην έδρα, του ήρθε εμόπτυση. Είχε πάθει από την άσκηση και την νηστεία, τη βατίωση, χωρίς να το έχει καταλάβει. Εσύρθη μόνος του έξω από την τάξη και πήγε στο σπίτι του και έβαλε μια τεράστια ποσότητα αίματος και έπεσε κάτω. Ανέστητος έμεινε εκεί κάποια ημέρα εντελώς εγκαταλελειμμένος, καλόγερος, ποιος να τον δει μέσα σε ένα σπιτάκι που έμεινε. Και κάποιος τον κατάλαβε, τον επεσκέφθηκε και ειδοποίησε τον αδελφό του. Νομίζω πως είχε τον βαθμό του στρατηγού Γιανακόπουλο και αυτός έσπευσε αμέσως να τον ειδεί. Αδελφέ, έλα, και η απάντησή του, εγώ για τον Χριστό σας εγκατέλειψα. Δεν έχω καμία αξίωση και ούτε έρχομαι πουθενά. Εδώ θα πεθάνω. Και φυσικά ο στρατηγός έβαλε τα κλάματα και του είπε, τι είναι αυτά που λες αδελφέ, και τον άρπαξε στον ώμο του και τον επήγε και τα λοιπά και τον εφεμελίσει και τον εθεράπεψε να θεραπευτεί. Και έλεγε ο Πάτερ Ιωήλ, εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι μετά από το άπειρο έλεος του Θεού Πατρός, το έλεος το οποίο μας κυνηγάει περισσότερο από όλων των άλλων ανθρώπων, είναι το έλεος των γονέων μας και των κατασάρκα συγγενών μας και πρέπει να τους αγαπάμε λίγο περισσότερο εμείς οι καλόγεροι. ενσωματίωση και ποτέ δεν κατέρισε καμία νηστεία της Εκκλησίας. Τότε που δεν υπήρχε κανένα φάρμακο για την ενσωματίωση. Και στηρίχθηκε μόνο στην προσευχή και στην εγγράφεια. Και μετά έλεγε, ευχαριστώ τον Θεό που μέσα σε αυτή τη θυέλα που επέρασα με αξίωσε να τηρώ τις νηστείες για να μην σκανδαλίζω τον κόσμο. Πέρασε διάφορα στάδια εκκλησιαστικής ζωής τα οποία δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία, ούτε μπορεί κανείς να εξιστορήσει το βίο ενός ανδρός και μάλιστα με μεγάλο πνευματικό περιεχόμενο μέσα σε λίγη ώρα. Και τελικά μαζεύτηκε στην Καλαμάτα και εκεί ο κολοσσός της μορφώσεως του πνεύματος και του ήθους επέστρεψε ένα παρεκκλήσιο της Μονής Μελανιδιάς, το οποίο χωρούσε μόλις και μεταδίες καμιά 150 ανθρώπους, και για να εξυπηρετούνται περισσότεροι άνθρωποι στέγαζε και την αυλή του με ένα μισόχαρτο στην αρχή και κάπως λίγο ευπρεπέστερα στα μεταγενέστερα χρόνια. Και μέσα σε αυτό το εκκλησάκι, σε αυτό το περιβάλλον, σε αυτή την κατά κόσμο, κατά τα μάτια των ανθρώπων αθλειότητα, έκανε τη μεγάλη πνευματική δράση ο κολοσσός αυτός, όπως είπα, ήδους και αγιότητος αρχιμανδρίτης Ιωήλ. Και εκεί, διδάσκοντας, εξομολογώντας, μουθετώντας, εγέννησε με χαρά και με ειρήνη. Ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος από ικανοποίηση και ευτυχία. Γιατί, έλεγε, διότι με αξίωσε ο Θεός και κάνω το έργο του. Τι μεγαλύτερο από το να κάνεις το έργο του Θεού. Μια άλλη τα προσωπική του παρατήρηση, εξομολόγηση. Μερικές φορές οι μεγάλοι πνευματικοί εξομολογούνται σε μικρότερους. Εξομολόγηση σε μένα τα μάτια της καρδιάς του. Το Θεό, έλεγε, τον εγνώρισα σε ηλικία 16 ετών. Το Χριστό τον εγνώρισα σε ηλικία 16 ετών. Και από τότε τον ακολουθώ με όλη μου την καρδιά και πιστεύω πως θα τον ακολουθώ με τη χάρη και με τη δύναμή του μέχρι την τελευταία πνοή. Τον Ιωή δεν τον έχω ακόμη ούτε γνωρίσει ούτε καταλάβει. Για κοίταξε παράξενο πράγμα, Πάτερ Μελέτη μου έλεγε, ο άνθρωπος είναι μεγαλύτερο μυστήριο από ότι είναι ο Θεός. Το Θεό μπόρεσα και τον εγνώρισα, τον Ιωήλ ακόμη δεν τον εγνώρισα. Το Θεό τον κατάλαβα, τι θέλει από μένα. Τον Ιωήλ, τι θέλει από τον Ιωήλ, δεν τον κατάλαβα ακόμα. Μένω γαλήνιος και ευχαριστημένος ότι κάνω το έργο του Χριστού από αυτή την πλευρά. Για τον Ιωήλ, αν ο Ιωήλ κάνει εκείνο που πρέπει να κάνει ο Ιωήλ, δεν έχω μείνει ποτέ ευχαριστημένος. Αγαπητοί μου αδελφοί, πέρασαν τα χρόνια και ο Πάτερ Ιωήλ άρχισε να ερμηνεύει την Αγία Γραφή την ίδια την Κυπρότα, με την οποία έχει γράψει ωραιότατα βιβλία με υπέροχες διδασκαλίες σαν κηρύγματα και μετά την Παλαιά Διαθήκη. Όταν άρχισε την Παλαιά Διαθήκη, δεν είχε μέχρι τότε ξαναεκδοθεί καμία ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης, έλεγε ο Πάτερ Ιωήλ, μου έρχεται ο λογισμός ότι ο Θεός από μένα θέλει να μεταφράσω την Παλαιά Διαθήκη και ότι και αυτό το έργο με προώρησε και αυτό απέκουσε από εμένα. τελειώσω θα κάνω το σταυρό μου και θα υπό νυν απονείς τον ούρο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη. Του έλεγα, Πάτερ Ιωήλ, μην τις λες τέτοιες κουβέντες. Ο ουρανός μερικές φορές είναι ανοιχτός και ακούει ο Θεός και είσαι ακούει και εσύ δεν μπορεί να θέλεις να φύγεις για να πας εκεί, έχεις το λόγο σου, αλλά εμείς σε θέλουμε και σε χρειαζόμαστε. Απαντούσε όχι, όχι, όχι, όχι. Όταν τελειώσω την Παλαιά Διαθήκη θα υπό την απολύση των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη. Τι παράξενα που είναι τα θελήματα του Θεού, αγαπητοί μου αδελφοί. Μόλις τελείωσε την Παλαιά Διαθήκη και θέλησε να απασχοληθεί και με κάτι άλλο, αλλά δεν πρόκειται να απασχοληθεί, τον εκάλεσε ο Θεός κοντά του. Τώρα θα σας πω και μερικά για να καταλάβετε κάτι από την προσωπικότητά του και μερικά πάλι συζητήσεις που είχα μαζί του, αλλά λόγια του που δίνει το μεγαλείο και το βάθος της ψυχής του, αλλά και τη σοφία του και την κρίση του. Το ρωτούσαν μερικές φορές οι άνθρωποι, Πάτερ Ιωήλ, δεν θα γίνεις και εσύ δεσπότης τόσο σπουδαίος άνθρωπος που είσαι? Εκείνος απαντούσε, και γιατί το λέτε αυτό, τι χρειάζεσαι, πρέπει να γίνω δεσπότης για να είμαι καλός άνθρωπος? Ή επειδή είμαι καλός άνθρωπος δεν ψώνει και καλά να γίνω δεσπότης? Δεν ξέρετε, σου λέει, εδώ στον κόσμο υπάρχουν δύο πράγματα, αξίες και αξιώματα. Η αξία είναι κάτι που όπως και να θελήσεις να την πάψεις, που δεν πάβεται στον άνθρωπο μόνο, γιατί έχει αξία. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι βέβαια που δεν έχουν καμιά αξία και όταν πέφτουν μέσα στο νερό της θάλασσας πάνε σαν βαρύδι στον πάτο. Επειδή λοιπόν αυτοί πηγαίνουν σαν βαρύδι στον πάτο, χαλάνε τον κόσμο να αποκτήσουν ένα αξίωμα για να βγουν στον αυρό. Γιατί είναι πολύ δυσάρεστο στον άνθρωπο να βρίσκεται στον πάτο. Ψυχολογικοί λόγοι έντονοι τους πιέζουν να θελήσουν να βγουν στον αυρό. Για αυτούς τους ανθρώπους το αξίωμα είναι ένα σπενός. Μπαίνει κάτω από το βαρύδι και ανεβάζει το βαρύδι στον αφρό της θάλασσας και βγαίνουν στην επιφάνεια. Εγώ παιδί μου, λέγω, δεν αισθάνομαι πως είναι βαρύδι στη θάλασσα, ώστε να αγωνιώ να αποκτήσω αξίωμα για να βγω στην επιφάνεια. Πιστεύω, λέω, ότι με αυτό που κάνω είμαι στην επιφάνεια και ο Θεός με ξέρει. Αγαπητοί μου αδελφοί, τι εννοούσε με αυτά τα λόγια? Γράφει κάποιος ότι όταν τον έλεγε, καλά δεν θα γίνεις επιτέλους ποτέ δεσπότης, απαντούσε, τη διεύθυνσή μου την ξέρω. Και ο ίδιος ακόμα προς καλά πάντα. Περίμενε να πάει ο Αρχιεπίσκοπος και εσύ να τον φωνάξουν, δεν θέλω. Να τον φωνάξουν να έλα πάνω σε θέλουμε, δεν περίμενε τέτοιο πράγμα. Δεν περίμενε, ούτε ενδιαφερόταν. Όταν τον ρωτούσαμε και τελείωσε για αυτό το θέμα, τι εννοεί με αυτά που λες? Εννοώ, παιδί, μαγνούστα τα έλεγε, ότι εγώ με αυτό που κάνω είμαι χορτάτος. Έχω χαρά και ειρήνη. Δεν μου χρειάζεται τίποτε. Δεν πάσχω να αποκτήσω αξίωμα για να γεμίσει η ψυχή μου. Είμαι χορτάτος, έκανε. Έχω και χαρά και ειρήνη. Ξέρετε ποιο είναι το παράξενο? Τα μισά του κηρύγματα μέσα στο βιβλίο του «Η ζωή του Χριστού περνιδεύει το Άγιο Ευαγγέλιο» έχουν πάντοτε τη διάκριση μεταξύ αμαρτίας, λαχτάρας, πόδια, ικανοποίηση εξωτερική, σαρκική και τη χαρά και την ειρήνη που είναι της ψυχής, βάθος που δεν χάνεται ποτέ. Και έλεγε, αφού εγώ έχω αυτό το βάθος, τη χαρά και την ειρήνη μέσα στην ψυχή μου, τι να γυρέψω, τι μου χρειάζονται τα άλλα? Παρακάτω θα ακούμε και λίγο γι' αυτό. Κάποια φορά που λέει πάμε να πάμε στο σχολείο. Έκανα το σταυρό μέσα μου, τώρα τι θέλει να μου πει αυτός ο ευλογημένος, πάμε σχολείο, 60 χρονών άνθρωπος. Τι εννοείς, δεν καταλάβεις κανέναν τέτοιο ή το σχολείο. Στο σχολείο πρέπει να πάμε για να διδαχθούμε λίγο. Σε πήρε λοιπόν από το χέρι και πήγαμε, πού πήγαμε να το βρείτε, στο νεκροταφείο. Εδώ πρέπει να μάθουμε, λέει, και τη ματαιότητα του κόσμου, να τη θυμόμαστε, γιατί όταν ο άνθρωπος έλεγε δεν θυμάται τη ματαιότητα του κόσμου, το μυαλό του φέρει, όσο κι αν λέει πως το κρατάει μέσα. Και μετά μαθήκε, λέει, ψάχνει πρέστο, για το πάμε στο σχολείο να μαθαίνουμε λίγα γράμματα. Γράμματα καταλήξεως. Η σημερινή εποχή είναι η εποχή με το μεγάλο κυριομοναχικό πνεύμα. Ό,τι λίγο πολύ οι άνθρωποι εδώ μέσα μπορεί να έχουν και από ένα κομποσκίνι στο τσέπι τους και πότε πότε να τραβάνε και μερικούς κόμπους και να το δείχνουν κιόλα στο κομποσκίνι. Μια φορά λοιπόν ο πατέρα είχε πάει στο Άγιον Όρος και έμπλεξε με τον πατέρα Θεόπλητο το Διονυσιά. Κάτσε την κουβέντα. Κάνεις ευχή, του λέει ο πατέρ Θεόπλητος. Τι έχει, του λέει, να λέει κύριε σου Χριστέ, λέει σ' όλο με τον αμαρτωλό. Εγώ λέω δόξα εσύ κύριε δόξα, του λέει. Όχι, όχι, δεν λένε έτσι. Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σ' όλο με τον αμαρτωλό. Εγώ λέω δόξα εσύ κύριε δόξα. Το λέω όλη την ημέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, μέσα μου διώξω. Πραγματικά το έλεγε, πραγματικά το έλεγε. Όχι, όχι, του λέει, γιατί του λέει όχι, όχι. Να δούμε ποιο είναι το καλύτερο, η ηγεσία ή η δοξολογία. Κάτσε λοιπόν μια κουβέντα και απρόδειξε ο πάτερ Ιωήλ αναλυτικά, θεολογικά, ότι η δοξολογία είναι ανώτερη από την ηγεσία. Και ο πάτερ Θεόπιτος, ο Διονυσιάτης, που το επεβεβαίωνε ότι πραγματικά κατηρώθηκα, λέει, και παραδέχτηκα ότι το δόξα εσύ κύριε δόξα είναι ανώτερο από το κύριε Ιησού Χριστέ, η Θεού ελεησόν με τον αμαρτωλό. Τι θέλω να πω με αυτό, ως ένας άνθρωπος έξω από τη μοναχική αντιπαράδοση, τόσο ζωντανή τη σημερινή εποχή, τη ζούσε με όλο το βάθος της και κάτι παραπάνω ίσως. Κάτι ακόμα γύρω από αυτό το θέμα. Μια φορά επήγε στο Άγιον Όρος. Ήταν και η μοναδική φορά που επήγε στο Άγιον Όρος. Και όταν γύρισε, χώρισαν οι άνθρωποι απάνω του για να ακούσουν εντυπώσεις. Πατερίοι, πατερίοι, τι είδες, τι είδες, τι κατάλαβες, τι άκουσες. Απάντησή του. Από το άριστα μέχρι το μηδέν. Από το άριστα μέχρι το μηδέν. Του λέει ένας άνθρωπος, ώστε πήγες και μηδέν στο Άγιον Όρος. Απαντάει ο πατέρ Ιωήλ, έχει κόλλησε καημένα το νου σου. Ήταν ανάγκη να πάω στο Άγιον Όρος για να βρω μηδενικά. Όχι και να γυρίσω το μάτι μέσα σε αυτόν τον κόσμο που σου πω μηδενικά βρίσκω, του λέει και βλέπω. Εγώ δεν πήγα για να βρω μηδενικά εκεί πέρα. Δεν ήταν ανάγκη να πάω στο Άγιον Όρος. Τελικά βρήκα και μηδενικά πατέρ Ιωήλ, του λέει στο Άγιον Όρος. Ε, βρήκα το καλάκι. Βρήκα και τι, εκεί είναι πολύ σωρούς. Ε, βρήκα και μηδενικά. Εγώ πήγα να δω αν υπάρχει άριστα, του λέει, που δεν το βρίσκω πουθενά άλλου. Και βρήκες άριστα. Βέβαια έβρικα, του λέει, και γύρισα κατά εντυπωσιασμένος. Τι θέλει να γίνει αυτό το πράγμα, αγαπητοί μου αδερφοί. Ο άνθρωπος, εκείνο που είπαμε στην αρχή, που έμαθε να έχει βάθος, να φέρει από την εξωτερική εντύπωση την ψεύτικη και να ψάχνει για την αλήθεια, για εκείνο που μένει. Είχε μάθει τι σημασία έχει η τελειότητα, η πρόοδος, ας πούμε κάπως μετριοπαθέστερα, η πνευματική, σαν δίδαγμα για εκείνον που έχει πόθο να γίνει λίγο καλύτερος. Γιατί όσο και να θέλουμε να το λέμε, τα βιβλία μόνο τους δεν ενθουσίασαν ποτέ κανένα. Το ζωντανό παράδειγμα των ανθρώπων, των πνευματικών και των Αγίων ενθουσίασαν χιλιάδες. Και τι είπαμε προηγουμένως, ο Πάτερ Ιωήλ είχε ενθουσιαστεί και είχε ακολουθήσει ολόψυχα τον Χριστό από το παράδειγμα μετανοίας του Ηλία Παναγουλάκη. Θα τελειώσω τα περί του προσώπου του με την τίμηση. Ήρθε ένα καρδί, μια καρδιακή προσβολή και ο πατήριο μετεφέρει στο νοσοκομείο και πέρασε τις τελευταίες του ημέρες όπως τις έλυσε και όλες τις προηγούμενες ημέρες λέγοντας συνεχώς δόξες οι Κύριε δόξες, δόξες οι Κύριε δόξες και κάνοντας συνεχώς το σταυρό του. Κάθε δύο-τρία λεπτά έκανε και το σταυρό και επαναλάμβανε δόξες οι Κύριε δόξες και έτσι έφυγε από τον κόσμο αυτόν για να πάει να συνεχίσει να δοξάζει τον Θεό στον αληθινό κόσμο από τον ψεύτικο στον αληθινό κόσμο. Αν με ρωτήσετε ο Πάτερ Ιωήλ είναι Άγιος, στη δική μου συζήτηση είναι. Ο Θεός έχει να παρατηρήσει περισσότερα από εμάς. Και όπως είπα προηγουμένως, ο αγιότερος των συγχρόνων σοφών και ο σοφότερος των συγχρόνων Αγίων. Και το λέγω των συγχρόνων Αγίων γιατί τέλει η εποχή μας και Αγίους και σοφούς. Και για την κρίση το υπεροχότερο παράδειγμα ανθρώπου με συνέπεια και με βάθος πνευματικό. Αγαπητοί μου αδελφοί, τώρα θα δούμε και γύρω στη μισή ώρα έχουμε ακόμη με λίγα λόγια για το πως έβλεπε τον άνθρωπο. Τον έβλεπε με συνέπεια όπως ήταν και η ζωή. Από τη ζωή του διδασκόταν και για τον άνθρωπο. Περιγραφή του ανθρώπου χωρίς Θεό, χωρίς επίγνωση, χωρίς βάθος, με τις εντυπώσεις, έχει κάνει μια περιγραφή αυτού του ανθρώπου σε μία του ομιλία για τον Απόστολο Πέτρο. Λέει λοιπόν, ούτως πριν λάβει το Πνεύμα το Άγιον κατά την Πεντηκοστήν ήτο ανόητος εις το νου, είχε ζώη η αγάπη εις την καρδία και η θέλησή του εξεδηλούτο εις επιπολέας ενεργίας. Μάλιστα, ήταν ανόητος. Ωραία λόγια για τον Απόστολο Πέτρο, Ο Κύριος, διαμαρτυρόμενος κατά του Φαρισαϊσμού, λέει ότι τα εξερχόμενα, είτε τα λόγια τα αμαρτωλά και οι λογισμοί, είναι εκείνα που μολύνουν τον άνθρωπο και όχι τα εισερχόμενα φαγητά. Ο Απόστολος Πέτρος δεν το εννοεί. Και ερωτά, ο Κύριος απαντά, «Ακ μην και εμείς ανόητοι εστέ, ρε Πέτρε τόσο ανόητος είσαι, πλάκας είσαι». Είχε την τιμή να τον ειδεί τον Απόστολο Πέτρο, «Βλάκα ο Χριστός, το διαπιστώσει ο Χριστός». Ο Πέτρος δεν είναι το μόνο ανόητος, αλλά και κοιμισμένος. Κοιμισμένος εις το πνεύμα και εις το σώμα. Τον ύπνο τον είχε εύκολο και εις τας κρισίμους περιστάσεις. Κοιμάται εις το όρος ταβόρου κατά τη μεταμόρφωση. Κοιμάται στην Γετσημανή έπειτα από τόσο συγκινητικά λόγια του Κυρίου. Ικανά να σπάσουν τον ύπνο και του πλέον υπνηλού. Εξυπνήσας εν Γετσημανή σωματικός, ξύπνησε και πνευματικά και ψυχικά. Δυστυχώς, παρά την διδασκαλία του Σωτήρος ότι πρέπει να υπομένουμε τους πειρασμούς και να αγαπάμε τους εχθρούς μας, σηκώνει χέρι φωνικό. Θέλει να κόψει το κεφάλι του μάγου. Δεν τα καταφέρνει και πότε τουλάχιστον το αυτή. Τρία χρόνια επικοινωνία με τον Χριστό, ο Πέτρος δεν έμαθε ότι ο Χριστός απεχθάνεται τη βία. Αυτός ήταν ο Πέτρος, χωρίς επίγνωση και χωρίς βάθος. Και όχι μόνο ήταν ανόητος, αλλά είχε και ζόρι και αγάπη στην καρδιά του. Ο Απόστολος Πέτρος είχε όλο επιπόλαιες ενέργειες. Βρίσκεται στην βάρκα και η θάλασσα είναι αγριεμένη. Βλέπει τον Ιησού να βαδίζει πάνω στη θάλασσα και νόμιζε ότι μια και είναι κτήλος με τη θάλασσα σαν ψαράς και με τον Χριστό σαν μαθητής δεν αντέχει πολύ από το να περπατήσει και ο Ιησούς πάνω στη θάλασσα. Αλλά μετά από λίγο κινδυνεύει να πνιγεί και τον σώζει με ο Χριστός. Στο μυστικό ρήθρο κάνει τον παλικάρα. Ορκίζεται ότι δεν θα αφήσει τον Χριστό να του συμβεί τίποτε. Μέσα σε λίγο όμως κοιμάται και δεν μπορεί να ξυπνήσει. Με το λίγο ξυπνά και ξυφουρκεί. Βιοφραγεί. Και αφού βιοφραγεί το βάζει στα πόδια. Με το λίγο συνέβη. Έρχεται πάλι κοντά στον Χριστό. Τον ακολουθεί, αλλά και τον αρνείται. Τρεις φορές και με όρο. Ο κορυφαίος Απόστολος αρνείται τον Κύριον ενώπιον μιας υπηρετρίας. Πόσο ανόητος πρέπει να είναι. Μέχρι σημείου ώστε μετά από λίγο το καταλαβαίνει και κλαίει. Τι αστάθεια, τι θλιβερά φαινόμενα. Ώστε ο Πέτρος είναι ανόητος μέχρι του σημείου ώστε να επιθυμηθεί και έχει ζώη και αγάπη διότι θέλει, αγαπάει τον Χριστό και θέλει να του επιθυμηθεί και παραπέει εις πλήθος απερισκεψιών. Αυτή είναι η ζωή κάθε ανθρώπου που δεν έχει βάθος και παλεύει με τα συναισθήματά του την κάθε στιγμή. Έτσι είναι αδελφοί. Όλοι μας έτσι είμαστε μακριά από τον Χριστό. Όλοι οι άνθρωποι έτσι είναι. Μία από τις άλλες εκδηλώσεις του ανθρώπου του μακριά από τον Χριστό είναι ότι θέλει να κυριαρχεί και δυνατό να είναι βασιλιάς. Ώρα υπομνησκόβαστο. Γι' αυτό και ο διάβολος πήγε στον Χριστό και του είπε πάντα πάντα συνδώσω εάν πεσόν προσκυνήσεις με, γιατί είναι γοητεία για τον άνθρωπο. Αλλά ο διάβολος προσθέτει ο πατηρίο είναι δίδει μεγαλεία γεμάτα από γκρίνες και γεμάτο από θρήνους, αισθησιακές απολαύσεις γεμάτες βρωμιά και δάκρυα. Ο μεγαλομανής θέλει να είναι πάντοτε πρώτος, εμπρός κανένας, πίσω του όλοι, πλάι του γη. Και αυτοί όχι σαν συνεργάτες αλλά σαν εργάτες και σαν δούλοι. Να κύβει ενώπιον του υπό το βάρος όχι της δουλειάς αλλά της δουλείας. Τους θέλει πλούσιους να του γυαλίζουν τα παπούτσια. Τέτοιες σκέψεις, τέτοια χρονήματα και τέτοιες αντιμετωπίσεις των άλλων ανθρώπων μόνο γκρίνες δημιουργούν και εκτρώνες. Πόσες γκρίνες δεν βγαίνουν από την υπεροψία. Άλλη μορφή αλαζονίας είναι το κέρι. Όταν ο άνθρωπος έχει κέρι, πετάει χωρίς να πατάει. Ο διάβολος δίνει κέρι στον άνθρωπο για να τον κάνει τρίνο και τυρολόγιο. Βλέπετε τον κεφάτο τον μεντισμένο. Αλλού κοιτάει, αλλού βλέπει. Αλλού βλέπει, αλλού πατάει.
3: αλλού πατάει και αλλού βρίσκεται. Τελεία διακοπή συγκοινωνίας του εσωτερικού και εξωτερικού κόσμου. Λίγος τρίνος και λίγο μυρολόγι και λίγη κακομυριά είναι αντί. Ακούσατε και το τραγούδι του αυτού του ανθρώπου του κεφάλου. Αχ, με κάψες που να καείς σαν το κεράκι της λαμπρής. Οι παλαιότεροι θα το θυμούνται το τραγουδάκι αυτό. Ο Πάτριο ήταν πολύ παλαιός και δεν θυμάται τα πολύ μοντέρνα των συγχρόνων νέων. Έτσι και αυτοί έχουν κεφάτων τρίνων. Τα σαλιγκάρια όταν ψήνονται τραγουδούν. Έτσι και οι άνθρωποι σήμερα ψήνονται και τραγουδούν. Δηλαδή τραγούδι χειρότερο από μυρολόγι. Η τρίτη μορφή της αλαζονίας είναι ο σαρκικός εγωισμός, οι σαρκικές απολαύσεις, από τα οποία βγαίνουν βρωμιές και δάκρυα. Τα δάκρυα βγαλμένα από το Θεό για να ανακουφίζουν τον πόνο, όταν προέρχονται από τις βρωμιές και δάκρυα όχι μετανοίας, τότε καίνε περισσότερο και από τα πιο καυτά κάρβουνα. «Αχ, τι έπαθα να αγαπήσω», λέει το κορίτσι που την έπαθα από το φίλο της. «Χίνει δάκρυα, όχι μετανοίες. Βράζει σαν τον κάβουρα με το ζουμί. Τι οξύμορο σχήμα». Αγαπητοί μου αδερφοί, ερχόμαστε τώρα σε αυτά που είπα και προηγουμένως. Μέσα στη ζωή η μεγαλεία θα βρεις, λέει, και απολαύσεις, η χαρά και η ειρήνη. Τι την θέλω τη δόξα όταν μου λείπει η χαρά και κάτι βαθύτερο. Τι την θέλω τη δόξα όταν έχω χαρά. Εκείνος ο οποίος θέλει να έχει πρώτα δόξα και έπειτα χαρά, δεν έχει δόξα, λόξα έχει. Διότι ουδέποτε συνδυάζεται η δόξα με τη χαρά. Ποιο είναι καλύτερο, χαρά χωρίς δόξα ή δόξα με γκρίνιες? Όποιος έχει έβρει την χαρά του, δεν έχει όρεξη για γκρίνιες. Και όποιος γκρινιάζει, δεν έχει βρει χαρά. Ο Σοκράτης, κατά το συμπόσιο του Πλάτωνος, έπειτα από μια ολονύκτιο εινοποσία και φιλοσοφία, εξέρχεται την πρωία μελαγχολικός. Έτσι, από κάθε γλέντι εξέρχεται ο κάθε άνθρωπος με κάποια άβρα ελαφράς μελαγχολίας. Γιατί, αν όχι για τίποτε άλλο, τουλάχιστον διότι έφυγε και δεν έχει πια γλέντι. Όσο μάλλον άμα καθείς και υπολογείς ένα σωρό άλλο πράγματα, πόση μελαγχολία τον πιάνει μετά από το γλέντι και τις διασκεδάσεις στο κάθε άνθρωπο. Ο άνθρωπος που ζει έτσι είναι δούλος στα πάντα. Είναι ένα σταθερό δίδαγμα του πατρός η ζωή. Ζώη του τη ζωή. Δούλος. Τι σημαίνει δούλος? Οι άνθρωποι, λέει, έχουν μία ιδέα περί δουλείας, αλλά είναι τρεις οι έννοιες. Πρώτον είναι να είσαι δούλος σε άλλους. Δεύτερη μορφή δουλείας είναι να έχεις δούλος. Και αυτό κακό είναι. Και το τρίτο είναι και το χειρότερο από όλα, να είσαι δούλος στη βρωμιά και στα πάθη. Πόσο κακό είναι όταν είμαι τα δούλης τους άλλους, το εδοκιμάσαμε τα χρόνια της κατοχής. Περπατούσαμε και τα πόδια μας τρέμανε. ήλθα, πήραμε το φως μες στο σκοτάδι. Και ποιος τόλμα για να ακούσει ειδήσεις εξωτερικού. Εξευτελισμοί υπό αξές των εχθρών, ανυπόφοροι, αγκαρίες κάτω από τη χειρότερη απειλή, ψωμί με το δελτίο μέχρι γυμοκτονίας και τρόφιμα στην ουρά. Αλλά υπάρχει χειρότερη δουλειά από αυτή, τη δουλειά εις τα πάθη. Κατά τη δουλειά της κατοχής λόγω των περιορισμών πολλοί ωφεληθήκανε. Πολλοί οποίοι πριν ξενυχτούσαν με την απαγόρευση της κυκλοφορίας έγιναν υποκυρέοι, συμμαζευτήκανε. Και πόσοι υπερήφανοι ταπεινώθηκαν λόγω της λογοκρισίας, έγιναν προσεκτικότεροι εις τα λόγια τους και έμαθαν να μην είναι περίεργοι και να μην βάζουν τη μύτη τους παντού. Η δουλεία εις τα πάθη είναι η χειρότερη από όλες. Όταν είσαι υποχείριος πάθους κοινός, όχι μόνο η κυκλοφορία των ποδών σου είναι ταραγμένη, αλλά και η κυκλοφορία του αίματος της καρδιάς σου. Όταν είσαι τιμωμένος, ενώ το ηλεκτρικό φως είναι 100 ή 200 κιλία, δεν βλέπεις μπροστά σου. Όταν έχεις ζήλια και φθόνο, δεν εννοείς όχι ειδήσεις του εξωτερικού, αλλά δεν δύνασαι να συνεννοηθείς ούτε με τον διπλανό σου. Όταν από τις αμαρτίες σου απελπίζεσαι και σκέφτεσαι να αυτοκτονήσεις, κάνεις πράξη χειρότερη από τις εκτελέσεις που έκαναν οι Γερμανοί στην κατοχή. Και όταν από πλεονεξία σου πέσεις στη δουλειά, από πλεονεξία, η δουλειά σου είναι δουλεία χειρότερη από την τουρκοκρατία και από την γερμανοκρατία. Αγαπητοί μου αδελφοί, σε κάποιο του κήρυγμα ένα άλλο, θυμάστε τα λόγια που γράφει το Άγιο Ευαγγέλιο, ότι είναι δύο παιδάκια και θέλουν και το λένε. Σας τραγουδήσατε με τη φλογέρα και συμπεχορεύετε. Είπαμε πυρολόγια και εσείς δεν ξέρετε. Υπήρχατε και ουκ ορχίσαστε, ετριγήσατε και ουκ εκλάψατε. Δηλαδή, ούτε στο σακί φοράτε, ούτε στο σακούλι. Τέτοιοι είμαστε εμείς οι άνθρωποι, λέει, μακριά από τον Χριστό. Ούτε στο σακί, ούτε στο σακούλι. Τι θέλει να είπε, αδελφοί μου, ότι ούτε στο σακί, ούτε στο σακούλι ο άνθρωπος μακριά από τον Χριστό. Ο άνθρωπος μακριά από τον Χριστό έχει αγωνία και ανησυχία. Για όλο. Ο Θεός δίνει χειμώνα και καλοκαίρι, παρέα και μοναξιά, πατρίδα και ξενιτιά, νόσο και υγεία, ζωή και θάνατο, συμβουλή και σιωπή, πτωχία και πλούτο, νιάτα και γερατιά. Με όλα αυτά πρέπει να αγωνιστούμε, να αποκτήσουμε λίγο μυαλό. Και όμως

πότε θα μεγαλώσει. Μεγάλωσε. Πότε να ησυχάσω από αυτόν. Γίνεται συνταξιούχος. Χαϊμένα νιάτα μου και αγύριστα. Πόση αγωνία και πόση ανησυχία και πόση πλακία. Άλλος ούτε μόνος του ούτε με παρέα κάνει. Όταν είναι μόνος του νομίζει ότι θα σκάσει. Όταν είναι με φίλους του γκρινιάζει. Κόβει την ποινία για να είναι μόνος του. Θέλει από τη μοναξιά να βρει τύπους. Όλα αυτά με αγωνία και ανησυχία. Σε συμβουλεύει κάποιος, σου κακοφαίνεται ότι διορθώνεται ο εγωισμός. Δεν σου λέει συμβουλή, πάλι σου κακοφαίνεται, γιατί νομίζεις ότι διαφορεί για σένα. Η ανοησία είναι αυτό. Το χειμώνα είσαι ανήσυχος λόγω του κρύου. Το καλοκαίρι σου φαίνεται ανυπόφορη η ζέστη. Πόσες ανοησίες δεν εξτομίζομαι κατά της θερμότητος και κατά του κρύου. Έχεις υγεία. Υποφέρεις μερικές φορές από πτύξη. Σου στέλνει ο Θεός αρρώστια. Πέφτεις σε αγανάκτηση και σε εγωγισμό. Ταξιδεύεις με πλοίο και γίνεται τρικυμία. Φωνάζεις, χάθηκα. Όση ανησυχία. Πατάς το πόδι σου στη ξηρά. Νομίζεις ότι είσαι άνατος. Όση ανοησία. Τέλος, ούτε η ζωή σε ευχαριστεί, ούτε το θάνατο ατενίζεις ήρεμα. Βαριέσαι τη ζωή και φοβάσαι το θάνατο. Όλη η ανησυχία και η ανοησία έχουν αυτές τις συμπεριφορές. Ιδού η αγωνία. Και πώς διορθώνονται όλα αυτά. Απάντηση με τον αγώνα που αρχίζει με τη μεθάνοια. Δηλαδή πρώτα θα γίνει αγώνας μέσα στο μυαλό, να έρθει μεθάνοια διόρθωση του μυαλού και μετά στα έργα. Μην θα διαβάσετε λίγα λόγια από τα λόγια του περί μεθανίας, για να δείτε τι σοφία είχε και πόσο στην καρδιά είχε πατηδιοή. Μετάνοια είναι η απομάκρυνση από την αμαρτία. Η αμαρτία είναι το βαθύτερο και το χειρότερο πράγμα. Επομένως, η μετάνοια, η απαλλαγή από την αμαρτία, είναι το βαθύτερο και το ωραιότερο. Και πράγματι, η αμαρτία είναι τόσο βαθιά και κακή, ώστε δηλητηριάζει την καρδιά, σκοτίζει το νου και τσακίζει τη θέληση. Πόσο δηλητηριάζει η αμαρτία την καρδιά, φαίνεται από τα αλόγωτα συναισθήματα τα οποία έχει ο αμαρτωλός. Είναι κερέκατος, ζηλότυπος, φυγίδωνος, εγωιστής κλπ. Ως κερέκατος αισθάνεται τόση χαρά για τη δυστυχία του εχθρού του, ώστε ανάβει όλος από ενθουσιασμό για τη δυστυχία του άλλου. Ως ζηλότυπος αισθάνεται τόση ήδη για την πρόοδο των φίλων του και των εχθρών του, ώστε ενώ με τη ζήλια του τσιγανίζεται ψυχικά και σωματικά, μπαίνει ανέστητος από το τηγάνισμα αυτό. Το ίδιο άναμα και τηγάνισμα δοκιμάζει ο αμαρτωλός χωρίς να το αισθάνεται και από τα διάφορα άλλα πάθη φυσικά. Η αμαρτία σκοτίζει το νου. Είναι τόσο το σκότος το οποίο έχει ο φιλίδωνος, ο ζηλότυπος, ο πλεονέκτης, ο εγωιστής, ώστε είναι δυνατόν να γνωρίζει όλη τη σοφία και τα γλώσσα του κόσμου, να έχει φτάσει βαθύ γύρα σε μεγάλη πείρα και όμως να μην βλέπει από τη φιλιδονία του, τη φιλοχρηματία του και τα λοιπά πάθη, ούτε συγγένεια, ούτε φιλία, ούτε

ασφαλώς αναλαβές υπαλλιότητος και βλέπει την καταστροφή του, το κακό του δεν μπορεί να συγκρατηθεί. Ο Φιλίδωνος στην Ιδονή, ο Κερέκακος στην χαρά του, ο Ζηλόφυπος στα σκλήπας του για τα καλά και τα κακά του άλλου. Δεν υπάρχει λοιπόν βαθύτερο και χειρότερο πράγμα από την αμαρτία. Δεν υπάρχει όμως και βαθύτερο και ωραιότερο από τη μετάνοια. Και πράγματι η μετάνοια είναι βαθία, διότι για να εκριζώσει άφη την αμαρτία πρέπει να είναι βαθύτερα από την αμαρτία. Πώς θα εκριζώσεις ένα δέντρο αν η αξίνη δεν φτάσει μέχρι τις ρίζες του δέντρου και κάτω από τις ρίζες του? Δέντρο είναι η αμαρτία με ρίζες βαθιές και αξίνα είναι η μετάνοια. Αλλά η μετάνοια είναι και ωραία, και πράγματι τι ωραιότερο και βαθύτερο όταν δια της μετανοίας διορθώσει ο άνθρωπος καρδιά του και θέληση, δηλαδή ολόκληρο τον εαυτό του. Πόσο ωραίο και βαθύ είναι όταν η καρδιά αφυλαγμένη δια της μετανοίας από την κερεκακία λυπάται για τις συμφορές των άλλων. Όταν απαλλαγμένη από την ψηλοτυπία χαίρει όταν οι άλλοι χαίρουν και λυπάται όταν οι άλλοι λυπούνται. Πόσο βαθύ και ωραίο είναι όταν ο Φιλίδωνος άνθρωπος δια της μετανοίας αποβάλλει, διώξει από πάνω τις εσχρόπιτες και γεμίσει αγνότητα. Πόσο βαθύς και ωραίοι είναι και ωραίες είναι οι σκέψεις του εναγνώτητη αφυλακηρία και εν γέννη μετανοία ευρισκομένου ανθρώπου. Είναι δυνατόν ο άνθρωπος αυτός να είναι αγράμματος και όμως οι σκέψεις του είναι γεμάτες από βάθος πνευματικό. Η θέληση του μετανοούντος έχει τόση δύναμη ώστε εκείνο το πάθος το οποίο εθεώρησε πρώτα ακατόρθωτο βουτό ενώπιόν του, με την ενίσχυση της θελήσεώς του υπό της μετανοίας το θεωρεί μετά παιχνίδι, όπως όλοι όσοι διορθώθηκαν δια της μετανοίας. Αποστρέφεται τώρα με φρίκη εκείνο το πάθος το οποίο προηγουμένως το αγκάλιαζε με λαχτάρα. Τα τσακισμένα πόδια της θελήσεώς του με τη μετάνοια γίνονται ρίζες βουνών. Πόσο ωραία είναι η μετάνοια και πόσο βαθιά όταν φτάνει σε τόσο βάθος και σε τόσο ύψος. Αγαπητοί φάδελφοι, τι περισσότερο να έχει κανείς για τον πατέρα Ιωήλ, θέλοντας να δείξει, όπως είπαμε, πώς δουλεύει τον άνθρωπο. Τα παραπέρα βγαίνουν πολύ εύκολα, τα υπενθύμιζε ο πατέρα Ιωήλ με λίγα λόγια, παρμένα από τον Πασκάλ. Ο άνθρωπος είναι γεμάτος από μεγαλείο και από αθλειότητα. Αθλειότητα στην αμαρτία και μεγαλείο κοντά στον Χριστό. Αθλειότητα όταν συμμεταπάθη και μεγαλείο όταν τη ζωή της μετανοίας και της εν Χριστώ χάριτος. Αγαπητοί μου αδελφοί, όσοι αξιοθήκανε και τον έζησαν, τον θεωρούν το μεγαλύτερο ευεργέτη τους, για τους συνεισαγώγησε μέσα εις το βάθος της πνευματικής ζωής και της Ορθοδόξου ίστεως και πνευματικής ζωής. Ας είναι αιωνία ποινή και ήθε ο Θεός, όπως τον εδόξασε εις την γήνα αυτή, με το να του δώσει τέτοια σοφία, να τον δοξάζει και εις τον ουρανό και εις την γη, και να δούμε και εμείς τη δόξα του. Αμήν.

Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Θα ξεκινήσω σήμερα την εκπομπή με μία αναφορά σε ένα ναβάτι σερί μου, σε μία μεγάλη, πολύ μεγάλη μοναστική προσωπικότητα, σε έναν γέροντα. Και θα κάνω αναφορά στον ναβά Ιουλιανό, ως μας πληροφορεί ο Ευεργετινός, ο οποίος ναβάς Ιουλιανός έζησε 70 ολόκληρα χρόνια στο κελί του, σε ένα σπήλαιο στην ουσία, σε μία σπηλιά. Και δεν βγήκε από εκεί, δεν εγνώρισε άλλους τόπους πλησίων αυτής της σπηλιάς, από τότε που επήγε και μόνας εκεί. Δεν ήξερε τι γίνεται παρακάτω από το σπήλαιό του. Πέρασε 70 χρόνια εκεί, 70 ολόκληρα χρόνια. Και θέλετε να σας πω πώς ακριβώς λέγει ο Ευεργετινός εγκαταβίωνε και ζούσε αυτός ο αβάς εκεί. Ακούστε τι λέει. Μίκτης άμενοστη, χωρίς να έχει αποκτήσει τίποτα, πλην στιχαρίου τριχίνου, εκτός από ένα ένδυμα τρίχινο, και σαγίου, πρόκειται για μία τρίχινη στρωμνή, σαν ένα, θα λέγαμε, παραπέτασμα, ούτως ώστε να μπορεί να ξαπλώνει κάτω στο χώμα, και καυκίου, πρόκειται για ένα ξύλινο πιάτο, και συνεχίζει και λέει και βαυκαλίου, πρόκειται για μία στάμνα με την οποία εμάζευε βρόχινο νερό και έπινε. Να το πω διαφορετικά για να γίνω ακόμα πιο κατανοητός. Τι είχε στην κατοχή του 70 χρόνια αυτός ο αβάς εκεί στο σπήλαιο? Ένα κύπελο, θα λέγαμε, που χρησιμοποιούσε για πιάτο, ένα μικρό δοχείο, μια στάμνα για νερό, και αυτό το μάζευε όταν έβρεχε ο ουρανός, και δύο τρίχινα κουρέλια. Το ένα το χρησιμοποιούσε προς κεφάλι του και το άλλο για να προφυλάσει τον εαυτό του και το σώμα του από τον καύσωνα του καλοκαιριού και από το ψύχος του χειμώνος. Και αναρωτιέσαι, μα πώς έζησαν αυτοί οι άνθρωποι? Και την ίδια ώρα συγκρίνεις, πολλές φορές αβίαστα συγκρίνεις αυτήν την ακτιμοσύνη αυτών των ανδρών και γυναικών και πολλές μητέρες εις την έρημο, αλλά συγκρίνει κανείς αβίαστα. Αυτό έρχεται υποσυνείδητα, θα έλεγε η ψυχολογία. Όμως έρχεται η Αγία μας Εκκλησία και λέγει όχι, ο φύλακας άγγελος έρχεται και στο φέρνει εις το νου αυτόν τον λογισμό και αυτή τη σύγκριση. Πώς έζησαν αυτοί οι άνθρωποι με τέτοιες στερήσεις και εμείς σήμερα με τόσες ανέσεις, να μην μπορούμε να στερηθούμε το παραμικρό, δεν μας κάνει εντύπωση, το παραμικρό. Και ασφαλώς δεν μπορούμε να στερηθούμε το παραμικρό, διότι δεν μάθαμε να κάνουμε αγώνα με τον εαυτό μας και πολύ περισσότερο δεν έχουμε εξοικειωθεί στο να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε ύβρις, κακουχίες, δυσκολίες, ταπεινώσεις, ευτελισμούς, όλα αυτά τα οποία τις περισσότερες φορές, να μην πω όλες, είναι το υπόβαθρο, είναι το υπογάστριο αυτό το οποίο πρέπει κανείς να χρησιμοποιεί για να κτίσει εκεί την πνευματική ζωή, την πνευματική αυτή ανέλυξη, την κλίμακα αυτή, την πνευματική να την ανέλθει. Πρέπει να στερεώσει αυτή την πορεία του, την ανυψωτική, πάνω σε αυτές τις κακουχίες, τις στερήσεις, την εκοπή του ιδίου θελήματος. Και τα λέγω αυτά γνωρίζοντας ότι ομιλώ σε νέους ανθρώπους. Είναι δύσκολο κανείς στην αρχή της ζωής του,
Περισσότεροι από εσάς είστε έφηβοι, κάποιοι είσαστε στην μετεφηβική ηλικία, άλλοι στα 30 χρόνια, άλλοι στα 25, εγώ είμαι στα 40. Είναι δύσκολο ένας νέος να στερηθεί πράγματα, αλλά εδώ όμως έρχεται η Αγία μας Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, και λέει: αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να τα στερηθείς, ό,τι μπορεί κανένας να στερηθεί. Για ποιο λόγο, θα το εξηγήσουμε. Αλλά πρωτίστως θα πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό. Η ουσία έγκυται στο να τα στερηθείς εσύ εκουσίως, αυτοθέλητα, επειδή εσύ το θέλησες, όχι να αναγκαστείς εκ των πραγμάτων να στερηθείς κάποια πράγματα. Τι εννοώ? Εσύ ο ίδιος να στερηθείς, να θέσεις εσύ τέρμα σε κάποιες μικροανέσεις εντός εισαγωγικών, εσύ θα κρίνεις ποιες είναι αυτές και με ποιον τρόπο, και ασφαλώς αφού το συζητήσεις με τον γέροντα πνευματικό σου. Αλλά για να το θέσουμε σε μία άμεση συνάφεια και σχέση, για παράδειγμα με την υπακοή, λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, η υπακοή έχει τεράστια πνευματική αξία, είναι το α και το ω στην πνευματική ζωή. Έχει όμως τεράστια αξία, ανίποτη αξία, όταν αυτή γίνεται όχι από υποχρέωση, αλλά από συνειδητή αγάπη και σεβασμό σε αυτόν που κάνουμε υπακοή. Όχι από υποχρέωση. Δηλαδή, για να φέρω ένα παράδειγμα, είναι άλλο πράγμα όταν κάποιος δημόσια ανάμεσα σε ανθρώπους που με γνωρίζουν έλθει και μου αποδώσει έναν χαρακτηρισμό, με λιδωρήσει, με συκοφαντήσει ή θέλει να με ταπεινώσει μπροστά στον κόσμο, και εγώ για να μην χαλάσει αυτή η εικόνα, αυτή η γυάλινη και ψεύτικη πολλές φορές εικόνα που έχω, αρχίζω και έχω μια ταπεινολογία και προσπαθώ να τα καλύψω. Είναι άλλο πράγμα αυτό να το κάνεις δηλαδή με σκοπιμότητα, από υποχρέωση, για να μην χαλάσει την εικόνα σου, και είναι άλλο πράγμα συνειδητά, εκεί που δεν σε ξέρει κανένας, μα κανένας, να ταπεινώνεις σε όλος διόλου. Εκούσια όμως, εκούσια να το ζητάς, να διψάει η ψυχή σου, να πεινάει η ψυχή σου για αυτό το πράγμα, να το ζητάς ακόρεστα, αχόρταγα, να μην μπορείς να ησυχάσεις αν δεν το αποκτήσεις. Αυτό σημαίνει. Και υπ' αυτή την έννοια οι στερήσεις έχουν πολύ μεγάλη πνευματική αξία. Είναι, θα λέγαμε, ένα πνευματικό ορόσημο, ένα είδους πνευματικού θερμομέτρου. Οι στερήσεις, οι οποίες όμως γίνονται θελημένα, εδώ είναι η ουσία, η αξία. Εδώ είναι η κυριότητα όλης αυτής της συζήτησης, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Όχι από υποχρέωση ή επειδή αναγκάστηκες εξ ανάγκης να στερήσει πράγματα. Συνειδητά να στερήσει. Και ακούστε, συνειδητά να στερήσει για να υπάρχει η δυνατότητα ακόμα περισσότερο να κάνεις ελεημοσύνη ακόμα περισσότερο σε κάποιον άλλον. Συνειδητά να το κάνεις. Μου έκανε εντύπωση, διάβασα στον Ευεργετινό μεταξύ άλλων αβάδων και πατέρων που ομιλούν περί ακτιμοσύνης και περί στερήσεων, συνειδητών και εκουσίων, είναι και μία ιδιαίτερη προσωπικότητα, μία ιδιαίτερη μορφή, ο Αβάς Σεραπείων, ο οποίος ήτο ασκητικότατος, ασφαλώς μεγάλος αβάς της ερήμου. Επήγε λοιπόν κάποιος υποτακτικός εκεί και του λέγει: «Γέροντα Αβά, υπέ μη λόγων ωφέλιμων, πες μου ένα λόγο να ωφεληθώ κι εγώ και να θερμανθεί περισσότερο, να ζεσταθεί η ψυχή μου περισσότερο και να συνεχίσω τον αγώνα τον πνευματικό που κάνω εδώ μαζί σου». Και ο γέροντας, ο αβάς Σεραπείων, του λέγει: «Πάμε αμέσως να δω το κελί σου, το σπήλαιό σου». «Να είναι ευλογημένο», του λέγει ο υποτακτικός. Πήγαν μέσα στο σπήλαιο, στο κελί θα λέγαμε υποτυπωδός της εποχής, και τότε στενοχωρημένος κοίταξε δεξιά και αριστερά στο κελί ο Αβάς Σεραπείων, μετά κατέβασε το κεφάλι και
Και τότε γύρισε μετά από λίγο χρονικό διάστημα, κοίταξε στενοχωρημένος τον υποτακτικό του και του λέγει, ακούστε, και του λέγει, τι λόγο ωφέλει μου να σου πω, με τόσα βιβλία που έχεις εδώ, εσύ στέρισες την ελεημοσύνη στους πτωχούς και στα ορφανά. Δεν χρειάζεται ο ασκητής να έχει τόσο πολλά βιβλία στο κελί του. Και σταμάτησε εκεί τη συζήτηση. Πώς το ακούτε, δεν είναι ωφέλιμος λόγος? Να στερείται κανείς εκούσια να στερείται, ακόμα και αυτό που πολύ αγαπά, και να το δίδει ελεημοσύνη. Αυτό και αν είναι πνευματική ελεημοσύνη. Εδώ οι Άγιοι Πατέρες θέλω να διευκρινίσω ότι αναφέρονται στην διάκριση της ελεημοσύνης, στη σωματική και στην πνευματική. Στη σωματική έχουν να κάνουν με την υλική, δηλαδή θα λέγαμε. Και η υλική έχει να κάνει και με τα χρήματα, έχει να κάνει όμως και η υλική ελεημοσύνη με το να μπορέσεις να οικοδομήσεις κάποιον, να τρέξεις δίπλα του, να προσφέρεις, ενώ η πνευματική ελεημοσύνη είναι καθαρά προσευχητικό έργο. Είναι καθαρά προσευχητικό έργο η πνευματική ελεημοσύνη. Να στερήσει όμως πράγματα, εδώ είναι το πενταπόσταγμα της πνευματικής ζωής και ορθοπραξίας. Να στερήσει πράγματα ώστε να μπορέσεις να δώσεις ακόμα μεγαλύτερη ελεημοσύνη σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Χωρίς βέβαια να μπούμε στη διαδικασία, το έχουμε ξαναπεί κι άλλοτε, να αρχίζουμε να, ως λέγει ο λαός, να ψηρίζουμε τα πράγματα, θα δώσουμε κάτι και ο Άγιος Θεός ξέβρει αν αυτός το έχει ανάγκη ή όχι. Αλλά και να μην το έχει ανάγκη, εφόσον ζητάει από μας, εμείς θα δώσουμε. Γιατί και εμείς ζητούμε από τον Άγιον Θεό, πολλές φορές λιδωρώντας την κατάσταση όλη και υποκρινόμενοι απέναντι στον Άγιον Θεό, αλλά ο Άγιος Θεός μας δίδει συνεχώς και αδιαλείπτως. Και εμείς λοιπόν θα ακολουθήσουμε τον ίδιο δρόμο. Θα δίδουμε ακόμα και σε αυτούς που εξόφθαλμα μπροστά στα μάτια μας μας λιδωρούν, μας κοροϊδεύουν θα λέγαμε, και εμείς θα δίδουμε. Επήγει ο Αββάς Μεγέθιος, ένας άλλος πνευματικός πατέρας της ερήμου, επήγε βαθύτατα στην έρημο να αναζητήσει τον Άγιον Θεό, επέρασε χρόνια εκεί και είχε θα λέγαμε την ευλογημένη συνήθεια, κάτι σαν άλλος καυσοκαλυβίτης, αυτός δεν έκαιγε βέβαια την καλύβα του και έφευγε όμως, άλλαζε καλύβες και κελιά συχνά και επήγαινε στο ένα μέρος, εσκύτευε, μετά από λίγο χρόνο επήγαινε στο άλλο. Κάποτε τον ερώτησαν εκεί οι πατέρες, οι συμμοναστές του, πώς γίνεται αυτό το πράγμα, του λέγουν Αβά, συνέχεια να γυρίζεις από το ένα μέρος στο άλλο, και αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε, ακούστε τώρα αγαπητοί φίλοι, ακούστε και συγκρίνατε εσείς και εγώ τη δική μας ζωή, τις δικές μας απολαύσεις εντός εισαγωγικών, τις δικές μας ανέσεις εντός εισαγωγικών, που έρχονται αυτές οι ανέσεις πολλές φορές και μας γίνονται δεσμά στην καθημερινότητά μας, δεσμά. Και ενώ στην ουσία τα έχουμε όλα, σχεδόν όλα, δεν έχουμε την ειρήνη μέσα στην καρδιά μας. Γιατί κατά τον Άγιο Παΐσιο τον Εσνεπίδη, που ξέρω ότι πολύ όπως μου γράφετε αγαπάτε, όταν έχεις λύπη, στεναχώρια δηλαδή, τότε κάποιος και κάτι σου λείπει, κάτι απουσιάζει. Ποιος είναι αυτός που σου λείπει και απουσιάζει? Ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και προσπαθούμε να φροντίσουμε να επέλθει ο κορεσμός με ό,τι υλικό υπάρχει γύρω μας, είτε αυτό λέγεται τεχνολογία, είτε αυτό λέγεται υλικά αγαθά, είτε αυτό λέγεται οποιαδήποτε άλλη απόλαυση, αντιλαμβάνεστε, και απουσιάζει ο Χριστός μας. Πώς θα επέλθει ο κορεσμός ο πνευματικός? Γι' αυτό και συνεχώς νιώθουμε ακόμα πιο μόνοι, διότι δεν υπάρχει Χριστός στη ζωή μας. Δεν υπάρχει ο Χριστός στη ζωή μας. Και οι Άγιοι Πατέρες λέγουν ότι αυτή η εξίσωση, αυτό το κλάσμα αριθμητής παρονομαστής, πάντοτε Θεός και άνθρωπος, άνθρωπος και Θεός, πάντοτε έρχεται και επέρχεται εισχάσει στην επαφή, πάντοτε με
ευθύνη του ανθρώπου. Γι' αυτό και μιλάμε για συνδιαλλαγή ανθρώπου και Θεού και όχι Θεού και ανθρώπου, διότι ο Θεός πάντοτε εδώ είναι, περιμένει και αναμένει. Εμείς απουσιάζουμε. Εμείς απουσιάζουμε. Και όταν λοιπόν ερώτησαν τον Αββά Μεγέθιο, πώς γίνεται και συνεχώς αλλάζει τόπο ασκήσεως, και το σημαντικότερο, πώς μεταφέρεις όλα αυτά τα πράγματά σου, πού τα αφήνεις κάθε φορά που αλλάζεις κελί και πηγαίνεις σε ένα άλλο. Και ο Αββάς Μεγέθιος εμιδίασε, λέγει ο Ευεργετινός, χαμογέλασε, και τότε με πολύ απλότητα, αφοπλιστική θα λέγαμε απλότητα, έτσι ομιλούν οι Άγιοι, απροσποίητα, ανυπόκριτα, το ναι ναι και το όχι όχι, και τους λέγει, μα τα έχω επάνω μου όλα τα απαραίτητα, τα πήρα από το κελί μου. Και πού είναι, του λέγουν οι άλλοι. Και τότε βάζει το χέρι στην τσέπη ή στο ρασάκι του και βγάζει μία ραφίδα. Τι είναι η ραφίδα? Η ραφής είναι η βελόνα, η μεγάλη βελόνα, την οποία χρησιμοποιούσε στο κελάκι του ο Αββάς Μεγέθιος, και με αυτήν έσχιζε τους κλάδους των φοινίκων και έπλαθε τα καλάθια, τα οποία ήταν το εργόχειρό του. Αυτά λοιπόν τα έδιδε, τα πουλούσε πολλές φορές σε ελεημοσύνη, και από αυτά που έπαιρνε τα χρήματα πήγαινε και αυτά και τα έδιδε ελεημοσύνη. Και τότε αυτός ο άνθρωπος, αυτή η πνευματική μεγάλη προσωπικότητα, ο Αββάς της Ερήμου, επέρασε όλη την ζωή του χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, εις την έρημο, εις τα βάθη της ερήμου, και προσέξτε, επέρασε στην έρημο, και αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία είναι ότι επέρασε στην έρημο έχοντας εις την προσωπική του, εις την προσωπική του περιουσία μία ραφίδα, μία βελόνα. Αυτά ήταν τα υπάρχοντά του. Επήρε λοιπόν τα υπάρχοντά του, το κομποσχήν του και τη βελόνα με την οποία έκαμνε το εργόχειρο, και έφευγε από το κελί του, επήγαινε σε ένα άλλο. Γι' αυτό και αν έχετε διαβάσει παλαιότερα γεροντικά, αναφέρονται σε πατέρες, εδώ πάμε τώρα στον κοινοβιακό μοναχισμό, αναφέρονται σε πατέρες που άφηναν το κελί ανοιχτό στο μοναστηράκι τους. Δεν υπήρχε κλειδί στην πόρτα, όπως σήμερα κλειδώνουν τα κελιά, δεν υπήρχε. Ήταν ανοιχτό γιατί? Διότι δεν υπήρχαν σημαντικά πράγματα που μπορούσε κάποιος να εισέλθει και να κλέψει μέσα. Και κάποτε ρώτησαν τον Αββά Σισόη, πώς πρέπει ένας μοναχός να περνάει το χρόνο του στην έρημο και τι πρέπει να έχει στην κατοχή του. Και ο Αββά Σισόη απήντησε ότι πρέπει να έχει τέτοια πράγματα ώστε εάν έλθει κάποιος κλέπτης και θελήσει να τα κλέψει, να είναι τέτοιας ίσονος σημασίας ώστε να μην καταδεχθεί να τα κλέψει, να σηκωθεί και να φύγει. Και θα μου πείτε, μα καλά, αυτά είναι για τους μοναχούς. Ωραία. Αν ακούγεται υπερβολικό, είναι για τους μοναχούς. Για μας τους λαϊκούς τι είναι? Το άλλο άκρο. Τι είναι για μας τους λαϊκούς? Η κάθε άνεση και κάθε απόλαυση που δεν μας λείπει τίποτε. Και λέγω πολλές φορές, αγαπητοί φίλοι, μέσα από την εκπομπή μας, μη θεωρούμε τίποτα δεδομένο. Τίποτα δεδομένο. Μου έκανε εντύπωση όταν πήγαινα στην Νότια Εύβοια, στο Λύκειο, στην Τρίτη Λυκείου εκεί. Εκεί είχαμε έναν συμμαθητή, δεν θα πω όνομα διότι μπορεί να ακούει την εκπομπή και ασφαλώς δεν έχει και νόημα κανένα. Υπήρχε ένας συμμαθητής μας ο οποίος ήταν καθόλου σεβαστός και αγαπητός και από όλους μας, και βλέπαμε ότι εστερείτο πολλές φορές ακόμα και αυτά τα καθημερινά που είχαμε όλοι, δηλαδή έστω ένα κέρασμα στο διάλειμμα, κάτι να πάρουμε από το κηλικείο, και προσπαθούσαμε λοιπόν όλοι, πότε έτσι με διάκριση, ο ένας να κερνάει τον άλλον όπως κάνετε εσείς στις παρέες σας. Ήταν πολύ καλός μαθητής όσο θυμάμαι, και μετά από χρόνια μάθαμε, προσέξτε διάκριση και προσέξτε αρχοντιά αυτού του παιδιού. Μετά από χρόνια μάθαμε ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα εις τον χώρο που ζούσε με τη μητέρα του, είχε κοιμηθεί ο πατέρας του,
δεν είχαν ρεύμα στο σπίτι τους. Το ακούσατε? Και αυτός ήταν από τους καλύτερους μαθητές μέσα στην τάξη. Δεν θα πάμε στα άκρα ασφαλώς, δεν λέω αυτό. Αλλά ας συγκρίνουμε εμείς που έχουμε τα πάντα, σχεδόν τα πάντα ασφαλώς, δεν φτάνουμε ποτέ στα άκρα. Σχεδόν τα πάντα. Ή για να το πω πληρέστερα, τόσα πολλά αγαθά. Ας συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με τέτοιες περιπτώσεις, ως αν του πάλε ποτέ συμμαθητή μου. Δεν επέρασαν πολλά χρόνια. Είμαι στα 40, περίπου 20 χρόνια. Περίπου 20 και κάτι χρόνια. Λοιπόν, και χωρίς ρεύμα αυτό το παιδί ερχόταν, δεν έλεγε σε κανέναν τίποτε, προσπαθούσε να χαμογελά όπως όλοι μας, ήταν πάντοτε, σχεδόν πάντοτε ευδιάθετος, αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, όταν λοιπόν έχεις στενοχωρία και λύπη, τότε κάτι απουσιάζει από τη ζωή σου, κάτι σου λείπει, και αυτός είναι ο Χριστός μας. Και να μάθουμε λοιπόν να μην γονγκίζουμε, να μην γκρινιάζουμε, να είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που έχουμε. Είναι πάρα πολλά αυτά που έχουμε. Ακόμα και σε όποιο από τα σπίτια σας έχει τα ελάχιστα σήμερα σε σχέση με κάποιους άλλους, ακόμα και αυτά είναι πάρα πολλά σε σχέση με άλλα παιδιά σε άλλες υπήρους που δεν έχουν ούτε πρόσβαση, τα γνωρίζετε καλύτερα από εμένα, ούτε πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό. Να μην γονγκίζουμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Και το λέγω διότι έχει σημασία. Επανέρχομαι όμως, αλήθεια όλα αυτά είναι για τους μοναχούς τελικά? Όλα αυτά όχι, δεν είναι για τους μοναχούς. Ενδεχομένως όταν κάτι υπερβαίνει το μέτρο είναι για άλλες καταστάσεις, πράγματι ασκητικές. Το δικό μας μέτρο όμως πώς καθορίζεται? Όπως είπα πριν, στο άλλο άκρο, με το να τα έχουμε όλα. Και έρχεται στο νου μου μια όμορφη ιστορία από την ζωή του μεγάλου Αντωνίου του ασκητού της ερήμου, ο οποίος εκεί σε μια από τις ολονύκτιες προσευχές και αγρυπνίες του ερώτησε τον Άγιον Θεόν αν υπάρχει κανείς εδώ πλησίον της περιοχής αυτής της ασκήσεως που να έχει φτάσει σε υψηλά μέτρα αγιότητος. Το ερώτησε από ταπείνωση. Και τότε ενεφανίστηκε άγγελος Κυρίου και του λέγει: πράγματι Αντώνη υπάρχει και μάλιστα είναι πιο ψηλά από σένα στην ταπείνωση και στην αγιότητα. Και πώς μπορώ να τον γνωρίσω? Και λοιπόν ο Άγιος Φύλακας Άγγελος του έδωσε κάποιες οδηγίες. Ξεκίνησε την επόμενη μέρα ο Αββάς, ο Μέγας Αντώνιος, ο μεγάλος οικιστής της ερήμου και θα λέγαμε ο πρόμαχος και ιδρυτής του αναχωρητισμού του Ορθόδοξου, εξεκίνησε να πάει σε ένα γειτονικό χωριό για να συναντήσει αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος παρακαλώ ήταν έγαμος. Γι' αυτό το αναφέρω αυτή την ιστορία, αυτό το περιστατικό από το γεροντικό, για να μην λέμε ότι όλα αυτά που τονίζουμε είναι για τους μοναχούς και τους ασκητές. Ήταν έγαμος αυτός που ήταν πιο ψηλά από τον Μέγα Αντώνιο στην εποχή του. Πήγε λοιπόν ο Μέγας Αντώνιος και αφού ακολούθησε τις οδηγίες του Αγίου Αγγέλου βρήκε αυτόν τον άνθρωπο τον έγαμο, ο οποίος τι ήταν? Ήταν τσαγκάρης, έφτιαχνε, διόρθωνε παπούτσια. Και όταν λοιπόν ο Μέγας Αντώνιος εισήλθε μέσα δεν του είπε ποιος είναι, άρχισε να το ρωτάει πώς περνάει τη ζωή του, τι κάνει, με τι ασχολείται, και τότε αυτός ο ευλογημένος τσαγκάρης του λέγει: να Αββά του Θεού και Γέροντα, όλα αμαρτίες κάνω, εδώ έρχομαι το πρωί, ανοίγω αυτό το μικρό μαγαζί που έχω και φτιάχνω παπούτσια και όποιος έρχεται προσπαθώ να του κάνω όσο γίνεται καλύτερη τιμή και αν είναι φτωχός δεν του παίρνω χρήματα. Και αφού λοιπόν κάνω αυτή την εργασία μου και βγάζω όσα χρήματα μπορώ, μετά όταν επιστρέφω στο σπίτι, το 1/3 από αυτά που έχω βγάλει κατά τη διάρκεια της ημέρας το δίδω ελεημοσύνη στο δρόμο. Και τα υπόλοιπα 2/3 έρχομαι στο σπίτι ή στην οικία μου και προσπαθώ με αυτά τα λίγα που έχουν απομείνει, διότι πόσα να βγάλω την ημέρα από το μαγαζάκι αυτό, προσπαθώ να τα μοιράσω στην οικογένειά μου, στη σύζυγό μου, στις ανάγκες της οικίας μου, του σπιτιού μου και στα παιδιά μου. Και κάθε βράδυ πριν φτάσω στην βραδινή μου κατάκληση γονατίζω με κλάματα, σηκώνω τα χέρια μου κεντευτικά στον Άγιον Θεό και του λέγω ότι είμαι ο πιο αμαρτωλός άνθρωπος σε αυτό το χωριό
Και ήθε, Κύριε, σε παρακαλώ με τις προσευχές όλων των συγχωριανών μου να με σώσεις και εμένα τελευταίο. Και θαύμασε ο Αββάς Αντώνιος και τον θαύμασε και αμέσως έκανε μετάνοια. Ποιος ο Αββάς Αντώνιος, αυτήν την ευλογημένη ψυχή? Ήταν έγαμος, παρακαλώ, με παιδιά. Λοιπόν, να αρκεστούμε λοιπόν σε αυτά που έχουμε, να μπούμε στη διαδικασία να εκτιμήσουμε, προσέξτε, εάν δεν το εκτιμούμε ήδη, διότι έχω την πεποίθηση, όχι την αίσθηση, την πεποίθηση ότι ομιλώ σε ανθρώπους που εκτιμούν αυτά που έχω. Ομιλώ σε ανθρώπους που έχουν πνευματική ζωή και αντιλαμβάνονται 11 από τα 5 που λέγω εγώ. Εγώ λέγω μισό και εσείς αντιλαμβάνεστε περισσότερα. Εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ αυτά που εσείς αντιλαμβάνεστε. Ένα κατά της διαφοράς της πνευματικότητας. Εσείς μπορείτε. Άρα λοιπόν, να ξεκινήσουμε να εκτιμούμε αυτά τα οποία έχουμε και να σταματήσουμε να γκρινιάζουμε στους γονείς, στους αδελφούς, στους συμμαθητές μας, στους φίλους, να σταματήσουμε να γκρινιάζουμε στον ουρανό, αυτό είναι το σημαντικότερο, να σταματήσουμε να γκρινιάζουμε στον ουρανό και να αποδεχθούμε τη Θεία Πρόνοια λέγοντας συνεχώς δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι και Κύριε Σου Χριστέ ελεησόν με. Και δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι, αυτή η δοξολογική ενατένιση που σημαίνει αποδοχή της Θείας Πρόνοιας. Πού είναι στηριγμένη αυτή η ενατένιση, αυτό το δόξα Σοι? Στην καθάρια ταπείνωση. Και πότε έχω καθάρια ταπείνωση? Όταν είμαι ευχαριστημένος και ευγνωμονώ ακόμα και για τον αέρα που αναπνέω και για το οξυγόνο που έχω γύρω μου. Θα αρχίσουμε λοιπόν να εκτιμούμε, εάν ήδη δεν το κάνουμε, θα εκτιμούμε οτιδήποτε υπάρχει γύρω μας. Ούκ ελάτρεψαν τη κτήση οι θεόφρονες παρά τον κτίσαντα. Ό,τι υπάρχει γύρω μας θα ξεκινήσουμε να το εκτιμούμε και τότε σιγά σιγά, χρόνο το χρόνο, θα έλθει, θα μαλακώσει η ψυχή μας ακόμα περισσότερο, θα γαλήνευσει η καρδιά μας, θα καθαρίσουν οι λογισμοί μέσα στο νου. Και τότε αυτό το δόξαση που στην αρχή θα λέμε κάπως κομπιασμένα και πολλές φορές χωρίς να το κατανοούμε και πολύ, μετά θα έρχεται και θα ρέει αβίαστα από μέσα μας. Και όταν θα λέμε δόξαση Κύριε, δόξαση, ένα ολόκληρο πανηγύρι θα ξεσηκώνεται δοξολογικό μέσα στην καρδιά μας. Θα αντιλαμβάνεστε, θα στην ουσία θα σύεται όλος ο ψυχοδυναμικός οργανισμός μας. Η ψυχή μας, η διάνοιά μας ολόκληρη, δόξεση Κύριε, δόξεση. Με αυτήν την δοξολογική ενατένιση, αγαπητοί φίλοι, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.

Αγαπητοί φίλοι, στο δεύτερο μέρος ξεκινάω με μια ιστορία και πάλι από τον Ευεργετινό. Επήγαν δύο άνθρωποι, δύο αδελφοί κατά σάρκα, πολύ πλούσιοι, και βρήκαν τον Αβά Δαβίδ στην ευρύτερη περιοχή της Νητρίας. Τον επλησίασαν και του είπαν, επειδή ήσαν άνθρωποι με μεγάλη οικονομική επιφάνεια και δύναμη, ήλθαν να του δώσουν μερικά χρυσά νομίσματα για να βοηθηθεί και αυτός ως γέροντας, αλλά και οι λοιποί πατέρες της Κήτης που ασκήτευαν μαζί με τον Αβά. Και τότε ευγενέστατα ο Αβάς απήντησε ότι εμείς εδώ ως μοναχοί και ασκητές δεν έχουμε καμία ανάγκη από αυτόν των νομισμάτων. Μάλιστα οι πατέρες, πώς τα ονοματίζουν, ξέρετε, τα λέγουν ολοκότινα. Τι ήταν τα ολοκότινα? Είναι τα χρυσά και αργυρά νομίσματα της εποχής, δηλαδή και τα ρωμαϊκά και τα βυζαντινά, και οι ασκητές και οι πατέρες μας τα έλεγαν ολοκότινα, διότι προέρχεται από το κότος. Κότος σημαίνει μίσος, κότος, όμικρον όμικρον. Είναι από το ρήμα κοτέο κοτό, που σημαίνει οργίζομαι. Και τα έλεγαν ολοκότινα, δηλαδή αυτά που είναι γεμάτα, που επιφέρουν την οργή, που είναι γεμάτα οργή και είχαν μίσος, άγιο μίσος, έτσι ονομάζεται, άγιο μίσος είχαν οι πατέρες για αυτά τα ολοκότινα, τα νομίσματα. Και κατ' επέκταση δηλαδή την περιουσία, την ατομική και τη φιλαργυρία εν γέννη. Και ευγενέστατα ο Αβάς Δαβίδ του λέγει, δεν μπορώ να τα κρατήσω, δεν μου χρειάζονται. Τότε μήπως χρειάζονται οι άλλοι πατέρες, ερώτησαν οι δύο ευγενέστατοι και καλοπροαίρετοι αυτοί οι άνθρωποι που ήλθαν να κάνουν ελεημοσύνη. Και τότε ο Αβάς Δαβίδ τους λέγει, επειδή δεν θέλω να προκαταλάβω τι θα απαντήσουν τα πνευματικοπαίδια μου, ορίστε, βάλτε τα σε ένα πανέρι μπροστά εις τον ναόν και αφήστε τα εκεί, και όποιος από τους πατέρες έλθει μπορεί να πάρει από μόνος του αν χρειάζεται και τι χρειάζεται. Και έτσι και έκαμναν. Επερίμεναν και ο Αβάς Δαβίδ και οι δύο άνθρωποι που ήλθαν να δώσουν ελεημοσύνη. Ετοίμασαν το πανέρι με τα νομίσματα και το άφησαν στην πόρτα του ναού, έμπροσθεν της θύρας. Ήλθαν λοιπόν οι πατέρες, ο καθένας από το διακόνημά του γύρω από τη σκήτη, και ο Αβάς Δαβίδ τους ενημέρωσε για την επίσκεψη αυτών των δύο ανθρώπων και για τον τελικό σκοπό τους, ποια ήταν δηλαδή η αιτία και ο σκοπός του ερχομού τους. Και τότε, λέγει ο Ευεργετινός, ο Αβάς Δαβίδ εθαύμασε την ακτιμοσύνη των πνευματικών του παιδιών, οι οποίοι πέρασαν όλοι έμπροσθεν των νομισμάτων και κανένας δεν άπλωσε το χέρι να πάρει ούτε ένα, διότι δεν τους χρειάζονταν. Βλέπετε, εδώ λοιπόν δεν τους ανάγκασε ο Αβάς Δαβίδ να μην πάρουν, δηλαδή δεν έκαναν υπακοή από ανάγκη. Εδώ συνειδητά το έκαναν οι πατέρες, αυτό που είπαμε στην αρχή, γι' αυτό έχει μεγαλύτερη αξία, διότι συνειδητά λοιπόν και εσύ και εγώ από σήμερα θα μπούμε στη διαδικασία να στερηθούμε κάτι δικό μας και αυτό να το κάνουμε ελεημοσύνη. Αυτό έχει διπλή αξία, έχει διπλή ελεημοσύνη, έχει διπλό μισθό πνευματικό, αντιλαμβάνεστε. Θέλω στο σημείο αυτό, αγαπητοί φίλοι, να αναφέρω την ιστορία από τον, μια όμορφη ιστορία από τον Διογέννη τον Κυνικό, τον αρχαίο φιλόσοφο, ο οποίος εγύριζε εκεί σήμερα, όσοι γνωρίζετε και έχετε, μένετε εκεί, είτε έρχεστε στην Αθήνα, στην περιοχή της Παλαιάς Αγοράς, εκεί δηλαδή που ξεκινούσε κάτω από την Ακρόπολη και τελείωνε εκεί στον Κεραμικό περίπου. Ήταν γνωστός εις τον κόσμο αυτός ο μεγάλος κοινικός φιλόσοφος, ο Διογέννης, διότι μπορούσε με παραδείγματα, δηλαδή είτε αλληγορικά είτε και με συμβολισμούς, να ομιλεί για πράγματα τα οποία ήταν βαθιά πνευματικά για την εποχή του.
Επήγαινε λοιπόν μπροστά σε έναν αδριάντα, σε ένα άγαλμα της εποχής εκεί στον κεραμικό και ζητούσε ελεημοσύνη, επίμονα. Άκου τώρα. Άκου τώρα και φαντάσου αυτή τη σκηνή. Να πηγαίνει λοιπόν ένας φιλόσοφος, οποιοσδήποτε άνθρωπος, μπροστά σε ένα άγαλμα και να περιμένει εκεί στο άγαλμα και να μιλάει στο άγαλμα. Επήγε λοιπόν και ζητούσε ελεημοσύνη συνέχεια από το άγαλμα. Και σε παρακαλώ δώσ' μου, έχω ανάγκη, και σε παρακαλώ δώσ' μου, έχω ανάγκη, δώσ' μου, έχω ανάγκη. Συνέχεια το ίδιο, το ίδιο. Περνούσε ο κόσμος που τον εγνώριζε και λιδωρούσε. Γελούσε, τον επείραζε. Ήξευραν ότι οι περισσότεροι τα έχει ο λίγον μπερδεμένα μέσα στο μυαλό του τα πράγματα. Αλλά ήσαν και εκείνοι που αναγνώριζαν πραγματικά την σοφία αυτού του ανδρός. Κάποιοι λοιπόν δεν άντεξαν και τον επλησίασαν και τον ρώτησαν: «Βρε Διογέννη», του είπαν, «τόσες μέρες, τόσον καιρό σε βλέπουμε να έρχεσαι εδώ και να ζητάς ελεημοσύνη από ένα άγαλμα. Γιατί το κάνεις, τι προσδοκάς, ποιος ο λόγος?» Και εκείνος χαμογελώντας τους απήντησε ότι «να, έρχομαι και εξασκούμε στην αναισθησία των ανθρώπων. Έρχομαι εδώ και με αυτό που κάνω εξασκούμε στην αναισθησία των ανθρώπων. Θα μάθουμε λοιπόν να είμαστε ευτυχισμένοι με αυτά τα οποία έχουμε και θα εκτιμούμε αυτά τα οποία έχουμε». Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πρέπει να ξεκινήσουμε να εκτιμούμε αυτά τα οποία έχουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, διότι όσο περνάει ο καιρός θα αντιλαμβανόμεθα ο καθένας μέσα από τις δικές του ανάγκες και στερήσεις πόσο σημαντικά είναι αυτά τα οποία έχουμε και πρέπει κάποια στιγμή να το αντιληφθούμε όσο γίνεται γρηγορότερα, για να μπορούμε και όσο γίνεται γρηγορότερα να σταματήσουμε να γκρινιάζουμε και πάντοτε δοξολογικά να ατενίζουμε τον Άγιον Θεόν και να προσδοκούμε όλος ο κόσμος να έλθει σε αυτήν την δοξολογική κατάσταση και θέση. Θέλω να αναφέρω τον Όσιο Μαρτινιανό. Εορτάζει 13 του Φλεβάρι, ένας Άγιος που τον αγάπησα από τότε πάρα πολύ, από τότε που διάβασα τη ζωή του. Τον αγάπησα γιατί με συγκίνησε αυτή η απλότητα της ζωής του. Με συγκίνησε αυτό που είπα, η δοξολογική ανατένιση. Άφησε τα πάντα, επήγε στην έρημο, έγινε ασκητής, αλλά είτο απλός άνθρωπος. Διότι ο σκοπός δεν είναι να γίνει κάποιος ασκητής, ο σκοπός είναι να μπούμε στον παράδεισο, είτε μέσω της ασκήσεως της ερήμου, είτε μέσω της ασκήσεως του εγάμου βίου. Ο σκοπός είναι ένας, να εισέλθουμε στον παράδεισο. Άρα δεν σε σώζει το ότι θα γίνεις ασκητής. Αυτή είναι η οδός. Πρέπει να την τρέξεις, να την περπατήσεις αυτήν την οδό για να σωθείς. Και αυτό το περπάτημα δεν γίνεται ένα περπάτημα αναψυχής, είναι σταυροαναστάσιμη αυτή η πορεία. Αντιλαμβάνεστε. Θέλει δηλαδή κόπο, είναι έμπονη προσπάθεια. Επήγε λοιπόν στην έρημο και έζησε θεάρεστα. Και τόσο τον ελιδόρησε ο κόσμος, ώστε, ως λέγει ο Συναξαριστής, κατ' άλλους του έστειλε μία γυναίκα για να τον παρασύρει στην αμαρτία, είτε κατ' άλλους ο διάβολος τον εμίσησε τόσο ώστε η γυναίκα αυτή με την επενέργεια του μισόκαλου διαβόλου εξεκίνησε να πάει να συναντήσει τον Μαρτινιανό στο σπήλαιό του. Είμαστε στις αρχές του 5ου αιώνα μετά Χριστόν και αυτός ο Όσιος ο Μαρτινιανός κατάγεται από την Κεσάρια της Καπαδοκίας, εκεί εγεννήθη. Και μετά από λίγο χρονικό διάστημα, νέος ήταν, επήγε στο όρος Κιβωτός και εκεί αφοσιώθηκε στην νηστεία, στην αγρυπνία και στην προσευχή, επιποθώντας ακόριστα να λάβει ουράνια χαρίσματα. Επήγε λοιπόν αυτή η γυναίκα και επειδή ήταν χειμώνας και ήταν βράδυ, προσποιήθηκε ότι δεν ξέρει κανένας στην περιοχή, ήταν μάλιστα και όσο γίνεται ενδεδειμένη σεμνά για να φαίνεται ότι ήταν άνθρωπος
της οδηπορίας και της ταλαιπωρίας, νέα γυναίκα ήταν και μάλιστα κοινή για την εποχή. Και πήγε λοιπόν εκεί και προφασίστηκε ότι έχει χάσει το δρόμο και ότι ζητάει έστω από τον άνθρωπο εκεί του Θεού να της παραχωρήσει, αν γίνεται μόνο για αυτό το βράδυ που επήγε, τον δικό του χώρο, να τον μοιραστούν δηλαδή μέσα στο σπήλαιο, για να μην μείνει απ' έξω από το σπήλαιο νύχτα μέσα στο ψύχος και δεν μπορέσει να αντέξει αυτόν τον βάσανο της νύχτας και πεθάνει. Πολύ σκεπτικός, αλλά πώς να πάρει τέτοια ευθύνη μέσα στο ψύχος και μέσα στη νύχτα ο Μαρτινιανός, εδέχθη. Δεν μπορούσε όμως να ησυχάσει. Ήταν η πρώτη και τελευταία φορά που κάποιος άλλος, και μάλιστα η γυναίκα, εισερχόταν μέσα στο σπήλαιό του. Η πρώτη και η τελευταία. Και αφού λοιπόν της έδωσε κάτι να φάγει για το βραδινό της, της υπέδειξε τον χώρο που μπορεί να κοιμηθεί και να ξεκουραστεί, και εκείνος εισήλθε στα ενδότερα του σπηλαίου για να προσευχηθεί. Όμως εξεκίνησε ο πειρασμός, δεν μπορούσε να ησυχάσει. Και έρχονταν στον Μαρτινιανό σκέψεις και λογισμοί που νόμιζε ο ίδιος ότι είχαν κοιμηθεί, ότι είχαν παραμείνει ανενεργείς, σαρκικοί αντιλαμβάνεστε. Και εκεί που σχεδόν τους είχε ξεχάσει αυτούς τους λογισμούς, να ο μισόκαλος διάβολος, εκείνο το βράδυ ήλθε για να ξαναζωντανέψουν όλοι αυτοί οι λογισμοί. Και μεσούσης της νυχτός, λέγει το συναξάρι, αυτή η τόσο ταλαιπωρημένη ως έδειχνε γυναίκα επέταξε τα σκεπάσματα που φορούσε, αυτά τα παλαιά ρούχα, τα κουρελιασμένα, και σχεδόν ημίγυμνη, αφού άφησε τα μαλλιά της και τα έλυσε, επήγε ενδότερα του σπηλαίου να συναντήσει τον Μαρτινιανό και να τον παρασύρει στην αμαρτία. Μόλις την είδε λοιπόν ο Μαρτινιανός, άρχισε να τρέμει ολόκληρος, λέγει το συναξάρι, και για να αποφύγει την αμαρτία, επειδή ήταν τόσο δυνατός ο πειρασμός, εκεί είχε ανάψει φωτιά για να ζεσταίνεται το σπήλαιο. Εμπήκε ο ίδιος μέσα στη φωτιά. Ακούστε τώρα, συνειδητά το έκαμνε και εκούσια. Εμπήκε ο ίδιος, αγαπητοί φίλοι και φίλες, μέσα στη φωτιά και άρχισε να φωνάζει: «Φεύγε, φεύγε Μαρτινιανέ και σώζου, φεύγε Μαρτινιανέ και σώζου». Και βγήκε από το σπήλαιο σχεδόν με μικρά εγκάβματα και άρχισε να τρέχει μέσα στη νύχτα. Εσώθη ο Μαρτινιανός, κανείς δεν είδε που επήγε εκείνο το βράδυ, σε ποια άκρη έφτασε. Και μάλιστα το συναξάρι του Οσίου Μαρτινιανού, ο οποίος, επαναλαμβάνω, να πάτε να διαβάσετε στις 13 του Φλεβάρι

όσον αφορά αυτό το κομμάτι της ζωής της. Και όσος Μαρτινιανός, αυτή η μεγάλη και αγιασμένη ουσιακή ψυχή εδίδαξε και την γυναίκα αλλά και όλους εμάς σήμερα τι σημαίνει αυταπάρνηση για την αγάπη του Χριστού, τι σημαίνει καθένας και κάθε μία σήμερα να βάζει τον Χριστόν, προσέξτε, όχι κάπου στην αρχή και στην ιεραρχία κάπου υψηλά, αλλά στην πρώτη θέση. Μάλιστα, στην πρώτη θέση, έλεγε ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ο Χριστός μας δεν καταδέχεται να μπει στη δεύτερη θέση, πόσο μάλλον στην τρίτη. Θέλει την πρώτη θέση. Την πρώτη θέση θέλει στην ψυχή σου, στο νου σου, στην καρδιά σου ο Χριστός μας. Δεν καταδέχεται άλλη θέση. Και όσος Μαρτινιανός έρχεται και μας διδάσκει αυτήν την αυταπάρνηση. Αυτήν την αυταπάρνηση, ώστε όταν καθένας και κάθε μία, ακόμα και από την νεαρή ηλικία, από την νεότητα όπως εσείς, μπαίνει εκούσια αυτό που είπα, όχι από ανάγκη, αλλά επειδή το ζητάει, επειδή διψάει η ψυχή του. Όταν μπαίνει εκούσια και επιθυμεί ακόρεστα, χωρίς να έχει σταματημό αυτή η πείνα και η δίψα, να αρέσει στον Χριστό μας, όταν καθένας ξεκινάει με αυτόν τον τρόπο, αρχίζει και στερείται πράγματα για την αγάπη του Χριστού, του τέστην, δηλαδή για την αγάπη του κάθε αδελφού μας. Εκεί πάει η ελεημοσύνη. Και κάθε φορά που γίνεται αυτό, τόσο πιο όμορφα και τόσο ειρηνικά, τόσο γαλήνεμένα νιώθει η ψυχή σου. Φανταστείτε είναι όπως νιώθει καθένας όταν βγαίνει από το ιερό ξομολογητήριο, σαν να έχει αφήσει όλο το βάρος. Ή πως νιώθει κάποιος όταν έχει πάει σε κάποιο ίδρυμα και έχει κάνει ελεημοσύνη και φεύγει από το ίδρυμα αυτό και βλέπει πίσω τα χαμόγελα των ανθρώπων να τον χαιρετούν και να του υπομνηματίζουν ότι τον περιμένουν και πάλι να έλθει. Πόσο όμορφα νιώθουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι θα νιώθεις κάθε φορά που θα στερείς σε κάτι για χάριν του Χριστού μας και των αδελφών μας. Θα στερείς σε κάτι και τότε όταν θα το στερήσει θα εκτιμάς και περισσότερο αυτά τα οποία σήμερα έχεις. Πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να εκτιμήσουμε στην ολότητα, αγαπητοί φίλοι, αυτά που έχουμε. Να τα εκτιμήσουμε. Δεν είναι τίποτα αυτονόητα. Και όσοι από εμάς πηγαίνουμε πολλές φορές, μου το γράφετε στα email που μου στέλνετε για τις πολλές φιλανθρωπικές προσπάθειες που κάνετε. Όσοι από εσάς λοιπόν πηγαίνετε σε διάφορα ιδρύματα, γενικότερα δεν ομιλώ για αυτό το χρονικό διάστημα, γενικότερα όσοι πηγαίνετε σε ιδρύματα με ανθρώπους ανήμπορους, με παιδιά τα οποία έχουν πολλά προβλήματα και κινητικά και άλλα πολλά και πλήστα προβλήματα, βλέπετε και αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας, το γνωρίζετε καλύτερα από εμένα, που δεν έχουν αυτά που έχουμε εμείς, ακόμα και τα πλέον αυτονόητα όπως εμείς θεωρούμε, και έχουν τέτοια δοξολογία και τέτοια πίστη, αγαπητοί φίλοι, που εμείς δεν τολμούμε ούτε στα πόδια να τους στάσουμε. Βλέπετε παιδιά που δεν βλέπουν, δεν ακούν, δεν και είναι σε ένα αναπηρικό καρότσι και βλέπετε αυτά τα παιδιά και είναι άγγελοι. Ούτε τα πόδια δεν φτάνουμε να τους φιλήσουμε εμείς αυτά τα παιδιά. Γι' αυτό και λέμε ότι αυτά τα παιδιά είναι άνθρωποι με μόνο χαρίσματα. Κανένα άλλο πράγμα δεν έχουν, μόνο χαρίσματα έχουν αυτά τα παιδιά. Διότι, όπως λέγαμε και σε μια άλλη εκπομπή, έχουν κατανοήσει καλύτερα από καθέναν και από κάθε μία από εμάς. Τι έχουν κατανοήσει? Ότι ο γάμος που έχουμε προσκληθεί δεν είναι σε αυτήν την ζωή. Είναι αλλού ο γάμος. Δεν είναι εδώ ο γάμος που έχουμε προσκληθεί. Είναι αλλού ο γάμος. Αυτά τα παιδιά το έχουν κατανοήσει σε βάθος και το βιώνουν. Και έτσι λοιπόν και εμείς πρέπει να διδαχθούμε από αυτά τα παιδιά, από τα συναξάρια που διαβάζουμε τους Αγίους μας, να αντιληφθούμε και να μπούμε στην διαδικασία να ζωντανέψει η πίστη μας. Ο επίσκοπος Καλαβρίτων, ο πάλε ποτέ επίσκοπος Κερνίτζης και Καλαβρίτων, Ηλίας Μινιάτης, αυτός ο μεγάλος ιεροκήρυκας, μεταξύ άλλων είχε

μιλήσει περί της ατελούς πίστεως. Πότε η πίστη είναι ατελής? Όταν δεν γνωρίζουμε εκείνα που πιστεύουμε. Και αυτό έχουμε πει σε πολλές εκπομπές, ότι είναι θέμα επαναευαγγελισμού, που πρέπει όλοι και να μελετούμε και να μπούμε στη διαδικασία να ευαγγελιστούμε ξανά. Αλλά υπάρχει και ένας άλλος λόγος που κάνει την πίστη να είναι ατελής και χαρακτηρίζεται ως ατελής. Ποιος είναι αυτός? Δεν ζούμε καθώς πιστεύουμε, κατά τον Ηλία Μηνιάτη. Όχι μόνο δεν γνωρίζουμε εκείνα που πιστεύουμε, αλλά και κυρίως δεν ζούμε καθώς πιστεύουμε. Και αυτό έχει να κάνει με εμάς, είναι ευθύνη δική μας. Γι' αυτό υπάρχει και απόσταση έργων και λόγων, αυτό το χάσμα έργων και λόγων δικών μας. Όχι βέβαια από όλους. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και πάλι του επαναευαγγελισμού, με κορονίδα σε αυτόν τον επαναευαγγελισμό, να αρχίσουμε να στερούμαστε πράγματα για να τα εκτιμούμε περισσότερα, συνειδητά και θελημένα και εκούσια και αυτοθέλητα. Και τότε θα έχουμε περισσότερη δυνατότητα και να κάνουμε ελεημοσύνη περισσότερο σε σχέση με το τώρα, αλλά και θα έχουμε τη δυνατότητα, επειδή ο Άγιος Θεός θα μας δώσει αυτή τη χάρη, να μπορούμε πιο δοξολογικά να βλέπουμε τα πράγματα και να αποδεχόμεθα τη Θεία Πρόνοια, όταν ξεκινήσουμε συνειδητά να στερούμαστε πράγματα. Κάποτε ερώτησαν το Διογέννη που είπα πριν λίγο, επειδή ζούσε μόνος του. Καημένε Διογέννη, του έλεγαν, έτσι όπως ζεις μόνος σου, αν πεθάνεις, ποιος θα σε βρει εκεί μέσα μόνος σου? Κανείς δεν θα σε βρει. Θα πεθάνεις εκεί μέσα. Ποιος θα σε βρει? Και εκείνος χαμογελώντας απαντούσε, εκείνος που θα ενδιαφερθεί για το σπίτι μου, τους έλεγε, θέλοντας να δείξει την περιφρόνηση που είχε από τότε για κάθε κτήση, για κάθε υλική περιουσία, για κάθε υλικό αγαθό σε αυτόν τον κόσμο. Και ασφαλώς βέβαια εμείς δεν λέμε αυτό. Ασφαλώς και πρέπει να υπάρχει το μέτρο σε όλα τα πράγματα, σε όλα τα ζητήματα. Αλλά ποτέ αυτό το μέτρο να μην παρεκκλίνει από την πεπατημένη που η Αγία μας Εκκλησία μας έχει διδάξει, μας προτάσει καθημερινά, και που οι Άγιοι μέσα από τα συναξάρια μας έρχονται και μας υπενθυμίζουν, μας υπομνηματίζουν, ότι δεν είναι εδώ ο γάμος που έχουμε προσκληθεί. Ας το έχουμε κατά νου και ας το κάνουμε βίωμα. Για αλλού είμαι προσκεκλημένη. Για αλλού είμαι προσκεκλημένη, σε άλλο γάμο, όχι εδώ, όχι σε αυτή τη ζωή. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ήταν η εκπομπή μας «Διάλογος με τους νέους». Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τα θέματα που θέλετε να συζητούμε, διότι κάθε φορά εσείς επιλέγετε το θέμα, στο email που φέρει στη διεύθυνση η εκπομπή μας. Θα τη βρείτε όταν επισκεφτείτε ηλεκτρονικά στα ελληνικά Ρωμαϊκό Βήμα. Εκεί υπάρχει λοιπόν ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Και έως την άλλη εβδομάδα, που ο Θεός να δώσει να είμαστε εδώ ραδιοφωνικά, να συνεχίσουμε αυτή την όμορφη συνάντηση. Στέλνετε τα ζητήματα που θέλετε να συζητήσουμε και ασφαλώς στέλνετε και τους προβληματισμούς, τις αντιρρήσεις, ενδεχομένως και τις ενστάσεις που μπορεί να έχετε πάνω σε αυτά τα οποία συζητούμε. Έως την επόμενη λοιπόν εβδομάδα, να είστε όλοι και όλες καλά, καλή απαρχή πνευματική ζωής, να δώσει ο Άγιος Θεός να αξιωθούμε, διαπρεσβειών της Κυρίας Θεοτόκου, συνειδητά να στερούμαστε πράγματα και να ατενίζουμε δοξολογικά τον Άγιον Θεόν. Δόξαση Κύριε, δόξαση σε ό,τι η Θεία Πρόνοια φέρνει ή θα φέρει αύριο στην ζωή μας. Δόξαση Κύριε, δόξαση. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε.